0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.
4: Στα δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη των Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
5: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
6: Και ο μικρός.
5: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

και ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούλης ο Κετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Κετίνης ένα τραγουδάκι, ένα τραγουδάκι.

0: τις χαρές.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης η Κολομβία μετά το χθεσινό σφοδρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια δεκάδων κτηρίων. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείωστων θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από το φωνικό σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Κουβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, η Τεχεράνη έθεσε ως προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία την καταβολή αποζημιώσεων, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των στρατιωτικών απειλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν, εκτιμούν στρατιωτικοί αναλυτές. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, δυτικά της Τρίπολης. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία στα βορειοδυτικά της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες εκτελεστικό διάταγμα για τα παιδικά εμβόλια της Ιλαράς, της Παροτίτιδας και της Ερυθράς που θα πρέπει να χορηγούνται σε ξεχωριστές ιατρικές επισκέψεις. Οι ειδικοί στη δημόσια υγεία έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η απόσταση μεταξύ των εμβολίων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο τα παιδιά να μολυθούν από μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί με εμβόλιο πριν την επόμενη επίσκεψη στο γιατρό. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, ανεμιβόρη στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίος.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη. Yeah!

Αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς

με το κορμί γυμνό. Μονόδρομος και πάλι

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κολοβία μετά το χθεσινό σφοδρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια δεκάδων κτηρίων. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης προσφέρουν επίσης ο ΟΗΕ, η Ισπανία, η Βραζιλία και ο Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από το σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Κουβαρά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτή αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, η Τεχεράνη έθεσε ως προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία την καταβολή αποζημιώσεων, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των στρατιωτικών απειλών. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στην πόλη Αλμόχα και τις λιμενικές εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη σύμφωνα με το στρατό της Ιεμένης που πρόσκειται στην κυβέρνηση. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Η Τουρκία υιοθέτησε χθες ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη μέρους των μαχητών του ΠΚΚ που θα καταθέσουν τα όπλα, κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί για πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζει την τύχη του Αμπντουλάχο Τζαλάν, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε απομόνωση από το 1999. Στην Ισπανία, τρία μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Εκατοντάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας, εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και τρεις μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία στα βορειοδυτικά της χώρας. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Θέλω να βοηθήσω. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο, δηλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
0: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα, σ' αγαπώ, σε τείχο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κολομβία μετά το χθεσινό σφοδρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Σε πλήρη εξέλιξη, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Καλή, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, από τα οποία τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΟΗΕ, η Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου πρόεδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους, τους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από το σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής σε στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Κουβάρα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κίνηση που ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, η Τεχεράνη έθεσε ως προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία την καταβολή αποζημιώσεων, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των στρατιωτικών απειλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν, εκτιμούν στρατιωτικοί αναλυτές. Στην Ιεμένη, επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στην πόλη Αλμόχα και στις λιμενικές εγκαταστάσεις της στην Ερυθρά Θάλασσα εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, σύμφωνα με το στρατό της χώρας που πρόσκειται στην κυβέρνηση. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, στη Ζαούγια, στα δυτικά. Η Τουρκία υιοθέτησε χθες ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του PKK που θα καταθέσουν τα όπλα, κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζεται η τύχη του Αμπντουλάχ Τσαλάν, ο οποίος εκτεί ισόβια κάθριξη σε απομόνωση από το 1999. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία. Πέθανε χθες ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, της δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, ανεμιβόρη στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Να το πούμε πλήρες. Και δεν είναι μόνο το 105,8, υπάρχουν και δεκάδες άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε. Μπορεί βεβαίως να μας ακούτε και διαδικτυακά, είτε από το ERT.co, είτε από το ertnews.gr, είτε το ert.gr, σκέτο. Ποιος να ακούτε, ο Γιάννης ο Πρίντεζης μας κάνει και σήμερα την τιμή να είναι στην κονσόλα του ήχου. Στην πολυεδρική κάτι που λέει ο Παπασταματίου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Λείπει σε ρέντι και έχω δύο μικρόφωνα, σε όποιο θέλω κάθομαι. Εσείς στη συντροφιά μας, ποιοι εσείς τώρα? Οι περισσότεροι είστε στην περιφέρεια, στην Ύπαιθρο, εκεί που ζείτε και εργάζεστε ή εκεί που έχετε πάει διακοπές. Γιατί εδώ στην Αθήνα, νάδα. Παιδιά, έρχεσαι το πρωί στις 5.30 εδώ για να έρθεις στο Ραδιομέγαρο να ετοιμαστείς και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν έχει κομπή. Βγαίνεις στο δρόμο στη Μεσογείον. Όχι σε κανένα δρόμο, κανένα στενάκι έτσι, ξέρω εγώ, στο Χαλάνδρι, στο αυτό, στην Αγία Παρασκευή, μικρό στενάκι. Στη Μεσογείον. Σταματάς το αυτοκίνητο, κατεβαίνεις κάτω, κάνεις 5 push-ups για να έτσι λίγο να πάρεις τα πάνω σου, να ξυπνήσεις, μπαίνεις στο αυτοκίνητο, συνεχίζεις. Δεν έχεις δει ψυχή. Μ' αρέσει όμως που υπήρχαν και κάτι sites μεγάλης επισκεψιμότητας, τα οποία λένε δεν έφυγε κανείς από την Αθήνα. Δεν πήγαν διακοπές οι Έλληνες. Δεν ξέρω για τους Έλληνες, δεν πήγαν διακοπές οι Αθηναίοι. Που ποιοι Αθηναίοι δηλαδή? Τέλος πάντων, 6 και 12 το πρωί της 3ης, 11ης Αυγούστου του 2026. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, εσείς όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας, τι χαρά που το παραλαμβάνουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio, χωρίς το 105,8, Earth News Radio, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα. Νομίζω είμαι σαφής και κατανοητός. Σήμερα λοιπόν, 11η Αυγούστου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ. Και έβλεπα χθες ότι ανακοινώσεις μετεωρολογικών σταθμών κτλ. Ότι είχαν και ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι κοντά στα 11-12 μποφόρ, έτσι. Δηλαδή, πολύ πράγμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, μέχρι αυτά θα φτάσει. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 37 και στα υπηρετικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε εντωμεταξύ αυτό το αεράκι, το οποίο αεράκι, που δεν είναι ακριβώς αεράκι, αλλά τέλος πάντων το λέμε εμείς χαριτολογώντας, κάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας πιο χαμηλή. Δηλαδή, δείχνει το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο, στη γωνία κτλ. Δείχνει 37-38, αλλά η αίσθηση είναι ότι εντάξει, ανοιξούλα, κάπου εκεί είμαστε, σε αυτό το μήκος. Πλασματικό είναι. Διότι άσφαλτος, τείχη, μπετά, τζάμια κτλ. Πυρακτώνονται. Και το απόγευμα, να περπατήσεις ξυπόλυτος, κούφια η ώρα, κακός, δεν έπρεπε. Και καίνε όλα. Τώρα τα λέμε εμείς αυτά που έχουμε και το ευεργετικό αεράκι, το μελτεμάκι, που λένε ότι είναι το φυσικό air condition του Αιγαίου και της Ελλάδας.
τι να πούνε και δίπλα μας, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Εκεί περιμένουν το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έχουν χάσει το μέτρημα, κύμα καύσωνα. Δηλαδή, όταν λέμε κύμα καύσωνα, εννοούμε 39. Αλλά 39 εκεί, μιλάμε τώρα ότι είναι σαν αίσθηση εδώ πέρα, ξέρω εγώ, 47. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν και τα ποτάμια τα οποία πέφτει, όλο πέφτει στάθμη. Λένε κάποιοι στη Γερμανία, ξέρω εγώ, σε άλλες χώρες, ότι τα ποτάμια κινδυνεύουν να κοπούν στα δύο. Δηλαδή, να δημιουργηθεί μία, πώς βλέπετε εδώ πέρα καμιά φορά, άμα πηγαίνετε προς Θεσσαλονίκη, το γάλα, γαλλικό αξιόλουδια αλιάκμονα, πώς τους βλέπετε κάποιους από αυτούς άδειους, δεν έχουν καθόλου νερό και κάτι τρόχαλα, κάτι βράχια είναι ενδιάμεσα, έτσι. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας. Κάνουν όλοι κούρα εν ώψη του 15 Αύγουστου. Είναι όμως παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Τι είναι το Steel Pan τώρα? Δεν ξέρετε. Μπορεί να ξέρετε. Όσοι δεν ξέρετε όμως, θα μάθετε τώρα. Είναι ένα μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Trinidad et Tobago. Είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται πανίστς και χρησιμοποιούν μπαγκέτες με ελαστιχένιες άκρες. Μια ομάδα από πανίστς συγκροτεί την Steel Band ή Steel Orchestra. Αυτά τα τύμπανα στην αρχή δεν ήταν μουσικά όργανα. Χρησιμοποιούνταν για επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις με τη χρήση ειδικού κώδικα. Στη δεκαετία του 1780, χιλιάδες άνθρωποι από τη Δυτική Αφρική μεταφέρθηκαν με τη βία στα σκλαβοπάζαρα και κάποιοι από αυτούς πουλήθηκαν στο Τρίνιντατ. Για να συνεννοούνται μεταξύ τους, είχαν αρχίσει με τα τύμπανα να στέλνουν σήματα ο ένας τον άλλον. Στην πορεία αυτό εξελίχθηκε σε μουσικό όργανο. Φαντάζομαι, αν έχετε δει τίποτα ταινίες από που δείχνουν λίγο καραϊβική, λίγο έτσι κουλέρ λοκάλ, τέτοια Τζαμάικες, Τρινιντάτ και τέτοια, θα έχετε δει αυτά τα ειδικά έτσι βαρέλια με τον ανάποδο πάτο, τον οποίο τον έχουν γαλβανίσει και χτυπάνε με τα, αυτά τα, τις μπαγκέτες σε βάση περιπτώσει που είναι ελαστιχένιες και βγάζουν ωραίο κατά κάποιους λόγο, ήχο, για άλλους δεν τους αρέσει καθόλου. Να μην τα πολυλογώ σήμερα, τιμάται αυτή η ημέρα. Εντάξει, λοιπόν, στο Τσάντ γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία. Είναι στη Βουλγαρία η μέρα του πολεμικού ναυτικού και στην Αρμενία είναι η μέρα της αρμένικης εθνικής ταυτότητας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη, 21 βαθμούς. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα που ήδη έχουν 27. Καλημέρα στο συνονόματο στις Σέρες, το Διονύση. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη μου, λέει ο κύριος Γιώργος, στο αφήγημα της κυβέρνησης λεφτά υπάρχουν και όλοι οι Έλληνες να πάνε διακοπές. Μπράβο. Πολύ καλό. Ωραίο ξύπνημα έχετε, 6 και 20. Πολύ ωραίο. Συνεχίζω εγώ. Το 1716 σαν σήμερα, τρομακτική θύελλα με αστραπές κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος. Εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενία αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Το 1875, σαν σήμερα, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης στο εξής: η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνον σε όποιον έχει την δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη.
Ήταν 11η Αυγούστου του 1988 που ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Πολλοί τότε δεν του είχαν δώσει την απαραίτητη προσοχή, εν πάση περιπτώσει, θα το μάθαιναν λίγο αργότερα, την 11η Σεπτεμβρίου. Το 1990, σαν σήμερα, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους. Το 1990, σαν σήμερα, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6

εκλεγμένος ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος του κυπριακού λαού, εμφανίστηκε με βερμούδα, άσπρο πουκάμισο, άσπρες αθλητικές κάλτσες κλπ. Κλπ. Στην Κύπρο έχει γίνει θύμα, εκεί πρέπει να γίνει. Εδώ απλώς το επισημαίνουμε. Σαν σήμερα, το 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, βρε, το τρίτο μνημόνιο. Και βλέπω μια φωτογραφία να κοσμεί το συγκεκριμένο κομμάτι, που είναι χαμογελαστή ο κύριος Ντάισελμπλουμ με τον κύριο Τσακαλώτο. Είναι τότε που ξέραμε τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε. Καταλάβατε, που υπόθηκε και χθες. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1826 ο Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. Το 1948 ο Γιάν Πάλαχ, Τσέχος φοιτητής, που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας διαμαρτυρόμενος για την εισβολή, πιανού λέτε εσείς, της Σοβιετικής Ένωσης στην Τσεχοσλοβακία. Και το 1950 γεννιόταν ο Στίβεν Βόσνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρείας Apple. Αντιθέτως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1956 ο Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Το 2004 η Βάσο Μανολίδου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 2014 ένας από τους πιο λαμπερούς φωτεινούς ηθοποιούς που έχει βγάλει ποτέ αυτός ο κόσμος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή που κάνει διακοπές αλλά μας ακούει και λέει πόσο αγαπημένο τραγούδι το Firework. Αλήθεια. Το τιμούμε γιατί είναι εδώ και η Katy Perry. Το ξέρετε, έχει κάνει βόλτα στα νησιά. Μαζί με τον Τριντό, παρακαλώ. Και μας λέει η φίλη μας η Μέρη από το Ανόβερο της Γερμανίας, περιμένουμε την Πέμπτη 34 και την Παρασκευή 37 βαθμούς Κελσίου, χωρίς air condition να θυμίσω, και κάποιοι όπως και εμείς χωρίς μπαλκόνι, με τα νερά από τα ποτάμια να εξατμίζονται και να βρισκόμαστε μόνιμα σε ωραιότατη σάουνα. Μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία το πρώτο κύμα ζέστης ήρθε φέτος τον Ιούνιο, πριν ακόμα ζεστάνει στην Ελλάδα. Υπομονή μέχρι να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Με το καλό.

Μα στέλνει μήνυμα και ο Σταμάτης από το Χίο που λέει: Καλημέρα από Χίο. Υπομονή, λίγες μέρες έμειναν για να τελειώσει το καλοκαίρι και να πάρουμε ανάσα. Δεν θυμάμαι άλλο καλοκαίρι ο Αύγουστος να κάνει τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Συνήθως ζέστες είχε ο Ιούνιος και μετά έπιαναν τα μελτέμια. Μα λέει ο Σταμάτης από το Χίο. Έχουν αλλάξει αυτά προ καιρού. Θυμάμαι που σας έλεγα από την εκπομπή, το συζητούσαμε και με την Κατερίνα. Υπήρχε πριν από κάμποσα καλοκαίρια ένας Ιούλιος, ο οποίος το πρωί είχε μελτέμια. Είχαν φύγει κάποιοι για να προλάβουν να μην τους χτυπήσουν τα μελτέμια του Αυγούστου, ρε παιδί μου, να πηγαίνουν να βρίσκουν όποια παραλία θέλουν κτλ. Τον Ιούλιο λοιπόν τα μελτέμια τους είχαν αλαλιάσει. Κάθονταν και κάναν αμοβολή στην παραλία. Δεν βρίσκαν παραλία που να μην πήγαιναν, έψαχναν κάποια παραλία με βράχους που δεν μπορούν να μετακινηθούν από τα μελτέμια. Μπας και βρουν λίγο ησυχία. Και το απόγευμα, κάποιες ώρες, δύο-τρεις ώρες, έπιανε καταρακτώδης βροχή. Ήταν πριν λίγα καλοκαίρια. Το είχα απολαύσει διότι τα απογεύματα, όπως καταλαβαίνετε, έβγαινα για να χορέψω στη βροχή.

Η Φωτεινή θα πάει σήμερα στο Λιτόχωρο. Ωραία είναι στο Λιτόχωρο. Ωραία είναι στο Λιτόχωρο. Αγαπημένη Πιερία.

Λοιπόν, την άλλη μέρα τον ακούμε. Αν την λέω σωστά, μπορεί και να μην την λέω σωστά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα χθες. Θα τα συζητήσουμε όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Θα ανοίξουμε έτσι την βεντάλια της ενημέρωσης. Αλλά τώρα πάμε. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη, είτε μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τουλάχιστον 132 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίκον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που όπως υποστηρίζει σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πέθανε χθες ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι. Μια ξεχωριστή καλημέρα σε έναν φίλο, καρδιακό φίλο, ειλικρινά. Τον φίλο μου τον Γιάννη από το Λιβάδι, ο οποίος ζει στην Πιερία, λέει ωραία η Πιερία, αγαπημένη, 25,5 βαθμούς, αλλά μόνο πάνω είναι τέλεια αυτόν τον καιρό. Το πάνω, όταν λέμε εμείς πάνω, είναι το Λιβάδι. Έτσι, όπου ο Γιάννης προχθές παρουσίασε και μια εργασία για την ιστορία του χωριού μου. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι, καλά δεν το είχα μάθει και εκ των προτέρων, αλλά γίνονται διάφορες εκδηλώσεις αυτή την περίοδο εν όψει και πανηγυριού 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις ο Γιάννης παρουσίασε την ιστορία του χωριού. Μπράβο ρε Γιάννη. Ευτυχώς που υπάρχει το Facebook και τα μαθαίνω. Πάμε λοιπόν στην ειδησιογραφία της ημέρας. Η πρώτη είδηση, κατά τη γνώμη μου, χωρίς δεύτερη κουβέντα, είναι ο φοβερός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που έγινε στην Κολομβία. Πέφτει μακριά η Κολομβία. Ωστόσο, οι εικόνες που φτάνουν μέχρι και εδώ, πάρα πολύ, με αστραπία ταχύτητα, πάρα πολύ γρήγορα, είναι συνταρακτικές. Ο κόσμος που έβγαινε και έτρεχε για να σωθεί, και με τη φρίκη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, νομίζω ότι είναι από τις εικόνες της χθεσινής ημέρας που δεν θα ξεχαστούν εύκολα. Μέχρι τώρα έχουμε τουλάχιστον 111 νεκρούς από αυτόν τον σεισμό, 87 τραυματίες, δεκάδες κτίρια κατεστραμμένα. Έβλεπα, υπάρχουν βίντεο στο Twitter, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα sites, όπου έβλεπες ένα κτίριο σιγά σιγά να ξεκολλάει όροφος-όροφος πριν καταρρεύσει ή ολόκληρες προσώψεις να γκρεμίζονται. Διάβαζα δε ότι οι περισσότεροι εκ των θυμάτων ήταν αυτοί που προσπάθησαν να φύγουν και τους έπεφταν οι τείχοι στα κεφάλια τους και εγκλωβίζονταν μετά στα συντρίμια. Οι περισσότεροι νεκροί διάβαζα, δεν ξέρω αν αληθεύει 100%, αλλά είδα και τέτοιες εικόνες, πέθαιναν από τα συντρίμια τα οποία έπεφταν από τους τείχους, σοβάδες ή οποιασδήποτε άλλες κατασκευές, έπεφταν πάνω στα κεφάλια τους στην κυριολεξία. Διάβαζα ένα χαρακτηριστικό ότι επειδή στο αεροδρόμιο τους έπαθε αρκετά μεγάλη ζημιά, όσοι έμειναν μέσα στο αεροδρόμιο που υπάρχουν οι κολόνες το ένα το άλλο, κάποιο είδους στήριξη εν πάση περιπτώσει, σώθηκαν. Όσοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν το αεροδρόμιο, πολλοί από αυτούς μάλλον, όχι όλοι, πολλοί από αυτούς βρήκαν τραγικό τέλος.

Έχει ξεκινήσει ήδη μια ολόκληρη παγκόσμια καμπάνια, εκστρατεία για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρω ότι θα πάνε πολλές δυνάμεις από τις αυτές που είναι εξειδικευμένες για να βρίσκουν ανθρώπους μόλις που τελείωσαν, αν τελείωσαν, από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί πάνω από 6.000 άνθρωποι επίσης βρήκαν τραγικό τέλος από έναν σεισμό, από έναν διπλό σεισμό, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 1.500 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιά, 61 κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Εν τω μεταξύ είχαν και πολιτική αλλαγή εκεί. Ο πρόεδρος που έχει αναλάβει την εξουσία ανέλαβε την εξουσία μόλις πριν από 3 ημέρες.

Αυτό είναι το κύριο θέμα της ημέρας κατά τη γνώμη μου και οι προσπάθειες που θα γίνουν για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλά κτίρια γκρεμίστηκαν, έπαθαν ζημιές, σοβαρές ζημιές, κάποια άλλα κατακριμνίστηκαν. Άλλο θέμα είναι οι δικές μας πυρκαγιές. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας, με 26 βαθμούς ήδη, παρακαλώ. Στις δικές μας πυρκαγιές χθες ανησυχήσαμε από μια φωτιά στον Κουβαρά της Αττικής, μια πυρκαγιά η οποία, λένε τα πρώτα στοιχεία, έτσι, η πρώιμη, έτσι, εξέταση των στοιχείων, ότι προκλήθηκε από σπινθήρες, από πυκνωτές ρεύματος ή από καλώδια ρεύματος κτλ. Έτσι λένε τα πρώτα στοιχεία, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά. Επαναλαμβάνω ότι εμπιστευόμαστε απόλυτα το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής που θα βγάλει τα αίτια για αυτήν την πυρκαγιά. Θέλω από αυτό το βήμα να πω ότι υπήρχε μια ξεχωριστή στιγμή σε αυτήν την πυρκαγιά. Ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο συνάδελφός μας και φίλος μας, έχει το θλιβερό καθήκον να πηγαίνει από φωτιά σε φωτιά, να καλύπτει όλες τις φωτιές που έχουν μπει το τελευταίο διάστημα. Ήταν και στην Αττικοβιωτία, κάθε πρωί μιλούσαμε μαζί του ή τον ακούγαμε στην σύνδεσή του με την τηλεόραση, με το Earth News. Χθες σταμάτησε το ρεπορτάζ και πήγε να σώσει μία χελώνα. Έγινε θέμα φυσικά και καλώς έγινε θέμα που ο Σπύρος έσωσε μία χελώνα από βέβαιο θάνατο μέσα από τις φλόγες. Ήταν ένα από τα ωραία περιστατικά, όσο ωραίο μπορείς να πεις, ένα περιστατικό σε μία πυρκαγιά. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, πριν από λίγες ημέρες, θυμάστε, είχε γίνει κακός χαμός με μία συνάδελφο η οποία την είχε πιάσει ένα νευρικό γέλιο, ας πούμε, και είχαν πέσει όλοι να τη σταυρώσουν, βρε αδελφέ. Ναι, τώρα είχαμε μια άλλη εικόνα, μια τελείως διαφορετική εικόνα και αξίζει αναφοράς. Παραμένω στο θέμα των πυρκαγιών, γιατί εκτός από αυτής στον Κουβαρά έχουμε και μία απόφαση των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες έδωσαν εντολή να επανελεγχθούν οι ανεμογεννήτριες ανά τη χώρα και κατά πόσο εγκυμονούν κινδύνους για πιθανές πυρκαγιές. Θα έχετε ακούσει πιθανότατα, έχουν οδηγηθεί και στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για το έργο των ανεμογεννητριών στην Αττικοβιωτία. Από εκεί εικάζεται ότι από τη Βιωτία ξεκίνησε η πυρκαγιά, από το σημείο που ενώνονταν το δίκτυο από τις ανεμογεννήτριες, η παραγωγή ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες, με το δίκτυο του ΔΔΕ. Εκεί κάτι πήγε στραβά, λένε επίσης τα πρώτα στοιχεία. Η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη, δεν θα τη βρούμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει δόθηκε άλλη μία αφορμή για να επανεξεταστούν το πώς έχουν γίνει και αν έχουν γίνει με σωστό τρόπο οι συνδέσεις, τα έργα, οι εργασίες, οι ανεμογεννήτριες αυτές κατά αυτές, όλο το πλέγμα εν πάση περιπτώσει. Επανεξετάζεται σε όλη τη χώρα. Φυσικά βρήκαν πολλοί αφορμοί που μέχρι τώρα έλεγαν ότι μπαίνουν φωτιές για να μπουν ανεμογεννήτριες. Μετά λέγανε ότι οι ανεμογεννήτριες βάζουν φωτιά για να μπουν ανεμογεννήτριες. Κάποιοι το έχουν προχωρήσει και λένε ότι οι ανεμογεννήτριες βάζουν φωτιά για να μπουν πυρηνικοί σταθμοί. Και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία θα ακούγονται πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει μικρή σημασία έχουν.

Υπάρχει και το άλλο θέμα της επικαιρότητας. Αυτό που προέκυψε με το ελικόπτερο που πήγε και προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο. Χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι κατανόμων υπεύθυνοι, εν πάση περιπτώσει. Ζήτησαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις εξηγήσεις που θα δώσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, να δούμε αν θα την πείσουν ή όχι. Αλλά έχω ακούσει τελείως διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις. Για παράδειγμα, ότι είχαν ενημερώσει κανονικά τον πύργο ελέγχου ότι θα πάνε να προσγειωθούν εκεί. Όχι, δεν τον είχαν ενημερώσει. Μα ποιον είχαν ενημερώσει? Γίνεται ένα τέτοιο γαϊτανάκι. Να δω τι θα γίνει τελικά και να δω και αν, για παράδειγμα, η ποινή, βρε αδελφέ, θα είναι, ξέρω εγώ, πλήρωσε 1000 ευρώ πρόστιμο ή 3000 ευρώ πρόστιμο και ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Καλημερίζουμε τον Δημήτρη από την ορεινή Φωκίδα. Μας στέλνει δύο υπέροχες φωτογραφίες. Άδειο βλέπω τον δρόμο, δεν έχει σημασία. Ανατολή. Ήλιος πίσω από κάτι συναφάκια. Ωραία φωτογραφία. Ωραίες φωτογραφίες, μάλλον δύο μου στέλνει. Πολλά πράγματα γίνονται στον διεθνή περίγυρο, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Έχουμε πάλι τις ιστορίες με τον Περσικό Κόλλο που συνηθίζω εγώ να σας λέω τέτοια ώρα το πρωί, να σας ενημερώνω. Δεν έχουμε κάποιο είδους νέα ένταση επί του παρόντος. Το μόνο που έχουμε είναι αυτό το brand affair σε λεκτικό επίπεδο προς το παρόν, για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και εάν θα συμφωνήσει το Ιράν ή δεν θα συμφωνήσει. Το Ιράν έχει στυλώσει τα πόδια και λέει ότι όχι, δικά μας είναι τα στενά, εμείς θα ορίζουμε ποιος θα, και πώς θα περνάει, πότε θα περνάει και αν θα πληρώνει και τι θα πληρώνει, έτσι λέει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι, ο κύριος Τραμπ δηλαδή, επιμένουν ότι αυτοί έχουν το πάνω χέρι και θα στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν με τους αποκλεισμούς κτλ. Οπότε θα αναγκαστεί να υποχωρήσει. Αλλά η αβεβαιότητα παραμένει. Το ίδιο και παραμένουν ψηλά τα ασφάλιστρα κινδύνου για να διαβεί στα στενά του Ορμούς ή να ταξιδέψει στην ευρύτερη περιοχή, τα εμπορικά πλοία δηλαδή. Οι δε τιμές των καυσίμων σκαμπανεβαίνουν, είναι μία πάνω μία κάτω, τώρα είναι στα πάνω τους το τελευταίο διάστημα. Αυτό που μένει ίδιο και απαράνακτο είναι οι επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και κυρίως εναντίον πολιτικών στόχων, δηλαδή πολυκατοικιών, εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλους 5 νεκρούς από επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια. Έχουν βρει το κενό οι Ρώσοι, έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Οι βαλιστικοί πυράβλοι μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο με συγκεκριμένους τρόπους, για παράδειγμα από τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα Patriot τα λεγόμενα, αυτά που έχουμε και εμείς. Αλλά έχουν τελειώσει οι πυράβλοι που χρησιμοποιούν αυτά τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα συστήματα αεράμινας, θα το πούμε σωστά, δεν είναι ακριβώς αντιαεροπορικά. Τα συστήματα αεράμινας χρειάζονται πυράβλους, έτσι. Οι πυράβλοι αυτοί έχουν τελειώσει, διότι έχει σταματήσει ο εφοδιασμός της Ουκρανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες και αυτές κατά τα φαινόμενα δεν έχουν επάρκεια, διότι έχουν ξοδέψει όλο το απόθεμα. Οργιάζει ο παγκόσμιος τύπος επ' αυτού, αν και το αρνείται ο κύριος Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξοντώσει, έχουν εξαϊλώσει όλο το απόθεμα που είχαν σε πυράβλους ή κάποια εν πάση περιπτώσει προηγμένα συστήματα στον εξάμηνο πόλεμο εναντίον του Ιράν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ουκρανία δεν έχει τέτοιους πυράβλους, δεν έχει τέτοιους πυράβλους, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας και έτσι η Ρωσία ανεμπόδιστη χτυπάει πόλεις, πολυκατοικίες. Διάβαζα για την ιστορία μιας οικογένειας, οχταμελούς οικογένειας, σύζυγος, οι δύο σύζυγοι και 7 παιδιά. Έτσι, εννιαμελής οικογένεια. Έχει μείνει μόνο ο άντρας της οικογένειας. Όλοι οι άλλοι σκοτώθηκαν στον ύπνο τους. Παιδιά από ηλικία από 3 ετών έως 15. Αυτό το πράγμα δεν σταματάει και δεν ξέρω πώς θα σταματήσει, αν θα σταματήσει ποτέ. Στην Ρωσία προς το παρόν η αρμόδιοι, δηλαδή όλη η πολιτική ηγεσία, λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το στόχο μας, δηλαδή την κατάληψη όλου του Ντονμπάς, και μετά βλέπουμε, θα δούμε εάν και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να γίνει, μιας και δεν υπάρχει προέλαση επί του εδάφους τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κούντα. Εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος εκεί συνεχίζεται, όπως και συνεχίζεται ο θάνατος, για να μην πω η σφαγή των αμάχων.

Η Φωτίνη λέει: «Εν γνώμη μου, οι Ουκρανοί κρατούν τις Θερμοπύλες της Ευρώπης, έχουν χάσει τόσο κόσμο, έχουν δεχτεί τρομακτική βία και εμείς οι Ευρωπαίοι πετάμε χαρτά ετώ». Καλημέρα στον Ιερώνυμο από την Αλεξανδρούπολη με 23 βαθμούς. Χθες κάποια στιγμή αισθάνθηκα σαν να ήμουν στη γείτονα χώρα την Τουρκία. Μόνο τουρκικά άκουγα. Την καλημέρα μου στον Φούρναρη, στην Άνω Καμήλα, σε Ρόγκ Σώστομο και σε όλους τους αρτοποιούς. Έχει πολύ τουρισμό από δίπλα, είναι η αλήθεια. Το συζητούσαμε και χθες, για όποιον θυμάται, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού, ένα μεγάλο τρόπος του λέγεται, ένα 10%, αυτό μας είχε στείλει μήνυμα ένας φίλος ακροατής, ότι το 10% των Τούρκων είναι η μεσαία και ανώτερη τάξη. Αυτή εισοδηματικά μπορεί και να ταξιδέψει και να κάνει διακοπές και να αυτό, και έρχεται στην Ελλάδα, της αρέσει, ούτως ή άλλως βρίσκει και πιο φτηνές υπηρεσίες και καλύτερη ενδεχομένως, καλύτερες καταστάσεις από ό,τι δέχεται στην Τουρκία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχουν έρθει κατά χιλιάδες. Και στην Ξάνθη πολλοί Τούρκοι, μας λέει η φίλη μας η Φωτεινή. Καλημέρα στην Αντωνία, είπα, στα άσπρα σπίτια. 25 βαθμούς θερμοκρασία εκεί.

Από το αστυνομικό δελτίο, αυτό που η είδηση που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες είναι με έναν αστυνομικό ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσικό του αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από την περασμένη Κυριακή, Τρίτη σήμερα, το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο μέσα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Την εξαφάνιση του είχε δηλώσει η σύντροφός του και φέρει και κάποια σημάδια, εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο, μελανιές στα χέρια, το όχημα ήταν κλειδωμένο, είναι ένα μυστήριο στο οποίο θα κληθούν να δώσουν τις απαντήσεις οι αστυνομικές αρχές φυσικά. Και υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα. Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε τα εξής. Καταρχήν είχαμε μία συνέντευξη θέση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι τώρα ξέρω τον τρόπο. Παλιά δεν ήξερα τον τρόπο, ήξερα τι ήθελα, αλλά δεν ήξερα το πώς. Τώρα ξέρω και το πώς. Αυτό δεν ξέρω τι λέει για αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν πριν από κάμποσα χρόνια ή τι λέει και για τον ίδιο που ζητούσε την εμπιστοσύνη του κόσμου πριν από τόσα χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά ο καθένας τα αξιολογεί με τον δικό του τρόπο. Φυσικά η συνέντευξη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις και της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σας έχω επισημάνει εδώ και καμιά εβδομάδα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει τακτική απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Εκεί που τον είχε στο απειρόβλητο, δεν ασχολιόταν μαζί του και έκανε αυτό το λεγόμενο μονομέτωπο αγώνα. Από τότε που ξεκίνησε η ιστορία για τα οικονομικά των κομμάτων, έχει βάλει για τα καλά στο στόχαστρο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αν θυμάμαι καλά. Την Ελλάδα, σε πάση περιπτώσει, όπως έχουμε μάθει να τη λέμε. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, με αφορμή μια φράση του κυρίου Τσίπρα ότι εγώ τα έβαλα με τα συμφέροντα. Του είπανε με ποια συμφέροντα τα έβαλες. Εδώ το κόμμα σου είναι ανώνυμη εταιρεία στην οποία μέτοχη είναι η ελληνική διαπλοκή και εσύ είσαι απλά ο διευθύνων σύμβουλος ή κάτι τέτοιο. Θα κρατήσει αυτό να μου το θυμηθείτε. Γι' αυτό και σας το επισημαίνω να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Κατά τα λοιπά συνεχίζεται η διαρροή στελεχών όσο μπορεί κάποιος να τα πει στελέχη, με την έννοια ότι δεν είχαν δοκιμαστεί κάπου, με αυτή την έννοια το λέω. Από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού εξακολουθεί να φιλορροεί. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω μια απορία. Συγχωρήστε με, επειδή τώρα είμαστε μεταξύ μας, αφήστε με να την διατυπώσω. Έχω την εξής απορία. Κατηγορείς ένα κόμμα ότι είναι προσωποπαγιάς. Μα καλά, συγγνώμη, δεν ήξερες που πήγαινες. Δηλαδή, ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυτική αρχή, διαιρετική διακήρυξη, δεν έχει καταστατικό, δεν έχει κάποιες συγκεκριμένες αρχές, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, πρόγραμμα. Βασίζεται όλο γύρω από ένα πρόσωπο, σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, γύρω από δύο πρόσωπα, δύο Μαρίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθώ εκεί. Εσύ δεν ξέρεις ότι πας σε ένα προσωποπαγιές κόμμα. Τώρα φεύγεις και τον καταγγέλεις ως προσωποπαγιές. Αυτό για σένα τι λέει ακριβώς? Αυτή την απορία την έχω και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Ανατείλαμε και εμείς εδώ. Καλή εκπομπή. Σλάβο Ουκραίνη. Ηρώια Σλάβα.

Δεν ξέρω ποιος είναι για τα πανηγυρία, Φωτεινή μου. Ειλικρινά δεν ξέρω. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Αλήθεια. Με αυτά που ακούω, βλέπω κλπ. Εν τω μεταξύ υπόθηκε και κάτι άλλο σε αυτή τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, επανέρχομαι μόνο γιατί δεν θα βγούμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων. Λέει δεν είμαι ούτε Μαδούρο ούτε συμβιβασμένος της Μεσογείου όπως έχουν πει. Το Μαδούρο για καλό το λέει. Δεν έχω πολύ καταλάβει. Έχω και αυτή την απορία. Όλα απορίες έχω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 οι τραυματίες, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας, εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία. Πέθανε χθες η ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Start News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Αυτό το διαδικτυακά, να, η κυρία Δήμητρα, για παράδειγμα, από το Νευροκόπη της Δράμας, με τωρινή θερμοκρασία 14 βαθμούς, σας ζηλεύω, θέλω να σας πω, μας ακούει μέσω ίντερνετ. Ωραία. Με είδε και στην τηλεόραση πρόσφατα και χάρηκε πολύ. Και εγώ χάρηκα που βγήκα. Ωραία, ήτανε.

Σας έλεγα νωρίτερα για τον σεισμό στην Κολομβία. Είχα μείνει στους 111 νεκρούς. Ήδη ο απολογισμός έχει ανέβει. Στους 132 έχει πάει μέχρι τώρα. Και φαίνεται ότι θα ανέβει κι άλλο, γιατί υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι. Νωρίτερα σας έλεγα ότι το πετρέλαιο είναι στα πάνω του. Στα 88 δολάρια είναι το Brent, καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για το Ορμούζ προς το παρόν μοιάζουν να είναι σε αδιέξοδο. Μοιάζουν, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, δεν ξέρεις και τι να πιστέψεις ακριβώς από όσα γράφονται και λέγονται. Και τώρα ξαφνικά μπήκε στο κάδρο της όλης αναστάτωσης στην ευρύτερη περιοχή και η Λιβύη. Διαβάζω ότι υπήρχε επίθεση με ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας. Η δεξαμενή που τυλίχθηκε στις φλόγες περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης. Αποτελούσε τμήμα του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας. Στην οποία Λιβύη, σύν της άλλης, είχαμε και μία βόμβα, παγιδευμένο αυτοκίνητο με βόμβα, με εκρηκτικό μηχανισμό, που τίναξε στον αέρα τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ανατολικής Λιβύης. Δεν ξέρω πόσοι εξημών θυμάστε ότι η Λιβύη είναι μοιρασμένη στα δύο. Έχει μία την επίσημη θεωρητικά κυβέρνηση στην Τρίπολη και έχει και άλλη μία ανεπίσημη κυβέρνηση στην Ανατολική Λιβύη, με έδρα τη Βεγγάζη, εκεί που το πάνω χέρι έχει αυτός ο στρατάρχης, ο Χαλίφα Χάφταρ. Κάποτε ήταν φίλος της Ελλάδας, μετά τα κύμνιασε με την Τουρκία κλπ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μπλεγμένη υπόθεση. Αυτουνού του ανθρώπου, τον επικεφαλής στρατιωτικής υπηρεσίας, του Χαλίφα Χάφταρ, τον τεινάξε στον αέρα σε παγιδευμένο αυτοκίνητο χθες Δευτέρα. Το αναφέρω γιατί μέχρι τώρα η Λιβύη ήταν εκτός κάδρου. Τώρα μπήκε και αυτή στο κάδρο της αναστάτωσης και της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Τώρα, επειδή λέμε τις θερμοκρασίες στα διάφορα μέρη και επειδή σας λέγαμε και για τις πυρκαγιές και που είχαμε και χθες στην Αττική και την άλλη για την Αττικοβιωτία που γίνονται οι έρευνες για να βρεθεί το πού οφείλεται, από πού ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Έτσι, έχετε το νου σας. Και το θέμα δεν είναι μόνο να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα η πολιτική προστασία, που πρέπει να είναι ούτως ή άλλως όλο το καλοκαίρι. Πρέπει να βάλουμε λίγο το χέρι μας και εμάς. Υπάρχει έκκληση, επαναλαμβάνω, εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει έκκληση, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, έκκληση να μην κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα ή πυρκαγιά. Χρειάζεται έκκληση γι' αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, απευθύνεται έκκληση από τις αρχές για αυτόν τον λόγο.

Είχαμε και ένα περιστατικό. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να ακούσετε όταν σχολιάζαμε ένα διάστημα ότι στο αεροδρόμιο της Κιάθου έχουν κάνει κάποιοι, το θεωρούν σπορ, να πηγαίνουν και να βλέπουν τις απογειώσεις και προσγειώσεις αεροπλάνων, γιατί ο διάδρομος προσγειώσεις και απογειώσεις είναι δίπλα στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ κοντά και στην θάλασσα και δίπλα στο δρόμο. Πάνε εκεί λοιπόν και φωτογραφίζουν τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις, αλλά τόσο κοντά στα αεροπλάνα που λέγαμε είναι θαύμα που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποιο κακό. Μια Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από το ρεύμα αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Σκιάθου. Ήταν κάτι που το βλέπαμε να έρχεται. Δεν ξέρω ποιος τρόπος υπάρχει και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να απαγορευτεί να υπάρχουν εκεί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια βίντεο με αεροπλάνα που πηγαίνοντας να προσγειωθούν στη Σκιάθο περνούν πάνω από τους λόμενους σε σχετικά μικρή απόσταση. Εντάξει, στη φωτογραφία φαίνεται ακόμα μικρότερη, αλλά είναι γενικώς μικρή η απόσταση. Δηλαδή το ρεύμα που δημιουργούν οι τουρμπίνες του αεροσκάφους τους επηρεάζει αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και αν πρέπει να γίνει κάτι. Πάντως σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει για να αποφευθούν τα χειρότερα. Αυτό λέω. Η Ιταλίδα τουρίστρια, 52χρονη, υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Έτσι. Υπήρξε αεροδιακομιδή της στον Βόλο για να της παρασχεθούν οι αναγκαίες, να της παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια, εν πάση περιπτώσει.

Είναι από αυτά τα πράγματα που τα βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις πώς και γιατί γίνονται και γιατί εξακολουθούν να γίνονται και γιατί δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Όπως δεν μπορείς να καταλάβεις και την παραξενιά των ανθρώπων που πάνε και στείνονται πίσω από τις τουρμπίνες ενός αεροπλάνου. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία από την Κόρυθο με θερμοκρασία 25 βαθμούς. Επίσης από το ίντερνετ μας ακούει, είδατε. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Όμορφη καλοκαιρινή καλημέρα. Μου το γράφει και στα γερμανικά, αλλά ναι. Schönen Sommerlichen Guten Morgen. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά.

Επειδή έλεγα για τις παραξενιές του κόσμου γενικώς, πώς φέρεται ο κόσμος. Ώρες-ώρες νομίζουμε ότι μόνο εμείς φερόμαστε παλαβά και κάνουμε διάφορα πράγματα από κοτιές και τέτοια πράγματα. Διαβάζω μια είδηση και συγγνώμη, αλλά ανατριχιάζω. Ένας κύριος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Φρατολίν, ο οποίος είναι επιχειρηματίας στον χώρο του καφέ, σκότωσε την μικρή του κόρη, την 9χρονη κόρη του, Μελίνα, και την έπνιξε σε ένα βάλτο στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Γιατί? Για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του. Για το κορίτσι είχε εκδοθεί σήμα Amber Alert, είχε υπάρξει αστυνομική επιχείρηση μεγάλη, γιγαντία, για τον εντοπισμό της 9χρονης. Σε αυτές τις έρευνες συμμετείχε, δείχνοντας και κάποια αγωνία, και ο πατέρας της μικρής, και αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι την είχε πνίξει με τα ίδια το χέρια για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός ανθρώπου να σκοτώσει την κόρη του?

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Κιάτο. Λέει: χαιρόμαστε να σας ακούμε, κύριε Χατζηχάνη μου, κύριε Διονύση. Αλλά μου λέει η κυρία Κατερίνα και το ωραίο μας ανέκδοτα. Στις 18 του μηνός θα γυρίσει η Κατερίνα, θα τα λέτε πάλι μεταξύ σας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Κυριάκο. Για να μην νομίζετε ότι σας ξεχάσαμε, η φρέσκη Ανατολή μας χάρισμά σας. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την Ανατολή στην Χίο. Μας ακούει καθημερινά κάνοντας την κρούστα μου ξαπλωμένο. Καλά κάνετε. Κατά τα άλλα, με σαφώς χαμηλότερο άνεμο από χθες γύρω στα 5 μποφόρ, με θερμοκρασία αυτή την ώρα 26 βαθμούς Κελσίου στη Χίο. Μια καλή μέρα να έχετε, κύριε Κυριάκο.

στο επόμενο μισάωρο θα σας πάμε σε ένα θέμα που μας κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση. Εμάς, εμένα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε ένα σπάνιο γενικός φαινόμενο στον ουρανό. Θα έχουμε ένα τριπλό φαινόμενο. Θα έχουμε πρώτον πολλά πεφταστέρια, διάτοντες αστέρες. Αύριο είναι οι Ατρίδες, αλλά επειδή η Σελήνη θα είναι στη νέα φάση της, θα μπαίνει στη νέα φάση της, δηλαδή ουσιαστικά δεν θα υπάρχει φεγγάρι, θα έχει περισσότερο σκοτάδι και άρα θα είναι πιο ορατό το φαινόμενο από τη Γη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, θα έχουμε το πρωί της 12ης προς την 13ης, θα έχουμε συναστρία 6 πλανητών, το οποίο επίσης θεωρείται σπάνιο. Για τους προληπτικούς κάτι σημαίνει, ίσως και για τους αυτούς που μελετούν το διάστημα κάτι σημαίνει, είναι περισσότερες οι δυνάμεις που ασκούνται κτλ. Για τους προληπτικούς δεν το συζητώ καθόλου. Και το τρίτο φαινόμενο που θα έχουμε την 12η προς 13η του μηνός είναι μια ολική έκλειψη ηλίου. Δεν θα είναι πολύ ορατή από την Γη. Θα γίνει αργούτσικα εδώ, θα γίνει κατά την δύση του ηλίου, οπότε δεν θα την δούμε. Θα δούμε μόνο, λέει, σε ένα μέρος της Ελλάδος, θα δούμε το 2-3% της έκλειψης του ηλίου. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται με αυτό. Έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλη την 1% της έκλειψης του ηλίου. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται με αυτό. Έχει σημάνει συναγερμός

Θυμίζω, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ότι το 2015 εξαρτώταν πολύ λιγότερος κόσμος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δι' την ηλιακή ενέργεια από ότι σήμερα που έχουν περάσει 11 χρόνια, έχουν ανθίσει και επεκτείνονται με γεωμετρική πρόοδο τα φωτοβολταϊκά πάρκα ανά την Ιφίλιο. Γι' αυτά θα συζητήσουμε λίγο μετά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει τα σκιτσάκια του, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Τροχόσπιτο είναι αυτό, Γιάννη. Τροχόσπιτο.

Ο Δημήτρης, ο φίλος μου από τη Μυτιλίνη, λέει: λυπάμαι που το λέω, αλλά στις πόλεις είναι τέτοια η φωτορύπανση που ούτε ατρίδες ούτε συναστρία θα δούμε, μόνο αν ανέβουμε στην εξοχή σε κανένα βουνό. Πολύ πιθανό, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Απλά λέω ότι έχουμε μία λίγο παραπάνω βοήθεια, επειδή το φεγγάρι πέφτει στην αλλαγή της φάσης και θα είναι σκοτεινό. Αυτό, δεν θα έχουμε φεγγάρι, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Προφανώς δεν είναι η μόνη πηγή φωτός, αλίμονο.

Είχα τη χαρά, την ευκαιρία και τη χαρά στις διακοπές που έκανα τον Ιούλιο να βρίσκομαι σε ένα σημείο που δεν είχε πολλά φώτα γύρω γύρω και έτσι έβλεπα στον ουρανό όχι χιλιάδες άστρα, έβλεπα αστερισμούς, έβλεπα τέτοια πράγματα που είχα ξεχάσει. Και πού να σας πάω στο Λιβάδι, που είναι πολύ ψηλά, 1200 υψόμετρο και είναι πεντακάθαρη η ατμόσφαιρα και όλα αυτά τα, και δεν υπάρχουν και φώτα πολλά γύρω γύρω, ολόκληρο γαλαξία βλέπεις πάνω από το κεφάλι σου. Να πάτε στο Λιβάδι, και αν πάτε στο Λιβάδι να σηκώθησετε το βλέμμα σας προς ψηλά τη νύχτα, να δείτε γαλαξίες. Άλλο ένα θέμα της επικαιρότητας έχει κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση. Επανέρχομαι λίγο στο θέμα της μετανάστευσης. Με αφορμή την Θέουτα και όσα έγιναν εκεί, αυτό το θύλακα τον Ισπανικό στο Μαρόκο, όπου εισέρευσαν κοντά στους 60.000 μετανάστες, εκ των οποίων οι περίπου 57.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ισπανικής κυβέρνησης έχουν ήδη αποχωρήσει και έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο. Κάποιος με είχε ρωτήσει, αυτό δεν λέγεται pushback? Pushback λέγεται και αυτό. Υπάρχει μια κοινή επιστολή της Φρέντριξεν της Δανίας, της Πρωθυπουργού της Δανίας, και της Τζόρτζια Μελόνι, της Πρωθυπουργού της Ιταλίας. Πάρα πολλούς τους ξένησε η κοινή επιστολή μιας δεξιάς προς την ακροδεξιά Πρωθυπουργού της Ιταλίας, με αυτή την ρετσέτα, με αυτή την ταμπέλα βγήκε στην Ιταλία, και μιας σοσιαλδημοκράτισσας της Δανίας. Και καταλήγουν, έχει μια τελευταία, η τελευταία παράγραφος αυτής της κοινής επιστολής έλεγε ότι οι δύο χώρες μας, αλλά φανταζόμαστε και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, αυτό που θέλουμε, έχουμε κάποιες αρχές με τις οποίες μεγαλώσαμε και τις οποίες σεβόμαστε. Η Ευρώπη στήθηκε πάνω στα, το λέω περιφραστικά έτσι, πάνω στα θεμέλια του δυτικού και του χριστιανικού πολιτισμού. Ναι, ωραία, έτσι δομήθηκε. Θέλουμε αυτοί που έρχονται εδώ να μην θέλουν να σέβονται αυτήν την αρχή και αυτή τη φυσιογνωμία και την ταυτότητά μας και να μην θέλουν να την αλλοιώσουν. Αυτή είναι η ακροτελεύτια παράγραφος, κατά απόδοση δικιά μου, της κοινής επιστολής της Φρέντριξεν, της Δανής Πρωθυπουργού, με την Ιταλίδα ομολογό της, την Τζόρτζια Μελόνι, και έχει προκαλέσει σε πάρα πολλούς έτσι μια έως και δυσανεξία. Πώς είναι δυνατόν να συμφωνεί η Φρέντριξεν με την Μελόνι? Πριν καιρό σας λέγαμε ότι το θέμα της μετανάστευσης με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο επηρεάζει οριζόντια και κόμματα.

και χώρες και οτιδήποτε και δημιουργεί νέα δίπολα ή νέα μέτωπα. Με Simple Minds θα πάμε τίτλους ειδήσεων, με Simple Minds.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους, σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικου, σε ανακοίνωση Κομισιόν, έπειγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην Ουκρανία, 5 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και με αφορμή την τελευταία κουβέντα που είχαμε για την κοινή επιστολή της Τζόρτζια Μελόνι με την Φρέντριξεν της Δανίας για το μεταναστευτικό, με αφορμή τα γεγονότα στην Θέουτα του Μαρόκου, αυτόν τον ισπανικό θύλακα. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: τελικά φαίνεται ότι όλοι έχουν δικαίωμα να είναι υπερήφανοι για την κουλτούρα τους εκτός από τους δυτικούς. Αν κάποιος θέλει να στηρίξει μειοψηφίες, ας στηρίξει τους λευκούς χριστιανούς. Είναι μόλις το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τώρα, θα τα ακούσει αυτό κανένας από αυτούς που διαδηλώνουν στα διάφορα νησιά, ανεπιθύμητος ο ένας, ανεπιθύμητος ο άλλος. Και ποιος σας ξεπλένει, κύριε Δημήτρη? Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε, το καταλαβαίνετε. Αλλά ο δυτικός πολιτισμός και γενικότερα οι αξίες του και οι αρχές του φαίνεται πως αμφισβητούνται από πολλές πλευρές και τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά που θα γίνουν αύριο. Δηλαδή, σας περιέγραφα πριν ότι θα έχουμε τρία φαινόμενα. Ένα, τα πεφταστέρια, τις Ατρίδες. Δεύτερο, θα έχουμε την συναστρία, τους έξι πλανήτες που θα βρεθούν στην ίδια ευθεία. Ένα γενικά σπάνιο, από ό,τι καταλαβαίνω, φαινόμενο. Δεν είμαι και ειδικός. Και απ' την άλλη, θα έχουμε και ολική έκλειψη ηλίου, που σε κάποιες χώρες έχει σημάνει συναγερμό, γιατί θα έχουμε και πτώση της τάσης όσον αφορά την ενέργεια που εκλείεται από τον ήλιο, από τα φωτοβολταϊκά και πάει λέγοντας. Επειδή εμείς αυτά δεν το πολύ ξέρουμε, απλά τους τα παρατηρούμε, καλέσαμε τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά. Είναι γνωστός της εκπομπής, γνωστός και στους φίλους ακροατές, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Είναι αστρονόμος και καθηγητής φυσικής διαστήματος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Μουσά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι που σας ξανακούω. Και εγώ χαίρομαι που σας ξανακούω.
1: Και με το εκλεκτό κοινό σας.
0: Τι γίνεται αύριο? Πολλά πράγματα γίνονται μαζεμένα.
1: Μετά από 36 ακριβώς, 37 ώρες για να είμαστε ακριβείς, θα έχουμε τα όρια μιας έκλειψης στην βόρειο-δυτική Ελλάδα. Δηλαδή από την Έδεσα μέχρι τους Οθωνούς, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν θα είναι καθόλου ορατή στα αλήθεια, γιατί θα καλύψει, φανταστείτε, στην Κέρκυρα, που θα είναι το μέγιστο περίπου, 2,7% της επιφάνειας του ήλιου. Δηλαδή, τίποτα.
0: Δεν θα προλάβουμε να δούμε το φαινόμενο, δηλαδή, στην ολότητά του. Θα δούμε μόνο να καλύπτεται ο ηλιακός δίσκος κατά το 2,7% στο maximum.
1: Μάλιστα. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να δούμε καθόλου.
0: Ναι.
1: Έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς, το μάτι μας δεν διακρίνει αυτό το 2%. Και ποτέ δεν βλέπουμε την έκλειψη με γυμνά μάτια ή με μαύρα γυαλιά ή με γυαλιά ηλεκτροκόλλησης ή οτιδήποτε άλλο μας δώσουν, εκτός από ειδικά φίλτρα, ειδικά γυαλάκια, τα οποία πουλούνται ακόμα και με 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: σωστό.
1: Ειδικά από καταστήματα που πουλάνε τηλεσκόπια κλπ. Δεν υπάρχουν πολλά, βέβαια, στην Ελλάδα. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, δεν θα δούμε τίποτα.
0: Ναι. Ναι. Αυτό συμβαίνει κάθε πόσο καιρό? Είναι περιοδικό φαινόμενο?
1: Κάθε χρόνο, ναι, βεβαίως.
0: Η ολική έκλειψη.
1: Κάθε χρόνο έχουμε μία ή δύο. Μπορεί να μην είναι απολύτως ολικές, ας πούμε κάποιες είναι δακτυλιοειδείς, για παράδειγμα. Η επόμενη θα είναι 2 Αυγούστου, ορατή στην Αίγυπτο, για να πούμε το πιο κοντινό μέρος, αλλά 2 Αυγούστου θα είναι τόσο ζέστη που είναι λίγο δύσκολο να το ανεχτεί κανείς. Πολύ σημαντικό όμως για τους αστρονόμους και άλλους.
0: Γιατί έχει δημιουργήσει έτσι μια αναστάτωση στο χώρο όσων ασχολούνται με την ενέργεια, με την ενεργειακή επάρκεια κτλ. Και λένε ότι το 2015 που είχαμε ένα παρόμοιο φαινόμενο, ολική έκλειψη ηλίου δηλαδή, είχαμε blackout σε πολλές περιοχές, λόγω ακριβώς του ότι είχε απότομη πτώση της τάσης που έρχονταν από την ηλιακή ενέργεια.
1: Αυτό είναι πρόβλημα κακής διαχείρισης του δικτύου. γιατί η έκλειψη εντάξει, σταματάει τον ήλιο για ένα διάστημα που μπορεί να πάρει μέχρι και τη μία ώρα και κάτι, ένα τμήμα δηλαδή της ακτινοβολίας. Αλλά το ίδιο θα συνέβαινε αν είχαμε βροχή, ας πούμε, αν είχαμε σύννεφα έντονα.
0: Άρα είναι θέμα διαχείρισης αυτό.
1: Ναι,
0: και δεν υπάρχει κανένας λόγος
1: αυτή
0: να ανησυχούμε. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Εμείς με τίποτα, είμαστε τόσο μακριά.
0: Εμείς όχι, δεν ανησυχούμε.
1: Και έτσι κι αλλιώς είναι στη δύση του ήλιου. Ναι, δηλαδή 8.30 η ώρα περίπου, 8.32 Φερρυππίν είναι στην Έδεσα κοντά, θυμάμαι, και 3 λεπτά αργότερα είναι στην περιοχή της Κέρκυρας, όπως σας είπα.
0: Συνεπώς
1: έτσι κι αλλιώς και εκείνη την ώρα δεν περιμένουμε ενέργεια από τον ήλιο.
0: Εσείς οι αστρονόμοι και που ασχολείστε και με τη φυσική του διαστήματος και τα λοιπά και τα λοιπά, τι παρατηρείτε σε αυτές τις ιστορίες? Άντε, εμείς χαζεύουμε το φαινόμενο, αν έχουμε τα ειδικά γυαλιά, είπαμε όχι με γυμνό οφθαλμό, ούτε καν με γυαλιά ηλίου. Λοιπόν, εσείς τι παρατηρείτε, γιατί το περιμένετε αυτό το φαινόμενο?
1: Είναι πολύ σημαντικό για να δει κανείς το στέμα του ήλιου, αυτά που υπάρχουν γύρω από τον ήλιο. Και η Μέδουσα, για παράδειγμα, η αρχαία Μέδουσα, όπως απεικονίζεται στο στήθος της Αθηνάς ή οπουδήποτε την έχουμε δει, θα έχετε προσέξει, τα μαλλιά της έχουν μέσα φίδια.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα φίδια και τα μαλλιά της, έτσι τα ανακατωμένα, είναι τα μαγνητικά πεδία του ήλιου, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την αστρονομία και σε κάποιο βαθμό επηρεάζουν με μια περιοδικότητα 11 ετών την ακτινοβολία που έρχεται στη Γη. Περίπου μισό της χιλίες ανεβοκατεβαίνει σε 11 χρόνια. Πολύ μικρό, όχι αμεληταίο. Για πολλούς λόγους λοιπόν μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι υπάρχει γύρω από τον ήλιο, και αυτό είναι δυνατό από την αρχαιότητα κιόλας, μόνον στις ολικές εκλήψεις.
0: Ευτυχώς, ναι, βέβαια, ευτυχώς βέβαια που εμείς δεν είμαστε στην εποχή της μυθολογίας να δούμε την Μέδουσα και να πετρώσουμε, έτσι να γίνουμε πέτρες. Μπορούμε να δούμε, οι επιστήμονες δηλαδή, με τα τηλεσκόπια και με όποιους τρόπους μπορούν να βλέπουν και να παρατηρούν αυτές τις πύρινες γλώσσες και την ακτινοβολία που είναι γύρω γύρω από τον ήλιο. Αυτό μας λέτε, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Και μάλιστα υπάρχουν όργανα, ειδικά τηλεσκόπια να τα πούμε, στεματογράφοι, οι οποίοι απεικονίζουν συνεχώς από διαστημόπλια το στέμα του ήλιου. Αλλά δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ κοντά στην σελήνη, στο όριο της σελήνης και το όριο του ήλιου βέβαια. Είναι δύσκολο τεχνικά να γίνει και γι' αυτό οι εκλήψεις, οι παρατηρήσεις των εκλήψεων πάνω από τη Γη έχουν ενδιαφέρον για τους αστρονόμους. Επιπλέον είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, δηλαδή ξαφνικά αρχίζεις παγώνεις, ξαφνικά πρέπει να βάλεις, ας πούμε, σακάκι που λέει ο λόγος, μπορεί να δεις, και θυμάμαι το είχα δει, κάτι νυκτόβιες σαλαμάνδρες που είχα δει την τελευταία έκλειψη στην Ελλάδα στο Καστελόριζο, και βγήκαν έξω οι κακομοίρες γιατί νόμιζαν την νύχτα.
0: Ότι νύχτωσε. ναι. Έχουμε, εκτός από αυτό το φαινόμενο, έχουμε και άλλα δύο. Έχουμε τις Περσίδες, το οποίο δεν είναι πυκνό φαινόμενο, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό.
1: Κάθε χρόνο.
0: Απλά, ναι, ακριβώς.
1: Εντυπωσιακό πάντως.
0: Είναι εντυπωσιακό και διάβαζα ότι επειδή αύριο αλλάζει φάση η σελήνη και δεν θα έχει φεγγάρι, θα είναι πιο ορατές τροποντινά, όπου δεν έχει, όπως μας έλεγε ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη, όπου δεν θα υπάρχει φωτορύπανση από τις πόλεις μας που έχουμε αλλάξει το περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ σωστά. Έτσι είναι, γιατί πάντα τις βλέπουμε εδώ που τα λέμε, ακόμα και να έχει σελήνη, φυσικά όχι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αυτό.
1: Αλλά καμιά φορά και η φωτορύπανση από τους δρόμους, έτσι, στενούς δρόμους που κάπου έχουν βάλει έτσι φώτα, μας δυσκολεύουν και είναι κρίμα να βάζουμε φώτα εκεί που δεν χρειάζεται. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ουρανούς και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη τη γη, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα είτε σε παραλίαση, είτε ας πούμε να πάει κανείς μέσα σε ένα βουνό. Πάω στην Πάρνηθα, Φερρυππίν, που είμαστε κοντά. Χωρίς να βλέπει την Αθήνα όμως, μπορεί να δει ένα σωρό πράγματα που δεν τα φαντάζεται ότι μπορεί να τα δει λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα.
0: Τα έχει δει μόνο σε...
1: Και τους διάτοτες.
0: Βέβαια. Τα έχει δει μόνο σε βιβλία ή τα έχει ακούσει από περιγραφές ενδεχομένως. Αλλά είναι πάνω από το κεφάλι του. Απλά δεν τα βλέπει.
1: Ναι. Ευτυχώς ακόμα μπορεί να τα δούμε. Όμως, όπως σας είπα, ακόμα και στην Αττική.
0: Και έχουμε και την. Θα έχουμε συναστρία, θα έχουμε 6 πλανήτες στη σειρά. Το διάβασα σωστά και αυτό είναι έτσι, όλα την ίδια μέρα.
1: Αυτά είναι συνέχεια λίγο πολύ. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο που κρατάει αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες. Εξαρτάται πόσους μαζί θέλουμε να δούμε. Το να είναι οι συγκεκριμένοι ξανά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι πλανήτες συχνά μαζεύονται σε μια μικρή σχετικά περιοχή του ουρανού, ας πούμε όσο βλέπει το μάτι μας από δεξιά μέχρι αριστερά, να δώσω ένα παράδειγμα, 40 μοίρες ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, φυσικά είναι όμορφο να το βλέπει κανείς.
0: Είναι και γιατί έχουν υπάρξει τόσες προλήψεις για τις συνόδους των πλανητών και για όταν ευθυγραμμίζονται, και το έχουμε δει από την 7η τέχνη μέχρι τη μυθολογία ότι είναι κάτι κακό.
1: Είναι μια αταβιστική έτσι ανοησία θα έλεγα που μας έχει μείνει από την προϊστορική εποχή. Δηλαδή θυμάμαι πολύ καλά μία πινακίδα από τη Μεσοποταμία η οποία λέει όταν ανατείλει η Αφροδίτη από εκεί και είναι το τάδε αστέρι από πίσω θα βρέξει. Τώρα αυτά όπως καταλαβαίνουμε είναι άνευ σημασίας. Αλλά επειδή το θα ας πούμε δύο φορές ή δεν ξέρω τρεις το καταγράψαν και σου λέει άμα ξαναβγεί η Αφροδίτη με αυτό το αστέρι θα βρέξει. Είναι ψήγματα παρατηρήσεων των ανθρώπων κατά την εποχή που ακόμα η αστρονομία δεν είχε γίνει επιστήμη, που γενικεύοντας, γιατί έτσι κάνουμε την επιστήμη, βλέπουμε ένα φαινόμενο μια φορά, δύο, τρεις, δέκα, λέμε είναι νόμος. Αλλά δεν είναι πάντα, γιατί βεβαίως υπάρχουν τα τυχαία όπως είπαμε εδώ. Και με αυτά τα τυχαία ή και άλλα γεννήθηκε η αστρολογία. Άλλωστε την αρχαία εποχή ο όρος αστρολογία σημαίνει πάντοτε αστρονομία.
0: Ναι, ήταν ταυτισμένα. Στη συνέχεια, ναι, στη σύγχρονη εποχή διαχωρίστηκαν και είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ακριβώς, και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα κάποια ψήγματα της αστρολογίας υπήρχαν ακόμα και στην ιατρική.
0: Ναι.
1: Όσο παράξενο και αν φαίνεται.
0: Μάλιστα. Αυτό οι έξι πλανήτες που θα είναι στη σειρά θα είναι ορατίδια γυμνού οφθαλμού, θα είναι εύκολο κάποιος να το δει ή θα είναι εύκολο να το καταλάβει, δηλαδή να πει ναι, αυτά είναι τα έξι, οι έξι πλανήτα. Αυτή είναι η Αφροδίτη, αυτός είναι ο Δίας, αυτό είναι ή όχι.
1: Βεβαίως. Πάρα πολύ εύκολα, με γυμνό μάτι πάντοτε, γιατί είναι τα πιο λαμπρά και είναι αυτά που δεν τρεμοπαίζουν. Συνεπώς δεν τα χάνουμε. Ακόμη καλύτερα μπορούμε να τα διακρίνουμε, να τα αναγνωρίσουμε δηλαδή, αν βάλουμε ένα από καμιά δεκαπενταριά τουλάχιστον προγράμματα, applications που είναι διαθέσιμες δωρεάν στο ίντερνετ, στο τηλεφωνό μας. Και ανοίγουμε το προγραμματάκι και μας δείχνει τον ουρανό εκεί που είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι τα αναγνωρίζουμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, και χρήσιμο έτσι. Είναι ωραίος ο ουρανός. Είμαστε τυχεροί εμείς οι αστρονόμοι.
0: Είναι ωραίος, όντως. Κύριε Μουσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: πολύ.
0: Καλά, κι εγώ. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Με το καλό.
0: Να είστε καλά.
1: Με το καλό.
0: Ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, αστρονόμος και καθηγητής φυσικής διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για αυτή την συγκυρία που θα έχουμε αύριο, 12 Αυγούστου, ειδικά για την έκλειψη, μας είπε ότι θα είναι σε 37 ώρες από τώρα, αλλά μόνο, όπως σας έλεγα νωρίτερα, 2-3%, 2,7% προσδιορίσε ότι το ποσοστό του ήλιου θα έχει κρυφτεί και θα είναι ορατό από εδώ. Την Κέρκυρα μας ενέφερε για παράδειγμα, δηλαδή αμεληταίο ποσοστό του ήλιου θα κρυφτεί και θα είναι ορατό από την, από την Ελλάδα. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το, την ιστορία, το 2,7%, μην το κάνετε, μην το δείτε με τα γυμνά μάτια, το είπε ο καθηγητής, τον ακούμε.

Καλημερίζω το φίλο μας τον κύριο Γιάννη από την Ριζούπολη, που δεν είναι στη Ριζούπολη, είναι στο Χαλκούτσι και κάνει τις διακοπές του και καλά κάνει. Επανέκαμψε. Καλημέρα στην Ποθητή, τη φίλη μας από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Γιώργο, που τέτοια ώρα είναι στην Εγνατία, πηγαίνει για καβάλα. Εκεί έχει 23 βαθμούς, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, σχετική δροσιά και ησυχία σήμερα. Και μου στέλνει ένα κείμενο. Έχει κατατάξει τους οδηγούς που βλέπει κατά τη διαδρομή που κάνει, ανάλογα με τις πινακίδες. Και λέει, οι γαλλικές πινακίδες, όσα αυτοκίνητα έχουν γαλλικές πινακίδες, τρέχουν υπερβολικά και ταξιδεύουν σε κομβόι. Δεύτερον, οι ρουμανικές πινακίδες, σαν να είναι μόνοι τους στο δρόμο. Οι σερβικές πινακίδες είναι απρόβλεπτοι. Όσοι έχουν βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορούν με αναμένα φώτα. Και όσοι έχουν τουρκικές πινακίδες, αργοί και στην αριστερή λωρίδα. Από τα χειρότερά μου είναι αυτό. Όσοι έχουν γερμανικές πινακίδες, αναλόγως της εθνικότητας του οδηγού. Ναι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Με ρωτάει και εγώ που κυκλοφορώ στους δρόμους. Εγώ δεν βλέπω τέτοιες πινακίδες. Εγώ έχω άλλη μανία. Έχω κατατάξει τα αυτοκίνητα με βάση και τους οδηγούς τους, έτσι, τους ιδιοκτήτες τους, με βάση την καταγωγή του αυτοκινήτου, την χώρα προέλευσης του αυτοκινήτου και με βάση συγκεκριμένες μάρκες. Μπορώ να πω, απλά δεν κάνει τώρα, γιατί θα θεωρηθεί ίσως διαφήμιση ή δυσφήμιση μιας εταιρείας. Όσοι έχουν ένα συγκεκριμένο τύπου αυτοκίνητο, για παράδειγμα, είναι σαν αυτούς που νομίζουν, που έχουν ρουμάνικες πινακίδες, νομίζουν ότι είναι μόνοι τους στο δρόμο. Και σαν να σε αντιμετωπίζουν ότι εσύ πρέπει να υποκληθείς για να περάσουν, γιατί κοίτα τι αμαξάρα που έχουν. Εγώ έχω τέτοια. Εγώ τα πάω με βάση τις μάρκες των αυτοκινήτων και τα έχω ομαδοποιήσει στις χώρες προέλευσης των αυτοκινήτων. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τα γερμανικά αυτοκίνητα, τα αμερικανικά αυτοκίνητα, τα γιαπωνέζικα, τα κινέζικα. Παιδιά, πόσα κινέζικα έχω αρχίσει να βλέπω στους δρόμους. Πολλά κινέζικα αυτοκίνητα. Πόσες μάρκες έχουν αυτοί οι Κινέζοι? Ένας γνωστός μου, πολύ, πολύ αγαπητός μου, μου έχει πει ότι κάποια στιγμή τα κινέζικα αυτοκίνητα θα εξαλείψουν όλα τα άλλα, θα τα εκτοπίσουν από την αγορά, θα τα αντικαταστήσουν και όχι σε μάκρος, έτσι, στον ορίζοντα, έτσι, σημάκοντα θα γίνει αυτό το πράγμα. Και από τότε που μου το είπε, ίσως επειδή μου το είπε, το προσέχω κιόλας, βλέπω όλο και περισσότερα κινέζικης προέλευσης αυτοκίνητα στους δρόμους, τουλάχιστον της Αθήνας, εδώ που κυκλοφορώ. Η Φωτεινή, που είναι στην Ξάνθη και εκεί παρατηρεί το φαινόμενο, μπαίνει στην κουβέντα και λέει, συνήθως όσοι είναι κομβόι, εκεί που βλέπει αυτή τουλάχιστον, είναι Τούρκοι στην καταγωγή που μένουν στην Ευρώπη και πηγαίνουν στην Τουρκία ή επιστρέφουν από τις διακοπές τους και τρελαίνονται αν μπεις ανάμεσά τους και γρήγορα ξαναγίνονται γραμμή. Αυτό δεν το έχω δει. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ξεκάθαρα σε κάποιους συγκεκριμένους οδηγούς συγκεκριμένου αυτοκίνητου αναφέρεσαι. Μπες σε άκρες.

Εκτός από τους διάφορους οδηγούς που για διάφορους λόγους μου τη δίνουν και φαντάζομαι και σε πολλούς έξιμων από ό,τι καταλαβαίνω και από τα δικά σας τα μηνύματα, εμένα μου τη δίνουν και κάποιοι άλλοι. Οι τύποι που είναι αραχτοί και περιμένουν να δουν μια ανάρτηση ενός επώνυμου ή όχι, δεν έχει σημασία, για να μπουν από κάτω να γράψουν το μακρύ τους και το κοντό τους. Για παράδειγμα, ανεβάζει μια φωτογραφία η Anne Hathaway. Η Anne Hathaway είναι γνωστή ηθοποιός, πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Έχει έρθει στο προσκήνιο ορμητικά το τελευταίο διάστημα, γιατί παίζει και στο Διάβολος Πράντα, που φοράει Πράντα νούμερο 2. Είναι η δευτεραγωνίστρια ή η πρωταγωνίστρια, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τη Meryl Streep. Παίζει και στην Οδύσσια. Ναι, ωραία. Η Anne Hathaway λοιπόν είναι εξαιρετικά γνωστή αυτή την περίοδο. Μπαίνουν από κάτω. Η φωτογραφία που ανέβασε είναι ότι είναι εγκυμονή, έτσι. Μπήκαν από κάτω και τις γράφουνε. Ψέματα λες, δεν είσαι έγκυος. Και πότε έμεινες έγκυος? Και αν ήσουν έγκυος, γιατί δεν φάνηκε στα γυρίσματα? Και το ένα και το άλλο. Μπαίνουν μέσα και τις γράφουν διάφορα. Αμφισβητούν ένα απλό αυτονόητο γεγονός. Αναγκάστηκε η γυναίκα να πει στη συγκεκριμένη φωτογραφία είχα ψεύτικα μαλλιά, αλλά αληθινή κοιλιά. Δηλαδή κάθεται και απολογείται τροποντινά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν και θέλουν να γράψουν το μακρύ του σκοτοκοντό του στα social media. Θα μου πεις, εδώ πεθαίνει άνθρωπος και μπαίνουν από κάτω και βάζουν γελάκια. Ο Κυριάκος, ο φίλος μας από Τυχείο, λέει: στοιχείο προσπαθούμε να μάθουμε στους Τούρκους ότι το stop είναι το δικό τους ντουρ, που σημαίνει stop. Γιώργο, και αυτό και το άλλο με τα 4 γράμματα και τα 2, κυρίως το πρώτο, αυτό που αναφέρεις. Πώς με έχετε ψυχολογήσει όμως. Λοιπόν, μουσικά, πάμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας χαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας προτείνουμε να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Και αν μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 την ώρα που θα έχει εκπομπή η Μαρία Γεωργίου, να της πείτε χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να τη χαιρόμαστε. Γεια σας, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονταν εξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πιθανότητα ωστόσο τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Όπως ακριβώς το λέει ο Αδαμόπουλος. Εμείς, εγώ και κάτι γάτες στο δρόμο ήταν όταν ερχόμουν. Και περιγράφω την εικόνα 6, 6 και 10 το πρωί, αλλά και τώρα δεν είναι και πολύ περισσότερο στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα. Earth News Radio 105,8 ακούτε και τις πρωινές διαδρομές ερημικές, γιατί ακόμη μέχρι την Πέμπτη, άντε, βία Παρασκευή, θα φύγουν και οι τελευταίοι αδίωχοι του Αυγούστου. Κάθε μέρα όλο και λιγότερο στους δρόμους σας είναι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ο Γιάννης Πρίντεζης που ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάνη με τη Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου που επιλέγει τη μουσική. Το Βασίλη Δαμόπουλο τον αναφέραμε. Βρίσκεται στην άδειά του να περνάει καλά ο άνθρωπος. Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα. Και βεβαίως και εσείς που θα μπείτε στη συντροφιά μας, γιατί σας περιμένουμε, είστε καλύτεροι ρεπόρτερ μας, ή εν πάση περιπτώσει με την καλημέρα σας, με τη φωτογραφία που θα μας στείλετε, με τις ευχές σας και τα σχόλια και την κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί έχουν προγραμματίσει και την 11 Αυγούστου και η επικαιρότητα έχει πολλά θέματα και πολλά να συζητήσουμε. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να μας στείλετε το μήνυμά σας, θα το κάνετε μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη.

Τρίτη 11 Αυγούστου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του μάρτυρος Εύπλου του Διακόνου. Γιορτάζει λοιπόν ο Εύπλος, ο Εύπλος και ο Εύπλος. Εν πάση περιπτώσει, όσοι ταξιδέψετε, καλούς πλώες να έχετε. Χρόνια πολλά στον Εύπλο λοιπόν και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα στα λιονταράκια. Για εκείνους τους δρόμους ούτε κουβέντα, δεν έχω να σας πω τίποτα. Έχω συγκεντρώσει 2-3 πληροφορίες οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σαν σήμερα λοιπόν. Σήμερα το 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάνταν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Η βάση Αλ-Κάιντα, βάση, σήμαινε στα αραβικά. Τη συναντήσαμε πολύ αργότερα στους δίδυμους πύργους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το 2015 κυβέρνηση και τρόικα, θεσμούς τους λέγαμε τότε, καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας με το τρίτο μνημόνιο.

Ο καιρός. Έθριος, τι άλλο θα ήταν, με μελτέμι. Το μελτέμι επιμένει. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Στα 6 μποφόρ θα φτάσει το μελτέμι στο Αιγαίο. Αναλυτικότερα αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή. Στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει η θερμοκρασία τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη τους 36, στη Θεσσαλία τους 37, στην Ήπειρο τους 36, στην Ανατολική Στερεά τους 36, στη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο τους 39, στα νησιά του Ιωνίου τους 35, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Κυκλάδες τους 37, σε Δωδεκάνησα και Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Μελτεμάκι καλά κρατεί. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, από παντού δηλαδή, αν μπορώ να το ερμηνεύσω σωστά. 3 μποφόρ όμως. Τοπικά μπορεί να φτάσει και να φτάνει και τα 5 μποφόρ. Στην Αττική, καλό καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις μπορεί να έχει η Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι, ίσως και το απόγευμα, κυρίως όμως στα ορεινά του νομού. Άνεμοι από 3 μέχρι και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

και βεβαίως όσο έχουμε μελτέμει, είμαστε και σε απόλυτη ετοιμότητα. 5 περιοχές βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην κατηγορία 4, θα θυμίσουμε ότι η κλίμακα έχει 5 διαβαθμίσεις. Στην κατηγορία 4 λοιπόν, άρα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, το ξαναλέω. Η Αττική, τμήματα της Πελοποννήσου βρίσκονται σε αυτή τη διαβάθμιση και της Στερεάς Ελλάδας, το Βόρειο Αιγαίο και οι Κυκλάδες. Θες για να θυμηθούμε, τέτοια ώρα συζητούσαμε, μόλις είχε ξεσπάσει η φωτιά στον Κουβαρά της Αττικής, η οποία τελικά αποδίδεται σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΔΕ. Αυτό το κρατάμε, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια.

Για κίνηση ούτε κουβέντα. Βέβαια, μόνο στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, και γι' αυτό αν σκοπεύετε να κατευθυνθείτε προς τα εκεί για να πάρετε το πλοίο που θα σας μεταφέρει στον τόπο των διακοπών, ο λίγο ημέρων ή πολύ ημέρων, να το λάβετε υπόψη σας. Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Αν πάντως πάτε από την παραλιακή και μάλιστα ακολουθήσετε την παλιά παραλιακή, σίγουρα θα φτάσετε γρηγορότερα. Γιατί θα θυμάστε ότι όλο τον τελευταίο χρόνο, ναι, πράγματι κλείνει ένα χρόνο πια, σε αυτό το σημείο της παλιάς παραλιακής σας μιλούσαμε για πολλή κίνηση, για πολλές ώρες, κίνηση που έφτανε μέχρι και την καινούρια παραλιακή. Τελικά οι εργασίες ολοκληρώθηκαν, επιτέλους ολοκληρώθηκαν μάλλον. Σε αυτό το σημείο, στη γέφυρα, στη νέα γέφυρα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος, παλαιά παραλιακή, και δόθηκε στην κυκλοφορία. Η γέφυρα εκτείνεται από τη λεωφόρο Θησαίος, Καλλιθέα, λεωφόρο Θησαίος, έως συνοδό Καποδιστρίου. Άρα, καταργούνται όλες οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή που σε έστελνε μέσα από την Καλλιθέα και το Μοσχάτο. Ουσιαστικά για μια απόσταση λίγων μέτρων έκανες 2 χιλιόμετρα. Ελπίζουμε βέβαια, επειδή η συγκεκριμένη περιοχή αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα όταν βρέχει, να έχουν γίνει τα πλήρη έργα και να μην την συναντήσουμε με το καλύπτοντας με το ρεπορτάζ όταν θα βρέξει.

Μια μικρή συνωμοσία, μια μικρή συνωμοσία. Μια μικρή συνωμοσία λοιπόν από Ήρα Πανανίδου, Γιάννη Πρίντεζη, Λουίζα Μαραβελάκη, Γιάννα Αρφάνη. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Χρόνια πολλά σας και όσες έχουν γενέθλια σήμερα.

Ελάτε να επιστρέψω σιγά σιγά στην επικαιρότητα, στα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Πολλά από αυτά θα τα συζητήσουμε, θα έχουμε και εξελίξεις. Ξεκινάμε με την Κολομβία, εκεί όπου ο εφιάλτης του σεισμού τον Ρίχτερ ξύπνησε χθες. Μετά τα 7,4 Ρίχτερ, αυτόν τον ισχυρότατο σεισμό στην Κολομβία. Πάνω από 100 οι νεκροί μέχρι αυτή τη στιγμή, πάνω από 500 οι τραυματίες. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια. Και για να επιστρέψουμε στα δικά μας, αναφερόμαστε πάντα στα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Το μυστήριο που καλύπτει, το μυστήριο με τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο, η λειτουργία των στενών του Ορμούς στον αέρα παραμένει. Όλο αντιφατικές δηλώσεις ακούμε για το θέμα. Η αδιώχη του Αυγούστου, αλλά και ο 15 Αύγουστος που έρχεται με μελιτέμια, πτώση της θερμοκρασίας και τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε απόλυτη ετοιμότητα. Και αν νομίζετε ότι η πολιτική αντιπαράθεση έχει πάει διακοπές, όχι καθόλου, καλά κρατεί. Θα τα δούμε όλα συνέχεια, όχι καθόλου, καλά κρατεί.

Δεκάδες άλλοι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη υπό το φόβο βεβαίως ισχυρών μετασεισμών. Η σεισμική, η ισχυρή σεισμική δόνηση έφερε τη νέα κυβέρνηση, κυβέρνηση λίγων ημερών της Κολομβίας, αντιμέτωπη με την πρώτη μεγάλη, με την πρώτη μεγάλη κρίση. Ο πρόεδρος της χώρας, ο Αμπελάρδο Ντελαϊσπρέγια, μετέβη στη Μποκοτά προκειμένου να συντονίσει από την πρωτεύουσα την αντιμετώπιση της καταστροφής. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ανεστάλησαν πτήσεις σε 6 αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας. Να σκεφτείτε ότι οι σεισμολόγοι, κάνοντας την ανάλυση τους για το σεισμό, λένε ότι επειδή το βάθος του σεισμού δεν ήταν, ήταν μεγάλο, είχε μεγάλο οστιακό βάθος ο σεισμός, 110 χιλιόμετρα, αυτό περιόρισε σημαντικά τις επιπτώσεις στην επιφάνεια. Φανταστείτε αν ήταν πιο επιφανειακός. Και ένα άλλο σημείο των σεισμολόγων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα θυμάστε ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε έναν αντιστοίχου έντασης σεισμό στη Βενεζουέλα, εκεί γύρω στα 7,5 ρίκτερ. Όπως αναφέρουν λοιπόν, σε ένα βαθμό υπάρχει σύνδεση για αυτή τη σεισμική δραστηριότητα, αλλά πρόκειται για διαφορετικές τεκτονικές ζώνες και αφού μέχρι τώρα δεν είχαμε τσουνάμι, δεν θα έχουμε τσουνάμι.

0: Και στο άλλο θέμα που αυτή την ώρα βρίσκεται ψηλά ειδησιογραφικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω ψηλά ειδησιογραφικά, είναι στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, είναι αυτή η είδηση από τον Άγιο Δημήτριο, το μυστήριο που καλύπτει, το θάνατο ενός αστυνομικού που βρέθηκε μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα. Νομίζω έχουμε τον Σπύρο Δαρσινό στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, γιατί η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σπύρο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όντως είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα και υπάρχουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα σε αυτή την υπόθεση, καθότι είναι πολύ μυστηρίος ο τρόπος στον οποίο βρέθηκε ο τόπος και το σημείο στο οποίο βρέθηκε ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ένας 38χρονος αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών. Να πούμε πως ο συγκεκριμένος άντρας αγνοούνταν από την Κυριακή το βράδυ και μάλλον να το θέσουμε πιο σωστά, η τελευταία επικοινωνία, η τελευταία επαφή που είχε με τα οικεία του πρόσωπα ήταν την Κυριακή το βράδυ. Ωστόσο, την Δευτέρα το πρωί, χθες το πρωί δηλαδή, η οικογένειά του άρχισε να ανησυχεί, καθότι αν και ήταν πολύ φυσιολογικό για εκείνη να έχει βράδινες υπηρεσίες, δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, υπήρξε κινητοποίηση από την σύζυγό του, η οποία δήλωσε την εξαφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Ο συγκεκριμένος άντρας βρέθηκε εν τέλει μέσω του στίγματος του κινητού του, το οποίο ήταν ανοιχτό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στη συμβολή του αδιεξόδου της οδού Πικροδάφνης με την πάροδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το σώμα του άτυχου άντρα βρέθηκε στην θέση του συνοδηγού. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλούν για εκδορές σε χέρια και λαιμό. Ωστόσο, αυτές μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται επίσημα τόσο από τις αστυνομικές πηγές όσο και από άλλες πηγές από την ιατροδικαστική. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε αυτοψία και εκτιμάται πως ενδεχομένως έχουμε να κάνουμε με θάνατο από παθολογικά αίτια. Έχει αποκλειστεί ακόμα η εγκληματική ενέργεια, αλλά δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Πολλά θα απαντηθούν σήμερα λίγο μετά το μεσημέρι, όταν θα ολοκληρωθεί και η νεκροτομή. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα όσα κατέθεσε η σύζυγος του άτυχου άντρα, η οποία φέρεται και αυτή να είναι αστυνομικός.
0: Δεν 38χρονος είπαμε, 38 ετών ο άνθρωπος.
1: 38 ετών. Δεν είχε προβλήματα υγείας, ούτε υπήρχαν εντάσεις μεταξύ τους.

0: ζούσαν μια φυσιολογική ζωή στο πλαίσιο του, στο μέτρο του δυνατού για τους αστυνομικούς οι οποίοι έχουν, ζουν σε ιδιαίτερες συνθήκες, πολύ διαφορετικές από, από αυτές που ζουν απλοί πολίτες. Και μένει να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς για να λυθεί αυτό το μυστήριο. Σε κάθε περίπτωση όμως, κάποιοι συνάνθρωποι μας έχασαν το αγαπημένο τους πρόσωπο. Αυτό είναι που μετράει περισσότερο απ' όλα. Μένει τώρα να δούμε τι θα προκύψει από την έρευνα που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή το τμήμα δημόσιας τάξης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, Σπύρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου ημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Σας έλεγα για το σεισμό στην Κολομβία και όλο προστίθενται νέα βίντεο και νέες φωτογραφίες. Κυριολεκτικά τα κτίρια σαν χάρτη να κατέρευσαν. Λοιπόν, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά είμαστε κοντά σας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο για επιζώντες δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί και 570 οι τραυματίες μέχρι στιγμής, σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Αποζημιώσεις για νεκρούς και ζημιές ζητά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην Ουκρανία 5 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8. Art News Radio ακούτε, πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τώρα τους ήχους. Η υπόλοιπη ομάδα ίδια, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Γιάννα Ρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα. Εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Art News Radio. Δύο λέξεις, Art News μία, Radio η άλλη, για καλημέρες, σχόλια και κριτική βέβαια για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί μπαίνουμε, έχουμε μπει ήδη στα βαθιά με το σεισμό στην Κολομβία, αλλά και το αστυνομικό περιστατικό από τον Άγιο Δημήτριο, και τώρα θα συζητήσουμε για τις πυρκαγιές.

0: Για τις πυρκαγιές οι οποίες μαστίζουν όλη την Ευρώπη και θα σας πούμε νεότερα στη συνέχεια για τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Αλλά για να μείνουμε εμείς λίγο να συζητήσουμε τα δικά μας. Θυμάστε ότι χθες τέτοια ώρα περιγράφαμε την πυρκαγιά στον Κουβαρά, η οποία ευτυχώς οριοθετήθηκε εγκαίρως, αντιμετωπίστηκε, αλλά και αυτή πιθανότατα αποσπινθήρεσε σε αγωγούς του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. Φαίνεται ότι οφείλεται. Μια παρόμοια εικόνα είχαμε για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Εκεί βέβαια ήταν το αιωλικό πάρκο. Και για την Κρήτη όμως, ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος ενός αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Σας καλέσαμε. Κοιτούσα τα στατιστικά των αιτιών από τις οποίες ξεκινούν οι πυρκαγιές τα τελευταία μόνο 3 χρόνια. Και έβλεπα, ενώ θα περίμενα και νομίζω περιμένουμε περισσότεροι, οι περισσότερες φωτιές να ξεσπούν από αμέλεια, από απροσεξία, κάποιες και με δόλιο τρόπο. Έβλεπα ότι στα στατιστικά και τα προβλήματα του δικτύου είναι πολύ πολύ ψηλά, κύριε Τσίγκα. Σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν και τα ποσοστά της αμέλειας.
1: Είναι γεγονός ότι είτε από πράξη είτε από παράληψη πολλοί συνάνθρωποι μας προκαλούν πυρκαγιά. Και από αμέλεια αλλά και από πρόθεση υπάρχουν πολλές ενάρξεις πυρκαγιών. Το 90% από αυτές προκαλείται από αμέλεια. Βέβαια και ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να είναι πολύ μικρό, όπως απορρίψη τσιγάρου που αντιστοιχεί σε ένα 2% μπορεί να φέρει μια καταστροφή. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να τηρείται από όλους, η εφαρμογή και της νομοθεσίας αλλά και πάνω απ' όλα η συνείδηση του καθενός που πρέπει υπό αυτές τις συνθήκες, θερμοκρασίες υψηλές, άνεμοι, μελτέμια τα οποία ήταν τα πιο ισχυρά τα τελευταία 15 χρόνια με μεγάλη διάρκεια, είναι δεδομένο ότι όχι μόνο εδώ αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη θα δημιουργήσουν μεγάλη ένταση στις πυρκαγιές, θα αποκτήσουν τεράστια δυναμική οι πυρκαγιές και οι καταστροφές πλέον είναι τέτοιες που χάνονται ζωές και περιουσίες αλλά και το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας.
0: Βέβαια, και γι' αυτό πια έχει μπει στο λεξιλόγιο μας ο όρος mega fire, mega πυρκαγιά, τη χρησιμοποιούμε όλο και πιο συχνά. Έβλεπα όμως, εκτός από το θέμα της αμέλειας που εδώ ίσως το ότι συλλαμβάνονται οι δράστες, γιατί βοηθούν πια τα νέα μέσα σε αυτό, το ότι τα πρόστιμα είναι αρκετά υψηλά, μπορεί κάποιος να τους κάνει να το σκεφτούν και να το ξανασκεφτούν η μέρα που έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, που έχουμε ανέμους ισχυρούς να πνέουν, να βάλουν το barbecue ή να κάνουν κάποια εργασία που προκαλεί σπινθήρες. Βλέπω όμως ότι και η συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης, τα καλώδια ηλεκτροδότησης, πολλές φορές προκαλούν πυρκαγιές. Γιατί, κύριε Τσίγκα, είναι κακοσυντηρημένα? Γιατί να κάνουμε τη συζήτηση για την υπογειοποίηση του δικτύου, αλλά μέχρι να υπογειοποιηθεί δεν μπορεί να πιάνουν πυρκαγιές όπου έχουμε καλώδια, έτσι δεν είναι?
1: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά, μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα, μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πυνθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Είναι γεγονός ότι οι πυρκαγιές ξεκινούν και ξεκινούν, αν δεν ξεκινήσουν αυτές οι πυρκαγιές δεν θα μπορέσουν να επεκταθούν. Έχουμε καθημερινά 30, 40, 50 πυρκαγιές. Είναι νούμερα τα οποία είναι πάρα πολύ αυξημένα και δεδομένων των συγκυριών και των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν στην χώρα μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί σε οτιδήποτε κάνουμε και κάτι το οποίο δεν κάνουμε που μπορεί να προκαλέσει αυτή την πυρκαγιά.
0: Άρα εκ των όνων κάνευ είναι η καλή συντήρηση του δικτύου και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Να πούμε, να προσθέσω εγώ, ότι παράλληλα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διενεργεί και μια έρευνα σε ολικά πάρκα όλης της χώρας κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας μετά τη φωτιά στη Βιωτία. Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
1: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι οι χιτά, οι οποίοι είναι αυτοί οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά, γιατί με τον πέρασμα της ώρας κατά τη διάρκεια της ημέρας που και ανεβαίνει η θερμοκρασία, όλη αυτή η ζύμωση των σκουπιδιών πολλές φορές προκαλείται με την μέθοδο της, με την διαδικασία μάλλον της αυτανάφλεξης, όπου για αυτό το λόγο ότι όταν θα υπάρχει αυτή η διαδικασία και θα γίνονται αυτές οι ενέργειες σε χώρους υγειονομικής ταφής, θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό από τον Δήμο με υδροφόρο όχημα και να έχει ενημερώσει και την κατατόπους πυροσβεστική υπηρεσία, όπου να μπορέσει να ασπεύσει για να υποστηρίξει όλη αυτή την ενέργεια.
0: Άρα πολλοί φορείς μαζί πρέπει να συνεργαστούν, να προλαμβάνουν προληπτικά, να παίρνουν μέτρα για να τουλάχιστον περιοριστεί ο αριθμός των πυρκαγιών. Είναι ανέφικτο να μιλήσουμε για μηδενικές πυρκαγιές και μάλιστα την περίοδο της κλιματικής κρίσης που διανύουμε. Η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα από τη χώρα είναι καλή, από τη χώρα, γιατί και σήμερα βρισκόμαστε 5 περιοχές της χώρας είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι καλή.
1: Δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη.
0: Ευτυχώς. Μακάρι έτσι να συνεχίσουμε.
1: Να μας ανησυχεί. Όμως με το πέρασμα της, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο περνάει η ώρα και αυξάνεται η θερμοκρασία, εκεί από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα είναι το κομμάτι εκείνο που μας ανησυχεί πιο πολύ, γιατί και η θερμοκρασία αυξάνει και η δραστηριότητα του κόσμου γίνεται όλο και πιο έντονη. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι, γιατί είδαμε ότι ενέργεια του ενός επηρεάζει τις ζωές πολλών που διακατέχονται από αυξημένη συνείδηση και υπευθυνότητα έναντι των άλλων, οι οποίοι δείχνουν μια αυτοπεποίθηση όταν θα κάνουν μια θερμή εργασία, όταν θα κάνουν μια ψυγονοκόλληση ή οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με αγροτική ή γεωργική εργασία που θα προκαλέσει πυρκαγιά από έναν καταστροφέα, έναν καλλιεργητή ή κάποιοι μελισσοκόμοι από το κάψιμο των μελισσών. Θα πρέπει όλος αυτός ο μήνας, ο οποίος είναι επικίνδυνος και θα έχει υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας, να περιορίσουμε τις δραστηριότητες μας στην ύπαιθρο.
0: Βέβαια. Εσείς την είπατε αυτοπεποίθηση, θα μου επιτρέψετε να την πω ανοησία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, για τις πιθανότερες αιτίες που ξεσπούν οι πυρκαγιές.

Πάντως αυτό το μείγμα, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι με ρηπές προκαλεί φωτιές. Αυτή τη στιγμή μάλλον δοκιμάζει την Ισπανία, την Νότια Ισπανία, την Ανδαλουσία, εκεί όπου δίνουν μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και μέχρι πάνω από 800 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Μια φωτιά που ξέσπασε από ένα συγκεκριμένο σημείο και πάρα πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη την νοτιοδυτική Ισπανία, στην επαρχία Ουέλβα της Ανδαλουσίας.

Και για να ολοκληρώσω το κάδρο, την εικόνα που έχουμε, λίγα στοιχεία μόνο θα σας μεταφέρω, δεν θέλω να σας μαυρίσω την ημέρα, γιατί μιλούσαμε για τις μεγάλες πυρκαγιές. Πυρκαγιές που προκαλούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ξηροί άνεμοι που πνέουν στις περιοχές όπου έχουμε πυρκαγιές. Ήταν η Νότια Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, τώρα είναι η Ισπανία. Εκεί στην Ανταλουσία ήταν η Πορτογαλία. Άλλο ένα σημείο των καιρικών συνθήκων, οι οποίες διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια, είναι οι συνθήκες ξηρασίας που προκαλούν αυτή τη σημαντική πτώση της στάθμης στα μεγάλα, στα πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια, όπως ο Σικουάνας, όπως ο Ρήνος, στο Ρήνο όπου, και το Δούναβι, όπου ναυάγια έρχονται στο προσκήνιο. Σταματώ εδώ, δεν σας λέω άλλα, γιατί αύριο πολύ πιθανόν με κάποιον επιστήμονα να το συζητήσουμε όλο αυτό.

Σας έλεγα πριν για τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, για τα πρώτα θέματα των εφημερίδων. Να τους ρίξουμε μια ματιά. Σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μια μεγάλη απώλεια, αυτή του Στέλιου Ράμφου, του μεγάλου διανοητή, στοχαστή, που έφυγε χθες αθόρυβα από τη ζωή. Φωτογραφία του Στέλιου Ράμφου στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, και από εκεί επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τα θέματα από την εφημερίδα. Η τόλμη ενός καθαρού μυαλού είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Ο Στέλιος Ράμφος στο σπίτι του στην Πεντέλη τον Νοέμβριο του 25, πάντα ανήσυχο πνεύμα, είχε δεχτεί τότε την πρόσκληση της εφημερίδας να συνομιλήσει με το ChatGPT. Ναι, γιατί πάντα πειραματιζόταν ο Στέλιος Ράμφος. Ο επιδραστικός στοχαστής που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών προσέγγισε με παρησία τα σύγχρονα προβλήματα της ζωής και της Ελλάδας, μίλησε για την ταυτότητα του ελληνισμού και δεν δίστασε να λάβει θέσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις. Πρώτο θέμα της Καθημερινής, φτωχός συγγενής ή έρευνα. Είναι ένα θέμα που δεν το θέτει πρώτη φορά η εφημερίδα. Κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Και ακόμη τα Γκάλοπ κρίνουν παροχές και κάλπες ώρα αποφάσεων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ένα ακόμη θέμα, ανησυχία για blackout εν όψη της έκλειψης ηλίου. Συναγερμός στην Ευρώπη. Εφημερίδα Τα Νέα, συνταξιούχοι, επίδομα 300 ευρώ. Ποιοι θα το πάρουν και ποιοι θα το χάσουν. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, ακίνητα με χρησικτησία, πώς ξεμπλοκάρουν τα αγνώστου ιδιοκτήτη, το αγνώστου ιδιοκτήτη σε εισαγωγικά, το ναυτικό ισοζύγιο με την Τουρκία, η Ελλάδα επενδύει στην ποιότητα, και ακόμη Στέλιος Ράμφος, ο στοχαστής που ένωσε Δύση και Ορθοδοξία. Στην απογευματινή πρώτο θέμα είναι το Χαρτζηλίκι. Πότε το Χαρτζηλίκι γίνεται επάυξηση περιουσίας, μεταφορά χρημάτων μέσω συγγενών και φίλων. Ποιες κινήσεις καλύπτονται από το φορολόγητο των 800.000 ευρώ και σε ποιες η ΑΔΕ επιβάλλει φόρο από 10 έως 40%, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Τα υπόλοιπα θέματα από το πρώτο σελίδο της απογευματινής. Καλιμάρμαρο, Φασίνα έπειτα από 120 χρόνια και παλαιά παραλιακή ταλαιπωρία τέλος για τους οδηγούς. Το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε πριν. Η εφημερίδα έχει προλάβει τις εξελίξεις στην Κολομβία, πάνω από 100 νεκροί και ρήπια παντού από τα τρομακτικά 7,4 ρίχτερ.

Η εφημερίδα των συντακτών, η μεγάλη απάτη του Μαξίμου. Οργή από τον επικεφαλής Σταύρο Μπένο. Αποκλειστική δήλωση στην εφημερίδα. Εύρος, το καπέλο του τίτλου, του πρώτου θέματος. Ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενων κατά 80% από κινητικά κονδύλια. Στον κάλαθο των αχρήστων, το master plan της Επιτροπής για την ανασυγκρότηση της περιοχής. Υιοθέτησαν σχέδιο στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη. Διαβάζουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Αυτό είναι το πρώτο της θέμα. Οι πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία. Το δεύτερο θέμα της εφημερίδας και ακόμη Κολομβία, 7,4 ρίχτερ και δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι στη διχασμένη χώρα. Ριζοσπάστης, στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και γενίκευση των συγκρούσεων. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας, δεύτερο θέμα η επόμενη μέρα στα Καμένα. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο η πολιτική που μας τσακίζει και μας καίει από το ριζοσπάστη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κοινική ομολογία Τσίπρα για το καταστροφικό 2015. Μια συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που πυροδότησε χθες πολιτική αντιπαράθεση. Κοιτάτε το ημερολόγιο, 11 Αυγούστου. Και όμως η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί. Ακόμη από τον ελεύθερο τύπο, δεκάδες νεκροί και τραυματίες, τραγωδία στην Κολομβία από τα 7,4 ρίχτερ και ακόμη σανίδα σωτηρίας για τους Πελεκάνους στη Μικρή Πρέσπα.

0: ξέρω.
1: Στην εφημερίδα Δημοκρατία, σε Ισλαμαμπάντ μετατρέπεται η πρωτεύουσα. Άλωση της Αθήνας από Πακιστανούς, παραμονή του 15 Αυγούστου. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Προκλητική πρόσκληση σε χιλιάδες λαθρομετανάστες να πλημμυρίσουν το κέντρο υψώνοντας τις σημαίες του Πακιστάν και χτυπώντας τα τύμπανα. Επίδειξη ισχύως και ευρυδικής επιρροής. Με γιορτινό προσωπείο, λίγο μετά τη σύναψη αμυντικής συμφωνίας με Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.

Εφημερίδα Κόντρα. Προσχωρούν στο Σαμαρά τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Με την ανακοίνωση του νέου κόμματος πρόκειται να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Μεγάλη επιβάρυνση στο κόστος των διακοπών, το δεύτερο θέμα. Στα ύψη τιμές της βενζίνης στα νησιά, που φτάνουν έως και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Και Αλέξης Τσίπρας, σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Είναι απόσπασμα από τη συνέντευξη την οποία αναφερθήκαμε πριν. Εφημερίδα Εστία. Πέθανε χθες ο διανοητής που δικαίωσε τον ορισμό του πνευματικού ανθρώπου, η βολική φιλόσοφη και η φωτεινή εξαίρεσή τους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Φωτογραφία αναφέρεται στο θάνατο του Στέλιου Ράμφου, η εφημερίδα Εστία.

πρώτα θέματα αυτή την ώρα στο airnews.gr. Κολομβία. Εικόνες αποκάλυψη από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 νεκροί, τους 132 έχουν φτάσει αυτή την ώρα. Αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα. Στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, αποζημιώσεις για νεκρούς και ζημιές ζητά ο Τραμπ, θα σας πούμε περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό. Τρίτο θέμα, Άγιος Δημήτριος, νεκρός αστυνομικό σε υπηρεσιακό όχημα, σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα. Και τέταρτο θέμα, πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και άλλες τέσσερις περιφέρειες της χώρας. Να σας θυμίσω εντάχει, εκτός από την περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτιού Αιγαίου.

0: Για να μεταφερθούμε εμείς στους δρόμους, στους αθηναϊκούς και όχι μόνο δρόμους, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, μεγάλος εφιάλτης όταν οδηγείς. Μην συγκρουστείς με ανασφάλιστο αυτοκίνητο. Αυτή τη νέα μάστιγα, γιατί είναι πολλές χιλιάδες τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα και παρά τα όσα λέγονται και παρά τα όσα γίνονται, παραμένουν πολλά. Φαίνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει και σε αυτό το τομέα. Θα βοηθήσει στους ελέγχους που επιδιώκει να κάνει η ΑΔΕ στα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Να βρει πόσα αυτοκίνητα είναι ανασφάλιστα και βεβαίως να υποχρεωθούν οι κάτοχοι, οι οδηγοί τους να τα ασφαλίσουν. Ο Κώστας Τσάβαλος έχει το ρεπορτάζ, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον οικονομικό μας συντάκτη. Κώστα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα στους κρατές μας. Είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί πολλούς συμπολίτες μας και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσπαθεί τουλάχιστον να μειώσει τη γραφειοκρατία γύρω από αυτό το θέμα. Να βάλει δηλαδή ένα τέλος στις πολύμινες καθυστερήσεις όταν πρόκειται για την εξέταση των ενστάσεων για τα ανασφάλιστα οχήματα.
0: Και να φέρει και αποτελέσματα, να ανασφαλιστούν αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Έτσι ακριβώς. Συστήνει τώρα δύο γραφεία διοικητικών ελέγχων, ένα στη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Αττικής, εδώ στην Αττική, και ένα στη Μακεδονία. Η λειτουργία των γραφείων σε συνδυασμό, όπως σωστά είπες και εσύ, με την τεχνητή νοημοσύνη, τη βρίσκουμε πλέον μπροστά μας παντού,
0: έτσι,
1: την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Σημαίνει πρακτικά την πλήρη ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών και την ταχύτατη επεξεργασία των υποθέσεων που αφορούν πρόστιμα και κυρώσεις σε ανασφάλιστα οχήματα. Μέχρι τώρα να πούμε στους ακροατές μας ότι ένας ελεγκτής έπρεπε να ανοίξει χειροκίνητα, θα έλεγα, κάθε ένσταση, να διαβάσει τα έγγραφα, να τα διασταυρώσει με τα στοιχεία, με τις ασφαλιστικές εταιρείες ή με το Μητρό Οχημάτων και μετά να προχωρήσει η διαδικασία. Τώρα όμως το εξής, η τεχνητή νοημοσύνη θα διαβάζει και θα αναλύει τα έγγραφα, δηλαδή ενεργά ασφαλιστήρα συμβόλαια.
0: Οπότε θα κερδίζεται χρόνος.
1: Έτσι ακριβώς, πιστοποιητικά κλοπής ή ακινησίας που επισυνάπτει ο πολίτης. Και όπως προκύπτει μάλιστα από την σχετική απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργου Πιτσελή, τα δύο νέα γραφεία αναλαμβάνουν ουσιαστικά να ξεσκονίζουν τις εστάσεις των ιδιοκτητών οχημάτων που εντοπίζονται από τους ηλεκτρονικούς διασταυρωτικούς ελέγχους ως ανασφάλιστα και στους οποίους επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Για τον έλεγχο τώρα των εστάσεων χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη που επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση και καταρτίζει τα τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με την αποδοχή της ένστασης. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη θα εισηγείται συγκεκριμένη πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Και θα, ναι, πρόταση αξιολόγησης.
0: Mm-hmm.
1: Και έπειτα θα διευκολύνει σε κάθε περίπτωση και θα επιταχύνει το έργο των ελεκτών. Δεν δεσμεύει βέβαια αυτή η εισήγηση, δεν θα γίνουμε και εχμάλωτοι της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Άρα θα δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια ένσταση σε περίπτωση που διαφωνείς ή έχει γίνει κάποιο λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και δεν θα γίνεται αποδεκτή χωρίς την κρίση του αρμόδιου οργάνου, έτσι. Και δεν δεσμεύει σε καμιά περίπτωση τον ελεκτή, ο οποίος διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της τελικής απόφασης. Και η απόφαση αυτή θα καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων μέσα από την ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου που υπάρχει και τα παράλληλα τα γραφεία θα μπορούν να κινούν τις διαδικασίες για τη διόρθωση στοιχείων του οχήματος και όλα τα υπόλοιπα. Σε κάθε περίπτωση, Μαρία, θα έχουμε ένα νέο τοπίο όσον αφορά στα ανασφάλιστα οχήματα και φυσικά θα βοηθηθούν αρκετά αυτοί που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις.
0: Μάλιστα, και ελπίζουμε να βάλουν μυαλό αυτοί που τα έχουν ανασφάλιστα να πάνε να τα ασφαλίσουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Ουμπλέξεις πάντως, όπως είπες.
0: Δεν το συζητώ. Είναι πολύ μεγάλη περιπέτεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: σου ημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσουμε. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σου στο Viber αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio. Air News Radio, δύο λέξεις.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 570 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργία σε 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Γεωργίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, Earth News Radio ακούτε. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το δεύτερο μέρος έως τις 10. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Η ομάδα ίδια, Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές και εσείς στη συντροφιά μας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη. Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα. Και λίγες καλημέρες, ναι, δεν θα τις προλάβουμε όλες μέχρι το τέλος. Καλημέρες, να ξεκινήσουμε από τον Αβραάμ, ο οποίος αναφέρεται στα νέα κόμματα. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα στη Διαμάντο. Καλημέρα στον Ιωάννη τον Μπακαράκη, τον Γιάννο, τον Μυριούνη, την Ελένη, τη Μαρία τη Σιφάκη. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και τις ευχές. Καλημέρα στον Στέφανο που στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με τη γατούλα του, πάρα πολύ όμορφη. Καλημέρα στον Αντώνη τον Πολυχρονίδη. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου, τον Γιώργο τον Ντάλα. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Ευγενία. Ευχαριστώ, Ευγενία. Στείλτε μας και άλλα μηνύματα, μας φτιάχνετε τη διάθεση, το γνωρίζετε αυτό. Έτσι αλλιώς, δεν χρειάζεται να σας το λέμε. Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio, το λέω για άλλη μια φορά για όποιον δεν το άκουσε.

0: Τρίτη 11 Αυγούστου, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα έχουμε και σήμερα. Τους 36-37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αττική. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή έχει 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα 28, στα Χανιά 27. Στο Μόλιβο έχει 25 της Λέσβου και στο Πειραιά έχει 29 βαθμούς Κελσίου. Πολύ προσοχή, γιατί και σήμερα έχουμε Μελιτέμι και 5 περιοχές της χώρας σε πολύ, στη διαβάθμιση 4, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς μεταξύ των περιοχών και η Αττική. Πολύ προσοχή λοιπόν και σήμερα. Εμείς όμως να πάμε στην Κολομβία, να μεταφερθούμε τουλάχιστον ειδησιογραφικά, η οποία δοκιμάζεται από έναν εφιάλτη, τον εφιάλτη των Ρίχτερ. 7,4 Ρίχτερ. Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών, πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πρώτα η Βενεζουέλα, μετά η Ιαπωνία. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες θα έλεγα, έχουμε πολλούς και δυνατούς σεισμούς σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ο σεισμός στην Ιαπωνία είναι ανεξάρτητος από το σεισμό της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Ενημερωτικά σας αναφέρω ότι ήμουν 10 μέρες στη Βενεζουέλα
0: αμέσως μετά το
1: σεισμό. Λοιπόν, υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, η σεισμή στην Βενεζουέλα, δηλαδή 7,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις, 16.000 άνθρωποι περίπου έχασαν τη ζωή τους, χωρίς να ξέρει ακόμα κανένα τον τελικό αριθμό. Αλλά είχαμε να κάνουμε εκεί με έναν επιφανειακό σεισμό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθος, δηλαδή της αξίας των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι ως προς την έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών. Δηλαδή βλέπουμε και σήμερα και στην άλλη περίπτωση έχουμε καταρρεύσεις ψηλών κτηρίων.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: σαν χάρτινη πύργη έχουν καταρρεύσει.
1: Ακριβώς, ναι. Και εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι αποκλειστικά ο κύριος παράγοντας που επέτρεψε το να έχουμε καταρρεύσει κτίρια είναι η απόσταση από την εστία. Άσχετα αν η εστία στην πρώτη περίπτωση ήταν επιφανειακή και στη δεύτερη περίπτωση ήταν σεισμός βάθος, αλλά η απόσταση όμως έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Γιατί οι μικρές συχνότητες, οι υψηλές συχνότητες απορροφούνται από τα πετρώματα στην πορεία προς τις πόλεις και επικρατούν οι μεγάλες περίοδοι, που οι μεγάλες περίοδοι συμπίπτουν με τις μεγάλες περιόδους ελιοπεριόδους των κτηρίων, των ψηλών κτηρίων. Γι' αυτό καταστρέφονται και τα ψηλά κτηρία.
0: Μάλιστα. Γιατί η απλοϊκή σκέψη που κάνει κάποιος, τουλάχιστον για το σεισμό στην Κολομβία, είναι φαντάζεται τι θα γινόταν αν είχε μικρό εστιακό βάθος αυτός ο σεισμός. Θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές.
1: Ναι, θα ήταν μεγαλύτερες καταστροφές, κυρίως στις πόλεις που θα ήταν κοντά στο επίκεντρο.
0: Μάλιστα.
1: Όχι ότι αυτό συνέβη στην Βενεζουέλα. Στην Βενεζουέλα είχαμε.
0: Να σας ζητήσω λίγο να μην μετακινήσεις ακόμα διακοπές και χάνουμε τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέτε.
1: Στη Βενεζουέλα οι μεγάλες επιπτώσεις έγιναν στα 180 χιλιόμετρα. Υπήρχαν τα φαινόμενα κατευθυντικότητας. Ενώ εδώ έχουμε μια διάχυτη διασπορά της ενέργειας σε πολύ μεγάλη περιοχή. Γι' αυτό έχουμε και πολύ μεγάλες επιπτώσεις σε μια περιοχή μεγάλη. Ενώ στη Βενεζουέλα είχαμε εντοπισμένες επιπτώσεις σε πολύ συγκεκριμένα σημεία.
0: Αυτοί οι πολύ ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα, στην Κολομβία, στην Ιαπωνία που ανέφερα πριν, μπορούν να προκαλέσουν και άλλους ισχυρούς σεισμούς υψηλών εντάσσεων και σε άλλα σημεία του πλανήτη?
1: Κοιτάξτε, σε άλλα σημεία όχι. Mm-hmm. Αλλά όμως σε παρακείμενες περιοχές δεν μπορεί να επηρεάσουν, γιατί είναι πολύ μεγάλη σεισμή. Κυρίως ο σεισμός της Βενεζουέλας, όχι τόσο αυτός ο σεισμός εδώ στην Κολομβία, γιατί είναι σεισμός βάθους και οι σεισμοί βάθους δεν έχουν άμεση σχέτιση με τα επιφανειακά ρήγματα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ίσως υπάρχει μια σχέτιση μεταξύ της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, ίσως. Δεν είναι απόλυτο αυτό.
0: Όπως στην Βενεζουέλα είχαμε πολλές χιλιάδες νεκρούς, τα κτίρια κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
1: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφύγει τους χίλιους νεκρούς, ενώ εδώ στην περίπτωση Βενεζουέλας αυτό το νούμερο που αναφέρθηκε επίσημα, ανεπίσημα αναφέρθηκαν 16.000 νεκροί, mm-hmm. Αλλά είναι πολύ μικρό, γιατί εκεί λόγω της φύσης της κατάρρευσης των κατασκευών πολλοί νεκροί δεν βρέθηκαν μέσα στις όλες τις διαδικασίες. Δηλαδή υπήρχε από την πέμπτη μέρα και μετά ουσιαστικά υπήρχε μια επιχείρηση τεράστια για να πάρουν τα πάζα μαζί με ό,τι υπήρχε μέσα, γιατί υπήρχαν προβλήματα υγείας, χολέρας κτλ. Οπότε κανένας δεν θα μάθει ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των νεκρών στην Βενεζουέλα. Εδώ είναι πιο περασμένα τα πράγματα, είναι πιο ελεγχόμενα. Υπάρχουν 5 πόλεις οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές στη γύρω περιοχή. Και το κακό είναι ότι υπάρχουν, όπως και στην Βενεζουέλα, έχουν καταστραφεί τα αεροδρόμια. Εμείς την προηγούμενη φορά είχαμε καταβάλει προσπάθειες πάρα πολύ μεγάλες για να προσεγγίσουμε την περιοχή, γιατί τα αεροδρόμια ήταν καταστραμμένα, τα μεγάλα αεροδρόμια, και προσεγγίσαμε μόνο από κάποια επαρχιακά αεροδρόμια στα οποία μας έδωσε η συνθήκη.
0: Ακόμη και ανθρωπιστική βοήθεια, θα φτάσει πιο δύσκολα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κύριε Λέκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Την ώρα που συζητούσαμε τον κύριο Λέκα, η Δέσποινα Σιωπούλου βρίσκεται στο στούντιο.
2: Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα. Καλώς την. Για να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο υπάρχει από αυτόν τον πολύ μεγάλο σεισμό που έπληξε την Κολομβία, συνεχώς ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών.
2: Έτσι ακριβώς. Μέχρι στιγμής έχουμε 132 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, και το ανησυχητικό είναι ότι πάνω από 2.000 καταγεγραμμένους αγνοωμένους, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τις αρχές στην Κολομβία. 7,4 ένας πολύ μεγάλος σεισμός, εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, πλήρες καταρρεύσεις από αντίστοιχα κτίρια, εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές σε αεροδρόμια, τον έφερε και ο κύριος Λέκας. Μάλιστα, χθες έχουν κλείσει και αεροδρόμια και πτήσεις σε 6 αεροδρόμια. Συνεχιζόμενοι με τα σεισμοί, υπάρχει μια δυσκολία πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί η γεωγραφία της περιοχής δεν είναι εύκολη.
0: Φαντάζομαι,
2: οπότε τα σωστικά συνεργεία είναι πολύ δύσκολο να πλαισιάσουν. Λοιπόν, να πούμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε χθες. Το επίκεντρο βρισκόταν 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα στον 21ο αιώνα. Ακολούθησαν αρκετές μετασεισμικές δονήσεις που είναι φυσιολογικό να προκάλεσαν την ανησυχία στους κατοίκους. Η δόνηση έγινε αισθητή και στον Παναμά, στον Ισημερινό και στη Βενεζουέλα. Τώρα να σου πω από τις αρχές, ο πρόεδρος Ντέλα Εσπριέγια κήρυξε κατάσταση ανάγκης τη χώρα, ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης, επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης του σεισμού. Και σιγά να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος ανέλαβε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, οπότε όπως καταλαβαίνεις είναι και εμένα καθαρά σε πολιτικό επίπεδο. Έβαια. Και καθαρά σε επίπεδο διαχείρισης. Είναι ένα crash test για την Την για τη θητεία του, για την έναρξη της θητείας του. Επίσης να σου πω ότι άρχισε η Κολομβία άρχισε να δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για στέγαση, τρόφιμα και άλλη επίγουσα βοήθεια να αντιμετωπίσουν τις πρώτες ανάγκες οι οποίες δημιουργήθηκαν. Το El Salvador είναι έτοιμο να στείλει ομάδες διάσωσης, ιατρικό προσωπικό, προμήθειες. Αντίστοιχη προσφορά έγινε και από τον Μεξικό. Το ίδιο και η Χιλή. Γενικότερα όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν
0: κινητοποιηθεί.
2: Να μην ξεχνάμε, πριν από μερικούς μήνες είχαμε το σεισμό της Βενεζουέλας, που εκεί σταματήσαμε κάποια στιγμή. Πρόσφατα κοιτούσα, οι νεκροί ήταν στους 5.500.
0: Και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι είναι πολύ πολύ περισσότεροι.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.

0: 11 Αυγούστου βρισκόμαστε αναμφίβολα στο πικ, στο υψηλότερο σημείο της τουριστικής σεζόν και τα στοιχεία είναι πολύ πολύ ενθαρρυντικά παρά την κρίνια κάποιων επιχειρηματιών σε κάποιους τόπους διακοπών οι οποίοι λένε δεν είναι τόσο καλά όσο πέρσι ή όπως πρόπερσι και μάλιστα γνωρίζουμε, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι σε κυλιόμενες έρευνες αγοράς που έχει ζητήσει να διενεργηθούν ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο ΕΟΤ, τα ευρήματα και τα στοιχεία είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Ακριβώς αυτό, τα ευρήματα των ερευνών και τα στοιχεία θα συζητήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Φιωρεντίνο, Γενικό Γραμματέα Τουρισμού του ΕΟΤ. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φιωρεντίνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πείτε μας πώς είστε.
1: Και εμείς είμαστε καλά, είμαστε μεσούσεις της τουριστικής περίοδου και όπως είπατε και εσείς στο introduction, είναι τα πράγματα καλά δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί παγκοσμίως με τις γεωπολιτικές έτσι αναταραχές. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα θα πάει καλά άλλη μια χρονιά.
0: Αυτοί που διανύουμε. Και όταν μιλάτε αναταραχές, αναφέρεστε προφανώς στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ακρίβεια βέβαια και στα καύσιμα, η οποία προφανώς απασχολεί τουλάχιστον τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους όμως.
1: Απασχολεί τους πάντες και δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, είναι και η Ουκρανία, η οποία είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς και επηρεάζει τις source market αγορές τις οποίες αντλούμε τους περισσότερους τουρίστες.
0: Έβλεπα στα ευρήματα πάντως της έρευνας αυτής που αν δεν κάνω λάθος συζητήσατε την διενέργειά της, ότι η Ελλάδα για παράδειγμα παραμένει στους δημοφιλέστερους μεσογειακούς προορισμούς.
1: Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένει να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά.
0: Ένα άλλο στοιχείο που τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε στην τουριστική περίοδο είναι ότι διευρύνεται, κύριε Φιωρεντίνο. Άκουγα επιχειρηματίες σε τουριστικούς προορισμούς να λένε ότι είναι πλήρεις αποκρατήσεις ή πάνε πάρα πολύ καλά αποκρατήσεις και το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Οκτώβριο μου έλεγαν ότι έχουν κρατήσεις. Αυτό απεικονίζεται και στα στοιχεία τα οποία έχετε?
1: Ναι, οπωσδήποτε και μάλιστα έχουμε πετύχει το στοίχημα σε αυτό. Δηλαδή η προσπάθεια να επιμικρύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρόλα τα αυτά βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος επισκέφτεται και τη χώρα μας πέρα της καλοκαιρινής περίοδου και επισκέφτεται και περισσότερους προορισμούς ανά την χώρα.
0: Και για να πάρω το νήμα από εκεί που το αφήσατε, πολλές φορές βέβαια ακούμε παράπονα για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε κάποιες περιοχές. Ακούμε και το αντίθετο. Στην έρευνα αυτή έχουν αξιολογηθεί οι τουρίστες, έχουν αξιολογήσει τις υπηρεσίες, τις καλές και τις κακές, θετικά και αρνητικά?
1: Σαφέστατα. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κυλιόμενη έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί το τέλος του 27. Αυτό που τα αποτελέσματα που έχουμε τώρα είναι της πρώτης περίοδου, η οποία έγινε στις αρχές με μέσα Ιουνίου. Όπου εκεί πέρα βλέπουμε ότι, θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε, ο οποίος έχει θωρακιστεί έτσι ώστε να επηρεάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο από τις διάφορες εξελίξεις γεωπολιτικές ουσιαστικά.

0: εξελίξει.
1: Ναι.
0: Οικονομικές.
1: Και έχει βελτιώσει και τις υπηρεσίες τους. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχουν υπηρεσίες που βαθμολογούνται αρνητικά ή υποβαθμολογούνται.
0: Ουσιαστικά δεν υπάρχουν, αλλά θα έλεγα εγώ σαν άνθρωπος και της αγοράς αλλά και ως Έλληνας πολίτης ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά όσο αφορά το επίπεδο των δημοσίων υποδομών. Αλλά και εκεί υπάρχει ένας σχεδιασμός για να το πετύχουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Μέσω από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Ελλάδα 2, επενδύονται πάνω από 500 εκατομμύρια να εξυγχρονιστούν υποδομές για να γίνει και η υπόλοιπη χώρα θηλυκότερη στους τουρίστες.
1: Μάλιστα, είπατε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η έρευνα. Αυτά ήταν τα πρώτα στοιχεία. Όταν θα έχουμε πλήρη εικόνα πια και θα εκδίνεται σε όλο το καλοκαίρι, θα συζητήσουμε να το ξανασυζητήσουμε, κύριε Φιωρεντίνο. Να συζητήσουμε αυτά τα στοιχεία.
0: Να τα ξαναπούμε, ναι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε μέσα τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Πάνω από 130 οι νεκροί, ενώ δεκάδες κτίρια κατέρευσαν. Σε πλήρη εξέλιξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας, σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Αποζημιώσεις για νεκρούς και ζημιές ζητά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Air News Radio, πρωινές διαδρομές, τέταρτο και τελευταίο ημίχρονο για σήμερα της εκπομπής. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις, News η μία, Radio η άλλη. Η ομάδα της εκπομπής παραμένει ίδια και σας καλημερίζει. Νίκος Τσιμπλάκη στον ήχο, για να φάνει Βασιλική Κολτσίδα, όχι, κάνει διακοπές η Βασιλική, Λουίζα Μαραβελάκη, τώρα το πω σωστά. Για να φάνει Λουίζα Μαραβελάκη, ξαναπάμε τη σκηνή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ήρα Παναδενίδου, στους μουσικές επιλογές, τις καλημέρες όλων έχετε. Καλημέρα να πούμε και εμείς στην Έλενα, η οποία μας γράφει ότι ακούγοντας την είδηση για το σεισμό που συζητούσαμε πριν στην Κολομβία, ξύπνησα μνήμες από το μεγάλο σεισμό στη Θεσσαλονίκη το 1978 που έχασαν τη ζωή τους 33 άνθρωποι. Βέβαια και ο σεισμός του 1999 στην Πάρνηθα έχουμε και εμείς, γι' αυτό έχουμε ευαισθησία στο θέμα των σεισμών. Έλενα, καλημέρα στον Αβραάμ να πούμε. Καλημέρα στην άλλη Έλενα, είναι άλλη Έλενα αυτή. Τον Ιωάννη. Καλημέρα στον Ιωάννη, καλημέρα και στο Γιάννη όμως να πούμε. Και στη Μαρία και στον Αντώνη και στην Ελένη και στο Γιώργο. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη μέση του Αυγούστου, αλλά πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί. Είχαμε την πολιτική αντιπαράθεση για τις φωτιές. Τώρα, χτες, είχαμε πολιτική αντιπαράθεση και συνεχίζεται και σήμερα, από ό,τι βλέπω, στα πολιτικά τραπέζια, γύρω από μια συνέντευξη την οποία έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα site. Τι συζητήθηκε ιδιαίτερα και τι προκάλεσε την πολιτική αντιπαράθεση από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Να, για παράδειγμα αυτό που είπε, ότι σήμερα είμαι σε θέση να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Ένα σημείο που τροφοδότησε την αντιπαράθεση είναι αυτό. Το άλλο σημείο είναι αυτό που αναφέρθηκε στη σύγκρουσή του με τα μεγάλα συμφέροντα. Υποστήριξε ότι απαιτεί μια αποφασιστική πολιτική σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πας. Επέμεινε στο θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων. Και βεβαίως αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της συνέντευξης δεν άρχισαν να έρθουν και οι ανακοινώσεις, βέβαια, και τα ερωτήματα από τα άλλα κόμματα. Από την Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρθηκε στη συνέντευξη λέγοντας ότι του θύμισε νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση ο ισχυρισμός του κύριου Τσίπρα ότι δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα, αλλά συγκρούστηκε μαζί τους. Το Πασόκ αντέδρασε ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για αντιγραφή των θέσεων του Πασόκ από την Ελλάς, από το κόμμα, το κίνημα που ίδρυσε. Και βεβαίως αυτή την αναφορά του για τα συμφέροντα, η Χαριλάου Τρικούπη ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι ο κύριος Τσίπρας ηγείται μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώρους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο.

0: Φανταστείτε πόσο θα ανέβουν οι τόνοι προεκλογικά αν έχουμε αυτούς τους τόνους και αυτή την ένταση και, και τις υψηλές θερμοκρασίες μέσα Αυγούστου. Τα κομματικά επιτελεία πάντως ετοιμάζονται τουλάχιστον αυτές τις ημέρες ή την άλλη εβδομάδα, γιατί αυτή είναι μια εβδομάδα διακοπών για την προετοιμασία και την επίσκεψη των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το Πρωθυπουργικό Επιτελείο βέβαια, και όλες οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις γύρω από εκεί περιστρέφονται. Τα μέτρα, ποιο είναι το ύψος των μέτρων, ποιες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές τάξεις θα αφορούν. Ελάτε να μείνουμε στο πολιτικό πεδίο, καλωσορίζοντας στη τηλεφωνική μας γραμμή την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία Σδούκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Εδώ, κυρία Σδούκου, διακοπές καθόλου?
1: Προσπάθησα λίγες μέρες να χαρώ έτσι λίγο τα παιδιά, αλλά καταλαβαίνετε ότι όντως είμαστε στις επάλξεις, γιατί είναι, εντάξει, έρχεται φθινόπωρος, είναι η Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι πολλά.
0: Και τώρα είπατε Έκθεση Θεσσαλονίκης, διαβάζω στα οικονομικά ρεπορτάζ, όλοι συζητάμε αυτές τις μέρες, μετά τη μέση του Αυγούστου, όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα μέτρα, ποια θα τα μέτρα, το ύψος του πακέτου, για το ύψος του πακέτου που θα ανακοινωθεί, του καλαθιού όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε της ΔΕΘ, έχω ακούσει τα πάντα. Ότι ξεκίνησε από ένα δισεκατομμύριο, πήγε στο 1,5, τώρα θα πάει κοντά στα 2. Θα είναι τόσο ψηλό το ποσό? Θα είμαστε γύρω στα 2 δισεκατομμύρια όπως ακούμε από τις πληροφορίες του ρεπορτάζ?
1: Νομίζω ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ποιο είναι το ακριβές. Θα περιμένουμε λίγο το οικονομικό επιτελείο να ολοκληρώσει έτσι και να έχει μια καθαρή εικόνα. Αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ στην ουσία της φετινής ΔΕΘ, που έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι έτσι όπως προηγούμενων κυβερνήσεων και πρωθυπουργών, του στυλ δηλαδή να μια ομιλία που βγαίνει ο Πρωθυπουργός, μοιράζει 5 παροχές, λέει 10 ωραία λόγια και μετά τελειώνει η ιστορία. Νομίζω ότι έχει μια διαφορετική λογική. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 2027, αλλά νομίζω ότι μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030.
0: Αυτό που μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, ότι θα ανακοινωθούν μέτρα ουσιαστικά για το 2026 μέχρι το 2030. Αυτό.
1: Ναι,
0: το σίγουρο είναι ότι θα είναι μια προεκλογική. Δεν θα πνάψω ότι θα είναι η τελευταία Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές.
1: Σαφώς, σίγουρα υπάρχουν και τα άμεσα μέτρα. Όταν λέμε άμεσα, είναι όπως ακούσατε πέρσι στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ανακοινώθηκαν οι μειώσεις στα φορολογικά βάρη, που τα είδαμε μέσα στη χρονιά αυτή του 2026. Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο. Και πιστεύω ότι είναι και μεγάλη διαφορά με την αντιπολίτευση σε αυτά που θα ακούσετε. Δηλαδή, προφανώς είναι εύκολο ως αντιπολίτευση να κάθεσαι και να λες θα δώσω αυτό, θα δώσω εκείνο, θα μειώσω το ένα, θα αυξήσω το άλλο. Το δύσκολο είναι να πεις που θα βρεις τα λεφτά. Εμείς κάνουμε το αντίθετο και γι' αυτό γυρίζω και στην αρχική σας ερώτηση. Πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα, πρώτα εξασφαλίζουμε ότι η οικονομία τα αντέχει και μετά τα επιστρέφουμε στην κοινωνία. Στη ΔΕΦ λοιπόν είναι αυτά τα δύο πράγματα που είπα, τα άμεσα μέτρα και το σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, που είναι περισσότερα λεφτά στην τσέπη, λιγότερα βάρη, περισσότερες δουλειές.
0: Κυρία Σδούκου, επειδή στην πολιτική όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται,
1: ασφαλώς,
0: ο τρόπος με τον οποίο θα ανακουφίσετε τα εισοδήματα και τους φορολογούμενους για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Γιατί οτιδήποτε δίνεται ως αύξηση, ως βοήθημα, είναι αυτό το οποίο ροκανίζει η ακρίβεια κάθε φορά.
1: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί παρόλο που έχουν γίνει αυξήσεις στα εισοδήματά μας, έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές και επομένως έχει μείνει κάτι περισσότερο στην τσέπη, η ακρίβεια σίγουρα υπάρχει και πιέζει τον κόσμο, δεν χρειάζεται ούτε να την κρύβουμε ούτε να κάνουμε πως δεν τη βλέπουμε, ιδίως για το χαμηλόμισθο, τον χαμηλοσυνταξιούχο, αυτόν που νοικιάζει σπίτι σήμερα, την οικογένεια με παιδιά, η δυσκολία στο τέλος του μήνα είναι πραγματική. Από εκεί και πέρα, η μέρημνα της κυβέρνησης είναι σε διάφορα πεδία να προσπαθεί να περιορίσει αυτή την πίεση στα νοικοκυριά, είτε για παράδειγμα στους λογαριασμούς του ρεύματος, που βλέπουμε ότι παρόλο που έχουμε αυτή τη στιγμή τον πόλεμο, τα στενά του Ορμούς, την πίεση που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και στα καύσιμα, τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα ήταν προς μια κατεύθυνση να συγκρατηθούν οι τιμές στο μέτρο του δυνατού σε ένα επίπεδο που είναι ανεκτό. Ή μπορώ να σας πω αντίστοιχα για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παρόλο που υπάρχουν αυξήσεις στα ναυτιλιακά καύσιμα, πέρσι και φέτος έγινε μια προσπάθεια να μην έχουμε αυξήσεις σε αυτά. Στο ζήτημα του στεγαστικού, που βεβαίως είναι σοβαρότατο πρόβλημα, και εκεί μια σειρά από αρκετά μέτρα για να μπορέσει να υπάρχει μια ισορροπία και στην προσφορά και στη ζήτηση.
0: Ο κύριος Τσίπρας πάντως
1: είναι μια διαρκής μάχη.
0: Ο κύριος Τσίπρας πάντως σας άσκησε κριτική χθες, λέγοντας ότι η ακρίβεια ούτε με πάσα αντιμετωπίζεται, ούτε με επιδοτήσεις, με σύγκρουση, με αποφασιστική πολιτική σύγκρουση αποφασίζεται.
1: Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μπορεί να δίνει και όσες συνεντεύξεις θέλει. Δικαίωμά του να επιχειρήσει να ξαναγράψει την ιστορία. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως εδώ, ότι αυτή την περίοδο που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την έχουμε ζήσει και η μνήμη, πιστεύω, των πολιτών δεν διαγράφεται ούτε με μία ούτε με 100 συνεντεύξεις. Ο κύριος Τσίπρας την περίοδο που κυβέρνησε φάνηκε ότι ήταν εν τέλει ένας αναξιόπιστος πρωθυπουργός, διότι είπε πρώτον και σημαντικότερο το μεγαλύτερο ψέμα, νομίζω, της μεταπολίτευσης, ότι θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια και τελικά δεν το έκανε αυτό. Είπε επίσης πάρα πολλά πράγματα με τα οποία καλλιέργησε μια προσδοκία και μια ελπίδα στον κόσμο. Είπε ότι θα αποκαταστήσει τις συντάξεις, για παράδειγμα, υποσχέθηκε. Τελικά έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Αφέμαξε τη μεσαία τάξη με πάρα πολύ υψηλή φορολογία. Είπε κανένα σπίτι δεν θα πάει στα χέρια τραπεζίτη, παρόλα αυτά έφερε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τόσα πολλά, ένα ψέμα και σε κάθε Έλληνα, θα σας έλεγα. Οπότε το ότι ζητά πολιτική εμπιστοσύνη εκ νέου από τους πολίτες, δεν είμαι βέβαιη ότι κόσμος
0: με το δικό του,
1: αυτά που λέει, πείσετε.
0: Σύμφωνα πάντως με το δικό του αφήγημα, γιατί το γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι πολύ διαφορετικό από την κριτική που του ασκεί η κυβέρνηση, μάλλον και η κυβέρνηση, είναι ότι ο ίδιος δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα, συγκρούστηκε μαζί τους, αφήνοντας αιχμές βέβαια για την κυβέρνηση σε σχέση με τα συμφέροντα.
1: Κοιτάξτε, η σύγκρουση με τα συμφέροντα που λέει και το ηθικό πλεονέκτημα είναι δύο φράσεις ανέκδοτο για τον κύριο Τσίπρα και κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει ως προς αυτό. Και μπορώ να παριθμίσω μία σειρά από πράγματα και παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη που έκανε ο κύριος Τσίπρας και συναλλαγές επίσης με επιχειρηματικά συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα πεπραγμένα της περίοδου διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Το ευτυχές θα έλεγα είναι ότι το ζήσαμε, και είμαι βέβαιη ότι ο κόσμος δεν θα ήθελε να εμπιστευτεί εκ νέου να δώσει τα κλειδιά της χώρας σε έναν πρώην πρωθυπουργό ο οποίος πήγε τη χώρα στα βράχια. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια σταθερή πορεία οικονομικής ανάπτυξης που χρόνο με το χρόνο βελτιώνει όλο και περισσότερο τις συνθήκες ζωής, τα εισοδήματά μας, τις μειώσεις των φόρων, όπως είπα, τις επενδύσεις που γίνονται στη χώρα. Και θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η σταθερή πορεία, η οποία γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια και με τις θυσίες του ελληνικού λαού, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την διακινδυνεύσουμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας
0: να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.

0: Ελάτε όμως να μεταφερθούμε στη Ζάκυνθο, γιατί έχουμε μια φωτιά εκεί στην περιοχή Μαραθιά. Έχει χύσει ήδη 112, έχει σταλεί μήνυμα 112 ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο δημοσιογράφος του ΕΡΤ News, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Ανδρέα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι περίπου πριν από μισή ώρα που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά με 40 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι σήμερα στο νησί από το πρωί. Έχει χύσει 112 για ετοιμότητα και εγρήγορση, όχι για εκένωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν απειλείται η κατοικημένη περιοχή. Και ας ελπίσουμε πως δεν θα απειληθεί. Είναι σε δασική έκταση δύσβατη, ωστόσο. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα που μιλάμε 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 πεζοπόρα της 17ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εθελοντές, καθώς να πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί πρέπει να τα λέμε κάθε φορά, ιδιαίτερα εδώ στη Ζάκυνθο, οι εθελοντές έχουν πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά.
0: Και δίνουν μια μεγάλη μάχη. Κάθε φορά οι εθελοντές μαζί με τους πυροσβέστες δίνουν μια μεγάλη μάχη και πρέπει να το λέμε αυτό συνέχεια.
1: Και εδώ είναι και βραβευμένες οι δύο εθελοντικές ομάδες που επιχειρούν μαζί με τους πυροσβέστες. Και υπάρχει και ενίσχυση από το Δήμο και από την Αντιπεριφέρεια με υδροφόρες και αν χρειαστεί με μηχανήματα έργου. Προς το παρόν βέβαια είναι δύσβατη περιοχή. Είναι αισιοδοξία, υπάρχει μια αισιοδοξία καθώς επιχειρούν από την πρώτη στιγμή αρκετά εναέρια μέσα και πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν να την οριοθετήσουν γρήγορα.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, για ό,τι νεότερο θα τα πούμε και πάλι. Κρατάμε τα βασικά στοιχεία λοιπόν του ρεπορτάζ, ότι έχουμε μια φωτιά στο Μαραθιά, στη Ζάκυνθο. Έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις εναέρια μέσα και εθελοντές, πνέουν ισχυροί άνεμοι, βρίσκεται μακριά από σπίτια, έχει σταλεί 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών για να είναι σε ετοιμότητα. Την παρακολουθούμε.

Ξέρετε ότι αυτή την ώρα μας αρέσει να ρίχνουμε μια ματιά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στα πρώτα θέματα που φιλοξενούν. Λοιπόν, σήμερα θα αρχίσουμε από το New York Times, γιατί έχουν ένα ρεπορτάζ το οποίο επίοικος θα το πει σε εντυπωσιακό. Αναφέρονται σε μια επιχείρηση, περίτεχνη επιχείρηση φυγάδευσης του Donald Trump από την Τουρκία που βρέθηκε πρόσφατα. Περιγράφουν λοιπόν μια περίτεχνη επιχείρηση παραπλάνησης η οποία στήθηκε τον προηγούμενο μήνα στην Τουρκία. Είχαμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να σας θυμίσω, για την ασφαλή αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη χώρα, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες έκριναν ως αξιόπιστη απειλή από το Ιράν κατά του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, ο Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο προεδρικό Air Force One, δίνοντας την εντύπωση ότι θα ταξίδευε με αυτό για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού, επιστροφής του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα όμως απομακρύνθηκε κρυφά από το αεροσκάφος μέσα σε κοντέινερ τροφοδοσίας και μεταφέρθηκε σε τρίτο αεροπλάνο, με το οποίο πέταξε μυστικά στη Βρετανία. Τώρα, αν αυτό δεν θυμίζει κινηματογραφική ταινία, τι θυμίζει? Και αυτό δεν είναι, δεν είναι θέμα, δεν είναι από τα βασικά θέματα των New York Times, αλλά και του CNN.com, το οποίο αυτή την ώρα είναι το δεύτερο του θέμα. Ο Τραμπ άλλαξε κρυφά αεροπλάνα χρησιμοποιώντας φορτηγό catering λόγω απειλής από το Ιράν, λένε αναφορές, αναφέρει το CNN.com. Πρώτο θέμα είναι ο σεισμός στην Κολομβία του CNN. Συνεργοί αγωνίζονται να ξεθάψουν ανθρώπους από τα ερείπια μετά το σεισμό στην Κολομβία. Και αυτό είναι πρώτο θέμα και στο BBC.com. Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων ετών στην Κολομβία. Στα γαλλικά site, στο site της Le Monde, πρώτο θέμα είναι οι καύσονες και οι μέγα και οι πυρκαγιές. Πυρκαγιές, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες εγκαινώσεις στο Δυτικό Καναδά. Ναι, γιατί έχουμε, σας το αναφέραμε ήδη, μεγάλες πυρκαγιές και φέτος και αυτές τις ημέρες στον Καναδά. Και δεύτερο θέμα, καύσονας. 43 περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό την Τρίτη αναμένονται μέγιστες θερμοκρασίες από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου, και η Γαλλία, επειδή έχει μεγάλη υγρασία, το 35 και το 37 είναι πολύ, είναι αφόρητο.

Αν δεν πενέψει το σπίτι σου, λέει όμως η παροιμία, και δεν μπορούμε να κλείσουμε την εκπομπή αν δεν ρίξουμε μια ματιά και στα πρώτα θέματα του earthnews.gr. Κολομβία, το πρώτο θέμα. 5 δεύτερα ακόμη και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα. Μάχη με το χρόνο στα ερείπια μετά το σεισμό. Το πρώτο θέμα του site. Το δεύτερο θέμα είναι η φωτιά στη Ζάκυνθο, με την οποία επικοινωνήσαμε πριν από λίγο. Πυρκαγιά τώρα στην περιοχή Χανδρής, στο Μαραθιά, ήχησε το 112. Τρίτο θέμα, Washington Post, απειλή από το Ιράν ανάγκασε τον Τραμπ να αλλάξει αεροπλάνο στην Τουρκία. Πρώτο θέμα λοιπόν και στην Washington Post, αυτό το οποίο σας λέγαμε πριν. Και τέταρτο θέμα, πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Να σας τις θυμίσουμε εμείς. Είναι λοιπόν εκτός την περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, το νου σας. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε βεβαίως συντονισμένοι και συντονισμένος στο Earth News Radio, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Σεμνά και ταπεινά. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρευσαν. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος είχε τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δύσβατη δασική περιοχή στον Μαραθιά της Ζακύνθου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις σε ολικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Στο μεταξύ, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στον Κουβαρά αποδίδεται σε σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Ήδη αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έδεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός βρέθηκε αστυνομικός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου που ήταν ανοιχτό. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

ξέρετε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Δυστυχώς σήμερα η μέρα έχει πάρα πολύ κακές ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό και εξωφρενικές εικόνες με το σεισμό της Κολομβίας, όπου πολύ φοβάμαι ότι όπως και στη Βενεζουέλα ποτέ δεν θα μάθουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Δυστυχώς κάτω από αυτές τις συνθήκες που έχει γίνει ο σεισμός, λένε μέχρι τώρα 132 οι νεκροί, έτσι όπως κατέρευσαν κτίρια κυριολεκτικά, λες και τα έχει φτιάξει στην Αμμουδιά, θα έχουμε χιλιάδες απώλειες, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες τραυματίες. Επιτρέψτε μου όμως, θα τα πούμε αυτά συνέχεια, τα ακούσατε και νωρίτερα τους συναδέλφους, να ξεκινήσουμε από ένα άλλο θέμα που διαβάζω και που νομίζω ότι λίγο πολύ μέρες που περνάμε, δηλαδή μέρες του καλοκαιριού είναι όταν μπαίνουν στο κακό, μας ενδιαφέρει όλους. Το διαβάζω στο site New Money και ο τίτλος είναι «Βαρεθείτε, κάνει καλό αποδεδειγμένα». Οι επιστήμονες λοιπόν και οι ψυχολόγοι και οι νευρολόγοι το έχουν μελετήσει και έχουν καταλήξει ότι το να βαριέσαι, δεν λέμε όλη σου τη ζωή έτσι, πάρα πολλές φορές είναι μια πάρα πολύ δημιουργική διαδικασία, διότι όταν αισθάνεσαι κουρασμένος, όταν υπάρχει αυτό το αίσθημα της κόπωσης, ψάχνεις έναν τρόπο να ερεμήσεις, να χαλαρώσεις, να ξεφύγεις και πολλές φορές δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Τότε λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά και αποφορτίζει το σύστημα. Αν υποθέσουμε ότι το κεφάλι μας, ο εγκέφαλός μας είναι ένα δωμάτιο, αρχίζει σιγά σιγά και αδειάζει, προκειμένου να συμπληρώσουμε αργότερα πιο δημιουργικά αυτό το καινούριο χώρο που προκύπτει. Λένε οι επιστήμονες λοιπόν ότι αυτές οι στιγμές της λεγόμενης βαρεμάρας, γιατί ενδεχομένως η λέξη αδικεί αυτή τη δημιουργική διαδικασία, είναι οι στιγμές που μπορούμε να ενισχύσουμε τη φαντασία μας, τη δημιουργικότητά μας, είναι οι στιγμές που γεννιόνται ιδέες. Και νομίζω ότι η επιστήμη έχει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα από ανθρώπους που ήταν στην πανιέρα τους και κάτι σκεφτήκανε, που αράζανε στην εξοχή, έπεσε ένα μήλο και κάτι σκεφτήκανε, που άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον πλανήτη. Εκτός λοιπόν από τη διαδικασία της βαρεμάρας, που μπορεί να είναι πάρα πολύ δημιουργική, εξίσου δημιουργική μπορεί να είναι μια βόλτα. Εκεί που περπατάς, σιγά σιγά ηρεμία, αδειάζει ο εγκέφαλος, είπαμε, και δημιουργεί χώρο για διαφορετικά πράγματα. Ένα τουζάκι λέει, μπορεί και αυτό να είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό. Είναι και μια στιγμή που δεν κάνεις και τίποτα, κάθεσαι κάτω από το νερό.

Επίσης, επειδή κατά τη διαδικασία της πλήξης κάπως πέφτουν και οι ρυθμοί, με αυτόν τον τρόπο λέει ξεκουράζεις και τον εγκέφαλο. Του επιτρέπεις, είναι σαν να τον έχεις βάλει σε διαδικασία, πώς βάζουμε το κινητό, διαδικασία πτήσης, σαν να βάζεις και τον εγκέφαλό σου. Με αυτόν τον τρόπο όμως λέει ταυτόχρονα τον ξεκουράζεις. Γι' αυτό και αρχίζεις και θυμάσαι πράγματα που τα έχεις ξεχάσει, συνειδητοποιείς, βγάζεις συμπεράσματα τα οποία ήταν μπροστά στα μάτια σου και δεν τα έβλεπες. Εν ολίγης, ξεκινάμε με αυτή την απενοχοποίηση της βαρεμάρας, ακριβώς επειδή είναι καλοκαίρι και ακριβώς επειδή εγώ σας είπα τώρα επιστημονικά συμπεράσματα, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος όλα αυτά τα ξέρει, τα κατέχει, τα γνωρίζει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, γι' αυτό υπάρχουν διακοπές. Μπορεί κανείς να μην κάτσει να το αναλύσει ιδιαίτερα και να το γράψει και σε κανένα φεκ, αλλά αναγνωρίζουμε ως κοινωνία, ως σύστημα, παγκόσμιο, όχι μόνο εμείς, ότι διακοπές χρειάζονται για να μπορούν να γίνουν όλα αυτά που περιγράψαμε τώρα. Να κάτσεις κάτω από τον ήλιο, κάτω από την ομπρέλα, κάτσε που θέλεις, θέλουν στο αρμυρίκι και μην κάνεις τίποτα. Το οποίο ποτέ, νομίζω τουλάχιστον οι σοβαροί άνθρωποι, δεν το έχουν ενοχοποιήσει ως απραξία. Είναι πράξη συνειδητή και εξόχως δημιουργική. Και μετά το εγκόμιο της βαρεμάρας, πάμε να δούμε τι άλλο έχει επικαιρότητα.

επικαιρότητα έχει πάρα πολλές κόντρες, τις οποίες δεν ξέρω κατά πόσο τους παρακολουθούν οι πολίτες, ανάμεσα στα τρία κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, που μάλλον εδώ τα έχουν βρει λίγο απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας αυτό που κάνει τον τελευταίο καιρό, καθώς προσπαθεί να βρει ένα δικό του αφήγημα, προσπαθεί να δώσει επιχειρήματα στο δικό του πραγματικό ή δυνητικό ψηφοφόρο, είναι ότι εγώ είμαι τιμίος. Εγώ δεν τα έχω βρει ποτέ με τα συμφέροντα, εγώ δεν έχω κάνει χατήρια, κοίτα οι άλλοι. Και βγαίνουν οι άλλοι και του λένε, δεν τα αφήνεις αυτά. Του λένε, αφού διάλεξες γήπεδο θα παίξουμε μπάλα, αλλά θα μπούμε όλοι και θα λερώσουμε παπούτσια. Και το απαντάνε περίπου, όχι περίπου, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αφού κυβέρνησες τώρα είναι δύσκολο να μην μπορεί κάποιος να σου βρει γωνίες. Και ο κύριος Τσίπρας είχε τις δικές του, να θυμηθούμε τι έγινε με τις άδειες, πώς βρεθήκαν άνθρωποι χωρίς λεφτά, να έχουν πάρει άδειες, άλλοι που είχαν την οικονομική επιφάνεια να τις έχουν χάσει. Η ιστορία της Νοβάρτης καθόλου καλή, θα λέγαμε. Και τέλος πάντων, δεν είναι δύσκολο να βρει κάποιον που έχει κυβερνήσει προβλήματα. Και στην ουσία, τι κάνουνε, προσπαθούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να το πούν και του κυρίου Τσίπρα ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει περαιτέρω φθορά σε όλο το πολιτικό σύστημα.

απαξιώνεται ακόμη περισσότερο η πολιτική και κυρίως, κατά τη γνώμη μου όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνείτε, ότι φεύγει η συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα στα οποία πρέπει να βρεθούν πραγματικές λύσεις. Εγώ δεν λέω ότι η διαφθορά δεν είναι πραγματικό πρόβλημα, αλλά δεν λύνεται με αλληλοκατηγορίες, έτσι δεν είναι? Λύνεται με αποκαλύψεις και με στοιχεία. Τέτοια δεν είδαμε. Από εκεί και πέρα έχουμε αντικειμενικά ζητήματα. Έχουμε τώρα, ας πούμε, ακόμα γονείς που ψάχνουν να βρουν να νοικιάσουν για τα παιδιά τους που έχουν περάσει εκτός έδρας και πρέπει να σπουδάσουν και βλέπουν τα νίκια και παθαίνουν τα εγκεφαλικά. Θέλουν να πάνε να βαρεθούν κι αυτοί όπως οι υπόλοιποι καλοκαιριάτικα και δεν μπορούν, γιατί πρέπει να αρχίσουν να μαζεύουν για την προστάτζα. Αυτό αν το λύσουμε. Υπάρχει ακρίβεια. Ναι, εντάξει, γίνανε οι συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, πέσαν κάποια προϊόντα, αλλά εξακολουθεί να είναι το σούπερ μάρκετ πιο ακριβό σε σχέση με το μισθό. Αυτό αν το λύσουμε.

στον Κουβαρέ είπανε πάλι ότι ήταν εσύ πρόβλημα με το σύστημα του ΔΔΕ και ότι έτσι ξεκίνησε η φωτιά και αυτό γίνεται συστηματικά εδώ και δεκαετίες. Αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε ή θα υλοκοροϊδευόμαστε με τσάμπα δηλώσεις. Άμα το προπώ εγώ θα το πιζα δύο αυτό. Για την ακρίβεια, υπάρχει ένα δίκτυο χαμηλής τάσης στο Κουβαρά και εκεί εντοπίζονται κυρίως οι έρευνες. Θα δούμε τώρα, θα βγει το ακριβές πόρισμα, αλλά μπας στην περίπτωση είναι γνωστό ότι αυτά πολύ συχνά γίνονται πηγές πυρκαγιάς και δεν βλέπουμε να υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση. Το αντίθετο, θα βγει τώρα μια ανακοίνωση που θα λέει ότι όχι, το σύστημά μας ήταν μια χαρά, δεν είχε κανένα πρόβλημα, ψάξτε αλλού την αιτία.

Ένα άλλο προβληματάκι που υπάρχει, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα είναι ότι δεν κάνουμε έρευνα. Υπάρχει ένας μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσος όρος τι σημαίνει? Ότι παίρνουμε το μικρότερο, το μεγαλύτερο και βγαίνουμε στη μέση. Εμείς δεν πάμε να συγκριθούμε καν με αυτούς που είναι πάνω από τη μέση, έστω με το μέσο όρο των χρημάτων που διατίθενται για την έρευνα. Η Ελλάδα λοιπόν λύνει λίγο πάνω από τη μισή μονάδα του ΑΕΠ και είμαστε τελευταίοι. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος στη χώρα μας θέλει να κάνει διδακτορικό πρέπει να ψάξει να βρει έναν τρόπο να εργάζεται ή να πληρώνει οι γονείς του και να κάνει την έρευνα. Ταυτόχρονα μπορεί κάποιοι να έχετε γνωστούς που τα παιδιά τους έχουν πάει στη Γερμανία, πληρώνονται κανονικότατα και όχι άσχημα και κάνουν το διδακτορικό.

Ωστόσο, είμαστε μια χώρα η οποία έχει ανάγκη και το παραγωγικό της μοντέλο να δει και έχουμε και καλά μυαλά, όχι επειδή είμαστε Έλληνες και οι άλλοι δεν έχουν, έχουμε και εμείς όπως έχουν και οι άλλοι. Δεν μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Αναγκαστικά τα παιδιά που θέλουν να κάνουν έρευνα δεν χωράνε όλα εδώ, οπότε τα περισσότερα θα πάνε να την κάνουν στο εξωτερικό. Αλλά και το αποτέλεσμα της έρευνας, ειδικά στις θετικές επιστήμες, φέρνουν και χρήμα.

Λοιπόν, χθες έφυγε από τη ζωή και ο Στέλιος Ράμφος, συγγραφέας, φιλόσοφος, ο οποίος αυτό το οποίο νομίζω. Εντάξει, μίλαγε ο άνθρωπος, έλεγε την άποψή του για όλα τα σύγχρονα προβλήματα κτλ. Άλλοι συμφωνούσαν, άλλοι διαφωνούσαν. Εγώ σπάνια έπιανα τον εαυτό μου να συμφωνεί μαζί του, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ότι ένας πνευματικός άνθρωπος δεν κλεινόταν στο σπίτι του, δεν απομονωνότανε, δεν αντάλλαζε σκέψεις, ιδέες, απόψεις μόνο με τους υπόλοιπους ακαδημαϊκούς διανοούμενους κτλ. Αλλά έβγαινε και σε πολύ μεγάλη ηλικία, με καθαρό μυαλό και διάβγεια, έξω στην κοινωνία να πει τους προβληματισμούς, τις αγωνίες, να συζητήσει μαζί της. Διότι τι λέμε πολύ συχνά, πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι. Ο Ράμφος ήταν από αυτούς που δήλωνε παρόν.

Επίσης, άλλο ένα θέμα που θα δούμε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι στην Αμερική έχει ξεκινήσει μια συστηματική, σχετικά οργανωμένη, ακτιβιστική προσπάθεια απέναντι στα data centers. Δηλαδή, οι εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη έχουν τεράστιες ενεργειακές ανάγκες. Πέρα από αυτά που ξέραμε, που γνωρίζουμε, που μέχρι σήμερα μπορούμε να διαχειριστούμε. Έχει αρχίσει λοιπόν και υπάρχει ένας συνασπισμός ανθρώπων όλων των ιδεολογικών παρατάξεων, δηλαδή απέναντι σε αυτά τα τεράστια data center και στην ενέργεια την οποία πρέπει να απορροφήσουν, αντιδρούν και οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί. Και οι Ρεπουμπλικάνοι που είναι μάγκα, οι ακραίοι Ρεπουμπλικάνοι ας πούμε, φανατικοί και λίγο συνωμοσιολόγοι κτλ. Και οι Δημοκρατικοί που κι αυτοί είναι αρκετά πιο ή θετικοί ή πιο αριστεροί. Και βέβαια και το άλλο κομμάτι της κοινωνίας. Γιατί όμως συμβαίνει αυτά, γιατί αντιδρούν, θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί αυτές οι αντιδράσεις δεν είναι μόνο στην Αμερική και ούτως ή άλλως, επειδή έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, οι ανάγκες της μόνο μεγαλώνουν, μόνο αυξάνονται σε ενέργεια, αυτό θα είναι σύντομα παγκόσμιο θέμα συζήτησης. Όχι ότι δεν είναι, αλλά είναι πια, για την ώρα είναι λίγο σε μικρούς κύκλους, θα επεκταθεί στις κοινωνίες.

Σήμερα είναι και η μέρα αθλητική. Καταρχήν έχουμε το πρωτάθλημα το πανευρωπαϊκό στο Στίβο. Είναι η μέρα του Τεντόγλου. Έχουν προκριθεί και άλλα παιδιά σε τελικούς. Και γενικά νομίζω σε όποιον αρέσει να βλέπει το Στίβο. Αυτές είναι οι ωραίες μέρες του Στίβου που δοξάζεται στην Ευρώπη. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα προσπαθήσει. Αυτές είναι οι ωραίες μέρες του Στίβου που δοξάζεται στην Ευρώπη. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα προσπαθήσει.

Στην Αμερική, να ξέρετε ότι μιλάνε πάρα πολύ και για τον Γιαννακόπουλο, τον πρόεδρο του Πασχετικού Παναθηναϊκού, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και επέμεινε ότι έκανε πρόταση στο Γιόγκιτς, την οποία εγώ πιστεύω ότι την έκανε. Τώρα θα μου πείτε ποιος είναι ο Γιόγκιτς, όσοι δεν ασχολείστε με τον μπάσκετ, έτσι. Ο Γιόγκιτς αυτή τη στιγμή είναι ένας Σέρβος, ο οποίος παίζει στους Ντένβερ, στους Νάγκετς. Έχει βγει κανένα 2-3 φορές MVP, πρόπερση πήρε και το πρωτάθλημα. Να μην σας τα απολυλογώ τώρα και σας κουράζω. Κάνει 60 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά με κάτι ρυθμίσεις που υπάρχουν στο NBA, σε 2 χρόνια που μένει ελεύθερος, μπορεί να παίζει με 70 εκατομμύρια το χρόνο. Εν ολίγη, τα λεφτά του Γιόγκιτς είναι για να αγοράζει τον Παναθηναϊκό, δεν είναι για να παίζει σε αυτόν, αλλά του έγινε πρόταση και ο Γιαννακόπουλος επιμένει και λέει θα το ξαναδοκιμάσουμε του χρόνου.

Λοιπόν, δεν ξέρω καν αν είναι καλό να έρχονται τέτοιοι παίχτες στην Ευρώπη. Δηλαδή να πέφτουν αυτά τα ποσά για ένα παίχτη σε μια οποιαδήποτε ομάδα. Τον μπάσκετ δεν τα φέρνει πίσω αυτά τα λεφτά. Και αυτές οι υπερβολές δεν χρειάζονται. Και να σας πω και κάτι. Να βλέπουμε και κανέναν Έλληνα. Πάρτε το κούμπο, τα ίδια θα ζήταγε.

Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδη διαλέγει τη μουσική. Μαρία Κόντου με τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην ιστογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Σας πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Ελπίζουμε να μας ακούτε προσεκτικά και άμα καταφέρουμε να σας προκαλέσουμε και βαρεμάρα, έτσι όπως το τοποθετήσαμε στην αρχή, νομίζω ότι θα είναι επιτυχία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία που μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων. Πάνω από 130 οι νεκροί, δεκάδες κτίρια κατέρευσαν. Σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας, σε εφαρμογή του σχεδίου δράσεων πολιτικής προστασίας. Πρώτα εξασφαλίζουμε την αντοχή της οικονομίας και μετά επιστρέφουμε χρήματα στην κοινωνία, είπε στο RTNews Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Απειλή από το Ιράν ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο να αλλάξει αεροπλάνο στην Τουρκία, σύμφωνα με την Washington Post. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες θανάτου 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Και 33 λεπτά μετά από τις 10, πάμε σιγά σιγά για το δεκάλεπτο της ημέρας. Στο νούμερο 10 το περιοδικό Forbes, το οποίο ξεχώρισε μερικές πόλεις και θεώρησε ότι είναι οι καλύτερες για να ζήσει ένας Αμερικάνος μετά τη σύνταξη. Ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις, η Ελλάδα έχει τέσσερις. Την Αθήνα, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη. Λένε στον Αμερικάνο, πάρ' τη σύνταξή σου και πήγαινε εκεί να ζήσεις. Είναι πολύ ωραία, έχει δρόμους, έχει ασφάλεια, έχει νοσοκομεία, έχει καλό κλίμα, η ζωή είναι προσιτή. Φυσικά, εντάξει, το Forbes δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα. Οι τέσσερις πόλεις που λέει είναι πάρα πολύ λίγες. Υπάρχουν αρκετά περισσότερες, με μία μικρή διαφορά. Ότι απευθύνεται σε κάποιον να έρθει να πάει στην Καλαμάτα, αλλά με αμερικάνικη σύνταξη. Δώστε την ελληνική να δούμε πώς του φαίνεται η πόλη. Στο νούμερο 9 ο κύριος Τσίπρας που είπε: «Τώρα ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω». Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για να μην πούμε ότι είναι και άριστο. Μόνο που ακούγεται ως παραδοχή ότι την περίοδο που κυβέρνησε δεν ήξερε ούτε τι ήθελε, ούτε και πώς να το κάνει. Αλλά τότε όποιος τόλμαγε να το πει με στοιχεία και με κριτική τεκμηριωμένη, τον πιάναν τα τρόλ του κόμματος στο Facebook και τον περνάγανε γενναίες 44. Στο νούμερο 8 το Πασόκ που κάνει σφοδρή επίθεση στον κύριο Τσίπρα, αν και καλό είναι να θυμόμαστε μία λεπτομέρεια. Δεν κυβερνάει ο Τσίπρας. Δεν κάνουν αντιπολίτευση σε ένα κόμμα που δεν είναι καν στη Βουλή. Εκτός εάν η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση, έστω και με μια ψήφο διαφορά. Στο νούμερο 7 ο κύριος Γεωργιάδης που έκανε χθες ένα post και χαιρότανε γιατί λέει στο περιοδικό Forbes, που σας λέγαμε νωρίτερα, που έχει τις τέσσερις ελληνικές πόλεις και γράφανε καλά λόγια και για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Το οποίο καλό είναι που το αναγνωρίζουν και οι Αμερικάνοι, κακό δεν το λες, αλλά δεν είναι και για πανηγυρισμούς. Γιατί το συγκρίνουν με το δικό του σύστημα, όπου στην Αμερική όπως δεν έχει ασφάλεια πάει στα αζήτητα. Λογικό είναι στους Αμερικάνους ένα σύστημα όπως το ελληνικό ή της Κούβας να τους φαίνεται παράδεισος. Στο νούμερο 6 ο Τραμπ που λένε ότι έχει πάθει το σύνδρομο Τζίμι Κάρτερ. Είναι ο πρόεδρος που είχε χάσει τις εκλογές τη δεκαετία του 80 επειδή το Ιράν είχε πιάσει νομίζω 42 Αμερικάνους ομήρους μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία. Σκεφτείτε λοιπόν, λένε τώρα, που δεν έχουμε 42 ομήρους αλλά την παγκόσμια ναυτιλία σε ομήρια. Και λύση πουθενά στον ορίζοντα. Στο νούμερο 5, μια επισήμανση που βλέπαμε χθες από λογιστές ότι για τις συναλλαγές που γίνονται μέσω Άιρις, όταν δίνεις χαρτζηλίκι στο παιδί σου, εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως είναι πάνω από 25, θέλει προσοχή. Φαντάζομαι γιατί πάνω από 25 το παιδί δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, αλλά μήπως να το δούμε λίγο αυτό με το όριο ηλικίας που ένα παιδί θεωρείται προστατευόμενο. Γιατί όντως κάποτε τα παιδιά στα 25 δουλεύανε. Μερικοί είχαμε και παιδιά. Σήμερα στα 25 μήπως έχουν τελειώσει το πρώτο πτυχίο που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και πάνε να κάνουν το δεύτερο που ξέρουν. Μήπως στα 25 και ξέρουν τι θέλουν και ξέρουν και πώς να το κάνουν, αλλά χρειάζονται την προστασία των γονιών, την οικονομική εννοώ. Στο νούμερο 4 η UEFA που έβγαλε ανακοίνωση ότι ο Ινφαντίνο έβαλε τον εαυτό του πάνω από το σύνολο. Και τώρα το καταλάβαν στην UEFA. Τα προηγούμενα χρόνια βλέπαν άλλο κανάλι. Στο νούμερο 3 επιτρέψτε μου να διατυπώσω μια προσωπική απορία. Δεν είναι σωστό να λέμε τα προσωπικά μας, αλλά τις τελευταίες μέρες όποτε τυχαίνει να μπω σε social media μου βγαίνουν αυτές τις διαφημίσεις που δεν τις θες εσύ, βγαίνουν από μόνες τους. Και βγαίνουν συνέχεια κότερα. Και ακριβά κότερα όμως. Τι γίνεται? Έχει καταλάβει ο αλγόριθμος ότι δεν μου αρέσουν τα φθηνά?
Στο νούμερο 2, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν μοιάζουν με παρτίδα σκάκι. Αν και ερμηνεύοντας λίγο όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταλάβει, η εικόνα μοιάζει ως εξής. Αυτός νομίζει ότι παίζει σκάκι. Οι Ιρανοί παίζουν τάβλη. Άντε βγάλε άκρη δηλαδή. Και στο νούμερο 1 η Οδύσσια του Νόλαν, η οποία έχει σπάσει σε λίγες ημέρες όλα τα ρεκόρ ίσπραξης. Προσωρινά, μέχρι να βγει η Οδύσσια του Έλον Μάσκ, μετά θα πατώσει.

0: Σας λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε αυτό το τελευταίο τριήμερο, θα έλεγα, επιθέσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ή απαντήσεις αν θέλετε, απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος προσπαθεί να πει ότι εγώ είμαι τίμιος, εγώ δεν έχω θαρρή, εγώ δεν έχω παρτίδες με συμφέροντα. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ χρωστάει και πάρα πολλά στις τράπεζες, έχει υπηρετήσει συμφέροντα, το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό και τα κόμματα αντεπιτίθεται. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σήμερα, κυρία Λιακούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ. Εσείς πώς είστε και οι αγαπημένοι ακροατές μας?
0: Ωραία, εδώ στη δουλειά. Εργασία και
1: υγεία. Στη δουλειά, ναι. Νομίζω ότι δεν σας αφήνουμε να πλήξετε ποτέ.
0: Όχι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω. Εγώ το έλεγα και νωρίτερα ότι βλέπω μια επίθεση του ΠΑΣΟΚ. Επίθεση πολιτική, έτσι, με την καλή έννοια. Την αρμόζουσα. Σε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στη Βουλή, δεν είναι ο βασικός αντίπαλος, δεν παράγει πολιτική. Δηλαδή, φανταζόμαι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα έπρεπε να επικεντρώνει όλη τη δυναμική απέναντι στο κυβερνών κόμμα.
1: Δεν νομίζω ότι επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Νομίζω ότι επιτέθηκε ο κύριος Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Που φανταστείτε μίλησε για κόμματα, βάζοντας τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στην ίδια πλευρά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, κατά τη γνώμη μου. Και λέγοντας ότι είναι κόμματα τα οποία χρωστάνε και λοιπά, το ΠΑΣΟΚ είναι γνωστό ότι με τη συμμετοχή και όλων μας, αυτό το τονίζω, έχει ρυθμίσει απολύτως οτιδήποτε χρέος είχε στο παρελθόν, είναι ακέραιο και συνεπές τα πάντα. Συνεπώς δεν νομίζω ότι ήμασταν αυτοί οι οποίοι ρίξαμε οι πρώτοι το λίθο. Με πολύ μεγάλη απόσταση από το θέμα όλης της πορείας του κυρίου.
0: Καλά, πάντως για το θέμα των χρεών δεν σας κατηγόρησε ότι δεν τα εξυπηρετείτε, ότι δημιουργηθήκαν, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα τα χρέη για ένα κόμμα.
1: Τώρα, κοιτάξτε,
0: θα πείτε βέβαια ότι είναι θέμα του παρελθόντος, μπορούμε να το συζητάμε κάθε μέρα από αυτή την
1: έννοια. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Να σας πω, εγώ δεν είχα, ίσως τέλος πάντων ήμουνα σε νηπιακή ηλικία όταν όλα αυτά έγιναν, ο κύριος Ανδρουλάκης ακόμη περισσότερο, γιατί είναι και μικρότερός μου. Θέλω να πω ότι όταν ανασύρεις γεγονότα του παρελθόντος για να χτυπήσεις ανθρώπους οι οποίοι ούτε πρωταγωνίστησαν ούτε τίποτα, αλλά πρωταγωνιστούν στο να τακτοποιηθούν αυτά με απόλυτη συνέπεια και ακεραιότητα, τότε λοιπόν κάτι καλά δεν πάει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο βέβαια. Όταν σηκώνει το δάχτυλο ένας πρώην πρωθυπουργός, που αν μη τι άλλο, επί των ημερών του δημιουργήθηκαν τα πλήστα όσα προβλήματα με τα μέσα ενημέρωσης, με θυμόμαστε και τον διάδοχό του τι ακριβώς έχει πει, με τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν φτάσει στα οριά τους και ούτω καθεξής, τότε νομίζω...
0: Τους εργαζόμενους στα μέσα του κόμματος εννοείται.
1: Φυσικά, πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις ιθάκες και με τις οδύσσιες μάλλον να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική, όπως αντιλαμβάνεστε. Πέραν τούτου, χρησιμοποιεί στην πρώτη γραμμή γενικούς διευθυντές, γραμματείς και παλιά στελέχη πάλι δίπλα του, δίπλα στους υπουργούς και ούτω καθεξής. Αυτό, όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μια εύλογη αμφισβήτηση για το πόσο πραγματικά ειλικρίνεια και πόσο ανυπόκριτη είναι η συγκεκριμένη προσπάθεια. Γι' αυτό και καταλαβαίνω, κατανοώ, δεν δικαιολογώ, αλλά κατανοώ τις επιθέσεις που προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να κάνει στο ΠΑΣΟΚ, διότι στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί κανείς να καταλογίσει, κύριε Πετρόπουλε, αυτή τη στιγμή κάτι. Είναι αυτό που αναμόρφωσε και ήταν ο κεντρικός μοχλός όλων των μεταρρυθμίσεων της μεταπολίτευσης. Είναι το ΠΑΣΟΚ που έχει να κυβερνήσει 15 χρόνια τη χώρα. Είναι το ΠΑΣΟΚ που δεν έχει.
0: Κυρία Λιακούλη, λέτε στην ανακοίνωση ότι δεν δημοσιοποιεί τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί καμπάνια εκατομμυρίων ευρώ που κάνει. Ποια είναι αυτή η καμπάνια των εκατομμυρίων ευρώ, γιατί εγώ δεν την έχω αντιληφθεί. Πού είναι τα εκατομμύρια που δαπανεί το κόμμα του.
1: Κοιτάξτε, όχι, πώς. Νομίζω ότι αν το κοιτάξετε πιο προσεκτικά θα την αντιληφθείτε και εσείς.
0: Πείτε μου, πείτε μου, συγκεκριμένα. Που, δηλαδή, πού δαπανώνται εκατομμύρια.
1: Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται καταρχήν από τον κύριο Τσίπρα και από το Ελλάς είναι εκδηλώσεις τις οποίες αν γνωρίζει κανείς και κινείται στον πολιτικό χώρο πώς στείνονται αυτές οι εκδηλώσεις, τι απαιτούν οι εκδηλώσεις αυτές.
0: Εκτός από τη μεγάλη που έκανε στο Θησείο, που προφανώς ήταν μια δαπανηρή, οι υπόλοιπες συγκεντρώσεις είναι με ανθρώπους τώρα, έτσι.
1: Είναι συγκεντρώσεις οι οποίες έχουν τα πάντα όσα έχει μια συγκέντρωση και όσα απαιτεί. Τη στήριξη δηλαδή που απαιτεί
0: δηλαδή,
1: τόσο
0: πόσο, πόσο κάνει μια τέτοια. Όχι, το Θησείο, το Θησείο ήταν μεγάλη. Όταν πηγαίνει, ξέρω εγώ, στην Κρήτη να μιλήσει, δηλαδή πόσα εκατομμύρια χρειάζεται αυτή η εκδήλωση.
1: Συγγνώμη.
0: Για πόσα άτομα μαζεύονται, τα 200, 300.
1: Εγώ δεν είμαι ο λογιστής του κυρίου Τσίπρα και δεν μπορώ
0: όχι,
1: να.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Λέτε συνέχεια για τα εκατομμύρια που δαπανάει, αλλά δεν προκύπτει να υπάρχουν εκατομμύρια μέχρι στιγμή στη δράση του. Τώρα, άμα κάνει τίποτα σπατάκι στην τηλεόραση αργότερα, κάτι εξωφρενικό να το δούμε.
1: Οι καμπάνιες δεν γίνονται μόνο με τις μεγάλες εκδηλώσεις. Γίνονται και μέσα από τα social, γίνονται μέσα από κινήσεις χορηγούμενων, διαρκώς χορηγούμενων μηνυμάτων, γίνονται μέσα από περιφερειακές εκδηλώσεις που κάνουν τα στελέχη.
0: Έχετε κάποια στοιχεία ότι αυτά κοστίζουν εκατομμύρια.
1: Εμείς αντιλαμβανόμαστε, κυρία. Τι λέει το Πασόκ, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Σας είπα τι λέει. Λέτε ότι αρνείται μονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων που κάνει.
1: Σας λέω
0: δεν προκύπτουνε. Δηλαδή, εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω καταλάβει κάτι να κοστίζει εκατομμύρια σε αυτό που κάνει.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά. Και αν κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά.
0: Γιατί δεν μου λέτε με στοιχεία.
1: Κατά τη δική μου οπτική, δηλαδή αυτά που βλέπω, δεν είναι χαμηλού κόστους πράγματα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Και ποιο είναι το κόστος περίπου.
1: Δεν
0: δηλαδή.
1: Μπορώ να ξέρω. Τα χρήματα υπάρχουν χρηματοδότες στον κύριο Τσίπρα. Τα χρηματοδοτεί ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, επειδή μιλά για τα οικονομικά των κομμάτων, επαναλαμβάνω, δεν θεωρείτε κι εσείς έγκριτος δημοσιογράφος που βλέπετε την επικαιρότητα πώς ακριβώς διατάσσεται μιλώντας για τα χρήματα των υπολείπων? Δεν πρέπει να πεις ότι εγώ προσωπικά χρηματοδοτώ την καμπάνια όλη του Ελλάς. Αυτό δεν είναι πολύ απλή δήλωση. Δεν είναι πολύ απλή. Δεν πρέπει να την κάνει ο κύριος Τσίπρας τη δήλωση αυτή. Να πει ότι τα άλλα κόμματα κάνουν αυτά και αυτά και αυτά που τους καταλογίζει. Αλλά εγώ προσωπικά όλες οι καμπάνιες υψηλού κόστους, χαμηλού κόστους, μετριού κόστους, τις χρηματοδοτώ από την τσέπη μου. Αυτό δεν πρέπει να το πει. Στο όνομα της διάβγειας, της διαφάνειας, το οποίο επικαλείται διαρκώς ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Εγώ εκτιμώ, κύριε Πετρόπουλε, ότι πρέπει να το κάνει αυτό, ειδικά από τη στιγμή που ανοίγει ο ίδιος κεφάλαια χρηματοδοτήσεων των κομμάτων.
0: Μάλιστα,
1: και καλά
0: ωραία,
1: κάνει.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Λοιπόν, εντάξει, αλλά μην το επαναλάβουμε, κυρία Λιακούλη, να πάμε παρακάτω. Είναι σαφής η θέση σας.
1: Ας το πει να το ξέρουμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ούτε εσείς το ξέρετε. Δηλαδή δεν το ακούσατε κι εσείς για τη χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα από το ποσό, το ύψος, που μπορεί κάποιος να διαφωνεί, να λέει είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ, δεν είναι εκατομμύρια τα ευρώ, πρέπει να μας πει από ποιον χρηματοδοτείται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιακούλη, παρόλα αυτά, στις δημοσκοπήσεις που βιώνουμε μέχρι τώρα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εξακολουθεί να έχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι δεν πείθει τον κόσμο όσον αφορά στη δική σας δυναμική και στα επιχειρήματά σας, στα πολιτικά και στο πρόγραμμά σας?
1: Ακούστε, έχουμε μιλήσει γι' αυτό χιλιάδες φορές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ κάνουμε μια δουλειά δύσκολη, αλλά επιμένουμε σε αυτή. Αυτό εκ του αποτελέσματος θα κριθεί, κύριε Πετρόπουλε, αν πετύχει ή όχι. Κάνουμε ένα εγχείρημα όμως, έχοντας πάρει κάποιες αποφάσεις. Οι αποφάσεις μας είναι ότι επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο, δηλαδή το δρόμο του προγραμματικού λόγου. Θέλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να στέκεται, να είναι ρεαλιστικό, ταυτόχρονα να έχει το οραματικό στοιχείο μέσα του, την ουσία, την πεμπτουσία καλύτερα του προγράμματος θα την παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ φέτος και αυτό θα είναι και το, νομίζω, και το κεντρικό σημείο της, της ομιλίας του στη ΔΕΘ, το όραμα δηλαδή για την σύγχρονη Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε αυτόν τον δρόμο του προγραμματικού λόγου. Πολλές φορές γίναμε δυσάρεστοι, είπαμε όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δώσαμε όμως οραματικό στόχο μέσα σε κάθε πολιτική μας. Επιλέξαμε να κάνουμε κριτική με στοιχεία, δηλαδή με τεκμηρίωση, και όχι άκρητα μηδενίζοντας οποιαδήποτε προσπάθεια. Συμφωνήσαμε σε αυτά που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να συμφωνηθούν και διαφωνήσαμε σε αυτά που έπρεπε να διαφωνήσουμε. Όμως, προσέξτε ποια είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας είναι με κόμματα τα οποία δημοσκοπικά πουλάνε περισσότερο ρεκλάμα, θα μου επιτρέψετε να πω. Είναι ότι εμείς μένουμε στο ότι η χώρα χρειάζεται το πρόγραμμα αυτό και όχι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται την εξουσία. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά και από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό προσωπική.
0: Δεν χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ την εξουσία, λέτε, δηλαδή.
1: Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι η χώρα και ο λαός μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή πολιτικές, προγραμματική πολιτική, στρατηγική επιδίωξη, οδικό χάρτη, ρεαλισμό και όραμα όμως μαζί, και όχι βεβαίως ρεκλάμες πάλι, παραμύθια με ένα νόμο και ένα άρθρο, κάποιο να σκίσει τα παλιά και να φτιάξει τα καινούργια. Μάλιστα. Ή να βαράει τα τύμπανα για να χορεύουν οι αγορές της Ευρώπης.
0: Κύριε Αλιακούλη,
1: νομίζω ότι αυτά τα χορτάσαμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Χαρά μου. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Καλημέρα. Κύριε Αλιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που εκλέγεται στη Λάρισα. Να τα λέμε κι αυτά.

Κάπως έτσι θα πάει, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις εκλογές, με τα κόμματα μεταξύ τους να έχουν αυτές τις, ας πούμε, αυτές τις αντιπαραθέσεις. Τώρα, όπως είπαμε, δεν ξέρω κατά πόσο τα παρακολουθεί αυτά ο κόσμος. Μεταξύ άλλων, εντάξει, βλέπω τα CD στο ίντερνετ, θα τα δει και αυτά, αλλά περισσότερο κόσμος θέλει να δει πράγματα τα οποία τον αφορούν. Αυτά θα προσπαθήσει να απαντήσει. Ένας μπορεί να απαντήσει, αυτά είναι η κυβέρνηση. Υπό την έννοια ότι η κυβέρνηση μπορεί να πάρει μέτρα. Μέτρα τα οποία να κάνουν χειρότερη τη ζωή μας, μέτρα τα οποία μπορούν να την κάνουν καλύτερη. Και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει μέτρα και πολιτικές που θα βελτιώνουν τομείς της ζωής μας. Θα δούμε. Όταν ανακοινωθούν, θα αξιολογηθούν.

0: Πάμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα στον κύριο Γιανακόη, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, διότι κυρίες και κύριοι, το Σάββατο είχαμε μια τρομερή επίθεση σε μια νοσηλεύτρια, η οποία στον Ερυθρό Σταυρό στο νοσοκομείο, η οποία παρά το γεγονός ότι υπηρετούσε στα χειρουργία, λόγω αναγκών βγήκε έξω στα επίγοντα και δέχτηκε μια τρομερή επίθεση την ώρα της εργασίας της. Από μια ασθενή, ειδικευόμενη νοσηλεύτρια, τη χτύπησε, τη σκοπάνησε το κεφάλι πάρα πολλές φορές. Τρομερά πράγματα, γιατί θεωρούσε ότι η ίδια πρέπει να εξυπηρετηθεί νωρίτερα. Κύριε Γιαννακή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπολη.
0: Πώς είναι η συνάδελφός σας και εννοώ από ψυχολογική κατάσταση, έτσι?
1: Κοιτάξτε, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ στο σπίτι της. Έχει πάρει και μπράβο στον διοικητή, την πήρε τηλέφωνο και της έδωσε πενταήμερη άδεια και όσο χρειαστεί. Έχει τραύματα στο κεφάλι, της λείπουν μαλλιά. Αλλά τι να πούμε όμως.
0: Τόσο πολύ τη ξερίζωσε μαλλιά.
1: Σημασία έχει ότι, ότι έχουμε πολλές φορές πει για τα ανεξέλεγκτα φαινόμενα βίας εις βάρος των υγειονομικών.
0: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Γιαννακή, πριν φτάσουμε σε αυτό. Έχει ασφάλεια το νοσοκομείο, δεν έχει? Αυτή την ιδιωτική ασφάλεια.
1: Ορίστε.
0: Λέω, το νοσοκομείο αυτό, όπως και άλλα, έχουν ιδιωτική ασφάλεια. Ανθρώπους, ακιούριτη.
1: Ναι, αυτό θέλω να φτάσουμε γιατί.
0: Για πείτε μας, αυτή γιατί δεν τη βοήθησαν να απεμπλακεί τουλάχιστον?
1: Ακούστε με. Η συνάδελφος λοιπόν, υπήρχε μία ασθενής, να το πάρουμε με τη σειρά στο φορείο, η οποία ήταν μεθυσμένη και ήταν στα ιατρία, στα επίγοντα, στο νοσοκομείο που εφημερίδε για να εξυπηρετηθεί. Οι γιατροί έκριναν πάρα πολύ σωστά ότι έπρεπε να προηγηθούν δύο άλλοι ασθενείς, των οποίων κινδύνευε η ζωή τους. Γιατί ξέρετε, τα νοσοκομεία δεν είναι τράπεζες να εξυπηρετούν τους ασθενείς με τη σειρά προτεραιότητας. Γίνεται διαλογή στα επίγοντα και αυτός που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας προηγείται έναντι άλλο που έχει μικρότερο πρόβλημα υγείας. Εκεί λοιπόν, όταν διαπίστωσε η ασθενής ότι θα εξυπηρετηθούν δύο άλλοι ασθενείς, σηκώθηκε από το φορείο, τόσο πολλοί ασθενείς ήταν, και ως μενόμενοι, έτσι, μενόμενοι, στοχοποίησε την νοσηλεύτρια, την έπιασε από τα μαλλιά και μέσα στα ιατρία και έξω, την χτύπησε σε πόρτες, κάτω, εκεί κοντά υπήρχαν δύο φύλακες security ιδιωτικής ασφάλειας. Οι ίδιοι, παρότι φώναζε βοήθεια η συνάδελφος και αυτό συνομίλησα μαζί της και μου είπε ότι θέλει να ακουστεί, δεν επενέβησαν διότι είπαν ότι απαγορεύει το πρωτόκολλο να αγγίξουν ασθενή. Και ρωτώ εγώ μετά, πώς προστατεύονται οι συνάδελφοί μου όταν οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες υπάρχουν στα νοσοκομεία αρνούνται να έρθουν σε επαφή με κάποιον ο οποίος βιοπραγεί σε βάρος του προσωπικού και σπάει και διαλύει δημόσια περιουσία? Γι' αυτό και εμείς έχουμε πει, υπάρχει...
0: Βέβαια, εδώ κύριε Γιαννακή, αν επιτρέπετε, δεν ξέρω τώρα, εγώ κάνω μια προσέγγιση. Το καταλαβαίνω αυτό και έχει πολλά επίπεδα το να μην αγγίξουν ένα ασθενή. Το να μπουν μπροστά από ένα θύμα όμως και υπάλληλο του νοσοκομείου, και αυτό το απαγορεύει το πρωτόκολλο, να μπουν στη μέση.
1: Εγώ πιστεύω πως όχι. Αλλά οι ίδιοι όμως δεν επενέβησαν. Διότι λέει δεν μπορούν να αγγίξουν όχι ασθενή, ακόμη και ένα ταραχοποιό στοιχείο να μπει μέσα, απαγορεύεται, λένε, η σωματική επαφή. Δεν είναι μόνο για την ασθενή τη συγκεκριμένη. Mm-hmm. Έρχεται κάποιος με οτιδήποτε, ναι, και αρχίζει και σπάει. Απαγορεύεται, λένε, να έρθουν σε επαφή. Στα νοσοκομεία, ναι, παλαιότερα είχαμε ένα σώμα προσωπικού ασφάλειας από την αστυνομία, το οποίο πληρώνουν βέβαια οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκπαιδευμένοι στην ελληνική αστυνομία και είχαν το δικαίωμα αυτοάμυνας και να προστατεύσουν. Αν λοιπόν οι εταιρείες security δεν μπορούν να έρθουν σε σωματική επαφή με αυτόν που πάει να μας σκοτώσει, μετά τι να τον κάνουμε? Να ενεργοποιήσουμε αυτό το σώμα. Και ένα δεύτερο, κύριε Πετρόπουλη, που έχω να πω, είναι το εξής. Το 2024, με το άρθρο 33 του νόμου 5090, αλλαγή στον ποινικό κώδικα, ήταν στο 168 άρθρο, είπαν, θεσμοθετήθηκε ότι όποιος έρθει στα νοσοκομεία και δημιουργεί φασαρία, διώκεται αυτεπάγγελτα και πάει φυλακή 1 ή 2 χρόνια ανάλογα το αδίκημα που κάνει. Εμάς ξέρετε τι μας λένε? Ότι πρέπει εμείς να κάνουμε μήνυση, η υγειονομική, όταν συμβεί κάτι η αστυνομία. Μα πώς θα κάνει μήνυση για να στοχοποιηθεί από αυτές τις παραβατικές προσωπικότητες που έρχονται στα νοσοκομεία?
0: Μάλιστα.
1: Ή στα κέντρα υγείας.
0: Σωστό.
1: Δεν εφαρμόζεται και ο νόμος δηλαδή.
0: Κύριε Γιαννάκη, είστε περαστικά συνάδελφό σας. Πέρα από τα σωματικά, καταλαβαίνω μέσα και το ψυχολογικό βάρος που έχει ένας άνθρωπος που πρέπει να επιστρέψει σε αυτό το χώρο εργασίας. Έτσι, δύσκολο πάρα πολύ, αν αισθάνεται συνέχεια ότι απειλείται. Και είναι γεγονός ότι στα επίγοντα όλοι έχουμε, και εγώ έχω γίνει μάρτυρας επιθετικής συμπεριφοράς, όχι τόσο ακραίας, έτσι, σε καμία περίπτωση. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Είναι δύσκολες και θέλουν σίγουρα βοήθεια.
1: Εμείς δεν είμαστε σάκος του box όμως.
0: Όχι,
1: γιατί
0: βέβαια,
1: το καθέναν ασθενή εδώ που εμφανίζει παραβολή.
0: Εγώ θα έβαζα την παράμετρο ότι δεν απειλήσετε μόνο εσείς. Για σκεφτείτε κάποιος να έμπαινε στη μέση να βοηθήσει και να βρισκόταν και αυτό στο.
1: Έχει συμβεί από ομάδες Ρωμά που έρχονται στα επίγοντα των νοσοκομείων στην περιφέρεια να έχουν τραβήξει πιστόλια, Καλάσνικοφ, να έχουν σπάσει, να έχουν τραυματίσει συναδέλφους που νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Από τύχη δεν έχουμε θρυνή ζητήματα.
0: Κύριε Γιάννακη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πρέπει να γίνει.
0: Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκθεση στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου, εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε εχθές το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες στήρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς φαίνεται ότι ο αστυνομικός υπέστη βαρύτατο πνευμονικό ίδρυμα αφού φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας. Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Yeah, okay, we're rolling.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο. Συμφωνεί απόλυτα με αυτά που λέγαμε περί Βαρεμάρας, το εγγόνιο της Βαρεμάρας. Πόσο δημιουργική δηλαδή μπορεί να είναι, όχι να βαριέσαι όλη σου τη ζωή, έτσι, αλλά να έρχεται και μια περίοδος που να αισθάνεσαι ότι πρέπει και να μην κάνεις τίποτα. Να τώρα αυτό δηλαδή που κανονικά πρέπει να γίνεται στις διακοπές. Γι' αυτό και τα πάμε διακοπές, ας πούμε, στο εξωτερικό και πρέπει να δεις 4-5 αξιοθέατα, μουσεία κτλ. Επί 5 μέρες. Λες, δεν ξεκουράστηκα. Βλέπω και αρκετά μηνύματα σχετικά με το επεισόδιο που είχαμε στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, νομίζω επειδή ρωτάτε για τους Ρωμά, καταρχήν μην το γενικεύουμε. Δεν είναι όλοι οι Ρωμά, όλοι οι Τσιγκάνοι το ίδιο να μπαίνουν μέσα και να δημιουργούν προβλήματα. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα ποσοστό παραβατικότητας. Δυστυχώς. Κάνει νομίζω προσπάθειες η πολιτεία και με τα αστυνομικά τμήματα να το αντιμετωπίσει. Τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Και όχι μόνο επειδή έχουμε αυτό το επεισόδιο, γενικά τα στοιχεία της παραβατικότητας.

Λοιπόν, νωρίτερα που λέγαμε και για τους νέους, λέει εδώ ένας φίλος ότι λύσει είναι η συγκατοίκηση. Δεν λέω να μένουν, λέει, 4-4, αλλά όταν εγώ ήμουν φοιτητής, 2-2 μια χαρά ήμασταν. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Θα συμφωνήσω κι εγώ ότι από τη στιγμή που σε μια οικογένεια δεν υπάρχει δυνατότητα ένα παιδί να μένει μόνο του, η συγκατοίκηση, όπως γινόταν παλιά, και δεν μένανε 2-2, στη δική μου εποχή και τρεις μαζί νοικιάζανε σπίτια, γιατί βλέπαν ότι έβγαινε ακόμη πιο οικονομικά. Και αφού οι οικογένειες δεν είχαν τη δυνατότητα, πρέπει και το παιδί να κάνει μια προσπάθεια. Εγώ δεν το λέω καν θυσία. Θυσία είναι να δουλεύεις και να σπουδάζεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, η συγκατοίκηση κατεβάζει πάρα πολύ το κόστος του ενοικίου και δεν είναι και κακή. Έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα να μιλήσεις, να θακωθείς, να σε βοηθήσει, να τον βοηθήσεις.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Έλληνα που λέει για το σεισμό στην Κολομβία. Τη ξυπνάει δικές της μνήμες από εμπειρίες που είχε σε παρόμοιες καταστάσεις. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους σεισμούς. Ευτυχώς τόσο έχουμε χρόνια να δούμε στην Ελλάδα. Καλά, σαν αυτό της Κολομβίας δεν νομίζω να έχουμε δει και ποτέ. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται. Έτσι, κτίρια τα οποία πέφτουν κάτω και σε πάρα πολλές πόλεις και πάρα πολύ μεγάλες πόλεις δυστυχώς. Καλημέρα στο φίλο από το Ρότερνταμ που μας στέλνει τις φωτογραφίες του και τις ευχές του. Να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Όποιος πάει η Ολλανδία πάντοτε είναι ενθουσιασμένος. Σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για τα data centers τα οποία προκαλούν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Το εντυπωσιακό είναι στην Αμερική, όπου το κίνημα MAGA δείχνει να συμμαχεί τουλάχιστον σε αυτό το θέμα και, και με δημοκρατικούς και με άλλες κοινωνικές ομάδες οι οποίες αντιδρούν. Εντάξει, βάζουν μέσα και λίγο συνωμοσία, okay, αλλά αυτό το οποίο δείχνουν όλοι να θεωρούν ως ένα σημείο τριβής είναι οι τεράστιες εκτάσεις που καλύπτουν προκειμένου να μπορούν να παράγουν την τρομερή ηλεκτρική ενέργεια την οποία χρειάζονται, η δαπάνη των υδάτινων πόρων για να γίνουν αυτές οι γιγαντιές εγκαταστάσεις και... ακόμα είμαστε στην αρχή. Τώρα εξελίσσονται και γιγαντώνονται ακόμα περισσότερο οι εταιρείες. Έτσι και αυτοί που ασχολούνται με το περιβάλλον και μόνο στο MAGA δεν ανήκουν, έχουν ακριβώς τα ίδια ερωτήματα, τις ίδιες ανησυχίες. Και μάλιστα είχαμε και στην Ινδία αντιδράσεις για ένα πάρα πολύ μεγάλο κέντρο το οποίο θα γίνει στην περιοχή. Οπότε βλέπουμε και σε εντελώς διαφορετικές περιοχές αναπτύσσεται μία συζήτηση. Έχει νόημα αυτή η συζήτηση? Μήπως είναι πάλι υπερβολές? Μήπως είναι αυτές οι περίφημες θεωρίες εναντίον όλων? Ο κύριος Πίτας είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Πίτα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω καταρχήν ξεκινάμε από το συμπέρασμα ουδέν καλών, αν είναι καλή τεχνητή νοημοσύνη. Θα συμφωνήσουμε ότι γενικά θα βοηθήσει την ανθρωπότητα, χωρίς να έχει και τα προβλήματά του όμως, έτσι.
1: Κοιτάξτε, να πάρουμε πρώτα τη θετική πλευρά του θέματος και μετά τα αρνητικά. Όταν μιλάμε για data center, δεν σημαίνει ότι δεν και καλά μιλάμε για τη νοημοσύνη, γιατί έτσι όπως το λέει ο όρος, δηλώνει αποθήκευση δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, μεταξύ των οποίων και για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά συνήθως αυτά τα δύο τα μπερδεύουν στις εφημερίδες, τουλάχιστον στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και όταν είναι data centers, εννοούν AI factors και το ανάποδο. Εν πάση περιπτώσει, σαν χώρα έχουμε δεδομένα, πρέπει να τα αποθηκεύουμε και αν είναι δυνατόν να τα αποθηκεύουμε εντός χώρας, αυτό είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας, αν θέλετε. Άρα αναγκαστικά πρέπει να έχουμε κάποια από αυτά. Το θέμα είναι πού θα τα έχουμε, πώς θα τα έχουμε και, με ποιους όρους θα τα έχουμε και ποιος ωφελείται από αυτήν την ιστορία. Και εδώ πέρα μπαίνουν όλα τα θέματα, τα αρνητικά τα οποία είπατε νωρίτερα, γιατί αυτά εδώ πέρα είναι τεράστιες εγκαταστάσεις, είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χρειάζονται ενέργεια, καταστρέφουν την αισθητική του περιβάλλοντος και δεν χρειάζονται ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεχάσατε να το πείτε. Ήμουν στην Παταγωνία πριν από κάνα τρίμηνο, όπου εκεί πέρα έχουν ήλιο, έχουν σταθερό αέρα μια χαρά, έχουν νερό πολύ από τις Άνδες και σου λέω γιατί δεν κάνετε εδώ data centers, είναι ιδανικό μέρος, δεν έχει ανθρώπους. Ακόμα καλύτερα, εδώ στη Δυτική Μακεδονία που πάμε να κάνουμε data centers, αν το παρακάνουμε, θα δημιουργήσουμε προβλήματα στους ανθρώπους, γιατί είπαμε ότι δεν χρειάζονται ανθρώπους γενικά αυτά τα κέντρα δεδομένα.
0: Μάλιστα, δεν χρειάζονται ανθρώπους γιατί είναι κάτι σαν τα φωτοβολταϊκά, έτσι, κάθονται και δουλεύουν χωρίς να χρειάζεται κάποιος από πάνω, ας πούμε.
1: Ναι, είναι έντασης εργασίας. Έχει λίγα άτομα τα οποία εξυπηρετούν μετά την κατασκευή τη λειτουργία τους και από εκεί και πέρα στον υπόλοιπο πληθυσμό, αν δεν υπάρχουν μάλιστα ανταποδοτικά ωφέλη, προβλήματα δημιουργούν, όχι κέντρα, εξού και...
0: Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω όμως εδώ. Τα κέντρα δεδομένων, έτσι, data centers, είναι για να αποθηκεύονται όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν στους υπολογιστές, τα οποία και αυτά είναι ένα κεφάλαιο για κάθε χώρα, όπως ωραία το είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν να κάνουν και με τους επεξεργαστές της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, αυτό τώρα που δημιουργείται είναι η εικόνα ότι έχουν τεράστιες ανάγκες ενέργειας σε κάποιες περιπτώσεις που ένα data center μπορεί να δαπανά ό,τι δαπανά μια μεγάλη πόλη. Αυτό.
1: Εδώ αρχίζει το άλλο στραβό της ιστορίας, το οποίο είναι επιστημονικό στραβό, ότι ειδικά στην Αμερική και διεθνώς, επειδή υπάρχουν, έχουν εισρεύσει τεράστια κεφάλαια σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή, παλιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί τέτοια κεφάλαια για τα κρυπτονομίσματα, τώρα χρησιμοποιούνται για data centers και για εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά εδώ πέρα είναι έντασης κεφαλαίου. Πρώτον, χρειάζονται πολλά λεφτά, αλλά δεν προσφέρονται για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα να γίνουν σε μαζική κλίμακα. Αλλά το δεύτερο είναι ότι αντί εμείς να πάμε και να κοιτάξουμε το μικρό σαν επιστήμονες και σαν ανθρωπότητα, πάμε και κοιτάμε κατευθείαν το μεγάλο, το ενεργοβόρο και εκείνο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Σκεφτείτε, έχουμε έναν εγκέφαλο του οποίου η ισχύ είναι όσο μια λάμπα ηλεκτρικού φωτός. Και απ' την άλλη, έχουμε ένα εργοστάσιο το οποίο, όπως είπατε, μπορεί να έχει τις ανάγκες μια ολόκληρη πόλη. Κάπου ανάμεσα θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλες λύσεις, τις οποίες δεν τις έχουμε ψάξει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τις ψάξουμε.
0: Ποιες είναι αυτές?
1: Λύσεις πράσινης, ας το πούμε, τεχνητής νοημοσύνης, όπου η κατανάλωση ενέργειας θα είναι πολύ λιγότερη από τη σημερινή.
0: Ναι.
1: Και όποιος το πετύχει αυτό εδώ πέρα το πράγμα θα φέρει, για παράδειγμα, τους κολουσούς προ εκφλήξεων, όπως έγινε πριν από ένα διάστημα, ξέρετε, με την DeepSeek την κινέζικη, με ένα μικρότερο μοντέλο κατάφερε παρόμοια πράγματα με αυτά που καταφέρνουν μεγάλα μοντέλα των μεγάλων αμερικάνικων κολουσών.
0: Να επαναλάβουμε έτσι, αν δεν έχει γίνει σαφές, ότι ένα τέτοιο κέντρο δεδομένων έχει τεράστιες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, διότι πρέπει να είναι συνεχώς σε λειτουργία, να έχει ψήξει, να έχει συντήρηση, οπότε η ενέργεια που χρειάζεται, αν και σαν χώρο, εντάξει, μπορεί να είναι μεγάλη, η ενέργεια που χρειάζεται θα πρέπει να τη στερηθείς από τις πόλεις, από τις άλλες δραστηριότητες ή να βρεις καινούργιους τρόπους να την παράγεις. Σωστό?
1: Ναι, αλλά όπως ξέρετε, από τα βασικά οικονομικά, όπου υπάρχει αύξηση της ζήτησης, υπάρχει αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Αυτό εδώ είναι κλασικός νόμος του καπιταλισμού, δεν πρόκειται να το γλιτώσουμε, άρα υπό ορισμένες συνθήκες θα οδηγηθούμε και σε αύξηση του κόστου της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν δεν τα προγραμματίσουμε τα πράγματα σωστά, έχουμε και άλλα προβλήματα. Αν μπορεί τα δίκτυά μας να αρχίσουν να γίνονται ασταθή, αν δεν τα προγραμματίσουμε, αλλά αυτά είναι.
0: Μπορούμε να σας ρωτήσω, κύριε Πίτα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ληφθεί, επειδή τώρα αυτό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, έτσι, είναι παγκόσμιο. Εμείς τίποτα δεν συμμετέχουμε σε αυτό το πρόβλημα για την ώρα. Συσσαγωγικά το λέω. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, okay, είναι και κάτι πάρα πολύ δαπανηρό, είναι κάτι πολύ κοστοβόρο, ενεργοβόρο κτλ. Α, την τεχνητή ενέργεια στην άκρη. Όπου έφτασε, όπου πήγε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι σωστή προσέγγιση αυτή εδώ πέρα. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά σε κάθε επενδυτική ευκαιρία.
0: Και όχι, δεν λέω για την Ελλάδα. Δεν μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω γενικά ότι εάν η παγκόσμια κοινότητα κρίνει ότι όλα αυτά τα δεδομένα που αποθηκεύει και πολύ σκουπίδης μέσα σε αυτά και όλη αυτή η προσπάθεια τεχνητής νοημοσύνης στο ισοζύγιο, φαίνεται ότι έχει και ένα σοβαρό αρνητικό φορτίο. Θα μπορούσε να πει, OK, ανακόπτουμε λίγο την εξέλιξη της τεχνολογίας μέχρι να μπορούμε να τη διαχειριστούμε.
1: Θα έπρεπε να το βάλουμε λίγο διαφορετικά το θέμα. Εφόσον έχουμε ανάγκη για δεδομένα και θα έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη στο μέλλον, ας βρούμε άλλες τεχνολογίες οι οποίες να είναι φθηνότερες, οι οποίες να χρειάζονται λιγότερη ενέργεια, να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο φιλικές προς τον άνθρωπο. Και μέχρι τότε ας δείξουμε και μια κάποια αυτοσυγκράτηση. Γιατί, ξέρετε, όταν πέφτουν 3 εκατομμύρια σε μια περιοχή και θέλουν και άμεση απόδοση, γίνονται τεράστιες επενδύσεις με τη λογική του να αποδώσουν άμεσα. Άμα δεν αποδώσουν αυτά άμεσα, μπορούν να δημιουργήσουν και κράχ, οικονομικό κράχ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Καλά, έτσι την έκανα πριν την ερώτηση, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει πίσω αυτή η πρόοδος, αλλά θα μπορούσε να ήταν μια σκέψη. Ωραία, κύριε Πίτα, επειδή δείχνει πάντως ότι θέλει απάντηση το πρόβλημα, αυτή μια συζήτηση που ξεκινάει, εγώ την έχω δει και σε άλλες μεριές του πλανήτη, για αυτούς τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, τους μικρούς κτλ. Αυτό πιστεύετε ότι θα μπει στο τραπέζι? Σε παγκόσμια συζήτηση εννοώ, έτσι.
1: Κοιτάξτε, όλα μπορούν να μπουν στο τραπέζι, αλλά όλα αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα. Την εξής έννοια, καμιά φορά οι πολιτικοί λένε, ποια είναι η λύση στην υπερθέρμανση του πλανήτη? Ας βάλουμε πυρηνική ενέργεια που δεν παράγει καυσαέρια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί εντάξει, δεν παράγει μεν καυσαέρια, αλλά εξακολουθεί να θερμαίνει το πλανήτη, εξακολουθεί να δημιουργεί πρόβλημα στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Όλη αυτή εδώ πέρα η συζήτηση, την οποία κάνουμε, όχι τη πυρηνική ενέργεια. Επομένως, μακροπρόθεσμα δεν είναι λύση, ούτε ούτε πρέπει να το προβάλλουμε σε λύση, γιατί θα ξαναδούμε το πρόβλημα σε άλλα, ξέρω και εγώ, 30-50 χρόνια μπροστά μας με άλλη μορφή. Χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, αλλά με άλλα προβλήματα υπερθέρμανση. Θα μπορούσε μια λύση ήταν να κάνουμε στο διάστημα τέτοια data centers. Είναι μια λύση επιστημονική φαντασία αυτή τη στιγμή. Υπό ορισμένες συνθήκες θα μπορούσε να δουλέψει. Αλλά και αυτή θέλει τεράστια τεχνολογική υποδομή.
0: Αυτό που λέτε να κάνουμε στο διάστημα data center, τώρα το είπατε για να το πείτε ή το έχετε δει ότι το μελετάνε?
1: Αυτό προωθεί ο κύριος Μάσκ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια από τις επιχειρηματικές προτάσεις, όχι μόνο αυτός και άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί έχεις ενέργεια από τον ήλιο δωρεάν, δεν θα υπερθερμαθεί τίποτα, γιατί όλα τα θερμικά αποβλητά πάνε κατευθείαν στο διάστημα, άρα θα μπορούσες να σκεφτείς ότι αυτό είναι με κάποια λύση. Υπάρχουν άλλα προβλήματα βέβαια και εκεί πέρα, πώς θα τα ανεβάσεις όλα αυτά πάνω στο διάστημα και πώς θα τα δουλεύετε, είναι απλά θέματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πίτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Πίτας, καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ότι όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων, τα οποία έχουν τεράστιες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, διότι πρέπει να έχουν συνέχεια ψήξη, συντήρηση κτλ., δημιουργούν ζητήματα. Σκεφτείτε ότι στην Αμερική, Δημοκρατικοί, Ρεπουμπλικάνοι, περιβαλλοντιστές, ακτιβιστές κτλ., συμφωνούν σε αυτό το θέμα, ο καθένας με τη μεριά του. Εντάξει, δηλαδή οι μάγκα βλέπουν και λίγο τον Αντίχριστο μέσα σε όλο αυτό, κάποιοι.

0: Στην Αμερική φτιάχνουν και διάφορες ομάδες, όχι για παράδειγμα στο Facebook, όπου γράφεται κάποιος ο οποίος αντιδρά. Αυτές πριν από λίγες καιρό είχαν 100.000 μέλη, ας πούμε, μια συγκεκριμένη ομάδα. Τα 100.000 μέλη γίνανε έτσι μέσα σε ένα μήνα 500.000. Και συνοδεύεται βέβαια από αυτό που είπε νωρίτερα ο καθηγητής, από ανησυχία ότι εφόσον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, άρα και έχει γίνει και χρηματιστηριακό προϊόν, άρα θα ακριβήνει για όλους μας το ρεύμα. Επειδή αυτά θέλουν και μεγάλη κατανάλωση νερού, άρα θα έχουμε πρόβλημα και με τους υδάτινους σπόρους, πολύ δε περισσότερο σε περιόδους εκτεταμένης χειρασίας σε όλο τον πλανήτη, ότι αυτές οι τεράστιες εκτάσεις επηρεάζουν το περιβάλλον, ότι δεν θέλουν εργατικό δυναμικό, αλλά και το παράγωγό τους δεν βοηθάει στο να αυξάνονται αλλά να μειώνονται οι θέσεις εργασίας, και γενικά υπάρχει, ας πούμε, να βρίσκεις επιχειρήματα πάρα πολλά, όπως μπορείς να βρεις και πάρα πολλά θετικά. Έτσι έχουν αλλάξει τη ζωή μας, την έχουν βελτιώσει. Για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, μην κοιτάτε τώρα τα chat και, και τις χαζομάρες που κάνουμε εμείς με τις φωτογραφίες. Στην ιατρική θεωρούν ότι σε πάρα πολύ λίγα χρόνια θα φέρει επανάσταση, και το κυριότερο γιατί επιταχύνει τρομερά όμως τους ρυθμούς της έρευνας. Δέσποινα Συριοπούλου είναι κοντά μας. Πάμε ένα ταξίδι στον κόσμο. Εκεί ήμασταν βέβαια, στον κόσμο, γιατί ο κόσμος είμαστε εμείς πια. Δηλαδή, ό,τι γίνεται σε κάποια σημεία του πλανήτη μας επηρεάζει άμεσα.
1: Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπες, τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, διαβάζοντας ένα τελευταίο άρθρο από το Business Insider, λέει ότι και τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο ότι κάνουν λάθη, αλλά τα πιο προηγμένα μοντέλα από αυτά αρχίζουν να βρίσκουν τρόπους να ξεπερνούν τους περιορισμούς που έχουν θέσει στις δοκιμές που κάνουν προκειμένου να τα βγάλουν στην να στην αρχίσουν αγορά, ναι, στην αγορά και να λειτουργήσουν. Λοιπόν, οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν εντοπίσει ένα χαρακτηριστικό, ότι τα υποδοκιμή μοντέλα ξεφεύγουν από το περιβάλλον προσομοίωσης και αποκτούν πρόσβαση σε πραγματικά συστήματα, και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κυβερνοασφάλεια. Αναφέρονται χαρακτηριστικά κάποιες περιπτώσεις στην OpenAI, την εταιρεία του Altman, την Anthropic, αλλά και της Meta. Στην OpenAI, λοιπόν, σε μια εσωτερική δοκιμή, ένα μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε να ξεφύγει από το περιβάλλον δοκιμών της εταιρείας και τελικά στράφηκε εναντίον μιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας, την Hugging Face. Χαρακτήρισε

0: εργασιακές ρυθμίσεις. Η ανθρώπικα, παραδείγματος χάρη, που βρήκε τρεις περιπτώσεις που τα μοντέλα απέκτησαν χωρίς άδεια πρόσβασης σε πραγματικά συστήματα, έκανε δοκιμές 141.000. Δεν είναι μικρό. Έκανε το σύστημά της, έκανε πάρα πολλές δοκιμές για να θέσει σε λειτουργία το υποδιαμόρφωση μοντέλο. Παρ' όλα αυτά όμως δημιουργούν και έτσι ένα λίγο περιβάλλον.
1: Ένα δυστοπικό.
0: Έτσι, ένα. Εντάξει, θα κάνεις. Βέβαια, αν δούμε τις. Αν το έχουμε πει πολλές φορές ότι αν το έχουμε ως βοηθό, μπορεί να προσφέρει πολλά. Αν το έχουμε για να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο νου, εκεί.
1: Πώς θα τον υποκαταστήσει, αφού τροφοδοτείται από αυτόν.
0: Να το φτάσει στο ίδιο επίπεδο.
1: Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε αυτά που μπαίνουμε εμείς, έτσι μπαίνεις στο chat να συζητήσεις. Mm-hmm. Και του λες, τι λέει το ζώδιό μου για σήμερα. Έχει αντιγράψει κάποιον που γράφει τα ζώδια και σου λες είσαι χαζομάρες. Δεν φτιάχνει δικό του αστρολογικό χάρτη.
0: Και φτιάχνει και επίσης και η
1: απλά είναι ένας πιο βαρετός συνομιλητής από ότι ένας άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι. Άχρωμος άσμος.
1: Εντάξει, βελτιώνεται, οι απαντήσεις γίνονται συνέχεια πιο διαφορετικές, ίσως πιο σωστές και τα λοιπά, γιατί τον τροφοδοτούν με δεδομένα τα οποία μας τα κλέβουν χωρίς να μας ρωτάνε.
0: Και αυτό.
1: Θέλω να πω. Αλλά στην πραγματικότητα ο άνθρωπος τροφοδοτεί ένα μηχάνημα το οποίο σου βγάζει πίσω αυτά που το τάισες.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θα μείνουμε στην Αμερική, θα πάμε στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση των παιδικών εμβολίων. Δεν είναι νόμος. Είναι ουσιαστικά μια διρεκτίβα η οποία λέει στις σχετικές αρχές, στις αρμόδιες αρχές, πώς να διαμορφώσουν την πολιτική τους, τι συμβουλές να δώσουν. Λοιπόν,
1: και κάνουν πολλά εμβόλια τα παιδιά στις ΗΠΑ.
0: Ναι, παρουσιάζει ως προσπάθεια να αυξηθεί η ελευθερία επιλογής των γονέων σχετικά με τους εμβολιασμούς των παιδιών. Ουσιαστικά είναι αυτή η πολιτική, επιδιώκει να μειώσει τον αριθμό των εμβολίων που συστήνονται καθολικά για τα παιδιά, να αυξήσει τη δυνατότητα της απόφασης των γονέων, δηλαδή θέλουμε να κάνουν τα παιδιά μας εμβόλια, και επίσης ορισμένα εμβόλια τα οποία είναι συνδυαστικά, δηλαδή παραδείγματος χάρη της ηλαράς, παροτίτιδας και της ερυθράς που είναι σε ένα, να τα χωρίσουν στα τρία ξεχωριστά εμβόλια.
1: Και να πεις τι θέλω να κολλήσει το παιδί μου, ηλαράς, παροτίτιδα, ερυθρά. Να έχουμε ένα δικαίωμα επιλογής, μην κολλάει από μόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, διότι θεωρούν ότι η πολιτική του Λευκού Οίκου βασίζεται σε αναπόδεικτους ισχυρισμούς σχετικά με την επικινδυνότητα των εμβολίων και τη σύνδεσή τους με τον αυτισμό. Θυμάσαι που το είχαν αναφέρει τότε, ειδικά που ήταν λίγο μετά τον COVID, και κάλεσε τους γονείς να ακούνε τους παιδιάτρους. Επίσης κάποιοι άλλοι μιλούν για αύξηση του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διότι όταν θέλεις ένα εμβόλιο που είναι που είναι αυτό το συνδυαστικό με τρία, το να πηγαίνεις τρεις φορές για να κάνεις το κάνει το παιδί, πρέπει
1: τρεις ειδικές, τρεις επισκέψεις,
0: είναι αρκετά. Λοιπόν, και
1: πολύ σύντομα για να πάμε τίτλους, και πάμε τίτλους και συνεχίζουμε σε λιγάκι. Okay.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματικές εικόνες στην Κολομβία με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο απολογισμός ξεπερνά τους 130 νεκρούς, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει.

σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πνευμονικό είδημα έδειξε η αρχική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακίνθου, ήχησε το 112, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Πρώτα εξασφαλίζουμε την αντοχή της οικονομίας και μετά επιστρέφουμε χρήματα στην κοινωνία, είπε στο Art News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Σε πύρινο κλοίο περιοχές του Καναδά με περισσότερους από 20.000 κατοίκους να απομακρύνονται από τις εστίες τους. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από τις πυρκαγιές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλημέρα κυρίε και κύριοι. 33-34 λεπτά τώρα μετά από τι 11 συντονισμένοι στο Earth News Radio σε 105,8. Η Δέσποινα Σεριοπούλου μα έλεγε ότι είσαι από το εξωτερικό. Πάμε να ολοκληρώσουμε, Δέσποινα.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Τζεφ Μπέζος και τον Λεονάρντο Ντικάπριο, οι οποίοι δέχτηκαν έντονη κριτική. Γιατί ανακοίνωσαν μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία μέσω τη οποία δεσμεύουν 200 εκατομμύρια δολάρια από το πορτοφόλι του. Για την προστασία 100 από τα πιο απελούμενα είδη ζώων παγκοσμίως σε 30 χώρες. Ο Λεονάρντο Ντικάπριο την ανακοίνωσε μέσω Instagram και τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη μεμονωμένη φιλανθρωπική προσπάθεια που έχει γίνει για την αποκατάσταση των πολύ σημαντικών ειδών που είναι υπό απειλή, υποστηρίζοντας ότι η προστασία του συμβάλλει παράλληλα στην προστασία των δασών, των ποταμών και του κλίματος. Μεγάλη κριτική τώρα. Δέχτηκαν και οι δύο πολύ μεγάλη κριτική, διότι υποστηρίζουν αυτοί που την ασκούν ότι οι πάμπλουτοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μόνο ένα μικρό μέρος των προβλημάτων που οι ίδιοι προκαλούν, ενώ κάποιοι άλλοι μίλησαν ότι προσπαθούν να υπάρχει μια έντονη προσπάθεια προβολής και επίσης ότι πρέπει να δουν και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο αφήνει η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Τζεφ Μπέζος από την λειτουργία των πολλών εταιριών του. Μάλιστα κάποιοι αναφέρουν, επικαλούνται το ένα επιστημονικό περιοδικό που λέει ότι οι εκπομπές αερίων της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Τζεφ Μπέζος από το 20 μέχρι το 21 έχουν αυξηθεί κατά 18%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε με την Taylor Swift. Συχνά η ομάδα επικοινωνίας του Λευκού Οίκου και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιούν δημοφιλή τραγούδια σε πολιτικά βίντεο. Είχαν χρησιμοποιήσει λοιπόν και τραγούδια της Taylor Swift, μάλιστα σε κάποια οι στίχοι τροποποιήθηκαν ώστε να συνδεθούν με πολιτικά μηνύματα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και κατά των δημοκρατικών. Τώρα πλέον τα βίντεο αυτά ανέβηκαν ξανά χωρίς να έχουν τη μουσική υπόκρουση των τραγουδιών της Taylor Swift. Να σου πω για την ιστορία ότι είχε υποστηρίξει, η τραγουδίστρια είχε υποστηρίξει δημόσια το 2024 την Καμάλα Χάρις και από το 2020 είχε εκφράσει την αντίθεσή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Απαντώντας βέβαια ο Αμερικάνος πρόεδρος, έχει επιτεθεί πολλές φορές και της γράφοντας ότι I hate Taylor Swift, μισώ την Taylor Swift, και μάλιστα ότι αφού έκανα το σχόλιο αυτό εκείνη δεν είναι πλέον hot.
0: Ωραία, Δέσποινα, ευχαριστούμε πολύ.

0: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Έχουν ανεβάσει τον αριθμό των νεκρών όσον αφορά, μιλάω για το σεισμό στην Κολομβία, έτσι, για τον περίφημο δακτύλο της φωτιάς, έτσι λέγεται εκεί το ρήγμα όπου είχαμε τη σεισμική δράση, η οποία κράτησε πάρα πολλά λεφτά, κτίρια κατέρευσαν αμέσως. Μέχρι τώρα λένε ότι υπάρχουν 160 νεκροί και έχουν ξεκινήσει οι έρευνες στα ερείπια. Δυστυχώς, όταν τόσο γρήγορα δίνεται τέτοιος αριθμός νεκρών, η τελική κατάληξη είναι κανείς να μην ξέρει πόσοι έχουν σκοτωθεί, διότι μετά από λίγες ημέρες, για να αποφύγουν το κίνδυνο επιδημίας, απλά μαζεύουν τα μπάζα. Τις προηγούμενες μέρες, κυρίες και κύριοι, διαβάζαμε δημοσιεύματα που θεωρούν οι ξένες υπηρεσίες ότι ενδεχομένως, λέει, η Ρωσία να δοκιμάσει μια περιορισμένη εισβολή σε χώρα η οποία ανήκει στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και μάλιστα όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτά είναι συμπεράσματα των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, τα οποία δημοσίευσε η Wall Street Journal. Οπωσδήποτε είναι κάτι εντελώς καινοφανές αυτό, δηλαδή ότι θα κάνει εισβολή ο Πούτιν και έχουν και πληροφορίες και το πιστεύουν σε χώρα πλην της Ουκρανίας. Να θυμίσουμε ότι η Ουκρανία δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος Φέδωνος Καραϊωσιφίδης, αεροναυτικός διευθυντής του Υπηρετικού Πτήσης και Διάστημα, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Νομίζω ότι μας ξαφνιάζει όλους, έτσι. Δηλαδή, σε ποια χώρα θα μπορούσε να κάνει εισβολή, κατά από ποιες συνθήκες, για ποιο λόγο και τι θα σήμαινε αυτό.
1: Σε ποια χώρα του ΝΑΤΟ. Εγώ θα σας μιλήσω σαν στρατηγικός αναλυτής. Το στρατηγικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή παραμένει το ίδιο με αυτό που υπήρχε τα τελευταία 70 χρόνια. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ δεν έχει αλλάξει. Δεν έχουν ανασταλεί οποιασδήποτε από τις προβλέψεις υπάρχουν στο καταστατικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σε ό,τι αφορά την αμυντική συνδρομή των χωρών μελών. Δηλαδή, μια επίθεση εναντίον μιας χώρας θεωρείται επίθεση σε όλες και προφανώς ενεργοποιεί το άρθρο 5. Εδώ υπάρχει βέβαια κάτι το οποίο το συζητάμε πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν μετά την ρωσική εισβολή και με αυτά που έχουμε δει στο μεταξύ. Δηλαδή, υπάρχει κάτι, αυτό που παλιά λέγαμε ασύμμετρη απειλή, τώρα έχει εξελιχθεί στην υβριδική απειλή. Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή μία επίθεση, μία εχθρική ενέργεια η οποία θα γίνει με στρατιωτικά μέσα. Δεν πρόκειται να ξαφνικά να εισβάλλουν στα σύνορα μεραρχίες τεθωρακισμένων, ούτε πρόκειται να υπάρχουν μαζικοί βομβαρδισμοί, διότι αυτό προφανώς θα προκαλέσει αυτομάτως την επόμενη,
0: τον επόμενο. Υπάρχουν και ο λεγόμενος υβριδικός πόλεμος.
1: Ακριβώς. Ο υβριδικός πόλεμος μπορεί να είναι αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα δείγματά του, χωρίς να μπορούμε, και αυτό είναι το σημαντικό, να βάλουμε επί των τύπων των ύλων. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος προκαλεί την εχθρική ενέργεια. Επιθέσεις με ντρόν σε αεροδρόμια, επιθέσεις σε καλώδια σύνδεσης υποθαλάσσια, επιθέσεις σε αγωγούς υποθαλάσσιους, δολιοφθορές σε υποδομές δημόσιες. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι οι δυνατότητες, μάλλον το πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου, το οποίο μπορεί να προηγηθεί μιας στρατιωτικής επιχείρησης. Εδώ υπάρχει κάτι που ξεχνάμε και θα πρέπει πάντα να το υπενθυμίσουμε. Όλοι θυμόμαστε το άρθρο 5 και την κοινή άμυνα, την συλλογική αμυντική συνδρομή, αλλά δεν θυμόμαστε το άρθρο 4. Το άρθρο 4 είναι οι διαβουλεύσεις. Δηλαδή, αν μια χώρα αισθανθεί ότι υπάρχει, χώρα μέρος του ΝΑΤΟ, αισθανθεί ότι υπάρχει απειλή και μάλιστα υβριδικού τύπου, πολύ περισσότερο τα τελευταία 3-4 χρόνια, αυτομάτως ζητάει επίσημες διαβουλεύσεις. Και οι επίσημες διαβουλεύσεις σημαίνει ότι ζητάει από τους εταίρους να διευκρινίσουν περαιτέρω πληροφόρηση και να διευκρινίσουν τις προθέσεις τους. Διότι, όπως προανέφερα, μια υβριδική απειλή, εάν δεν μπορεί να επισημανθεί η χώρα η οποία την εκτοξεύει, την προκαλεί, από πού αναδύεται, είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε στο επόμενο στάδιο από το άρθρο 4 μέχρι στο άρθρο 5. Άρα όλα αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Καταρχήν, κύριε Καραϊωσιφίδη, ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε για αυτά τα δημοσιεύματα, μπορεί να είναι και μούφα. Δηλαδή να εξυπηρετούνται άλλα σχέδια αλλά και να παίζονται διάφορα παιχνίδια και να δημιουργούνται αναλύσεις οι οποίες τελικά θα καταλήξουν κάπου αλλού.
1: Πάντοτε υπάρχει αυτό το σενάριο. Δηλαδή αν απορρίψουμε αυτό το σενάριο, τότε πηγαίνουμε σε κάτι το οποίο εξακολουθεί να είναι εξωπραγματικό, ότι υπάρχει η πιθανότητα ρωσικής επίθεσης σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο αυτομάτως θα προκαλέσει παγκόσμιο πόλεμο. Άρα ναι, η απάντηση είναι υπάρχει ίσως μια υπερβολική διάσταση η οποία δίνεται σε τέτοιου είδους απειλές οι οποίες εκτοξεύονται. Εντάξει, ο πρόεδρος Πούτιν Δευτέρα, Τετάρτη με Παρασκευή εκτοξεύει τέτοιες απειλές και Τρίτη και Πέμπτη αλλάζει τροπάρι. Άρα ναι, υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, έτσι σχηματικά το λέω, έτσι κανείς δεν μπορεί, αλλά να κάνουμε σκέψη μπορούμε. Διαβάζοντας κανείς γενικά για τη δράση της Ρωσίας, βλέπει ότι την κατηγορούν ντρόν πάνω από τη Ρουμανία, πάνω από την Πολωνία, επιθέσεις με χακαρίσματα σε εταιρείες στην Αγγλία, στη Γαλλία, περιασμό στην Αμερική. Δημιουργείται η εικόνα, σαν η Ρωσία να τα έχει βάλει μόνο τον κόσμο, χωρίς να τα έχει βάλει και επισήμως. Είναι σωστή αυτή η εικόνα? Μήπως υπάρχει και λίγο έτσι μια υπερβολή? Αλλά αν είναι σωστή, τι ακριβώς θέλει ο Πούτιν? Δεν θέλει συμμάχους, δεν θέλει φίλους, δεν θέλει μια οικονομία να δουλεύει?
1: Ο πρόεδρος Πούτιν, και μάλιστα όχι αυτοπροσώπως, υπάρχει πάντοτε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο πρώην πρόεδρος και πρώην, ακριβώς, ο οποίος είναι, ας το πω, η φωνή του Κρεμλίνου, και επαναλαμβάνει το εξής, ότι πρακτικά η Ρωσία δεν πολεμάει με την Ουκρανία, πολεμάει με όλη την με όλη τη Δύση. Να. Και μάλιστα με την επεκτεταμένη Δύση, όπως
0: αυτή τη φορά χωρίς ιδεολογικό πρόσημο, έτσι, γιατί εγώ δεν βλέπω και καμία ιδεολογία πίσω από αυτό.
1: Όχι.
0: Τι είναι, σχέδιο αυτοσυντήρησης της εξουσίας, τι είναι αυτό τώρα?
1: Στη Ρωσία υπάρχει πάντοτε, υπάρχει βέβαια ο μεγαλοειδιατισμός, τον οποίο είναι δύσκολο να καταλάβουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δηλαδή η μητέρα πατρίδα, η οποία καλλιεργήθηκε σε όλα τα μεταπολεμικά χρόνια, μιλάμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, η νίκη προφανώς κατά του ναζισμού, αλλά η οποία αναδείχθηκε στη συνέχεια μέσα στον ψυχρό πόλεμο στην μητέρα πατρίδα, η οποία είναι υπεράν όλων, δημιουργεί αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή η μητέρα πατρίδα δέχεται επίθεση από όλους, όλοι είναι εναντίον της, και για να επιζήσει υπάρχει σχέδιο. Το σχέδιο αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τον πυρηνικό πόλεμο. Δηλαδή δεν τον έχουν αποκλείσει. Βάζουν βέβαια δικλείδες και λένε ότι δεν θα είμαστε οι πρώτοι, το οποίο ισχύει.
0: Ναι, αλλά ποιο είναι το θέμα, το ζητούμενο, ποιο είναι το παρακαλώ? Μόνο το ψυχολογικό, ότι είμαστε μόνοι μας και όλοι οι άλλοι απέναντι. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα.
1: Αυτό είναι το κύριο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι και η τάση συνεργασίας με την Κίνα, η οποία βέβαια δεν είναι σοβαρή, δηλαδή δεν είναι ισορροπημένη. Η Κίνα θέλει να προσαρτήσει τη Ρωσία κάτω από το άρμα της. Χρειάζεται το πετρέλαιο, χρειάζεται τις πετροπαραγωγικές πηγές. Γίνονται τεράστια βήματα, δηλαδή οι αγωγοί οι οποίοι φτιάχνονται και οι διαδρομές αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων οι οποίοι φτιάχνονται και θα τελειώσουν πριν το τέλος της δεκαετίας, θα δημιουργήσουν αυτή τη σύνδεση. Μάλιστα. Από εκεί και ύστερα. Εντάξει, παίζουν και περιφερειακοί παίκτες.
0: Πάντως, εγώ βλέπω ότι η Κίνα, ας πούμε, που δεν δημιουργεί όλο αυτό το κλίμα, δεν συμμετέχει, δεν προκαλεί πολέμους κτλ., ότι κρατώντας το κομμουνιστικό καθεστώς όμως, απελευθέρωσε την οικονομία της, μέσα σε 20-30 χρόνια έχει γίνει στα αλήθεια δύναμη. Στα αλήθεια όμως, όχι στο μυαλό της.
1: Όχι, και έχει τα απόλυτα δίκαια. Έχει τα απόλυτα δίκαια. Αυτή τη στιγμή, αυτό που λένε οι περισσότεροι στρατηγιστές είναι το εξής, ότι η επιχείρηση στην Ουκρανία. Και δεν το θέτω αν ήταν δικαιολογημένη, αν ήταν αδικαιολόγητη, δεν βάζω κανένα πρόσημο. Για τη Ρωσία ήταν μια αυτοκτονία. Ήταν μια οικονομική αυτοκτονία η οποία την πήγε πίσω οικονομικά δεκαετίες και αυτομάτως την έφερε σε μειονεκτική θέση απέναντι σε αυτό που η Μόσχα ονομάζει εταίρο, δηλαδή το Πεκίνο, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό που προανέφερα. Δηλαδή το Πεκίνο θέλει να πάρει άλλη μια χώρα για τους λόγους που επίσης προανέφερα, πρωτοπαραγωγικές πηγές, και να την προσαρτήσει εντός εισαγωγικών. Από εκεί και ύστερα, η Ρωσία δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει, δεν πρόκειται να υπάρξει με αυτό που ξέραμε πριν από 5 χρόνια ή πριν από 10 χρόνια, με όλα τα προβλήματα βέβαια που είχε η Ρωσία, το καθεστώς το οικονομικό, τα προβλήματα τα τεράστια τα οποία εξαρτώνται κυριολεκτικά από τη διακύμεση των τιμών του πετρελαίου για το αν θα πήγαινε άλλη μια χρονιά κυριολεκτικά στάφη ή θα επιζούσε η χώρα. Αυτή τη στιγμή όλα βρίσκονται επί ξέρω ακμή. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία μένα με τη μέρα και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, έτσι. Δηλαδή ένας μακροχρόνιος πόλεμος με τον τρόπο με τον οποίο εξάγεται, έστω και δεν έχει την ένταση που είχε πριν από για τη Δύση, γιατί για την Ουκρανία η ένταση εξακολουθεί να υπάρχει και μάλιστα κλιμακώνεται, αλλά με τη διάσταση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης στην χρηματοδότηση αυτού του πολέμου μέσω πολεμικού υλικού αλλά και μέσω βοήθειας οικονομικής στο Κίεβο, προφανώς μπορεί να κυλήσει για χρόνια ακόμη.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρυσοκλήδη, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κλείστε, ναι. Να είστε καλά.
0: Εσείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Καρυσοκλήδης, αναλυτής διεθνών θεμάτων, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, παρακολουθεί όλα όσα γίνονται στον κόσμο και υπάρχουν και διάφορα κανάλια που οι αναλυτές έχουν ως πηγές ενημέρωσης. Εγώ αυτό που ξέρω είναι περισσότερο αυτό που σας είπα για την Κίνα, ότι χωρίς να συμμετέχει σε πολέμους, να στηρίζει ούτε με αντιπροσώπους ούτε η ίδια κτλ. Ακολούθησε συστηματικά, ξεκινώντας σχεδόν πριν από 30 χρόνια, μια πολιτική να ανοίξει την οικονομία της. Πήγαιναν όλοι εκεί για το φθηνό εργατικό δυναμικό, για να την εκμεταλλευτούν, εν πάση περιπτώσει, και τώρα τους στέλνει το λογαριασμό.

αντιθέτως η Ρωσία δίνει την εικόνα ότι παντού βλέπει εχθρούς. Εχθρούς παντού. Άρα δεν μπορεί να έχει ηρεμία, δεν μπορεί να έχει σταθερότητα, δεν μπορεί να δουλέψει την οικονομία της, να την αναπτύξει και να πετύχει τους όποιους στόχους έχει. Αυτό το λάθος που κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον κάνει και το Ιράν, το οποίο έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη συγκυρία προκειμένου να βγει από αυτή την ιστορία κερδισμένο. Τι είναι κέρδος για το Ιράν? Να αρθούν όλες οι κυρώσεις και το εμπάρκο που υπάρχει σε βάρος του και να προχωρήσει ειρηνικά και ωραία μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες και μεγάλες πλουτοπαραγωγικές πηγές και σε λίγα χρόνια να είναι μια σοβαρή περιφερειακή δύναμη. Αλλά δυστυχώς, όταν υπάρχει μια τόσο ισχυρή αιμονική ιδεολογία, όταν υπάρχει δηλαδή, το κριτήριο δεν είναι το πολιτικό και το κοινωνικό, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το θρησκευτικό και το αιμονικό, και επειδή δεν περνάνε και άσχημα αυτοί που τα αποφασίζουν αυτά, εγώ του περιέγραψα πώς θα μπορούσε να έχει ένα όφελος για όλο το λαό. Οι Μουλάδες και οι Φρουροί, εντάξει, ωραία περνάνε, υπάρχει και μια μεγάλη αστική τάξη και για τους υπόλοιπους δεν πειράζει. Θα κάνουμε θυσίες στο όνομα της πίστης.

Λοιπόν, καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει το ίδιο, δεν κάνει με τη Ρωσία, τη βλέπει ως εχθρό που θα της επιτεθεί. Δεν νομίζω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο που θέλει είναι να δουλεύει η οικονομία και να μην υπάρχουν προβλήματα. Όταν αισθάνεται όμως ότι. Όχι όταν αισθάνεται, όταν γίνεται επίθεση στην Ουκρανία και πιστεύει ότι είναι η επόμενη, μαζεύεται, αντιδρά, αμήνεται. Και όπως βλέπετε, όχι και με μεγάλη συμπνία. Ο κύριος Δόβας, ενώ οι άνθρωποι λέει, που φτιάχνουν στους αστρολογικούς χάρτες είναι φουλ αξιόπιστοι. Αυτό δεν σας είπα και εγώ, ότι το ChatGPT παίρνει αυτά που γράφουν οι διάφοροι αστρολόγοι, τα φορτώνει και μας τα ξαναδίνει πίσω. Ο κύριος Ηρακλής λέει ότι εκεί να έχει βρει τη λύση για τα κέντρα δεδομένων, τα data centers, θα φτιάχνουν μέσα στη θάλασσα, λέει, που το κόστος ψήξης είναι μηδενικό. Δεν το ξέρω, αλλά δεν επηρεάζει περιβαλλοντικά μια θάλασσα αυτό.

Κύριος Καραβάς, βλέπετε, λέει, κάποια σχέση της Ελλάδας με το Ιράν στην οικονομία, ή επειδή εκεί έχουν θεοκρατικό καθεστώς και εμείς δημοκρατία δεν πειράζει. Δεν το καταλαβαίνω το ερώτημα, δεν είναι. Είμαστε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, πάντως σίγουρα. Λοιπόν, η 46χρονη που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν σήμερα απολογείται στην Ευελπίδων. Η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει, ούτε καν λέει, η παρουσία της κοντά στην τράπεζα δεν προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της από την αστυνομία. Αυτό λέει η υπεράσπισή της, έτσι. Συν ότι η ίδια δηλώνει αθώα. Ήρθε ένα τουριστικό σκάφος από το Κουσάντας. Καθημερινά έρχονται χιλιάδες Τούρκοι για να κάνουν ημερήσια εκδρομή ή μικρές διακοπές στα νησιά που είναι κοντά στις τουρκικές ακτές. Έφτασε με 250 επιβάτες κάτω από άθλιες συνθήκες και είχαμε παρέμβαση του λιμενικού σώματος. Δύο γυναίκες, αξιωματικοί του λιμενικού, είδαν ότι οι συνθήκες για τους 250 επιβάτες ήταν άσχημες, με βασικό ότι δεν είχαν καν κλιματισμό, το οποίο δεν το υποτιμάμε καθόλου κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες.

Έβγαλε μια ανακοίνηση στο Υπουργείο με τον κύριο Κικίλια, αλλά δεν διευκρινίζει τι ακριβώς κάνανε οι γυναίκες αξιωματικοί. Τη συγχαίρει, αλλά δεν καταλάβαμε. Ωραία, ναι, δεν ήταν καλές συνθήκες, δεν είχε κλιματισμό και τι κάνανε. Ομέση, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα, είπε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι σαφές προσωρινά ή όχι. Καθώς θέλει να μείνει δίπλα στη μητέρα του, στα αδέλφια του, στα παιδιά του, στη γυναίκα του μετά την απώλεια του πατέρα του.

προφανώς περνάει μια περίοδο πένθους. Ήταν πάρα πολύ κοντά με την οικογένειά του, ειδικά με τον πατέρα του, ο οποίος, ασυνήθιστο πράγμα, ήταν και ο μάνατζερ του. Επειδή συνήθως διαλέγουν επαγγελματίες που ξέρουν να φέρουν και περισσότερα λεφτά, ο Μέση συνεργαζόταν με τον μπαμπά του, ήταν πάρα πολύ δεμένοι και είναι λογικό ότι περνάει μια σοβαρή περίοδο πένθους. Ο Νίκος Τσιμπλάκης με τον Γιάννη Πρίντεση ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παρανίου διάλεξε τη μουσική, η Μαρία Κόντου με τη Μελούζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε μια πάρα πολύ καλή ημέρα. Ευαγγελία Μπαλτατζή για τη συνέχεια και εμείς θα λέμε αύριο στις 10. Τα σέβομαι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά Ζακίνθου. Εστάληκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σφινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαράτη Κης. Στο μεταξύ, πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελίας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αλλά και προηγούμενα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία σχολίασε στο Earth News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραθέτοντας τις βασικές ομοιότητες αλλά και τις διαφορές με τους διαδοχικούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα των δύο αυτών σεισμών ήταν το ίδιο, όχι τόσο ως προς τις διαστάσεις, αλλά ως προς την τροτότητα των κατασκευών. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι στη Βενεζουέλα ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ενώ στην Κολομβία ήταν ένας σεισμός βάθους. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Κυριακή το βράδυ. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Από την αρχική εξέταση φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου, ωστόσο πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί ακριβής αιτία θανάτου. Ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, προσδιορίστηκε χρονικά περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της όρου του. Ενώπιον του ανακριτή αυτή την ώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στην κυκλοφορία τέθηκε η νέα οδική γέφυρα της λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου στην παλιά παραλιακή οδό στο ύψος του Ηλισσού ποταμού στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλυθέας και Μοσχάτο Ταύρου. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά σε δύο λωρίδες. Παράλληλα ήρθε πλήρως ο αποκλεισμός της λεωφόρου στο τμήμα από τη λεωφόρο Θησαίος έως την Καποδιστρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Εξακολουθούν να μας συγκλονίζουν, φίλες και φίλοι, τα πλάνα που έρχονται από την Κολομβία μετά από αυτόν τον φωνικό απίστευτο σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα με 132, αν δεν κάνω λάθος, νεκρούς έως τώρα. Γύρω στους 570-600, έχω χάσει πια και τον αριθμό των τραυματιών, είναι εκατοντάδες οι αγνοούμενοι και όπως φαίνεται το σεισμικό βάθος από το επίκεντρο του σεισμού αυτού ήταν αυτό που έκανε τον σεισμό αυτό να είναι λιγότερο φωνικός από ό,τι θα ήταν εάν ήταν αυτό που λέμε ρηχός και δεν είχε βάθος. Όπως και να έχει, διανύουμε μια εποχή, φίλες και φίλοι, που λυπάμαι που το λέω, αλλά ειδήσεις, σεισμοί, φωτιές και όλα αυτά τα φαινόμενα κοντεύουν να γίνουν σε ημερήσια διάταξη ειδήσεις της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Για το σεισμό προφανώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τουλάχιστον σκέφτομαι ότι εμείς ως πολίτες, οι πολίτες κάθε χώρας, μπορούν όμως να αναπτύξουν την ευθύνη τους και την συνείδησή τους για να αποφύγουμε αυτά που μπορούμε να αποφύγουμε. Τι μπορούμε να αποφύγουμε? Αυτό που ζήσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Ελλάδα, στην Αττικοβιωτία, αυτές τις εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές που οδήγησαν ανθρώπους στο να χάσουν τα σπίτια τους, να υπάρξει οικολογική καταστροφή, να υπάρξει ένα κόστος υψηλότατο για την χώρα αλλά και για τους πολίτες της χώρας αυτής, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, οι ζημιές αυτές δεν αποτιμώνται μόνο στο κόστος πυρόσβεσης, στο τι έχει καταστραφεί σε έκταση από τα δάση ή πόσα σπίτια κάηκαν, αλλά υπάρχει μια λυσίδα θεμάτων που οδηγούν σε νούμερα που είναι αστρονομικά. Ένα, σε εγρήγορση του κράτους, δύο, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ό,τι απομένει μετά και να δημιουργήσει υποδομές για να μην ακολουθήσουν άλλα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, καταστροφές λοιπά, τέτοιου είδους ιστορίες. Εκεί λοιπόν ακριβώς βρισκόμαστε και τα λέμε όλα αυτά γιατί εν τω μεταξύ αυτό που λέμε πολιτική επικαιρότητα αρχίζει και συντονίζεται με τις μέρες του Αυγούστου. Αυτή κινείται λιγότερο έντονα, αρχίζει να είναι υποτονική. Αυτό που κρατάμε από την πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, είναι την επίθεση που εξαπέλυσε το Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας που χθες και σήμερα, γιατί είναι και σήμερα το δεύτερο μέρος μια συνέντευξη που παραχώρησε στο InGR, με την αποστροφή του στην συνέντευξη αυτή την επίμαχη, ότι συγκρούστηκε τις αναφορές του, ότι συγκρούστηκε με οικονομικά συμφέροντα, προκάλεσε τις αντιδράσεις του Πασόκ. Για να απαντήσει το Πασόκ με σκληρή, πολύ σκληρή επίθεση, λέγοντας πως ο κύριος Τσίπρας ηγείται μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο, σας παραπέμπω επίσης για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, στην επίσης σκληρή επίθεση που έκανε το Πασόκ στον κύριο Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο επικεφαλής της Ελλάς αναφέρθηκε στον δανεισμό των κομμάτων. Κατά τα λοιπά, και για να σας συμπληρώσω έτσι λίγο την εικόνα, έχει ενδιαφέρον γιατί μετά το rebranding λοιπόν του κύριου Τσίπρα, rebranding επιχειρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το ρεπορτάζ λέει πως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάνε διακοπές και γιατί δουλεύουν εντατικά για την ανασυγκρότηση και επανασύσταση του κόμματος, ετοιμάζουν και μία καμπάνια και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η τριάδα, τη ηγετική τριάδα,
είναι αυτή που θα πρωταγωνιστεί και στην καμπάνια αυτή του κόμματος, σε μια λογική ενεργοποίησης και επανεκκίνησης του κόμματος. Είναι ενδεικτικό ότι έμπειρα στελέχη όσα έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν επαφές με τις τοπικές οργανώσεις, γιατί υπάρχουν κάποιες τοπικές οργανώσεις, όπως λέει το ρεπορτάζ, που ακόμα κρατούν και είναι ζωντανές.

Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την παραγωγή της η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή, και εσείς, φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber. Θα πληκτρολογήσετε Earth News Radio και θα μας βρείτε, και από εκεί λοιπόν θα μας στείλετε το μήνυμά σας με ό,τι έχει ο καθένας και η καθεμία από εσάς να σχολιάσει.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Θα καλωσορίσω την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Η κυρία Λαλιώτου, φίλες και φίλοι, είναι τομεάρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερικής Συμπαράταξης, της Ελλάς, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και έχω την εντύπωση ότι θα έχει ενδιαφέρον για να ακούσουμε πώς η Ελλάς λοιπόν απαντά σε αυτήν την επίθεση που δέχθηκε και το κόμμα, αλλά κυρίως ο κύριος Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ. Κυρία Λαλιώτου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας για να έχουμε την ευκαιρία για μια συνομιλία. Κυρία Λαλιώτου, το ΠΑΣΟΚ έχει εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για rebranding στην ουσία με στήριξη συμφερόντων και βεβαίως αφήνοντας αιχμές, ευθύτατες αιχμές, για την χρηματοδότηση του νέου αυτού εγχειρήματος. Η απάντηση της Ελλάς ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω την απάντηση της Ελλάς σε αυτό. Απλά επειδή σας άκουγα και πριν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εκπομπή, είναι συγκλονιστικά όσα συμβαίνουν στην Κολομβία και εύχομαι να πάνε όλα τα πράγματα καλά και για τους Έλληνες που υπάρχουν εκεί, αλλά και για τους ανθρώπους. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός και δεν μπορούσα να το σχολιάσω γιατί σας άκουγα πληροφορίες.
0: Όχι, όχι, και
1: εσάς.
0: Καλά κάνατε και.
1: Για να σας το πω έτσι πληροφορίες.
0: Ναι, ξέρετε, γιατί πάρα πολλές φορές επιμένω σε αυτό ότι εμείς δεν πρέπει να ομφαλοσκοπούμε και ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται γύρω μας.
1: Κοιτάξτε, για να γυρίσουμε στα δικά μας τα πολιτικά, χωρίς καμία διάθεση ομφαλοσκόπησης, η απάντηση της Ελλάς στα θέματα που θέτεται, νομίζω ότι έχει να κάνει και με την αίσθηση που έχουμε όλοι στην ελληνική κοινωνία. Ως πολίτες μιλάω τώρα, όχι ως μέλη των κομμάτων. Mm-hmm. Εξάλλου, όπως ίσως γνωρίζετε και το έχω πει αρκετές φορές, και εγώ αισθάνομαι ως πολίτης, είναι η πρώτη φορά που έχω εμπλοκή κομματική σε κάποιον φορέα. Οπότε θα μου επιτρέψετε να μιλήσω έτσι ως πολίτης, γιατί αυτό ήμουν όλη μου τη ζωή. Κοιτάξτε, αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά με ιδιαίτερη νομίζω έμφαση στα πιο πρόσφατα χρόνια, μια μεγάλη κρίση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, αλλά και των θεσμών, από τα μάτια των πολιτών. Mm-hmm. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, δεν θα πω για τις επιδόσεις των κομμάτων τώρα, θα πω για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων.
0: Αυτά έχουν και σημασία στην ουσία.
1: Ακριβώς, για να καταλαβαίνουμε και να βάζουμε ένα θερμόμετρο και στην κοινωνία, ας πούμε. Στην δεύτερη θέση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες έρχεται η διαφθορά. Η αξιοπιστία των θεσμών. Αυτό, και εσείς είστε έμπειροι δημοσιογράφος και νομίζω ότι μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, είναι κάτι πρωτοφανές. Συνήθως τέτοιου είδους ζητήματα δεν έρχονται πολύ ψηλά στη λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο πολίτης. Mm-hmm. Νομίζω ότι είχαμε περίπου από το 89 να το δούμε αυτό. Κάτι τέτοιο, εάν η ιστορική μου μνήμη με βοηθάει αρκετά εδώ. Έχουμε λοιπόν μια κρίση αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο πράγμα. Είναι πάρα πολύ άσχημο και θα πρέπει όλοι όσοι έχουμε το κέφι και το κουράγιο να ασχοληθούμε με την πολιτική, να παλέψουμε ενάντια σε αυτό. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι αυτές οι επιθέσεις, θα έλεγε κανείς, εγώ δεν θα πω πολιτικών αντιπάλων, γιατί ξέρετε δεν είναι εχθροί αυτοί που βρίσκονται σε άλλα πολιτικά κόμματα. Η αντιπαλότητα, αν θέλετε, ή ο συναγωνισμός, θα έλεγα εγώ, είναι όσον αφορά τις προτάσεις μας και τις ιδέες, τις υλοποιήσιμες ιδέες που έχουμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.
0: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου.
1: Ο πολιτικός διάλογος. Μια στιγμή, λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν ο πολιτικός διάλογος μεταφέρεται από αυτό από το επίπεδο της συζήτησης, ας πούμε, και της αντιπαράθεσης επί των προτάσεων στις προσωπικές επιθέσεις, όπως οι προσωπικές επιθέσεις που αποφάσισαν στη στρατηγική τους η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς με μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κάτι δεν πάει καλά. Εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις και προσωπικές, αν θέλετε, επιθέσεις, θα το πω έτσι, διότι μας ενδιαφέρει η ουσία των πολιτικών και η δυνατότητα, αυτός ο στόχος που έχει αυτή η συμπαράταξη πολιτών που δημιουργήθηκε πριν περίπου 2,5 μήνες, που είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η προσφορά, η συμβολή στην επίλυση.
0: Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ως γενική αρχή αυτό που λέτε, κυρία Λαλιώτου, αλλά μετά τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τα δάνεια των κομμάτων και την επίθεση, την πρώτη επίθεση του Πασόκ στην Ελλάς, μετά την τωρινή επίθεση του Πασόκ στον κύριο Τσίπρα και που μιλάει για ανώνυμη εταιρεία με μετόχους εγχώριους ολιγάρχης και τον ίδιο το διευθύνονται σύμβουλο. Αυτά σε συνδυασμό, γιατί πήγατε στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Εάν δούμε λοιπόν προσεκτικά και τις δημοσκοπήσεις, κυρία Λαλιώτου, και τα ποσοστά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι υπάρχει και μία απόσταση των πολιτών από τα κόμματα. Κρίνεται η αξιοπιστία τους, κρίνεται η αξιοπιστία του λόγου τους και γενικώς έχω την αίσθηση, επειδή αυτό το κομμάτι το γνωρίζετε και εσείς καλά, ότι υπάρχει μία κρίση στη σχέση πολίτη και κόμματα. Το λέω αυτό γιατί το πώς τελικά χρηματοδοτείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, είναι ένα κρίσιμο σημείο. Θέλω να πω, επειδή ο ίδιος επικαλείται και ισχυρίζεται την απόλυτη διαφάνεια, την εντιμότητα, υπερασπίζεται την προσωπική του εντιμότητα. Έχει, τον έβλεπα και σήμερα στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, έχει ένα στοιχείο αυτοκριτικής σε σχέση με τη διακυβέρνησή του, ότι ήξερε τι ήθελε να κάνει αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει, τώρα πλέον όμως έχει μάθει. Όλα αυτά τα δεύτερα λοιπόν, για να έρθουν, και επιτρέψτε μου την έκφραση, να κουμπώσουν σωστά, θα πρέπει να απαντηθούν τα βασικά. Στα βασικά λοιπόν η Ελλάς πρέπει να απαντήσει. Είναι ένα θέμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στη δημοκρατία και μέρος της προσπάθειάς μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό που, με το οποίο ξεκίνησα, δηλαδή την τρώση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος στα μάτια των πολιτών.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, επιτρέψτε μου, ότι για τις αιτιάσεις περί οικονομικής εξάρτησης ή ασάφειας γύρω από τους πόρους που στηρίζουν τη λειτουργία αυτού του νέου φορέα, πρέπει το κόμμα να δώσει μια απάντηση.
1: Βεβαίως, και νομίζω, μια και αναφερθήκατε, με προλάβατε σε αυτό και αναφερθήκατε στη σημερινή συνέντευξη, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, μια πολύ πλούσια συνέντευξη, θα έλεγα, που οι πολίτες που μας ακούνε και ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα, θα έλεγα ότι πρέπει να την ακούσουν. Ο Αλέξης, τη συνέντευξη λέει, του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, στο δεύτερο κομμάτι το οποίο αναρτήθηκε σήμερα, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας απαντά εντελεχώς σε αυτά τα ερωτήματα, τονίζοντας το γεγονός ότι καταρχήν το νέο αυτό κόμμα, στο οποίο και εμείς και εγώ προσωπικά έχουμε ενταχθεί, έχει διεξάγει μέχρι τώρα, χρησιμοποίησε μία φράση ο πρόεδρος λέγοντας κάνουμε μία, έχουμε ενταχθεί, έχει διεξάγει μέχρι τώρα, χρησιμοποίησε μία φράση ο πρόεδρος λέγοντας

0: των μελών του κόμματος με απόλυτη διαφάνεια, και όταν φτάσει η στιγμή να είσαστε απολύτως σίγουροι και σίγουρες, όταν φτάσει η στιγμή όπου τα κόμματα δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους, νομίζω ότι αυτό θα φανεί.
1: Μάλιστα.
0: Όμως για να μην αφήσω.
1: Μια κουβέντα ακόμα για να προλάβουμε να περάσουμε και σε άλλο θέμα.
0: Ναι. Ασχολίαστο και το πρώτο μέρος του ερωτήματός σας. Mm-hmm. Η απάντηση, η νήξη για τα οικονομικά των δύο μεγάλων κομμάτων, των δύο κομμάτων τα οποία έχουν σηκώσει και τη διακυβέρνηση της χώρας, να θυμίσω, από τη μεταπολίτευση και μετά επί της ουσίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είναι ένα, η χρηματοδότηση και τα χρέη, ας πούμε, για να το πούμε έτσι συνθηματικά, των κομμάτων, είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί μόνο εμάς στην Ελλάδα, απασχολεί και τους πολίτες.
1: Κοιτάξτε,
0: διότι όταν οι πολίτες γνωρίζουμε
1: προφανώς,
0: τι σημαίνει
1: χρέος,
0: καταλαβαίνετε ότι
1: προφανώς και τα χρέη
0: τρόπο.
1: Αυτά είναι υπέρογκα και μπαίνουν ερωτηματικά, το έχουμε πάρα πολύ πει πολλές φορές, αν ποτέ θα εξοφληθούν ή όχι. Δεν θα προλάβω να ρωτήσω άλλο θέμα, έτσι όπως δεν θέλω, θα ξαναέχουμε την ευκαιρία, γιατί αυτό δεν είναι ένα θέμα που μπήκε και έκλεισε με την απάντηση τη σημερινή του Αλέξη Τσίπρα, θα επανέλθει, είμαι απολύτως βέβαιη. Πάμε λίγο να δούμε το άλλο. Δήλωσε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την περίφημη συνέντευξη ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα. Η στόχευσή σας είναι αυτή?
0: Η στόχευσή μας, όπως ακριβώς είπε και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα, είναι η εξής. Η στόχευσή μας είναι οι πρώτες εκλογές και να κερδίσουμε.
1: Άρα η δεύτερη θέση στις πρώτες εκλογές.
0: Το υψηλότερο δυνατό ποσοστό λοιπόν στις πρώτες εκλογές.
1: Διεκδικείτε με το ΠΑΣΟΚ την ίδια θέση, ναι, για πείτε μας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε ποδοσφαιρικές ομάδες σε πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι αυτό υποβιβάζει την συζήτηση. Διεκδικούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και να κερδίσουμε με τις προτάσεις μας και με το λόγο μας και με τα στελέχη τα οποία κινητοποιούνται, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Να σας πω κάτι όμως. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι, όσο τουλάχιστον μπορούμε να προβλέψουμε, ότι η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, όποιο και να είναι αυτό, στις πρώτες εκλογές, είναι μάλλον μια πολύ μακρινή υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Θα έλεγε κανείς. Και αυτό στηρίζεται σε ένα άλλο δημοσκοπικό έβριμα, που είναι ότι το 70% των συμπολιτών μας θέλει πολιτική αλλαγή.
1: Ναι, πολιτική αλλαγή. Και αυτό που λοιπόν που είπε, για να προλάβουμε, γιατί έχουμε 30 δεύτερα μόνο. Θέλω να ρωτήσω το εξής, το ότι αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι στις δεύτερες μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, αυτό το πρώτο κόμμα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις των συνεργασιών για να πάει παρακάτω? Γιατί τι σημαίνει το πρώτο κόμμα?
0: Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι αν τελικά η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό, τότε το δίλημα στους πολίτες είναι αν θα προχωρήσουμε σε πολιτική αλλαγή ή όχι.
1: Αυτό εννοώ κι εγώ.
0: Με μια Νέα Δημοκρατία η οποία στοχεύει στην αυτοδυναμία και με ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο ταλανίζεται για να αποφασίσει αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε συγκυβέρνηση ή όχι, και αυτό δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς το δίλημα πολιτική αλλαγή ή όχι στις δεύτερες εκλογές θεωρούμε εμείς και προσδοκούμε
1: και ότι
0: θεωρείται την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία έχει ως βασικό της πρόταγμα την προετοιμασία.
1: Μάλιστα.
0: Και λύσεων και προτάσεων και στελεχών για την αλλαγή της διακυβέρνησης.
1: Κυρία Λαλιώτου, ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί σας, θα έχουμε την ευκαιρία.
0: Σας
1: ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, φίλες και φίλοι, ήταν από το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι τομέα αρχής παιδείας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε γκαράζ σπιτιού στα Γλυκά Νερά επί της οδού Μωραΐτη. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, επιτόπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανίες.

0: Βρετανικές αρχές. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Δραματικές εικόνες στην Κολομβία μετά σωστικά συνερχεία να συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο απολογισμός ξεπερνά τους 130 νεκρούς, ενώ δεκάδες στήρια έχουν καταρρεύσει. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πνευμονικό είδημα έδειξε η αρχική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτρο Αττικής, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Δόθηκε στην κυκλοφορία η νέα οδική γέφυρα στη λεωφόρο Εθνάρχου Μακαρίου. Αύριο στις 11.30 δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, κηδεία του συγγραφέα και φιλόσοφου Στέλιου Ράμφου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12:36. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε αφαιθεί στα χέρια του κυρίου Νίκου Τσιπλάκη. Το υπόλοιπο team παραμένει το ίδιο. Και θα βγούμε πάλι εκτός συνόρων, φίλες και φίλοι, και σήμερα. Γιατί παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κυρίως όμως έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας, γιατί αυτό περιμένει και η διεθνής κοινότητα, να δει πώς θα εξελιχθεί. Αναφέρομαι στην συμφωνία του Ομάν, του Ιράν με το Ομάν, για τα στενά του Ορμούζ. Μια συμφωνία που δεν έχει επισημοποιηθεί, όμως κρατάμε το γεγονός ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αμπάς Αραχτσί, αλλά και οι αξιωματούχοι του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έχουν επιβεβαιώσει ότι οι συνομιλίες με το Ομάν βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Είναι μια συμφωνία η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο, φίλες και φίλοι, και σε σχέση με τις συνομιλίες που ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν. Το Ιράν λέει πως όχι, σε σχέση με ένα σχέδιο ειρήνευσης στην περιοχή. Τώρα, πώς όλα αυτά συνδέονται, αλλά κυρίως τα στενά του Ορμούζ και το καθεστώς στα στενά του Ορμούζ, πόσο σημαντικό είναι και γιατί είναι σημαντικό, θα το συζητήσουμε με τον κατεξοχήν ειδικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Τον ξέρετε όλοι, είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σας, κύριε Μαλτατζή, και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλούτσικα, ναι.
0: Καλούτσικα. Όλοι καλούτσικα είμαστε με αυτά που συμβαίνουν, συν τα προσωπικά του καθενός. Κύριε Ροζάκη, τα στενά του Ορμούζ που συνδέουν τον Περσικό κόλπο με τον ωκεανό, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πια αυτής της πολύ μεγάλης εκκρεμότητας σε σχέση με την επίλυση του πολέμου. Διαβάζουμε ότι επί της ουσίας δεν έχει επισημοποιηθεί αυτή η συμφωνία του Ιράν με το Ομάν. Ψάχνοντας λίγο το θέμα, είδα ότι το Ιράν έχει υπογράψει την σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας το 1982.
1: Και το έχει επικυρώσει.
0: Ναι, το Ομάν όμως είναι συμβαλόμενο μέρος, εάν είναι σωστές οι πληροφορίες μου. Το ερώτημα λοιπόν που υπάρχει είναι ότι, πρώτον, ποιο είναι το ακριβές εθιμικό και δεν ξέρω αν είναι και δόκιμο το συμβατικό καθεστώς που διέπει τα στενά του Ορμούζ, ένα, και από την άλλη δεν ισχύει εκεί το δικαίωμα της διέλευσης, αυτό του transit passage?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι τα στενά διεθνούς δαυσιμπλοείες, mm-hmm, και αυτό είναι ακριβώς η περίπτωση των στενών του Ορμούζ, διεθνούς δαυσιμπλοείες, είναι προβλέποντα από τη σύμβαση της θάλασσας του 1982.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον. Δεύτερον, η σύμβαση αυτή δίνει προνομιακό καθεστώς στα στενά, mm-hmm, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα σε δύο ανοιχτές θάλασσες, και ως εκ τούτου η ελευθερία των θαλασσών επικρατεί στα στενά.
0: Μάλιστα.
1: Με την έννοια ότι μία από τις βασικές αρχές της ελευθερίας των θαλασσών είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Πράγμα που σημαίνει ότι θεωρητικά τουλάχιστον όλα τα κλοία οποιοδήποτε κράτους μπορούν να περνούν χωρίς κανένα εμπόδιο. Είτε αυτά είναι εμπορικά, είτε είναι στρατιωτικά πλοία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η προσπάθεια που καταβάλλεται αυτή τη στιγμή από το Ιράν να δημιουργήσει ένα ελεγχόμενο καθεστώς διάπλου,
0: να πληρώνουν στο Ιράν, αλλά να περνάνε ελεύθερα από το, όταν φτάνουν στο Ομάν, στο ύψος, ναι, του Ομάν, εννοώ. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό αποτελεί παρανομία βασικά. Βασική θεμελιώδη παρανομία για το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο δεν δέχεται κανενός είδους διάκριση στο θέμα αυτό. Με την έννοια ότι επειδή τα στενά αποτελούν θεμελιακό κόμβο για τον διάβολο και την ελεύθερη ναυσιπλοεία, αυτό αποτελεί παραβίαση.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Ροζάκη, αν έχω καταλάβει λάθος διορθώστε με, ότι μια διμερή συμφωνία μεταξύ παράκτιων κρατών εν προκειμένου του Ιράν με το Ομάν δεν μπορεί να τροποποιήσει το καθεστώς της ελεύθερης ναυσιπλοείας, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά.
0: Και ότι αυτό συνιστά παραβίαση του διεθνούς εθιμικού δικαίου.
1: Ακριβώς.
0: Κατά συνέπεια λοιπόν όμως η συμφωνία αυτή που επιχειρείται να υπογραφεί θα έχει ισχύ? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι μια νόμιμη συμφωνία.
1: Όχι, θα είναι μια συμφωνία
0: κατά παράβαση
1: σε δύο μέρη.
0: Μάλιστα.
1: Και το οποίο θα έχει περιορισμένη ισχύ, διότι θα ισχύει ανάμεσα στα δύο μέρη, δηλαδή το Ιράν και το Ομάν. Από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει οτιδήποτε στην ελεύθερη ναυσιπλοεία μέσα στη στενά. Διότι τα στενά απολαμβάνουν του transit passage, όπως είπατε και εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ελευθερία διόδου.
0: Διόδου, ακριβώς.
1: Όσο
0: ναι.
1: των εμπορικών, όσο και των στρατιωτικών καραβιών.
0: Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία στην ουσία συνδέεται ευθέως με τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, και άρα το Ιράν τι κάνει? Αυτό που είδαμε από την αρχή, επί της ουσίας χρησιμοποιεί τη γεωγραφική του θέση ως ένα διαπραγματευτικό όπλο εν προκειμένου για τα στενά του Ορμούς.
1: Ακριβώς.
0: Και με αυτό θέτει τους πολιτικούς και οικονομικούς όρους στην Αμερική.
1: Όποια και να είναι τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν δεκτά από τις ΗΠΑ φυσικά. Διότι μια συμφωνία η οποία θα παραβιάζεται την ευδίκιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό από οποιοδήποτε κράτος και περιλαμβάνονται σε αυτό και τις ΗΠΑ. Οι οποίες θα εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με το Ιράν, αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις φυσικά, για μια δυνατότητα ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε. Εγώ σκεφτόμουν, κύριε Ροζάκη, ότι μια τέτοια συμφωνία μέσα σε αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό, στη γεωπολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, επί της ουσίας ξεκλειδώνει την βαθύτερη ουσία της κρίσης. Το βλέπω σε ένα εργαλείο που ανοίγει μια πόρτα προς τη συνεννόηση.
1: Είπαμε πως δεν ανοίγει η πόρτα. Δηλαδή, ποια θα ήταν η πόρτα? Η πόρτα θα ήταν να δεχτεί το Ιράν ότι τα στενά αποτελούν ελεύθερα για τον πλούτο των πλοίων και να ξαναφυγηρίζουμε στο καθεστώς που ήσχε στο παρελθόν, το status quo ante. Από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία, φοβάμαι ότι η συμφωνία αυτή θα παρεκκλίνει από αυτή την αρχή. Και δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει συμφωνία διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Κανένας λόγος.
0: Άρα δεν αποτελεί έστω μία διέξοδο για τον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ είναι σε μία εξαιρετικά δύσκολη θέση πλέον, κύριε Ροζάκη, σε σχέση με αυτό το μέτωπο το πολεμικό, το οποίο είναι εκεί, το ανοιγοκλίνει όποτε ο ίδιος νομίζει ότι πρέπει να ανοιγοκλείσει. Το Ιράν παίζει ένα σκληρό διαπραγματευτικό παιχνίδι. Ποια είναι η προοπτική εκεί?
1: Η προοπτική είναι φοβάμαι δυσάρεστη. Δηλαδή, θα υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και στο Ομάν, η οποία θα επιχειρεί να δώσει κάποιες ελευθερίες στον διάβολο, αλλά υπό όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν και οικονομικούς όρους, δηλαδή κάποια είδους διοδίων τα οποία θα επιχειρηθούν, με αποτέλεσμα να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα είναι χειρότερη από το εθνικό δίκαιο. Το εθνικό δίκαιο είναι σαφές. Παρά το γεγονός ότι είναι για αλήθεια ζώνη, η ζώνη των στενών, δεν ισχύει καν το καθεστώς αυλαβούς διέλευσης. Ισχύει η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Καταλάβετε ποιο είναι το τρομερό γεγονός το οποίο παρισφρεί σε αυτή την υπόθεση? Ότι για τα στενά υπάρχει ειδικό καθεστώς διάπλου, το οποίο ισούνται σχεδόν με την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την ελευθερία των θαλασσών, και κάτι τέτοιο αποκλείεται να το περικλεί η συμφωνία του Ομάν.
0: Οι Αμερικανοί μπορούν να το επιβάλλουν, κύριε Ροζάκη, λοιπόν?
1: Οι Αμερικανοί μπορούν να επιβάλλουν μόνο μέσω των όπλων, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εάν συνεχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Εάν δεν συνεχίσουν τον πόλεμο, αποκλείεται να υπάρξει οποιαδήποτε λύση. Διότι μόνο αν καυθούν οι Ιρανοί σε βάθος θα μπορέσει να υπάρξει επαναφορά στην προτέρα κατάσταση.
0: Θέλω να ρωτήσω, έχω την εξής απορία, ξαναγυρίζω σχεδόν σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αν το Ιράν που διαπραγματεύεται με το Ομάν στην ουσία έχει ως αντικειμενικό στόχο την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού από τη μία μεριά και μια συνολική διαπραγμάτευση για την εκεχηρία, ρωτώ λοιπόν αν στο διεθνές δίκαιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, διμερείς τεχνικές συμφωνίες λοιπόν, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως όχημα για μείζονες πολυμερείς γεωπολιτικές διευθετήσεις.
1: Δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρξει συμφωνία, κυρία
0: Μπαλταγκή. Μάλιστα.
1: Είναι σαφές ότι εάν έπρεπε να υπάρχει κάτι, ήταν η επαναφορά στο status quo.
0: Ναι.
1: Να κάνω συμφωνία. Η συμφωνία θα χειροτερέψει τα πράγματα. Δεν θα διευκολύνει.
0: Άρα λοιπόν δεν αισιοδοξείτε πρώτον, μάλλον να ξανακάνουμε, να μαζέψουμε λίγο τη συνομιλία, ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ Ομάν, Ιράν και Ομάν, επί της ουσίας μιλάμε για μια παράνομη συμφωνία, έτσι.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι.
0: Μια συμφωνία που δεν προβλέπεται, να το...
1: Βεβαίως.
0: Ακριβώς. Δεν φαίνεται να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένα στοιχείο συνεννόησης, αποκλιμάκωσης, ο καθένας σας το δει όπως θέλει, σε σχέση με την πολύ μεγάλη εκκρεμότητα που έχουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η περιοχή λοιπόν παραμένει σε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Την αβεβαιότητα αυτή τη βλέπουμε, κύριε Ροζάκη, και πώς επιδρά στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρομαι στην πρόσφατη συμφωνία της Μέκας, αλλά παραμένοντας στην περιοχή έχουμε και το νεότερο στοιχείο για τον Νετανιάχου, γιατί υπάρχει μια εκκρεμότητα στη Γάζα, άρα να δούμε λίγο την περιοχή αυτή στο σύνολό της, ο οποίος απορρίπτει το σχέδιο για την ειρήνευση στην περιοχή, επί της ουσίας το σχέδιο για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε αποχώρησή της.
1: Μάλιστα. Σας λέω και πάλι, για να μην μακρηγορούμε, ότι εάν το Ιράν ήθελε να αποκαταστήσει τα πράγματα, να δώσει δηλαδή ελευθερία ναυσιπλοείας, δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάνει συμφωνία.
0: Ναι.
1: Γιατί να κάνει συμφωνία με το Ομάν? Η συμφωνία θα χειροτερέψει, δεν θα διευκολύνει, πιστεύω. Mm-hmm. Εγώ θα πρόκειται περί θαύματος. Εάν δηλαδή οι Ιρανοί ξαφνικά αποφασίσουν ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία και η συμφωνία μιλάει για ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αλλά αυτό δεν το βλέπω δυνατό και πιθανό, διότι δεν υπήρχε λόγο συμφωνία σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει συμφωνία που έχουν επικυρώσει και έχουν δεχθεί προπολού από το 1990 περίπου, η συμφωνία του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή τα λέει όλα.
0: Άρα εξ αυτού που, στο οποίο εσείς επιμένετε, είναι αυτό που έλεγα πριν από λίγο, ότι δεν αισιοδοξείτε ότι εκεί υπάρχει μια προοπτική ειρήνευση στην περιοχή, γιατί θα υπάρχει πάντα ένα παιχνίδι μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ στο θέμα αυτό κρατά μια στάση αναμονής, έχει αφήσει τον πρώτο ρόλο βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι ένας πόλεμος που θα μας βρει δηλαδή και το φθινόπωρο να είναι ένα μέτωπο ανοιχτό, μια εκκρεμότητα μεγάλη.
1: Πάμε έτσι θα είναι. Ακριβώς. Δηλαδή η συμφωνία θα δημιουργήσει ένα περαιτέρω πρόβλημα στους Αμερικανούς κυρίως, οι οποίοι θα θέλουν να βρουν λύση.
0: Ναι.
1: Είναι οι εθνές της αυσυμπλοείας φυσικά, η οποία θα ακολουθηθεί mm-hmm. και από μια απόσταση των αμερικανικών δυνάμεων βέβαια από την περιοχή. Δεν μπορούν να κάνουν αποκλεισμό από τη στιγμή που θα υπάρχει ελευθερία των θαλασσών. Αλλά αυτό το βλέπω πολύ ασθενές σε σχέση με αυτό που μας περιμένει. Δηλαδή το γεγονός ότι κάνουν συμφωνία αυτή τη στιγμή με το Ομάν, mm-hmm. δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή η συμφωνία να αποκαταστήσει τα πράγματα.
0: Ναι, και φαίνεται πως η θέση του Ντόναλντ Τραμπ γίνεται όλο και περισσότερο αδιέξοδη, θα πω, προφανώς και δύσκολη. διότι ξαναλέω πως εχθές το Ισραήλ απέρριψε και τον οδικό χάρτη 15 σημείων που προωθεί το Συμβούλιο Ειρήνης προκειμένου να εφαρμοστεί η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Είναι και αυτό, δηλαδή θεωρητικά είναι, αν το δει κανείς, είναι μια ακόμη ήττα του Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ακριβώς, γιατί εκείνος δημιούργησε το Συμβούλιο, εκείνος πήρε την πρωτοβουλία του. Ως εκ τούτου, φυσικά αυτός είναι υπεύθυνος γι' αυτό, βέβαια.
0: Μάλιστα. Η περιοχή αυτή, κύριε Ροζάκη, βλέπετε, γεννά από συσπυρώσεις, όπως έλεγα εκτές, και επάνω συσπυρώσεις. Είναι σε μια κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη. Όλες οι χώρες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι κοιτάνε να επανατοποθετηθούν σε μια γεωπολιτική που αναδιαμορφώνεται.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η γεωπολιτική αστάθεια αυτής της περιοχής, η οποία οδηγεί σε τέτοιες επανασυσπυρώσεις και το φυσικά η συμφωνία της Μέρκας είναι ακριβώς αυτό. Η προσπάθεια τριών κρατών να συσπυρωθούν κυρίως εναντίον του Ισραήλ, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τριών προς το παρόν, γιατί δεν θα ξαφνιαστώ προσωπικά καθόλου αν κάποια στιγμή αργότερα μπήκε η Αίγυπτος στο παιχνίδι αυτό.
1: Η Αίγυπτος είναι επιφυλακτική, διότι η Αίγυπτος έχει το Σουέζ και προσπαθεί να απώσει, να απέχει από τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Ναι, γιατί κοιτάει τη σχέση της με το Ισραήλ, που είναι αυτή που είναι.
1: Ναι. Και φοβάται ότι η συμφωνία αυτή των τριών θα είναι και εναντίον των Χούθη, και φυσικά πιστεύει ότι οι Χούθη έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν και την Αίγυπτο, βέβαια. Αφού έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν το Ισραήλ.
0: Ναι, γι' αυτό και. Γι' αυτό και βλέπουμε τις αντιδράσεις που έρχονται από το Ιράν επί της συμφωνίας αυτής. Δηλαδή η μία αντίδραση είναι θετική, βλέπουν με θετικό μάτι της συμφωνίας, που είναι αυτοί οι οποίοι είναι περισσότερο ανοικτοί στον διάλογο, και οι σκληροπυρηνικοί τη βλέπουν με πολύ μεγάλη καχυποψία. Και στους σκληροπυρηνικούς είναι βεβαίως και...
1: Βέβαια, είναι καταστροφικό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Εμάς, τι μας αφορά αυτή η συμφωνία, κύριε Ροζάκη?
1: Εμάς μας αφορά ακριβώς το θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ. Αν και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί, διότι αποκλείεται το Ισραήλ να επιτεθεί στην Τουρκία, λόγω χάρη. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία είναι κάτι το οποίο μας αφορά και εμάς ως συμμάχους του Ισραήλ, ως στρατηγικούς εταίρους του Ισραήλ. Λοιπόν, εκεί ομολογώ ότι θα έχουμε ενδεχομένως ένα μικρό πρόβλημα. Όσο εμβαθύνουμε τις σχέσεις με το Ισραήλ, τόσο απομακρυνόμαστε από τις χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει το σύμφωνο της Μέκας. Αλλά είναι θεωρητικό το θέμα, πιστεύω, διότι ουδής έχει έφερε έναν άνθρωπο να σκεφτεί ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί στην Τουρκία, παρά τα όσα η Τουρκία φοβάται, βέβαια.
0: Ναι. Είναι όλο ανοιχτό, κύριε Ροζάκη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και εμείς έχουμε την υποχρέωση να το παρακολουθούμε και να το αναλύουμε με τα δεδομένα κάθε φορά της στιγμής.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Παρακαλώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ροζάκη. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Χρήστος Ροζάκης ήταν, φίλες και φίλοι, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλα αυτά τα θέματα, ξέρετε, τα παρακολουθούμε, αλλά και τα παρακολουθείτε και εσείς, και βλέπω κάθε φορά το ενδιαφέρον σας για τις δυναμικές που αναπτύσσονται, τις νέες δυναμικές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, και πώς κάποιες εξελίξεις δρομολογούν καινούργια δεδομένα. Είναι αυτό που λέγαμε και εξακολουθούμε να λέμε για την απόλυτη γεωπολιτική αστάθεια, και προφανώς η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί αυτού του είδους τις εξελίξεις, και το παρακολουθώ τις εξελίξεις επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, δεν λέει και κάτι, για να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς. Αυτού του είδους η γεωπολιτική αστάθεια επί της ουσίας υποχρεώνει τις πολιτικές ηγεσίες των χωρών να ξαναδούν τις εθνικές τους στρατηγικές και να κάνουν διορθώσεις όπου χρειάζεται.

Ήρεμα, ήρεμα, παιδιά. Ναι, επειδή πέφτουν οι ερωτήσεις βροχή, το προσωπικό μου messenger έχει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν προλαβαίνω να δω. Διαγώνια τα είδα. Δεν εγκαταλείπουμε τα θέματα αυτά. Εννοείται πως είναι θέματα τα οποία παρακολουθούμε και κάθε φορά επιχειρούμε να πιάσουμε πτυχές τους για να μπορέσουμε να τα... να τα κατανοήσουμε, συνομιλώντας πάντα με ανθρώπους που έχουν και την εξειδίκευση και τη γνώση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εσ' αύριο πάλι, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα δασική πυρκαγιά στις Βολήμες Ζακύνθου. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου beach buggy που τυλίχθηκε στις Φλόγες κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, προκλήθηκε η φωτιά σε δύσβατη δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου, η οποία πλέον είναι οριοθετημένη. Ο οδηγός και ο γιος του πρόλαβαν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το όχημα, ωστόσο η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Φωτιά αυτή την ώρα και σε γκαράζ σπιτιού στα Γλυκά Νερά, στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Στο μεταξύ, σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαράτικης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται αυτή την ώρα η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Πολιτικές παρεμβάσεις στο Earth News Radio με αιχμή την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο NGR από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου και της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη. Η κυρία Σδούκου κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία χαρακτηρίζοντάς τον αναξιόπιστο και υποστηρίζοντας ότι η περίοδος της διακυβέρνησης του έχει ήδη κριθεί από τους πολίτες. Όπως είπε, οι αναφορές του σε σύγκρουση με τα συμφέροντα και ηθικό πλεονέκτημα δεν πείθουν, ενώ υποστήριξε ότι η χώρα δεν πρέπει να διακινδυνεύσει τη σημερινή οικονομική της πορεία. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε και η Ευαγγελία Αλιακούλη, απαντώντας στις αναφορές του για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτεί την πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίων στα στενά Μπάπελ Μαντέπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής και κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ιεμένης. Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό των επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Την αποκάλυψη πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε μυστικά από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα με διαφορετικό αεροσκάφος λόγω απειλής δολοφονίας από το Ιράν, έκανε Washington Post. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ενώ δημοσιογράφοι και στελέχοι του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαινε στο Air Force One, ο Τραμπ μεταφέρθηκε κρυφά μέσω οχήματος τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος με το οποίο πέταξε στη Βρετανία. Ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες, σημειώνοντας ωστόσο ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου. Αύριο στις 11.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου θα πραγματοποιηθεί η δημοσία δαπάνη κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας είναι αντίστεφανόν να ενισχυθούν τα ιδρύματα μαζί για το παιδί και Γαλιλαία το ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο καθένας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ανεμιβόρη στο Αιγαίο σε 7 μποφόρα από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν παραγγελιά να μην κοπεί ούτε δευτερόλεπτο από αυτό το Latin Fatin τραγούδι. Εντάξει, να πούμε στην καλοκαιρινή διάθεση. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα ευχάριστα νέα. Σε ένα μήνα από τώρα ανοίγουν τα σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση του καλοκαιριού. Είναι για να αλλάξει λίγο η διάθεση. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου. Και όλα βαίνουν σχετικά καλώς. Είναι μία από τις ημέρες που, επειδή δεν υπάρχει η μεγάλη είδηση, υπάρχουν πάρα πολλές έτσι μικρές, τις οποίες θα προσπαθήσουμε εδώ, ας το έχουμε και λέμε, μέχρι τις 2, έτσι να τις αγγίξουμε, να μπορέσουμε να τις σχολιάσουμε και να μάθουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Η πολιτική ατζέντα βρίσκεται στα τάρταρα, καθότι είναι οι διακοπές. Ό,τι έτσι μαλλιοτράβηγμα στα παράθυρα, τα τηλεοπτικά, από τις 24 βασικά θα έλεγα, άντε εντάξει, δειλά από τις 17 θα αρχίσουν να ξεμητίζουν τώρα κάποιοι που θα γυρίσουν πιο νωρίς από τις διακοπές. Όσο δεν υπάρχει το μεγάλο το θέμα, λίγο αναλωνόμαστε πάλι γύρω από τις φωτιές για να φτάσουμε βέβαια στο κάδρο της ΔΕΘ, εκεί όπου θα βγουν τα σπαθιά από τα φυκάρια και θα αρχίσει να γίνεται η αποτίμηση των διαφόρων μέτρων, κατά πόσο είναι εφικτά, κατά πόσο πραγματικά θα βοηθήσουν ή δεν θα βοηθήσουν, ή ποιους θα βοηθήσουν, ποιοι θα μείνουν πάλι στην απέξω, ποιοι θα είναι οι ευνοημένοι. Και βέβαια με το φόντο να γράφει εκλογές για άνοιξη του 27, όπως έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, παρότι υπάρχουν ακόμα ορισμένοι που θεωρούν ότι μπορεί να γίνουν και νωρίτερα. Χαρούμενες φατσούλες από τις διακοπές. Όλοι είναι ευτυχισμένοι στις διακοπές. Εντάξει, μετά όταν γυρνάνε είναι πολύ κουρασμένοι, ξεκινούν οι καυγάδες. Αλλά αυτό ότι το είχε γράψει κάποιος πολύ εύστοχα, ας πούμε, στο Instagram, είναι όλοι χαζοχαρούμενοι. Στο TikTok χαρά πάει και έρχεται. Στο Facebook υπάρχουν λίγο και προβληματισμοί, τα πιο μεγάλα κείμενα. Στο LinkedIn θες να το παίξεις σοβαρός επαγγελματίας. Στο ex πρώην Twitter γράφεις ότι σου κατέβει και βγάζεις όλη σου τη μιζέρια και την ξυνήλα. Και κάπως έτσι κινείται και το φετινό καλοκαίρι, με πλήθος φωτογραφιών όλων των πετυχημένων, των πολύ ωραίων, των υπέροχων κορμοστασιών που ξαναγεμίζουν τις παραλίες. Μία από τα ίδια, φάτε μάτια ψάρια και η κοιλιά περίδρομο, όπως έλεγε αυτό, κάπως έτσι πάει. Βέβαια το έχουμε πει πολλές φορές ότι καλά όλα αυτά εδώ πέρα τα γλέντια και οι χαρές, και βέβαια να υπάρχουν και μέρος της ζωής. Παρεπιπτόντως είναι η εβδομάδα πολλών και ωραίων πανηγυριών. Όσοι βρίσκεστε όπου και να πάτε στην Ελλάδα τώρα, με φόντο ότι με ορίζοντα τον 15 Αύγουστο θα στηθούν υπέροχα πανηγύρια. Δέσποινα, σε κάναμε πανηγύρι της Προκόπης εκεί στα μέρη σου. Δέσποινα Σιριοπούλου μαζί.
1: Κάτι έχουμε. Δεν έχω κοιτάξει το πρόγραμμα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Περίμενε.
0: Είσαι θυγατέρα της Αμαλιάδας και δεν γνωρίζεις εάν στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κάποιο σοβαρό πανηγύρι.
1: Υπάρχουν. Απλά μια.
0: Προφανώς.
1: Δεν έχω δει, επειδή δεν θα είμαι.
0: Α, επειδή δεν θα είσαι, ναι.
1: Ναι, ξέρεις, δεν έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια, τις ημερομηνίες. Μάλιστα,
0: δεν γιορτάζεις το 15 Αύγουστο.
1: Ναι, γιορτάζω.
0: Α, γιορτάζεις, εντάξει. Ναι. Α, οπότε επειδή έχεις γλέντι γιορτή, δεν ασχολείσαι και όλα τα υπόλοιπα.
1: Παίζει και αυτό, αλλά.
0: Το καταλαβαίνω, εντάξει.
1: Πάντως φέτος έχω δει ότι τα πανηγύρια έχουν απίστευτη κοσμοσυρωή.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος μαζικού κεφιού, γιατί αφενός με κοστίζει λίγο, δεν είναι να πας στο μαγαζί που θα πρέπει να ανοίξει μπουκάλι 2 εκατοστάρια, θα πάρεις εκεί πέρα, θα κόψεις ή το εισιτήριο, θα αγοράσεις σουβλάκια, κρασί, τι θα πάρουν και τα λοιπά, με 10 ευρώ, 15 άντε, λέω τώρα για το άτομο. Οπότε όλοι περνάνε καλά. Δωρεάν εκεί πέρα η μουσική, βαράνε και μέχρι τις 5-6 το πρωί. Είναι αυτό ότι δεν υπάρχουν όρια. Τα πανηγύρια του καλοκαιριού στην Ελλάδα είναι από αυτά που λέμε ότι πρέπει πραγματικά να τα ζήσεις, να τα δεις. Και ευτυχώς έχουμε πολλά. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε όμως από το δελτίο το εξωτερικό. Καλά, έτσι τον ολόκληρο πλανητάρχη το φυγαδεύσανε. Μέσα σε κοντέινερ με. Τι είχε μέσα, ταραμοσαλάτες, τυροσαλάτες.
1: Όχι, δεν είχε τέτοια. Δεν είχε πρέτζελ, τέτοια.
0: Ήταν κοντέινερ τροφοδοσίας.
1: Ναι, αλλά δεν είχε τέτοια όμως. Τώρα τυροσαλάτες.
0: Γιατί να μην είναι. Η τυροσαλάτα μια χαρά είναι. Μια τυροκαυτερή τώρα, ας πούμε. Έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Έδεσμα.
1: Δικό μας έδεσμα.
0: Καλά, εντάξει, γιατί οι Τούρκοι δεν έχουν. Αυτό έγινε στην Τουρκία.
1: Ναι, από την Τουρκία έφυγε.
0: Όταν είχε χούμους.
1: Μπράβο, μπορεί να έχει και αυτό. Θυμάσαι όμως τότε που είχε γραφτεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το παλιό Air Force One και δεν πήρε το καινούριο που είχε φτιαχτεί από τους. Το είχαν τροποποιήσει.
0: Το είχαν δώρηση
1: το δώσαν
0: Καταριανή,
1: οι Καταριανοί. Ναι. Και το φτιάξανε και ήταν το παρθενικό του ταξίδι που πήγε
0: στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία. Μετά,
0: για τη σύνοδο
1: όμως,
0: του ΝΑΤΟ, να θυμίσουμε.
1: Ναι, μπράβο, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και μετά στην επιστροφή είχε γίνει, είχαν γραφτεί κάποια σχόλια γιατί πήρε το παλιό να γυρίσει. Και μάλιστα τότε η επιχειρηματολογία που είχαν δώσει ήταν ότι για να δουν. Σταμάτησαν εκεί για να έρθει το καινούριο και να το δουν στη βάση οι Αμερικανοί στρατιώτες.
0: Ναι, και να διορθούν ενδεχομένως κάποια κενά ασφαλείας και επιβάστηκε εκ νέου σε αυτό.
1: Το κενό ασφαλείας δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.
0: Σαν
1: ότι υπάρχουν. Α, οι φήμες, ναι, ότι υπήρχαν κενά ασφαλείας, ότι δεν είχε, που είχαν προλάβει να βάλουν
0: τα
1: όλα τα συστήματα που πρέπει να έχει το Air Force One.
0: Και επιβάστηκε εκ νέου σε αυτό από την βάση στην Αγγλία.
1: Στην Βρετανία, ναι.
0: Τώρα λοιπόν τι μάθαμε.
1: Τώρα μάθαμε.
0: Ενάμιση μήνα μετά,
1: μάθαμε ότι αυτό το αποκάλυψε η Washington Post, ότι άλλαξε, ενώ ήταν κανονικά, πήγαινε.
0: Το πήγε στην Άγκυρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αυτά συμβαίνουν. Τα έχω πει εγώ εδώ πέρα ότι θα γίνουν ατυχήματα, δεν πειράζει.
1: Ένα μικρό ατυχηματάκι.
0: Βενιζέλιο το κάναμε εδώ πέρα. Θα κοιτάμε πάνω τον ουρανό. Βενιζέλιο, λοιπόν, εννοώ το νοσοκομείο, το άλλο που πέφτουν οι σοβάδες. Ναι, μέλα.
1: Λοιπόν, ενώ πήγαινε κανονικά να πάρει το Air Force One να αποχωρήσει,
0: να φύγει
1: ο άνθρωπος από την Άγκυρα και να με κατεύθυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες, το παλιό Air Force
0: το
1: One,
0: παλιό,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν πήγε σε ένα C-32 αλφα στρατιωτικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το οποίο λέει.
0: Αλλά έχει τέτοιο ότι το φυγαδεύσανε μέσα σε ένα κοντέινερ τροφοδοσίας.
1: Έτσι, γιατί και μάλιστα και οι δημοσιογράφοι που ήταν στο Air Force One τους είπαν να κλείσουν τα σκίαστρα.
0: Το Όλυμπος έπεσε, το είδες?
1: Το είδα. Πολύ ωραία.
0: Δεν σου θύμισε αυτό το.
1: Ναι.
0: Περίπου, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι ότι το ρίξαν, αλλά.
1: Τριλογία, έτσι.
0: Δηλαδή. Όχι, όπως ναι. Θυμάμαι, ήταν μία με τον Μπάτλερ.
1: Ο Όλυμπος έπεσε, ναι. Μετά είχαμε το Λονδίνο έπεσε και μετά είχαμε τον Άγγελο που έπεσε.
0: Α, ο Άγγελο, ναι, όλα ήταν πεσμένα.
1: Τζέρι Μπάτλερ.
0: Ναι. Και τον βάλανε μέσα στο κοντέινερ.
1: Ωραία.
0: Οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι μπήκαν κανονικά στο Air Force One.
1: Ναι.
0: Θεωρούσαν ότι ο πρόεδρος είναι εκεί, απλά κάπου είναι κουρασμένος και δεν τους
1: έχει
0: ομιλάει.
1: Αποσυρθεί, ναι.
0: Ουσιαστικά, και αυτό γιατί έγινε.
1: Και αυτό γιατί υπήρχε μια απειλή από το Ιράν ότι μπορεί να υπήρχε ένα επικείμενο χτύπημα εναντίον του Αμερικανού Προέδρου.
0: Οπότε φορτώσανε τα δολώματα μέσα.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: φάνηκε
0: ότι έγινε κανονικά η επιβίβαση.
1: Έτσι, ακριβώς,
0: ότι μπήκανε όλοι.
1: Μπήκανε
0: μέσα.
1: Όλοι και φύγανε κανονικά. Δώσανε ραντεβού στη βάση στο Λονδίνο, στη βάση στη Βρετανία και εκεί άλλαξαν και αεροσκάφους.
0: Καλά, πρέπει να νιώσει σαν πεζοναύτης ο Τραμπ, δηλαδή την ώρα που ήταν μέσα στο κοντέινερ με τα χούμους και τον Παπαγκανούς που προχωρούσε εκεί πέρα.
1: Θυμάσαι.
0: Και πέθανε κόκκινες επιπεριές φλωρίνης στο κεφάλι, έτσι που μέσα στο C-32.
1: Θυμάσαι τότε ο Ντόναλντ Τραμπ που γιατί τον είχαν ρωτήσει για την αλλαγή του αεροσκάφους, αν υπήρχε συγκεκριμένη απειλή κλπ. Είχε πει ότι εγώ είμαι ο νούμερο ένα στόχος. Τότε το είχε πει.
0: Εντάξει, λογικό. Είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση. Το Ιράν είναι η γειτονιάζουσα χώρα με την Τουρκία. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο κοντινή χώρα, άμα θέλει να σε χτυπήσει. Η εμβέλεια των πυράβλων των Ιρανών φτάνουν στην Τουρκία πολύ άνετα. Οπότε αν ήθελαν να σε στοχοποιήσουν, θα το κάναν. Χώρια ότι υπάρχουν.
1: Και αυτή λοιπόν την απειλή, εξαιτίας λοιπόν αυτής της απειλής, η οποία οτιδήποτε λέει, σύμφωνα με τους, τουλάχιστον με τους αξιωματούχους εκεί του Λευκού Οίκου, λέει, οποιαδήποτε απειλή προέρχεται, έστω και φημολογούμενη απειλή από το Ιράν, πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη.
0: Μάλιστα. Α, και τους είχαν βάλει να κατεβάσουν τα σκιέστρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να μην.
0: Ξέρεις γιατί στα αεροπλάνα είναι υποχρεωτικό να έχετε ανοιχτά τα σκιέστρα.
1: Στην απογείωση και στην προσγείωση.
0: Γιατί πρέπει να είναι ανοιχτά. Δηλαδή, λες, OK, άμα κατεβάσω αυτό το πλαστικό το σκίαστρο, τι θα αλλάξει το αεροπλάνο, ούτε θα πειράξει την πίεση μέσα στην καμπίνα, ούτε τίποτα άλλο. Ο ρόλος είναι πολύ μακάβριος. Ο λόγος είναι πολύ μακάβριος που πρέπει να είναι ανοιχτά τα σκίαστρα. Είναι ότι σε περίπτωση ατυχήματος να μπορέσουν οι δυνάμεις που θα έρθουν, οι πυροσβεστικοί και τα λοιπά, να δουν τι γίνεται μέσα στο αεροπλάνο. Γιατί αν είναι κατεβασμένα τα σκίαστρα, δεν μπορούν να δουν τι γίνεται μέσα στο αεροπλάνο.
1: Ναι, είναι.
0: Οπότε γι' αυτό σας αναγκάζουν να ανοίγετε τα σκίαστρα. Είτε στην
1: πυροσβεστική. Σας αναγκάζουν.
0: Μας αναγκάζουν, όσους πετάμε.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι εντάξει, είναι λίγο μακάβριος ο λόγος, αλλά χρηστικός, γιατί φαντάζομαι. Αν ήταν, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση ότι τους είπαν είναι κλειστά τα σκίαστρα.
1: Προφανώς για να μην δουν το άλλο, το 30. Το σε...
0: Ότι άμα έπεφτε, σου λέει, κάτσε, μην δουν κανένα μέσα εκεί πέρα, κλειστά θα είναι. Θα φύγουν όλοι οι μακαρίτες. Ωραία.
1: Έτσι. Βέβαια,
0: τη γλίτωσε όμως ο Ντόναλντ. Συνεχίζει απτόητος. Τώρα ζητάει αποζημίωση, λέει, για κάθε Αμερικανό στρατιώτη, πολίτη κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που...
1: Εντάξει,
0: πού βρισκόμαστε, ναι.
1: Ζητάει, έχει... Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή έχουμε μια διακοπή των... Δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη, σε συζητήσεις.
0: Δεν έχουμε όμως βομβαρδισμούς.
1: Όχι, πριν από λίγο βέβαια οι Χούθοι χτύπησαν ένα πλοίο με τρεις νεκρούς.
0: Στα στενά του...
1: Και...
0: Όχι, στα στενά του Ορμούς ή κοντά στη Σαουδική Αραβία.
1: Στο Μανέμπ.
0: Μανέμπ.
1: Και αυτό που εκείνο που σημειώνεται τώρα είναι ότι στα στενά του Ορμούς, ενώ πριν το τελευταίο δεκαήμερο είχαμε περίπου 11 πλοία να περνούν τα στενά όλη
0: την ημέρα,
1: τώρα έχουμε πέσει στα 6, που σημαίνει αυτό βέβαια. Προκαλεί την 6, άνοδο.
0: Όταν το παλούκια Σαλαμίνα το πρωί, δηλαδή 6. Δηλαδή.
1: Οπότε αυτό...
0: Στο στενό Μπαμπ Ελμαντέμπ. Μπαμπ Ελμαντέμπ.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό αποτέλεσε και αφορμή να είχαμε άνοδο του πετρελαίου σήμερα.
0: Εντάξει, αυτό χτυπάνε, δεν χτυπάνε οι Χούθοι, τουλάχιστον στην Ελλάδα οι τιμές δεν κατεβαίνουν, έχουμε την ησυχία μας. Οι τιμές είναι πάντα ψηλά, σου λέω άλλος τώρα, τι να ανεβοκατεβάζω τιμολόγια. Πήγα, έβαλα παλιά με 20 ευρώ, ήμουν περίπου στο μισό του ντεπόζιτου. Τώρα έβαλα το πρωί 20. Έβαλα πάλι 20. Ένα 20 άρικο. Έψαχνα να δω, λέω, χάλασε ο δείκτης. Δεν πήγαινε. Ήθελα να γυρίσω το αμάξι ανάποδο. Πας και ξέρεις, κατέβει λίγο ο δείκτης παραπάνω, αλλά δεν το βλέπω. Μ' αρέσει και 15 λεπτά μείωση το πετρέλαιο κίνησης που να πλήρωνες και κανονικά. Λοιπόν, πάμε Κολομβία. Συγκλονιστικά, εντάξει, τα στιγμιότυπα. Μιλάμε τώρα για σας με 7,4.
1: Εντάξει, δεν είναι. Είναι τρομερό. Βέβαια, 24 Ιουνίου είχαμε το διπλό σεισμό
0: στη
1: Βενεζουέλα. Αυτή τη στιγμή.
0: Το συσχετίζουν επιστήμονες, διάβασες ή κάποιες.
1: Ναι, το συσχετίζουμε με το εστιακό βάθος. Ότι...
0: Γιατί είναι δύο πάρα πολύ δυνατοί
1: σεισμοί.
0: Σε περιοχές, ειδικά στη Βενεζουέλα, είχε να κάνει σεισμό τόσο δυνατό για δεκαετίες.
1: Και αυτός ήταν εδώ. Και εδώ στην Κολομβία ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός εδώ και πολλές δεκαετίες. Νομίζω από τις αρχές του αιώνα ήταν του 21ου αιώνα ήταν ο ισχυρότερος σεισμός. Μάλιστα, τώρα βέβαια. Στη Βενεζουέλα μέχρι στιγμής τα στοιχεία από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους που βγήκαν είναι τρομακτικά, έτσι. Είναι 6.300 νεκροί και πάνω από 70.000 τραυματίες.
0: Να τώρα φαινόταν τώρα το μέγεθος του σεισμού, τα κτίρια καταστράφηκαν
1: και στην Κολομβία έχουν.
0: Και στην Κολομβία θα είναι μεγάλος ο αριθμός.
1: Σημειώθηκε στην περιοχή Τσόκου που σημειώθηκε. Είναι μια από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, με βάση τα κυβερνητικά στοιχεία, τα δύο τρίτα του πληθυσμού στην περιοχή εκεί ζουν στο όριο της φτώχειας.
0: Είναι όπου φτωχός και η μοίρα του που λέει.
1: Λοιπόν, αλλά μέχρι τώρα οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 160, είναι 164. Βέβαια, υπάρχουν πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι, διότι άνοιξε.
0: Δυστυχώς ο αριθμός θα είναι τεράστιος. Δεν είναι. Αφού έβλεπε τα κτίρια.
1: Και θα είναι. Εδώ βγάλανε από τα νοσοκομεία. Εκένωσαν τα νοσοκομεία από φόβο μήπως.
0: Καταρρεύσουν.
1: Και υπάρχουν και πολλές ζημιές, έτσι. Βέβαια τα σωστικά συνεργεία
0: για την Κολοβέ είναι τρία φορτία να φύγουν στην Ευρώπη και η ανοικοδόμηση θα γίνει. Περιοχή Κάλλη δεν είναι αυτή?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, βέβαια τα σωστικά συνεργεία, κοίταζα τα διεθνή δίκτυα που είχαν ανθρώπους από τα σωστικά συνεργεία που λένε να μην χάσουμε την πίστη μας και ας προσπαθήσουμε να...
0: Είναι τραγικές οι στιγμές. Υπάρχουν αυτές οι ευχάριστες ειδήσεις. Είδα νωρίτερα τη διάσωση μιας μητέρας με το μοσέξι
1: ημνών
0: βρέφωσης, αλλά και στη Βενεζουέλα.
1: Και στη Βενεζουέλα. Είχαμε μια εβδομάδα και 10 μέρες που ανεσύρθησαν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια.
0: Ναι, αλλά... η ανθρώπινη θέληση πολλές φορές. Εντάξει, πώς θα βρεθείς σε αυτή την κατάσταση, ξεπερνάει κάθε πραγματικό όριο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχει τώρα, από όσο βλέπω, μεγάλη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ζήτησαν και άνοιξαν το κινητό του δόκτωρος Φάουτσι, το θυμόσαστε του Φάουτσι. Ήταν ο Τσιόδρας της Αμερικής.
1: Έκανε τον ακρόαση στη Γερουσία.
0: Ναι.
1: Είχε.
0: Του πήρανε λοιπόν το iPhone, το οποίο εξέταζε, λέει, τι έγινε, ποια ήταν τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει την περίοδο του κορονοϊού, και βρήκανε ότι μόνο εκείνη την περίοδο ο Φάουτσι, ο οποίος σίγουρα δεν τον αγαπάει ο Τραμπ, αλλά πέρα από αυτό, πολλοί λένε ότι είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, αλλά είχε να διαχειριστεί μια τεράστια πανδημία. Είχε 34.000 μηνύματα στο κινητό και 522 φωνητικά. Αυτά είναι που κράτησε, όχι τα αυτά που σβηστήκανε.
1: Σκέψου τη χωρητικότητα ήταν το κινητό του.
0: Είχε το μεγάλο, το iPhone, το Pro Max, αυτό που χωράει, ξέρω, τόσο. Τα πρώτα 11 που διαβάσαν οι Ρεπουμπλικάνοι, που φέραν μάλλον στο φως της δημοσιότητας οι Αμερικάνοι, άφηναν να εννοηθεί ότι ο Φάουτσι δεν ήταν και τόσο που φέραν μάλλον στο φως της δημοσιότητας οι Αμερικάνοι άφηναν να εννοηθεί ότι ο Φάουτσι

0: πούμε, άρχισε να πέφτει πάρα πολύ η Σουηδία στα
1: κρούσματα.
0: Στα κρούσματα. Η Ελλάδα είχε πάρει την άλλη πολιτική που ήμασταν με πολύ λίγο κρούσματα στην αρχή και στη συνέχεια γίναμε από τις πλέον από τις χώρες που είχαμε πολύ ψηλό δίκτυο θνησιμότητα στο...
1: Και αυτό και είχαμε την καραντίνα που είμαστε.
0: Ναι, για τα εμβόλια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται και τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η έρευνα από την Γερουσία.
1: Ο Φάουτσι πάντως στην κατάθεσή του στην Γερουσία δεν έδωσε καμία απάντηση. Συνέχεια πάνω από 100 φορές.
0: Έπαθε φραπέ. Το δικαίωμα της σιωπής.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, δεν έπρεπε να το... Οι Ρεπουμπλικάνοι έλεγαν το εξής, ότι από τη στιγμή που πήρες χάρη από τον πρώην πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν, δεν μπορείς να επικαλεστείς το άρθρο 5 του συντάγματος για να επικαλεστείς το δικαίωμα της σιωπής.
0: Δεν ξέρω, αυτά είναι που κάνουν την υπόθεση ύποπτα. Και τώρα που είπες Τζο Μπάιντεν, την συνέντευξη του γιου του Χάντερ, τη διάβασες?
1: Διάβασα διαγώνια, τη διάβασα.
0: Που λέει ότι μου έδωσε ο πατέρας μου χάρη. Εντάξει, δεν ήταν και το πιο έξυπνο που έκανε. Εμένα λέει με ωφέλησε, αλλά δεν τον ωφέλησε αυτόν και για την... Δηλαδή,
1: είχε γίνει μεγάλη συζήτηση
0: τότε. Τώρα είναι ο πατέρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Έχει να απονείμει χάρη σε κάποιους και πάει και δίνει σε σένα, γιατί ξέρεις που είσαι μπλεγμένος, έχεις κάνει. Δηλαδή τα κακουργήματα είχαν αποδειχθεί για τον Χάντερ, που αποκάλυψε και τους εθισμούς του στα ναρκωτικά κτλ.
1: Ναι, ναι, έχει μεγάλη ιστορία.
0: Μεγάλη ιστορία ο Χάντερ, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μεγάλη ιστορία διάβαζε ότι έχει και ο Μπρατ Πίτ, έτσι.
0: Αυτοκτονικό ιδεασμό. Εντάξει, ναι, ευτυχώς ζει, οπότε εσύ μπορεί να συνεχίσει να το θαυμάζεις.
1: Αλλά τώρα εκεί που σταμάτησε. Που είχε σταματήσει τελείως το ποτό, τώρα έχει...
0: χωρισμός και τα λοιπά, τώρα εντάξει.
1: Έχει αρχίσει τώρα λίγο πίνει.
0: Πίνει, εντάξει. Αυτά έχουν οι διάσημοι δέσποινα. Λοιπόν, Αλίκη Παπαναστασίου για τους τίτλους ειδήσεων. Ετοιμάσου για αύριο, έχουμε να πεις διαφόρους επωνύμους, τι γίνεται, πώς τα περνάνε.
1: Αχ, ναι, δεν ναι, έχουμε. Είχα να σου πω και ένα...
0: Αύριο, γιατί τώρα θα μαθείς να τα πεις μετά με την Αλίκη. Ευχαρίστω.
1: Όχι αύριο, εντάξει.
0: Αύριο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα δασική πυρκαγιά στη Βολή Μεζακίνθου, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε φωτιά στο Μαραθιά που προκλήθηκε από τετράτροχο beach buggy. Φωτιά και σε γκαράζ στο Φούρεση στα Γλυκά νερά. Στον ανακριτή 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν και εκδόθηκε από τη Βρετανία. Δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στα στενά Μπάμπελ Μαντέμπ. Άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 570 τραυματίες, εκατοντάδες αγνοούμενοι, σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει η Washington Post. Σε θάνατο ερήμην καταδικάστηκαν ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδελφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη η κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη και ο καιρός, γενικά έθριος, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Έτσι, να μας φτιάχνει τη διάθεση η Ήρα σε μέρα που βράζει ο τόπος, it's raining men. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Καλά πάμε. Να δω στο πρωτοβρόχιο τι θα βάλει. Έχουμε και λέμε Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα και από ακούγεται τη φωνή του πρώτου του Earth News Radio. Παλιές συνήθειες. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Από Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια, έτσι που μας αδροσίζουν ακόμα και στο άκουσμά τους. Στέλιος Αβραδέλης στο μικρόφωνο και εσείς τα δικά σας μηνύματα μέσω του Viber, μέσω της δημοφίλους αυτής της εφαρμογής. Όσοι δεν μας έχετε βρει, μας αναζητείτε Earth News Radio. Όσοι ήδη μας ξέρετε, περιμένουμε τα δικά σας τα μηνύματα. Μαζί το κράτος περιμένει και τα ψιλικοκόσα, τα μπικικίνια, ό,τι περισσεύει. Άκης Αθανασόπουλος. Εντάξει, θα μιλήσουμε τώρα για αυτά που συνήθως μας στεναχωρούν, αλλά είναι αυτά που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Οπότε καλό είναι να τα ξέρουμε παρά να έρχεται η λυπητερή στο τέλος.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε διάφορα και ευχάριστα και δυσάρεστα για τους πολίτες.
0: Α, ωραία. Άκουγα τι θα κάνουμε. Θα πάμε από τα δυσάρεστα. Για να φτάσουμε στην κορύφωση του ευχάριστου. Γιατί άμα πας από το ευχάριστο και σιγά σιγά τον άλλο το ρίχνεις στα δυσάρεστα, νομίζω είναι πιο δύσκολο. Δεν ξέρω εσύ ότι προτιμάς, αλλά εγώ συνήθως προτιμάω να έχει μια κορύφωση προς το ευχάριστο. Να ξεκινάς λίγο έτσι, δυσάρεστα και μετά.
1: Έχει μια λογική αυτό που λες. Λοιπόν, οπότε. Καύσιμα. Εντάξει, είναι το, αν όχι το νούμερο ένα, είναι μέσα στα πάντα στα πρώτα θέματα. Τουλάχιστον στο οικονομικό ρεπορτάζ. Μετά λόγω και του. Της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κοντεύουμε τώρα ένα εξάμηνο που πραγματικά και όσοι έχουν οχήματα και πρέπει να τα εφοδιάζουν καθημερινά, αλλά και εμείς που καλύπτουμε το οικονομικό ρεπορτάζ, σχεδόν κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που ανοίγουμε είναι διεθνείς αγορές, να δούμε τι έγινε, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Λοιπόν, δεν είναι πολύ.
0: Βάλει και τον άλλο πόλεμο, άλλα 4,5 χρόνια που εκεί είναι.
1: Καλά, βέβαια. Εννοείται.
0: Επηρεάζει τις αγορές. Ο συνδυασμός είναι άστα να πάνε.
1: Λοιπόν. Δεν είναι καλή εικόνα σήμερα ούτε για το Brent ούτε για το φυσικό αέριο. Πάμε πρώτα με το πετρέλαιο. Πλησιάζει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Είχε 78 πριν από μια εβδομάδα, άρα είμαστε σχεδόν 12 δολάρια επάνω. Το γιατί συμβαίνει αυτό, διότι οι επενδυτές και γενικά οι αγορές δεν πιστεύουν ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία, παρά τα όσα λέει και διαφορά και ο Τραμπ, ότι μια παρτίδα σκάκι είναι, θα την τελειώσουμε σύντομα, θα συμφωνήσουμε. Οι επενδυτές δεν πείθονται ότι θα τελειώσει σύντομα αυτή η παρτίδα σκάκι.
0: Και έχουμε και καθημερινά χτυπήματα. Πριν από λίγη ώρα, οι Χούθοι χτύπησαν πάλι ένα τάνκερ με τρεις ναυτικοί νεκροί. Νέα άνοδος των τιμών, γιωτι βλέπουν αυτό που είπες νωρίτερα οι επενδυτές, ότι δεν υπάρχει κάτι εξασφαλισμένο. Τα χτυπήματα πλέον έχουν αρχίσει να γίνονται σχεδόν καθημερινά από διάφορες πλευρές.
1: Οπότε αυτό οθεί το μαύρο χρυσό, ξαναλέω, κοντά στα 90 δολάρια. Τα δηληστήρια, τα οποία το τελευταίο δεκαήμερο έριχναν συνεχώς την τιμή, έχουν και την κρατική επιδότηση βέβαια που βοηθάει να πέσει η τιμή. Από σήμερα, για να μην σου πω από το Σάββατο, αλλά σήμερα ήταν πιο έντονο, έχει τσιμπήσει η χονδρική. Τα δηληστήρια, θυμίζω, διαθέτουν τα προϊόντα τους χωρίς ΦΠΑ. Η τιμή, μάλλον, που δημοσιεύουν είναι πάντα χωρίς ΦΠΑ. Εμείς θα πούμε και χωρίς και με ΦΠΑ. Η αμόλυβδη, λοιπόν, στα δηληστήρια είναι στο 1,42 χωρίς ΦΠΑ, 1,76 με ΦΠΑ. Το ντίζελ είναι 1,35 χωρίς ΦΠΑ, 1,68 με ΦΠΑ. Αυτές οι τιμές, οι τελικές δηλαδή με ΦΠΑ που ανέφερα πριν από λίγο, είναι περίπου 2,5 λεπτά ακριβότερες από την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι.
0: Αυτή είναι η τιμή που φεύγει από τα δηληστήρια. Γιατί σε εμάς, ναι, φτάνει μετά στον καταναλωτή. Το διεύρω το
1: έχουμε. Είναι η εταιρεία εμπορίας, γιατί από τα δηληστήρια το πρατήριο δεν ψωνίζει απευθείας.
0: Ψωνίζει
1: μέσω εταιρείας εμπορίας. Είναι, λοιπόν, το κέρδος της εταιρείας εμπορίας, είναι το κέρδος των πρατηριούχων που, όπως οι ίδιοι λένε, είναι το μικρότερο σε αυτή την αλυσίδα. Και τελικά ο καταναλωτής προσθέτει όλους τους φόρους και όλα αυτά τα κέρδη στην τιμή και έχουμε μια τιμή κοντά στα 2 ευρώ. Ψυχολογικά, όσοι τέλος πάντων το αντιμετωπίζουν και λίγο ψυχολογικά το θέμα, είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ. 1,98 η βενζίνη, 1,98 και το ντίζελ. μέση πανελλαδική τιμή είναι αυτή, γιατί όσοι έχουν πάει.
0: 1,98 με τα 15 λεπτά μείον, ναι.
1: Με τα 15 λεπτά μείον, ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα αστικά κέντρα, όπου ναι. μπορείς να βρεις και ακόμα και 1,95. Όσοι πάνε διακοπές σε νησιά ή σε ορεινά χωριά ή παραθαλάσσια που δεν έχει καθημερινή τροφοδοσία, τη βενζίνη την πληρώνουν 2,10.
0: Κάνεις οτοστόπ, πας με το αυτοκίνητο του συγγενή, μαζεύονται όλοι μαζί σε ένα μάξι και πηγαίνουν. Είναι...
1: Κάπως έτσι. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η τιμή.
0: Ναι, γιατί είναι τα μεταφορικά για τα νησιά, ότι ένα πρατήριο στο νησί δεν εφοδιάζεται δύο φορές τη βδομάδα όπως ένα στην Αθήνα, σε κεντρική λεωφορεία, αλλά μπορεί να εφοδιάζεται και δύο φορές το μήνα ή ξέρω, μία φορά τη βδομάδα στα πιο εμπορικά νησιά. Οπότε όλα αυτά εδώ πέρα δημιουργούν αυτή την εικόνα.
1: Ακριβώς. Τώρα δεύτερο, άρα τα καύσιμα λοιπόν τα αφήσαμε πίσω, η εικόνα δεν είναι πολύ καλή. Αυτή τη στιγμή βέβαια όποιος πάει να βάλει βενζίνη τη βλέπει φθηνότερη σε σχέση με την 1η Αυγούστου, έχει πέσει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν το βλέπω να κρατάει πολύ. Δηλαδή όσοι φύγουν εκεί Παρασκευή, Σάββατο για 15 Αύγουστο, πιθανότατα θα την πληρώσουν λίγο τσιμπημένη τη βενζίνη. Όποιος πάει σήμερα ακόμα είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Αλλά δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα είναι κάτω από τα 2 ευρώ.
0: Ναι, γιατί συνεχώς αλλάζουν τα τιμολόγια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν το δυσάριστο, το πάμε σε ευχάριστα.
1: Όχι, ένα δυσάριστο ακόμα. Είναι εξυπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Είναι αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν κάθε μήνα από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Γενικό Λογιστήριο. Το κράτος χρωστάει. Αυτό δεν είναι μυστικό. Χρωστάει εδώ και πόσα χρόνια κάνω εγώ το οικονομικό ρεπορτάζ. Πάντα χρωστούσε στην αγορά.
0: Μεγάλο μπαταχτή το κράτος, ναι.
1: Σε ποιους χρωστάει? Χρωστάει σε προμηθευτές, σε εργολάβους, χρωστάει επιστροφές φόρων, χρωστάει συντάξεις, εφάπαξ, για διάφορους λόγους, πράγματα που καθυστερούν, πληρωμές που θα γίνουν κάποια στιγμή, αλλά καθυστερούν. Τώρα, πόσα είναι αυτά τα καθυστερούμενα? 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν το λες και λίγο? Είναι μεγάλο το ποσό.
0: 3,5 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, 3,5 δις. Ναι. Χρωστάει το κράτος σε ιδιώτες. Στοιχεία Ιουνίου.
0: Γιατί άμα το σκεφτούμε αυτό, ότι αν αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια υπήρχαν στην αγορά και κινούνταν, είναι μια αλυσίδα. Δεν είναι ότι χρωστάει σε έναν, σε αυτό που χρωστάει το κράτος, μετά αυτός χρωστάει κάπου αλλού, κάπου αλλού και έτσι υπάρχει μια διαιώνιση μιας άρρωστης κατάστασης.
1: Και υπάρχει λοιπόν μια λυσίδα, όπως πολύ σωστά το είπες. Συγκριτικά, να το δούμε λίγο, τον Ιούνιο μειώθηκαν οι οφειλές κατά 237 εκατομμύρια. Τώρα στα 3,5 δις, στα 237 είναι ένα ποσοστό, όχι πολύ μεγάλο, αλλά είναι κάτι. Μακάρι να συνεχιστεί. Σε σχέση βέβαια με το Δεκέμβριο, δηλαδή πώς έκλεισε το 25, είμαστε 250 εκατομμύρια πάνω. Δηλαδή το Δεκέμβριο χρωστούσε 3,25 και τώρα χρωστάει 3,5. Χρωστάει παραπάνω σε σχέση με το Δεκέμβριο. Μειώθηκαν σε μηνιαία βάση, αλλά σε εξαμηνιαία βάση έχουν αυξηθεί. Τώρα, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι οφειλέτες? Τα νοσοκομεία, 1,3 δις. Σε προμηθευτές, σε εργολάβους, προμήθεια αναλωσίμων, παραγγελίες μηχανημάτων. Πολλά από αυτά είναι σε σταδιακή εξόφληση. Χρωστάνε λοιπόν τα νοσοκομεία 1,3 δις. Τα ασφαλιστικά
0: δεν
1: λες,
0: τόκος δεν πέφτει τώρα στην καθυστέρηση. Δηλαδή, εμένα μου χρωστάει το κράτος κανένα χρόνο. Δεν είναι ότι θα πάρω. Δηλαδή, μόνο από τον πληθωρισμό έχω χάσει ήδη την αξία αυτού που μου χρωστούσε. Έχω χάσει ένα κομμάτι της αξίας. Δεν έχει.
1: Την έχει χάσει την αξία, ναι. Δυστυχώς, και δεν.
0: Αν εγώ χρωστάω όμως στην τράπεζα ή στο κράτος στην εφορία κάθε μήνα. Πέφτει προσάυξη. Στην ΑΔΕ βλέπεις ότι κάθε δόση που ξεχνάς, πέφτει προσάυξη.
1: Εδώ δεν υπάρχει προσάυξη. Εδώ προσάυξη. Χρωστάνε αυτά, κάποια στιγμή θα πληρωθούν, αλλά εντωμεταξύ μπορεί να έχουν προσθεθεί καινούργια. Τα ασφαλιστικά ταμεία χρωστάνε 715 εκατομμύρια ευρώ. Είναι κυρίως εκκρεμείς συντάξεις, εφάπαξ και διάφορα άλλα. Και διάφορες
0: ούτε αυτά με προσάυξη. Που άμα καθυστερήσει το ασφαλιστικό ταμείο. Τοπ, έτσι.
1: Ούτε αυτά με προσάυξη.
0: Λοιπόν, κάνεις και όποια κίνηση θέλεις για να πει αυτό το τουτ.
1: Τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμοι, Περιφέρειες, δηλαδή χρωστάνε 333 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως σε εργολάβους. Δημόσιες επιχειρήσεις 236 εκατομμύρια και τέλος τα Υπουργεία 175 εκατομμύρια. Και υπάρχει και ένα μεγάλο κονδύλι 790 εκατομμύρια, τα οποία είναι οφειλές του κράτους προς φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες, που είναι επιστροφές φόρων και επιστροφές ΦΠΑ από συμψηφισμούς.
0: Και αυτά και εδώ έχει.
1: Έλατε.
0: Αυτά είναι τα πιο εύκολα. Δηλαδή τα έχω πάρει και στα γυρνά. Δηλαδή...
1: Πολύ συχνά, όταν υπάρχουν μεγάλες επιστροφές φόρων ή μεγάλοι συμψηφισμοί ΦΠΑ, το κράτος περνάει από δεύτερο και τρίτο έλεγχο. Ο έλεγχος δεν είναι αυτόματος. δεν είναι ότι έκανα τη φορολογική μου δήλωση, βγήκε η επιστροφή, σε τρεις μέρες την έχω πάρει. Αν η επιστροφή είναι ένα μικρό ποσό, μπαίνει αυτόματα. Από ένα ποσό και πάνω το κράτος ελέγχει 2 και 3 φορές. Αν η επιστροφή είναι μεγάλη.
0: Οπότε
1: το ίδιο γίνεται και με το ΦΠΑ. Και δυστυχώς υπάρχει αυτό το ποσό.
0: Ελπίδα να τα πάρετε έτσι όπως το ακούω, δεν υπάρχει άμεση. Δηλαδή τώρα μιλάμε για σταγόνα στον ωκεανό. Τα 3,2 δισεκατομμύρια φτάσανε 3,5. Έπεσε τώρα μια δόση τον Ιούνιο. Προφανώς κάτι υπερίσεψε. Αλλά είναι πολλά λεφτά. Δηλαδή τώρα και ο καθένας τι αντοχές έχει. Ο άλλος σε κάποιον μπορεί να χρωστάνε 500 ευρώ και ένα χιλιάρικο και να τον πνίγει αυτό το χιλιάρικο. Σαν άλλον 10.000, σαν άλλον 100.000, σαν άλλον 10 εκατομμύρια. Αναλόγως εσύ. Ο καθένας τι αντοχές έχει, δεν είναι.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, ότι δεν είναι για όλους το ίδιο επώδυνο να σου χρωστάει το κράτος. Άλλοι την παλεύουν, άλλοι δεν την παλεύουν. Τέλος πάντων, να πάμε τώρα σε ένα ευχάριστο.
0: Αλλά θα μοιράσουμε λεφτά στη ΔΕΘ.
1: Ναι, στη ΔΕΘ θα μοιράσουμε. Αλλά η ΔΕΘ είναι σε περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο.
0: ΔΕΘ είναι 4-5 Σεπτέμβρη, αυτό το
1: Σαββατοκύριακο. Κάπου εκεί νομίζω. Ναι. Το πρώτο Σαββατοκύριακο νομίζω του Σεπτέμβρη. Να δούμε όμως τώρα μέχρι το 15 Αύγουστο τι πληρωμές θα γίνουν. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, αλλά τέλος πάντων 57 εκατομμύρια, κάτι είναι και αυτό. Είναι κυρίως επιδόματα από τον ΙΕΦΚΑ. Θα μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Κάποια έχουν ήδη μπει από χθες. Κάποια θα μπουν αύριο μεθαύριο. Μέχρι την Παρασκευή πάντως θα ολοκληρωθεί αυτή η πληρωμή των 57 εκατομμυρίων. ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Λοιπόν, την Παρασκευή 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕ, διάφορα επιδόματα, ας πούμε επίδομα μητρότητας. Επίσης μέχρι την Παρασκευή 13.5 εκατομμύρια ευρώ σε 500 δικαιούχους για εφάπαξ. Να, εδώ είναι ας πούμε αυτό που λέγαμε πριν, οφειλές ασφαλιστικών ταμείων. Αυτά τα εφάπαξ 13.5 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να είναι οφειλές και ένα χρόνο πίσω και 2 χρόνια πίσω. Κατάλαβες, είναι οφειλές.
0: Ευτυχώς κάποιοι θα τα πάρουν. Κάποιοι.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν οφειλόμενα χρήματα τα οποία θα δοθούν μέχρι 14 Αυγούστου για εφάπαξη. Τώρα, 21 εκατομμύρια για επιδόματα ανεργίας και κάποια άλλα επιδόματα από τη ΔΥΠΑ αυτή τη φορά, όχι από τον ΙΕΦΚΑ. Και τέλος, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για περίπου 2.000 μητέρες που δικαιούνται επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Α, βλέπω και ακόμα κάτι, μην τα ξεχάσουμε. Χρήσιμα είναι. Άλλα 19 εκατομμύρια σε 18 δικαιούχους για επιδοτούμενα, συγγνώμη, προγράμματα απασχόλησης και 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: 19 εκατομμύρια σε 18 δικαιούχους.
1: 18.000.
0: Α, 18.000, γιατί άλλο λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν μένα πάω και εγώ να μορφωθώ έτσι. Αν μένα πει κανένα εκατομμύριο στην αναμόρφωση, δεν
1: υπάρχει. Σε 18.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης και τέλος 1,5 εκατομμύριο σε 2.500 δικαιούχους για διάφορα προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα. Αυτές είναι οι πληρωμές. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τουλάχιστον για κάποιους υπάρχουν και μερικά ευχάριστα νέα. Άκης Αθανασόπουλος στην πληρέστατη ενημέρωση σχετικά με το οικονομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και όπως, ναι, Ανδρέα, το άκουσες. Το κράτος δεν πληρώνει για την τόκο για την καθυστέρηση. Αν εσύ καθυστερήσεις μια δόση, σου φορτώνει το επιπλέον. Έχεις ξεχάσει να πληρώσεις ΕΦΚΑ, έρχεται αμέσως τον επόμενο μήνα. Έχουν ξεχάσει αυτοί να σε πληρώσουν κανένα χρόνο και δεν πειράζει, γράψα στο χιόνι.

0: παλιό χώρο. Ποιο? Πολύ ένα βουλγαράκι, ωραίο. Με Ντίον μαζί. Ο Θανασόβλος είναι Σκορπιός, μάλιστα. Εντάξει. Ωραίο παλιό Σκορπιός. Λοιπόν, αθλητική ενημέρωση πλούσια σήμερα. Ποδόσφαιρο, αλλά και Μίλτος Τεντόγλου σε αποκλειστική μετάδοση από την ΕΡΤ. Και λέω, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με τον Μίλτο, γιατί εντάξει και το ποδόσφαιρο μας συγκινεί. Αλλά οι ιστορίες αυτών των παιδιών που πραγματικά είναι μοναχικοί καβαλάριδες, δεν ξέρω, με συγκινούν περισσότερο. Και ο Μίλτος Τεντόγλου φυσικά έχει δείξει ότι είναι ένας υπεραθλητής με τόσες διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο κτλ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι όταν με το καλό θα ολοκληρώσει την καριέρα του, όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και άλλοι έτσι, αθλητικοί συντάκτες που είναι εξειδικευμένοι στο στίβο, νομίζω θα κάνουν αφιερώματα για έναν μεγάλο θρύλο του μήκους. Έχει πάει τώρα, θέλει να κάνει το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Η είδηση είναι το που τα λέμε όταν δεν ανεβαίνει στο βάθρο ή όταν δεν μπαίνει χρυζό Τεντόγλου, ή όταν ανεβαίνει. Εκεί έχει φτάσει το παιδί. Δεν είναι τυχαίο όμως, έτσι. Βέβαια, τυχαίο είναι, γιατί αν θα δούμε, αν θα διαβάσουμε πώς κατά τύχη αυτό το παιδί έγινε αθλητής του μήκους, θα τραβάμε τα μαλλιά μας, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε.
0: Ασχολούμενος με το παρκούρ.
1: Μπράβο, δεν είναι ένας άνθρωπος, ο πρώτος προπονητής. Του λέει, έλα το αγόρι μου, τι κάνεις εκεί, όχι για να μην πει και χτυπήσει, έλα να κάνεις μήκος. Δηλαδή, αν δεν τον έβλεπε, δεν θα μιλάγαμε σήμερα για την Τόγλου, έτσι. Είναι αυτά τα...
0: Αυτό είναι φοβερό,
1: να
0: κάνεις παρκούρ και ο άλλος να δει ότι έχεις το ταλέντο για να κάνεις μήκος. Μου θύμισε την ιστορία της Ντρυπιώτη, η οποία επίσης ξεκίνησε το βάδιν στην Καρδίτσα, όταν έφυγε ένα μπαλάκι του τένις εκεί που έπαιζε και ο τρόπος, λέει, που περπάτησε για να πάρει το μπαλάκι του τένις, το είδε ένας προπονητής στίβου στην Καρδίτσα και της είπε, εσύ κάνεις για βάδιν. Δηλαδή πήγε ένα 12χρονο, ήταν νομίζω 12-14 χρονών, να μαζέψει ένα μπαλάκι του τένις, και ο τύπος που την είδε να περπατάει είδε στο πρόσωπο της Ντρυπιώτη ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο στο βάδιν, που βέβαια το δικαίωσε μετά από τόσα χρόνια με τις τεράστιες επιτυχίες που έχει φέρει.
1: Ευτυχώς είναι πολλοί τέτοιοι αθλητές που κατατύχει. Και εγώ γνώριζα την Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, έτρεχε εδώ στο Σιρήνιο και γίνεται ο μελλοντικός προπονητής και της είπε, έλα εδώ κορίτσι μου, φαίνεται τον μπαμπά σου, πρέπει να κάνεις αυτό το άθλημα στη σφυροβολία. Δηλαδή αυτό είναι το άσχημο. Δεν είναι ότι περάνε τα παιδιά μας. Ας πούμε στα σχολεία παίρνει ένας προπονητές, δύο προπονητές, και με το μάτι βλέπουν ότι ο τάδε μπορεί, ο άλλος δεν μπορεί. Στην τύχη πάρα πολλά από αυτά είναι. Είτε εμείς οδηγούμε τα παιδιά μας και κάποιος θα τα δει, ας μην κάνει βόλεϊ, να κάνει κολύμβηση γιατί το έχει, είτε κάτι θα συμβεί εκείνη τη στιγμή στο σύμπαν και θα είναι εκεί κάποια μάτια που θα ξέρουν και να πούνε, έλα το παιδί μου, πρέπει να κάνεις αυτό το άθλημα. 10 και 16 για να μην πω λόγο, είναι ο τελικός του Τεντόγλου.
0: Σε αποκλειστική μετάδοση από το Earth Sports 1.
1: Ο στόχος του είναι πρώτα το μετάλλιο, εγώ θα έλεγα, είναι να σπάσει το ελληνικό, το παλινό ρεκόρ. Αυτός νομίζω είναι ο στόχος του, έχει μπει στο κεφάλι και άμα του μπει δεν βγαίνει. Και πριν από λίγες μέρες ισοφάρισε δύο φορές. Τη ισοφάρισε, αυτό είναι η κατευθυνιά του. Ένα εκατοστό θέλει. Δεν θέλει να κάνει πολλά παραπάνω. Αν και η συνέντευξη σε εμάς, νομίζω στην ΕΡΤ, είπε ότι θέλει να κάνει 8,75. Έτσι, και δεν βγαίνει άλμα αεροπλάνου.
0: Ναι, αυτό εντάξει.
1: Yeah. Λέει το όχι. Και άμα το λέει ο ίδιος.
0: Έχει περάσει πάνω από, ότι... πάνω από τη Συγκρού. Με το 8,75 δεν είναι.
1: Γενικότερα έχουμε τα απόγευμα και ο Φραντεσκάκης είναι και αυτός νωρίτερα στο τελικό. Να δω τι ώρα είναι. Ο Φραντεσκάκης είναι σφυροβολία, είναι 9 και 10. Δεν το λέω grande favori, αλλά δεν είναι και outsider, αυτό που λέμε και
0: μεγάλη. Όμως έχει μια συνεχόμενη παρουσία και ο Φραντεσκάκης.
1: Μπορεί να είναι το βάθρο το παιδί. Οπότε γιατί να το παρακολουθήσουμε 9 και 10 και μια ώρα αργότερα ο Τεντόγλου. Από την άλλη, τις ίδιες ώρες, 8:30, Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν, ισόπαλος ο Καρεσκάκης, οπότε δεν είναι νίκη για να προκριθεί στα play-off του Champions League. Αν δεν, έχει δεύτερη ευκαιρία και μια χαρά ευκαιρία είναι, γιατί μπαίνει απευθείας στον όμιλο, στο League Phase του Europa League. Την ίδια ώρα στη Σόφια ο Παναθηναϊκός είναι
0: λίγο με την πλάτη στον τοίχο.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει.
0: Αν χάσει, χάνεται.
1: Αν χάσει, μένει Αθήνα. Έτσι, μάλλον μένουμε Ελλάδα, η εκπομπή τη ΕΡΤ παλιά. Αν προκριθεί, που είναι το φυσιολογικό, δεν που τα λέμε, δεν είναι.
0: Με βάση τη δυναμικότητα των ομάδων, βέβαια αυτό δεν φάνηκε πολύ.
1: Δεν φάνηκε, έχει δίκιο. Έχει
0: την προηγούμενη εβδομάδα,
1: ναι,
0: αλλά.
1: Ναι, okay. Ναι, ναι. Κάποιο που δεν ήξερε, θα πει ότι είναι ισοδύναμες ομάδες οικονομικά. Ενώ είναι. Χάος. Είναι τα
0: μέρα, μέρα με την πολύ νύχτα.
1: Του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΚΑ. Οπότε είναι χρέος του Παναθηναϊκού να προκριθεί εύκολα δύσκολα απόψε στη Σόφια.
0: Μάλιστα. Αυτά. Και έχουμε και το Τρίκαλα Λάρισα. Κύπελλο Ελλάδος ξεκινάει σήμερα τιμητικά στις 6 ώρα το Θεσσαλικό.
1: Αλλά θα όμως, είναι κυπελλούχος νομίζω τα Τρίκαλα, τυπικά, αλλά και θα παίξουν στο κύπελλο της Λάρισας. Στο...
0: Ναι, νομίζω δεν είναι σε καλή κατάσταση των Τρικάλων, κάπως έτσι.
1: Και τα εισιτήρια προφανώς, έτσι, ναι, και τα εισιτήρια εκεί φαντάζομαι, έτσι, αυτή είναι η τράβα.
0: 17-18 η συνέχεια και έχουμε βέβαια και το Super Cup. Εντάξει, θα τα πούμε όλα αυτά
1: αύριο,
0: και τις επόμενες μέρες. Υπάρχει μία είδηση η οποία κυκλοφορεί πολύ έντονα, ότι ο Λιονέλ Μέση σκέπτεται να διακόψει επαόριστον την καριέρα του ύστερα από το θάνατο του πατέρα του.
1: Και εδώ που τα λέμε στα 39 πλάς, όταν υπάρχει διακοπή, μάλλον λες ότι σταματάω έτσι,
0: ναι, όταν
1: την καριέρα,
0: ναι,
1: μου, έτσι. Δηλαδή, συνήθως σε αυτήν την ηλικία τελειώνεις, έτσι, δεν λες ότι...
0: Εντάξει, πάλι όμως και δεν χορταίζεις να το βλέπεις, δηλαδή αυτά που έκανε ο Μέσης...
1: Για τον ίδιο άλλο, έτσι, ναι, για τον ίδιο, ήταν, θα λες, ωραία, ο πρώτος που είχα στον πατέρα του, όμως ήταν, πρόσωπο από ο μπαμπάς του, ο μάνατζέρ του, το άνθρωπος που τον συνόδευσε από την πρώτη του μέρα στην προπόνηση, μέχρι και τον τελευταίο αγώνα που έδωσε στο Ελλάς, στο Μουντιάλ, μάλλον και δεν ξέρω αν ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν, λόγω προβλημάτων υγείας δεν είχε πάει στο Μουντιάλ.
1: Ωραία. Μέχρι τα τελευταία του παιχνίδια στην Αμερική ήταν εκεί ο πατέρας του, έτσι, ήταν δίπλα του στα καλά και
0: μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Λοιπόν, Δήμητρης Καϊμάς στην Αθλητική Ενημέρωση, αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για τα πολλά μηνύματά σας και σήμερα. Σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία. Εδώ στο έχουμε και λέμε. Ακολουθεί ο Γρηγόρης Νιάκας με την ραδιοεφημερίδα. Από τον Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο. Ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πορτοκαλί συναγερμό για τις φωτιές ο μηχανισμός σε Αττική και όχι μόνο εδώ, σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας και σήμερα. Σε κόκκινο συναγερμό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με ό,τι αυτό και συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ανίποτη η τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δασική φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαραθιά που προκλήθηκε από τετράχρονο μπίτσε μπάκι, φωτιά και σε γκαράζ στο Φούρεσι στα Αγγλικά νερά. Στον ανακριτή 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν και εκδόθηκε από τη Βρετανία, δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο σε στενά Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει ο Washington Post. Σε θάνατο ερήμη καταδικάστηκαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος και σήμερα έχουμε νέα φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο σε Ζάνκηθο στην περιοχή Βολίμες. Θα πάμε σε λίγο στον ανταποκριτή μας για να μας δώσει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από το διεθνή χώρο και τη Λατινική Αμερική ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, όπου ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σύριοπούλου για να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι πριν από λίγο καιρό, 24 Ιουνίου ήταν, είχαμε τον διπλό σεισμό επίσης στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός που άφησε πίσω του 6.300 νεκρούς και πάνω από 70.000 τραυματίες.
2: Μακάρι να μην δούμε τέτοια νούμερα, Γρηγόρη, πάλι. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν μια σκηνή από τον εξορκιστή, ο τρόπος με τον οποίο κουνιόταν το κρεβάτι, μου λέει ένας επιζών της από το σεισμό.
0: Και αυτό τα λέει όλα η φράση ακριβώς. Αυτή.
2: Ακριβώς. 7,4 όπως είπες, ένα σεισμός που είχε ένα μέγεθος σεισμού που είχε για δεκαετίες δεν είχε συμβεί. Ο νεότερος απολογισμός είναι 164 νεκροί, κάποια διεθνή μέσα δίνουν ακόμα 132. Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δεκάδες πλήρης καταρρεύσεις κτιρίων, πάνω από 600 τραυματίες και πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Μέχρι πρότινος ήταν περίπου στις 2.000. Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές στα αεροδρόμια, 6 αεροδρόμια έχουν σταματήσει τις πτήσεις για προορισμούς και υπάρχουν συνεχιζόμενοι μετασεισμοί, αυξάνοντας την ανησυχία. Σημειώθηκε λοιπόν χθες επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας.
0: Και είναι τρομακτικά τα βίντεο που βλέπουμε διαρκώς από χθες. Υπάρχουν πολλά βίντεο και στο ernews.gr και από την ώρα του σεισμού. Πραγματικά σε πιάνει τρόμος, αλλά και από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που είναι σε εξέλιξη.
2: Και μόνο το γεγονός ότι έγινε αισθητή σε Παναμά ή σημερινό και Βενεζουέλα, καταλαβαίνουμε πόσο δυνατός ήταν. Δεν εκδόθηκε βέβαια προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή του Ειρηνικού που ανοίγει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, την τεκτονική ενεργή ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης, επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης στα σωστικά συνεργεία. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο, γιατί είχε αναλάβει τα καθηκοντά του μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους πληγέντες και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Βέβαια, τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες, έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν βρίσκονται στην, να βοηθήσουν την Κολομβία, και η οποία δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για προσωρινή στέγαση, τρόφιμα και άλλη, οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται η χώρα. Το ίδιο το Ελ Σαλβαντόρ, το Μεξικό, η Χιλή, όλες γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο είπε ότι θα θέσει στην διάθεση της Κολομβίας τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και θα στείλει χρήματα για την αντιμετώπιση τουλάχιστον των πρώτων αναγκών μετά το φωνικό αυτό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν. Βέβαια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια και υπάρχουν και δάση και που είναι δύσβατα και δεν μπορούν να περάσουν τα συνεργεία, δεν βοηθάει καθόλου η μορφολογία του εδάφους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων, οι οποίοι λένε ας μην χάσουμε την πίστη μας.
0: Μάλιστα.
2: Και να δούμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν, να μην δούμε τόσους πολλούς νεκρούς όσους στον προηγούμενο φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.
0: Μακάρι, το όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μάχη με το χρόνο λοιπόν στα ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά το σεισμό. Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και λένε, όπως διαβάζουμε στο Ερτ Νιούς, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής τώρα διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν σχετίζει το φωνικό σεισμό στην Κολομβία με το πρόσφατο πολύ νεκρό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Λέκας.
3: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, η σεισμή στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 8,5, και ο σεισμός στην Κολομβία, 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της τάξης των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι όπως στην έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
4: Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
3: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφύγει τους χίλιους.
0: Τώρα να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί η ανησυχία και η επιφυλακή για το φόβο των πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ή μάλλον πιο σωστά και σήμερα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επικινδυνότητα, αφού το τρίπτυχο, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί ακριβώς την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται πυροσβέστες και εθελοντές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο από το πυροφυλάκιο στο Βύρονα, ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Θαρσινός.
5: και εδώ στο πυροφυλάκιο του Βύρονα, αλλά και σε αυτό τη Ηλιούπολη, στο οποίο βρισκόμασταν πριν από λίγο. Οι ομάδες των οθελεντών βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν περιπολίες στο βουνό του Ημιτού, το οποίο αποτελεί κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά το ζήτημα της πυρασφάλειας. Όσον αφορά εδώ την κατάσταση στην περιοχή του Ημιτού, απαγορεύεται ρητά η διέλευση των απλών πολιτών εδώ στο βουνό του Ημιτού. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, καθότι όταν έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας 4, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, απαγορεύεται η παρουσία απλών πολιτών, είτε με οχήματα είτε πεζοί, σε αυτές τις δασικές εκτάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΕΔΙΕ και σε σμηθήρα προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε ολικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε και πάλι το Σπύρο Θαρσινό.
5: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για και αυτή η έρευνα, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης λοιπόν σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ δεν έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις αυτές. Στο Κουβαρά Αττικής τώρα, χθες ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τα λέγαμε τέτοια ώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ του Ερτ News.
6: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερός, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων εστιών, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που προδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμεναν να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε με τον Κουβαρά, φεύγουμε με την Αττική, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ζάκυνθο, γιατί μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο, πριν από λίγο είχαμε και δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολίμες. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σχεδόν οριοθετημένη η φωτιά και στις Βολίμες. Ευτυχώς. Και στην περιοχή Κορίφη συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή οικισμοί. Είναι μια φωτιά η οποία ξέσπασε περίπου πριν από ούτε μία ώρα και αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη και εκεί, όπως και στην πρωινή φωτιά, τα επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις και εν αέρια. Δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενδιαφέρον έχει την πρωινή φωτιά η οποία έχει κατασβεστεί πλήρως. Το πώς ξεκίνησε. Mm. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα όχημα. Αυτά τα λεγόμενα τα beach buggies είναι τα οχήματα, τα τετράτροχα που όχι γουρούνες, οδηγείται σαν αυτοκίνητο, mm. διθέσιο και κινούνται στις παραλίες και σε κακοτράχαλους δρόμους.
0: Είναι αυτά που συνήθως ενοχλούν τους άλλους λόγμενους, έτσι.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό τώρα οι συγκεκριμένοι πήγαν να κάνουν μια δασική διαδρομή. Ήταν ένα κονβόι περισσότερων από 5 με 6 τέτοια οχήματα. Μάλιστα από ό,τι μάθαμε είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται, αν όχι καθημερινά, κάθε 2 μέρες. Και διασχίζουν τέτοια οχήματα και μάλιστα οργανωμένα. Λοιπόν, ένα από αυτά πήρε φωτιά σήμερα, οδηγούσε ένας τουρίστας και μάλιστα είχε και τον ανήλικο γιο του μέσα. Πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο κονβόι αυτό. Δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η φωτιά να φύγει από το όχημα και να μεταλαμπαδευτεί σε κάμνους που ήταν δίπλα και από εκεί και πέρα στο βουνό, στη δασόδη έκταση, όπου είναι μάλιστα και πάρα πολύ δύσβατη. Και το ευτύχημα ήταν ότι ήταν άμεση και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ρίχτηκαν στη μάχη από πολύ νωρίς και ένα αέρια και η φωτιά πλέον αυτή έχει και αυτή κατασβεστεί.
0: Μάλιστα, έχει κατασβεστεί λοιπόν αυτή η πρώτη φωτιά στις Βολήμες, στο Μαραθιά. Οριοθετημένη δεύτερη φωτιά στις Βολήμες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, Ανδρέα. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές. Να θυμίσουμε τώρα εμείς, για να ξαναρθούμε εδώ στην Αττική, η οποία μετρά τις πληγές της, ειδικά οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετρούν τις πληγές τους από την καταστροφική πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λοιπόν υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
8: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλας, και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
9: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στη μεγάλη φωτιά να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς. Τώρα, μέσα στη διάστημα 10 ημερών, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα? Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
10: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς. Επίσης για τη διαδικασία μίλησε και ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος.
11: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
0: Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται, ειδικά το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8, επισημένοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο ίδιος όμως ρωτήθηκε σε κάποιο σημείο τη Μαρία Γεωργίου για τα αίτια των πυρκαγιών, ειδικά ρωτήθηκε τις καταγγελίες περί ευθυνών του ΔΔΕ. Για να ακούσουμε τι είπε.
12: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
4: Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
12: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι οι χιτά, οι οποίοι είναι αυτοί οι χώροι γενομικής σταθής απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις επικρατούν πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όσο παραμένει βεβαίως η ασφυξία, η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία των στενών του ορμού. Το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια του βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής στην Αντλία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτρια Κωνσταντίνας Δημητρούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμούς να παραμένει σε μονοψήφιος. Όταν, να θυμίσουμε, πριν από την κρίση τα διερχόμενα πλοία ανέρχονταν σε 130 με 140 την ημέρα. Ωστόσο, μία μικρή είδηση ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το νέο καθεστώς που θα διέπει τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά από αυτό μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές σε σχέση με το πρωί. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδα καταγράφει κέρδη μεγαλύτερη από 13%, πάνω δηλαδή από 10 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα, είναι αυτή η άνοδος, προειδεάζει σαφώς Γρηγόρη για νέες αυξήσεις στη λιανική στην εφόρια αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές χοντρικής στα δηληστήρια σήμερα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στα 1,42 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,35. Οι τιμές με τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές που προμηθεύονται σήμερα τα πτήρια από τα δηληστήρια. Είναι 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πορεία των διεθνών τιμών ήταν ακόμα πτωτική και είχε αποτυπωθεί και στην Αντλία αλλά και στις δηληστηριακές τιμές. Αυτή τώρα η αύξηση θα περάσει σύντομα και στην Αντλία. Αποτυπώνεται ωστόσο ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών. Παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης σήμερα η μέση του τιμή πανελλαδικά έχει υποχωρήσει και αυτή κάτω από τα 2 ευρώ. Σαφώς βέβαια, Γρηγόρη, οι καταναλωτές στην περιφέρεια και στις τουριστικές περιοχές βλέπουν τιμές υψηλότερες, εξαρτώνται από το πόσο συχνά τα πρατήρια προμηθεύονται και σε τι τιμές από τα δηληστήρια. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, όταν και ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών είναι σημαντική, διότι συγκρατεί τις τιμές σε σχέση με το ανσασέρ που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Πάντως, η πορεία δεν προδιαγράφεται καλή. Οι παράγοντες της αγοράς προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις στα δηληστήρια τις επόμενες ημέρες και μάλιστα από αύριο, ενώ στελέχη της αγοράς λιανική σχολιάζουν ότι η σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη για τις τιμές στην Αντλία για την εβδομάδα που έρχεται. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τη διεθνή αγορά και αφορά την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Και σε αυτό το έτοπο έχουμε μια σοβαρή επιδείνωση πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά τριών εβδομάδων και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. 8,5% υψηλότερα η εβδομαδιαία μεταβολή. Η νέα άνοδος έρχεται, πρέπει να πούμε, σε μια κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά, με τα επίπεδα αποθεμάτων να υποχωρούν στα χαμηλότερα εποχιακά επίπεδα από το 2009. Εντείνονται τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό για τον επερχόμενο χειμώνα, αν και η Κομισιόν εμφανίζεται κάθε συγχαστική και ότι μπορούν να αποκατασταθούν τα αποθέματα αυτά και από ποσότητες LNG από εναλλακτικούς προμηθευτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι το φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένο με την τιμή του ηλεκτρικού. Έχουμε ωστόσο κάποιες περικοπές, παρατεταμένες μάλιστα περικοπές, στην προσφορά από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νορβηγίας, το Ormen Lange, το το μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης μέσω αγωγών, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και να ενισχύσει βέβαια τη μεταβλητότητα των τιμών.
0: Γρηγόρη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα από ό,τι μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα, και σε μια
13: είναι
0: κρίση.
13: Πολύ ρευστό το τοπίο. Ναι, πολύ ακριβώς. Ρευστό το τοπίο. Μια... Γρηγόρη, και αλλάζει από ώρα σε ώρα.
0: Και σε μια εποχή που όλος ο κόσμος είναι σε κίνηση, είναι σε εξέλιξη καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, μετακινείται και όλα αυτά επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άσχημα τα νέα λοιπόν από την αγορά των καυσίμων. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο κ. Θέμης Γκιουρτζής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηρίων Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες.
0: Ο κ. Θέμης Γκιουρτζής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηρίων Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά.

0: επιδόσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω, τα δηλισμένα προϊόντα, το πετρέλαιο κίνησης και οι αμόλυβδοι είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent, και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς που πρέπει οι δημοσιογράφοι να τον ενημερώνετε, μεταξύ του Brent και, και τη τιμή στην Αντιλία πάντα μεσολαβεί η τιμή του δηληστηρίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί, διότι υπάρχουν σημαντικά κοστολόγια και ελλείψεις καυσίμων από τα αποθεματικά που έχουν δώσει τα κράτη για να μην έχουμε ελλείψεις καυσίμων ανά τον κόσμο.
1: Τώρα, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αυξήσεις στο πετρέλαιο αποτελούν σημείο ένδειξης της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, την ώρα που η δυσπιστία ένθεν κακήθεν δυσκολεύει τις συζητήσεις των δύο πλευρών στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε τη Δευτέρα στα 6 πλοία από μέσο όρο περίπου 11 πλοίων τις προηγούμενες 10 ημέρες. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσσερα Σιριοπούλου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Μόλις 6 πλοία σε μία ημέρα από 11 πλοία τις προηγούμενες ημέρες, Δέσποινα.
2: Ας δούμε, Γρηγόρη, το ποτήρι μισογεμάτο τώρα, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως να έχουμε μια καλή είδηση τουλάχιστον στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διπλωματικό επίπεδο, όπου το Ιράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται, όπως είπες και εσύ, στις διαπραγματεύσεις με πραγματική διάθεση για ειρήνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι όταν μια πλευρά σηκώνει το σπαθί και ταυτόχρονα ζητά συνομιλίες, δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει πραγματική ειρήνη. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να ανοίξουν πλήρως στην περίπτωση εάν πρώτα οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει την Ουάσιγκτον ευθύνη για τις συνέπειες της διακοπής της ναυσιπλοείας. Επίσης, έχουμε πει κατηγορίες από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις σε εθισμό, λέγοντας ότι οι δεκαετίες οικονομικής πίεσης δεν κατάφεραν να υποτάξουν τη χώρα και αντίθετα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανέβρεση διπλωματικής λύσης.
1: Είναι ένα πραντεφέρ αυτό, να δούμε πού θα οδηγήσει.
2: Ακριβώς. Και σε περιφερειακό επίπεδο, οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πόλης Αλμόχα και του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα, και νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του και τις αναρτήσεις του δήλωσε ότι εφόσον το Ιράν ζητάει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμινης πολεμικής σύγκρουσης, θα ζητήσει και ο ίδιος αποζημιώσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιονδήποτε μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα το Ιρανικό αίτημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν έχει τεθεί ποτέ στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα πει αυτός που κάνουν τις διαπραγματεύσεις να το ζητήσουν.
1: Και μας κάνει την καλύτερη πάσα τώρα, αφού αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, είδαμε νωρίτερα, της Washington Post και των New York Times για την επιστροφή του από την Άγκυρα με κινηματογραφικό τρόπο. Ήταν μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέβη, λέμε, στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βρετανία, όπου και επιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή της ΗΠΑ. Αλλά υπήρχε κάτι το κινηματογραφικό σε όλη αυτή την επιχείρηση.
2: Ναι, γιατί χρησιμοποίησε ένα όχημα τρόφο μεταφοράς για να πάει στο στρατιωτικό αεροσκάφος, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τότε, όταν είχε γίνει η σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One και όχι αυτό που του είχαν δωρήσει οι Καταριανοί, και είχαν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις. Υπήρχαν τότε διάφορα ερωτηματικά γιατί χρησιμοποίησε το ένα αεροπλάνο και δεν πήρε από την αρχή να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το καινούριο Air Force One. Μάλιστα είχαν πει ότι σταμάτησαν στη Βρετανία προκειμένου οι στρατιώτες να δουν το καινούριο Air Force One. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν απομακρύνθηκε μυστικά από την Τουρκία τον Ιούλιο, μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από μια προειδοποίηση για πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με αποκαλύψαμε

0: Αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Τον είδαμε λοιπόν να μπαίνει στο παλαιό Air Force One
0: τον
1: και
0: είδαν,
1: να βγαίνει.
0: Τον είδαν, όχι το... Ήταν ως εξής, επιβιβάστηκε δημοσίως το παλαιότερο Air Force One, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσω ενός οχήματος μεταφοράς catering, τροφοδοσίας, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-32A, μαζί με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth. Και πέταξε προς την Βρετανική βάση Μίντελχολ, όπου εκεί επιβιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή. Και να σου πω, την ώρα που ήταν στο έδαφος ακόμη και δεν είχε απογειωθεί, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα από το... στα παράθυρά τους.
1: Δέσποινα Στυριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, τορμούς και τον τρόπο με το, την αποκαλύψει για το πώς επέστρεψε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ, επόμενη είδηση. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Επίθεση, να θυμίσουμε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο. Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια Άννα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Μία ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Παρέδωσε πολιτικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνείται πλήρως την κατηγορία σύμφωνα με τον συνηγορό της. Της αποδίδεται, στις 46χρονες αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τον συνηγορό της, 46χρονη, ναι μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το κατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν ξεκινήσει η απολογία της, να σας πω ότι κατέθεσε ως μάρτυρας η αδερφή της 46χρονης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στην ανακρίτρια ότι πέρασε με την αδερφή της έξω από το κατάστημα της Μαρφίν προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια και προτού τυλιχθεί στις φλόγες, και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο. Θυμίζουμε ότι για την φωνική εμπριστική επίθεση κατηγορούνται ακόμα δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν τον περασμένο μήνα. Είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, γι' αυτό κατηγορείται και οι 46χρονοι. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία, βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της 46χρονης.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αλλά τα ενδεχόμενα εξετάσουν οι αρχές για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στην Αττική, ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει όλες τις πληροφορίες για αυτή την τραγική υπόθεση. Ζώη.
4: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες. Τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του. Όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις ενώ να μένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση, τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν είπαμε κάτι για την φωτιά που είχαμε σε υπόγειο και είναι ακόμα σε εξέλιξη γκαράζ σε πολυκατοικία στο Ελληνικό.
1: Όχι, για πες μας, για να πούμε και για αυτή τη φωτιά. Ζωή.
4: Έχουμε λοιπόν, ενημερώθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι υπόγειο γκαράζ 350 τετραγωνικά, 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα και μάλιστα είχαμε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
1: Στο είμαστε, ελληνικό μας είπε ζωή, έτσι.
4: Ναι, ως το ελληνικό, όπως είπαμε, παραμένει σε εξέλιξη. Είναι πολλά τα υλικά που. Πλαστικά, αλλά το θετικό είναι πως απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ένοικε της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
1: Ευτυχώς, Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δούμε τι έγινε στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες σε αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλου και συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση της 52χρονης Χρυσόστομε. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το καλό είναι ότι η 52χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί και καλύτερα η κατάστασή της. Οι γιατροί μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά ανησυχούν και για το αιμάτωμα που έχει καταγραφεί στο κεφάλι της 52χρονης Ιταλίδας επισκέπτρια στο νησί της Σκιάθο, και αυτό είναι που παρακολουθούν. Τονίζουν ότι είναι κρίσιμο πάντα το πρώτο 24ωρο, 48ωρο, και από εκεί και πέρα, αναλόγως και της εξέλιξης της πορείας της επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθου, θα δουν αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση ή αν θα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από το αιμάτωπα στο κεφάλι έχει και αρκετά κατάγματα η 52χρονη, τα οποία προκλήθηκαν από την ένταση, από τη δύναμη του αέρα που παρήγαγαν οι κινητήρες του αεροσκάφους που ετοιμαζόταν εκείνη τη στιγμή να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο νησί των Βορείων Σποράδων. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε η 52χρονη μαζί με μία φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε, όχι όμως αρκετά σοβαρά για να χρειαστεί νοσηλεία, καθώς αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο αρκετοί επισκέπτες στο νησί της Σκιάθου να βρίσκονται έξω από τον αεροδιάδρομο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης για να βιώσουν αυτό ακριβώς, τη δύναμη του αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφου.
1: Πραγματικά εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί αναζητούν αυτή την εμπειρία εντός εισαγωγικών και να όμως που μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, έτσι.
5: Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Εδώ και αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο του Σκιάθου αναζητούν οι τοπικές αρχές γενικότερα λύσεις. Υπάρχει αρκετή σήμανση στο σημείο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος, ωστόσο αποτελεί μια παγκόσμια τάση, γιατί δεν το συναντά κανείς αυτό σε πολλά αεροδρόμια στον πλανήτη γενικότερα, ένας αεροδιάδρομος να είναι κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα. Είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία σε αυτό το δρόμο και σε εκείνο το σημείο αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν για να βιώσουν αυτήν την, σε εισαγωγικά, όπως ανέφερε και εσύ Γρηγόρη, εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, δεν βάζουν ορισμένοι μυαλό, να το πούμε έτσι, και έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα όπως αυτό της 52χρονης, που αποδεικνύεται ωστόσο ένα από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο νησί της Σκιάθου μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Χρυσόστομε Τρίμη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει γρήγορα περαστικά η γυναίκα και μακάρι να πάρουν το μάθημα τους και όλοι οι υπόλοιποι που αναζητούν τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Φεύγουμε από τη Σκιάθο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μήλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση, τα λέγαμε και τις προάλλες, του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλο. Χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό επώνυμο αύριο Τετάρτη, Λίνα Θολογή του. Καλό μεσημέρι και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει σε αυτές.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη. Χθες το μεσημέρι προσέχει τελικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας Οχυρήσης του ελικοπτέρου. Έδωσε τις εξηγήσεις του. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ, αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του αεροσκάφου, του ελικοπτέρου, συγγνώμη, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο που αφορά στις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων. Να πούμε ότι είχαμε και στο παρελθόν, νομίζω το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είχαμε και στο παρελθόν περιστατικά παρόμοια στη Σαντορίνη, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί και τότε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα με την έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κάθε μέσο εγκαταλείπουν έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες ημέρες οι Αθηναίοι, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά κάτι και όλων των μεγάλων αστικών κέντρων, την Αθήνα και τα αστικά κέντρα, και με προορισμό προς τα νησιά και τους άλλους παραθεριστικούς προορισμούς. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος ναδιούχων εν ώψη του 15 Αύγουστο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε αυξημένα μποφόρ και σήμερα. Όλγα, καλό μεσημέρι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα βεβαίως και στην έξοδο, αλλά και έχουμε και ανησυχία για το μέτωπο των πυρκαγιών.
7: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες. Σήμερα ακόμα φτάσαμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα οι ρηπές του ανέμου προς την Κάριστο, 87 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Φυσικά έχουμε μια μικρή εξασθένιση, τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, γιατί σήμερα οι βοριάδες μένουν πολύ ισχυροί, αλλά έως 7 μποφόρ. Χθες φτάναμε και τα επίπεδα της Στήλας, 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, όντως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ελοχεύει. Είμαστε στην κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα προς την Αττική, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αύριο, επειδή θα ενισχυθούν λίγο παραπάνω οι άνεμοι, δηλαδή λίγο σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα στο εσωτερικό της χώρας είμαστε στην κατηγορία 2, σήμερα, αύριο, θα είμαστε σε περισσότερες περιοχές στην κατηγορία 3. Αυτό συμβαίνει γιατί ενισχύονται λίγο οι άνεμοι και μέσα στο υπηρετικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία τώρα, έχουμε κατά τόπους πολύ έντονη ζέστη στη δυτική όμως Ελλάδα, όπου και χθες ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε φτάσει και 39, θα έχουμε ακόμα και μία ώρα για να ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Έτσι, στη Δυτική Ελλάδα είμαστε κοντά στους 38 με 39 και στην Πελοπόννησο, στα ανατολικά δεν ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Από την Πέμπτη λίγο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η εικόνα του καιρού, ενισχύονται οι βοριάδες ακόμα περισσότερο και πέφτει και η θερμοκρασία. Ποια αισθητή αυτή αλλαγή θα γίνει την Παρασκευή όμως. Την Παρασκευή πλέον θα φτάσουμε και τα επίπεδα της Θύελλας όσον αφορά τους βοριάδες, 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα έτσι στα ακτοπλοϊκά, κάποιες ακυρώσεις ή κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις. Γι' αυτό ήταν καλό όποιος θέλει να ταξιδέψει γενικότερα αυτές τις ημέρες, ανήμερα και το 15 Αύγουστο, να επικοινωνήσει με τα κατατόπους ή με εναρχία. Φυσικά, όπως είπαμε. Ναι.
1: Όχι, σ' ακούμε, Όλγα, να ολοκληρώσουμε τώρα με αυτό.
7: Ναι, και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας, πια αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς και στα δυτικά 35 με 37.
1: Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Κορυφώνεται λοιπόν έξοδος των αδιούχων εν ώψη 15 Αύγουστου. Η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
8: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγοι για τη σημερινή ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Ενώ για τα νησιά του Άργου Σαρονικού θα πραγματοποιηθούν 33 δρομολόγια με ταχύπλοια και 20 με οχηματαγωγά πλοία. Μετά την αυξημένη κίνηση του τετραημέρου, η σημερινή εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, έχουν φύγει και πάρα πολύ και το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και χθες συνολικά περισσότεροι από 110.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ τέλος περίπου 35.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Άργου Σαρονικού.
1: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ισχυρή παραμένει η θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερη δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
9: Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένει να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρ' όλα τα αυτά βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα λεφθούν οι τελικές αποφάσεις και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφωθεί και μετά βέβαιως την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον 15 Αύγουστο από τα Χανιά που βρίσκεται για ολιγορήμες διακοπές, τότε λοιπόν θα διαμορφωθεί το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέτρα και το ύψος του πακέτου. Τι λένε δικές σου πληροφορίες, Άγη?
10: Καλό μεσημέρι. Όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως προσολογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώπιση της προετοιμασίας για την ερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως θα παρουσιαστούν συνέχεια πολιτικών οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες. Δεν εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες σε κρίση και τελικά ήρθαν για να μείνουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το επιχείρημα της συνέπειας λόγω και έργων της κυβέρνησης. Άλλωστε, όπως είπε και σε πρόσφατη συνέντευξή του Πρωθυπουργός, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και τα πεπραγμένα της επιταετούς κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός δηλαδή των τελευταίων ετών θα βρίσκεται και στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόδοση της οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια κατά πολλούς ανεβάζουν αρκετά το ύψος των παροχών πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο, δίνοντας και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και να βρει πλέγμα μέτρων. Να σημειώσουμε πως τα κονδύλια αυτά θα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όρο αύξηση των καθαρών πρωταγενών δαπανών και δημιουργείται μια μεγαλύτερη ευχέρεια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης πυρίων και κρίσιμων υποδομών. Να σημειώσουμε πως στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ακόμα και τώρα βρίσκονται στο τραπέζι μείωση φορολογίας στο τεκματό εισόδημα, αλλά και μια σειρά από μέτρων με στόχο βέβαια κυρίως την αύξηση του εισοδήματος και για τα επόμενα έτη.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 27, αλλά μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030. Είπε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας εδώ στο Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
11: Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
1: Τώρα, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρονδολία εξαπέλυσαν χθες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Αλιακούλη, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας, με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις Ιθάκες και με τις Οδύσσιες μάλλον να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μια υποσημείωση ότι έχει και μια ηθική διάσταση στην πολιτική.
1: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και από το Πασόκ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο δεύτερο μέρος συνέντευξής του στο INGR άφησε εκ νέου μέσα κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας στάχτη Γιάννη Φασουλό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον ιστότοπο in.gr τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά, και αυτό οπωσδήποτε θα ωφελεί στη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Εκτιμά μάλιστα ότι η δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει βέβαια δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη, όπως λέει, της ανατροπής. Σχολιάζοντας τώρα και τη σχετική ερώτηση, τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, είπε ότι τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα νοικοκυρέψει τα δημόσια οικονομικά, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Και καταθέτει την πρόταση της Ελλάς ότι τα πολιτικά κόμματα θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό είναι στην επικαιρότητα αναφορικά με την χρηματοδότηση και τους φόρους χρηματοδότησης της Ελλάς. Απαντάει, η Ελλάς στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Ό,τι αφορά τώρα την εκλογική ετοιμότητα του κόμματός, τονίζει ότι είναι έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων. Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης, των παρεμβάσεων και τι ακριβώς και ποια ακριβώς θα είναι η δική του τακτική. Λοιπόν, εφόσον την κυβερνητική χώρα λέει το ποιος θα λογοδοτήσει, δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί, δεν θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί, δεν δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτική, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι ζήτημα λέει της δικαιοσύνης. Άρα εγώ θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει κάποιος ή ο δύνατος τάδε φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει μια ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσει. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταγραφολογία των τελευταίων καιρών, λέει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Σημειώνει, δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους συντρόφους, τους πρώην συντρόφους των ΣΥΡΙΖΑ και όσοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές ή ενδέχεται ακόμα στελέχη να παραιτηθούν από την Κομοδούρου, λέει δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
1: Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, γεμάτη αθλητική ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο, Στίβο και Κολύβης. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, στοχεύοντας στον 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Καλό μεσημέρι.
14: Λοιπόν, το 14ο είναι ο τελικός, 10 και 16. Mm. Για την ακρίβεια, από την ΕΡΤΕΛ να δούμε το μεγάλο τελικό. Στόχος είναι το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο και νομίζω και η κατάκτηση, μάλλον και το σπάσιμο. Το νέο πανελό ρεκόρ που θέλει ο Τεντόγλου. Παράλληλα έχουμε όπως είπαμε και τελικούς και στην Κολύβηση. Είναι από τις 7.30 το απόγευμα και μετά πλήρες πρόγραμμα και Στίβο και Κολύβηση. Έχει δύο σπόρ την Κολύβηση. Παράλληλα 8.30 έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να περάσει στα play-off του Champions League και ο Παναθηναϊκός επίσης νίκη για να περάσει όμως στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός είναι αποκλειστή αν χάσει απόψε τέλος για την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε και τις κλήσεις του Γιάννη Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Είναι μέσα τέλος του μήνα έχουμε τα παιχνίδια και τα προκριματικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι εκτός ο Αντετοκούνμπο.
1: Η μεγάλη απουσία, ναι.
14: Ναι, καθώς δεν πληρώθηκε έγκαιρα το πόσο που έπρεπε να δοθεί, έκανε και μια διαφημιστική ανακοίνωση η ΕΠ. Οπότε, χωρίς τον Αντετοκούνμπο, η ομάδα του Σπανούλη θα προσπαθήσει έτσι να αποκριθεί στο τελικά του με τον μπάσκετ.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Οριοθετήθηκε πριν λίγο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Ελιές στις Βολίμες Ζακύνθου, ενώ υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Μαραφιά στο Κερί Ζακύνθου. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε υπόγειο χώρο κατοικία στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολη στην Αττική. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα με τη συνδρομή εθελοντών. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται από το πρωί η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρθίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Ζουδούκου με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο NGR, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντάς τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η ελληνική λύση, τέλος, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στην τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής και κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ιεμένης. Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκρόνισαν τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει κυρίως στην πόλη Κάλι και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Την αποκάλυψη πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε μυστικά από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα με διαφορετικό αεροσκάφος, λόγω απειλής δολοφονίας από το Ιράν, έκανε η Washington Post. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ενώ δημοσιογράφοι και στελέχοι του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαινε στο Air Force One, ο Τραμπ μεταφέρθηκε κρυφά μέσω οχήματος τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος με το οποίο πέταξε στη Βρετανία. Ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες, σημειώνοντας ωστόσο ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου. Σε θάνατο ερήμην καταδικάστηκαν ο ανατραπής πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της 14χρονης σύγκρουσης στη χώρα. Την ίδια ποινή επέβαλε Συριακό δικαστήριο και στον εξάδελφο του Άσαντ, Άντεφ Νατζίμπ, για τον ρόλο του στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στην Ντερά το 2011 που αποτέλεσαν την απαρχή της εξέγερσης και του εμφυλίου πολέμου. Αύριο στις 11.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου θα πραγματοποιηθεί η δημοσία δαπάνη κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να ενισχυθούν τα ευρήματα μαζί για το παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.
2: Ο καιρός.
15: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Ρωμαίος,
17: Ιουλιέτα,
16: από του Μπόστ την Πένα,
17: έργο παλιό,
16: ασύγχρονο,
17: που αφορά και σένα,
16: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
17: Ρωμαίος Σακελαρίου,
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
17: σε ρόλο παραμάνας,
16: χωρίς καμιά ντροπή,
17: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
16: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
17: Ζάχαρη θα περάσετε,
2: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, Τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου. Ζωντανά στο στούντιο και σήμερα μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα, Earth News Radio 105,8, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε.

τώρα μετράμε αντίστροφα για ένα παγκόσμιο γεγονός, μετράμε αντίστροφα για την αυριανή ιστορική ολική έκλειψη ηλίου, την πρώτη που θα βιώσει η υπηρωτική Ευρώπη μετά από δεκαετίες. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά και συνέχεια της εκπομπής βέβαια, αλλά στην Ισπανία αυτή τη στιγμή επικρατεί κυριολεκτικά πανικός, με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες να έχουν κατακλείσει τη χώρα προκαλώντας τουριστικό κράχ. Την ίδια ώρα και στην Ιταλία προετοιμάζονται για μια εντυπωσιακή μερική έκλειψη ηλίου που θα σβήσει τον ήλιο έως και 95% κατά το ηλιοβασίλεμα. Η γυραιά Ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη για άλλη μια φορά με έναν παρατεταμένο εφιάλτη. Μιλάμε για το πέμπτο διαδοχικό κύμα ακραίου καύσωνα που θα σαρώσει δυτική και κεντρική Ευρώπη. Ήδη έχει δείξει τα δόντια του. Αυτή τη φορά και πάλι η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο των ακραίων αυτών θερμοκρασιών, δεχόμενη το ισχυρότερο πλήγμα. Στο επίκεντρο επίσης αυτού του κύματος ακραίας ζέστης για άλλη μια φορά θα βρεθεί και η Βρετανία, όπου προετοιμάζονται εκεί οι άνθρωποι στη Βρετανία, η οποία Βρετανία αυτή τη στιγμή σχεδόν τα τρία τέταρτα της Αγγλίας βρίσκονται επισήμως σε κατάσταση ξηρασίας. Δηλαδή η εικόνα των υδάτινων πόρων έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επισήμως σε ξηρασία. Αυτή τώρα η ξηρασία, φανταστείτε, συμπίπτει και με το νέο κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν άνω των 30 βαθμών Κελσίου, οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα, ξαναερχόμαστε εδώ στα δικά μας και τα βλέμματα όλων στρέφονται απόψε το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ. Εκεί ο κορυφαίος Μίλτος Τεντόγλου θα πέσει στη μάχη, θα ρηχτεί στη μάχη του μεγάλου τελικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 10 και 16, για να είμαστε ακριβείς, έτσι όπως είπε νωρίτερα ο συνάδελφος, ο αθλητικός μας συντάκτης Δημήτρης Καϊμάς, 10 και 16 στην ΕΡΤ 2. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. ΕΡΤ News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά.

0: και μένουμε εδώ στα δικά μας. Με το νερό θα ασχοληθούμε και πάλι. Στη Χαλκιδική θα πάμε. Εκεί όπου η Χαλκιδική αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Έτσι, υπάρχουν χιλιάδες επισκέπτες που γεμίζουν τα θέρετρα, τις παραλίες, τα καταλήματα, τις επιχειρήσεις. Μαζί όμως με τον τουρισμό αυξάνονται κατακόρυφα και οι ανάγκες σε νερό. Και όπως σε όλα δείχνουν στη Σιθωνία, οι διαθέσιμες ποσότητες δεν είναι ανεξάντλητες. Ο Δήμος Σιθωνίας απευθύνει έκκληση σε κατοίκους, επισκέπτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού. Στη Σάρτη, εκεί η τοπική κοινότητα ζήτησε για παράδειγμα από τα beach bars να σταματήσουν τη λειτουργία των ντουζ στις παραλίες. Ο Δήμος αναζητά και μόνιμες λύσεις βεβαίως. Αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι προσωρινές οδηγίες. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σιθωνίας, τον κύριο Γιάννη Μαλίνη, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Χαίρετε κύριε Μαλίνη.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Ποια είναι η κατάσταση, η πραγματική λοιπόν, εικόνα ό,τι αφορά την επάρκεια νερού?
1: Μπορώ να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι η Σιθωνία φέτος με το νερό τουλάχιστον ζει μεγάλες στιγμές. Δηλαδή, δεν έχει κοπεί ούτε μισή ώρα το νερό μας στην Νικήτη, το νερό μας στη Σάρτη, το νερό μας στο Μαρμαρά. Πέρα από κάποιες βλάβες που αντιμετωπίσαμε στις αρχές στο τέλος του Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο, δεν είχαμε κανένα πολύ το θέμα. Γίνεται μια ανακοινώσεις όλες που βγάζουμε. Γίνονται για προληπτικούς λόγους, γιατί ο κόσμος
0: είναι
1: πολύς η επισκεψιμότητα και όλες αυτές οι ανακοινώσεις που κατά καιρούς διαβάζετε είτε από τις κοινότητες είτε και δικές μου ακόμη είναι εκκλήσεις προς τον κόσμο ώστε να γίνεται μια ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
0: Άρα μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει διακοπές και ούτε από ό,τι καταλαβαίνουμε θα υπάρξουν. Εντάξει, εντός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Την τετραετία 19-23 πριν εκλεγούμε ως διοίκηση, γιατί και το νερό ήταν η σημαία μας σε εκλογές. Με το 1/5, τα 2/5 του κόσμου σε επισκεψιμότητα και λόγω COVID, αυτά βιώνουμε τραγικές καταστάσεις. Ναι. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, βέβαια είπατε πάρα πολύ σωστά, με λύσεις πρόσφερες όπως είναι οι γεωτρήσεις και όλα αυτά. Αλλά όχι, μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα υδροδότησης πουθενά. Ίσως οι περιοχές προβλήμα αντιμετωπίζουν, η περιοχή της Τωρόνης αντιμετώπισε κάποια προβλήματα, που είναι μια δέσμευσή μου ότι το Σεπτέμβριο θα ασχοληθώ εγώ προσωπικά με αυτό για να δώσουμε την καλύτερη λύση.
0: Τώρα εδώ το θέμα είναι και ότι η κατανάλωση νερού αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της τουριστικής κίνησης. Και όχι μόνο σε εσάς. Γενικώς, σε πάρα πολλά.
1: Υπάρχει και θέμα παιδείας αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται να μιλάει όλος ο πλανήτης για το φαινόμενο της λειψιδρίας, να μιλάμε για κλιματική αλλαγή και να βλέπεις ανθρώπους να ποτίζουν ανεξέλεγκτα τα γκαζόν, να πλένουν 10 λίτρα τα αυτοκίνητά τους, τις αυλές τους και οτιδήποτε κατέβει στο κεφάλι του καθενός.
0: Εδώ πάλι όμως.
1: Πρέπει όλοι σιγά σιγά να μπούμε σε μια φιλοσοφία ότι το νερό, ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό.
0: Αυτό.
1: Δεν θα γίνει για το πετρέλαιο, θα γίνεται για το νερό.
0: Αυτό το καταλαβαίνουμε, Δήμαρχε. Απ' την άλλη όμως, έχουμε και όλα αυτά τα γερασμένα δίκτυα, προβλήματα στις υποδομές, στις διαρροές παντού σε όλο το δίκτυο. Όχι εκεί σε εσάς τώρα, έτσι. Ανοίγουμε την κουβέντα.
1: Η Χαλκιδική είναι ένας προσφυγικός προορισμός, έτσι. Ο οποίος άνθρωποι δημιουργήθηκαν παντού ανεξέλεγκτα οικισμοί. Υπήρχε μια αναρχιδόμηση. Γίνονται προσπάθειες από όλους τους δημάρχους και της Χαλκιδικής και εμείς έχουμε ετοιμότητα. Δεν έχω εγώ αυτή τη στιγμή ετοιμότητα για μια φαλάτωση στην Νικήτη. Υπάρχει κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο να την υποβάλω?
0: Εκεί είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα στην Νικήτη,
1: ναι,
0: η αφαλάτωση.
1: Έχω αυτή τη στιγμή όριμη αφαλάτωση. Υπάρχει κάποιο ανοιχτό χρηματοδοτικό εργαλείο? Όχι. Έχω έτοιμο.
0: Άρα ρεαλιστικά.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση υπολογικού της Σάρτης στα 5 εκατομμύρια. Υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο να το υποβάλω? Όχι. Και ξαφνικά έρχονται και το ΕΙΑΣ να πάρουν τα νερά από τους Δήμους, που είναι το μόνο μας έσοδο. Και σκεφτείτε ότι εμείς, πέρα από τα έσοδα, όταν γίνεται μια βλάβη, είμαστε υποχρεωμένοι σε μισή ώρα έως μία να έχουμε τα συνεργεία μας εκεί για να αποκαταστήσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα είμαστε σε έναν Δήμο, πλέον η αυτοδιοίκηση θα πάρει το ρόλο του θεατή.
0: Μα αν δεν γίνουν και έργα, αν δεν μπορέσετε να μπείτε σε προγράμματα, όχι εσείς όλοι οι Δήμοι που αντιμετωπίζουν το αντίστοιχο πρόβλημα. Πώς θα υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό που λέμε λειψιδρία, όχι μόνο φέτος, μιλάμε για τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Πάρα πολύ
0: 20.
1: Εύκολα και πάρα πολύ ωραία θα μπορούσε να δοθεί λύση, ειδικά στους τουριστικούς δήμους. Και θα αναφερθώ στο τέλος ανθεκτικότητας. όπως το ονομάζουν. Τα τέλη ανθεκτικότητα είναι τα 3, 5 και 10 ευρώ που αφήνει κατά την εκτέλεση του επισκέπτη. Όλο αυτό λοιπόν πάει σε ένα κεντρικό κουρμπανά. Ναι. Αυτά λοιπόν τα έσοδα του τέλου ανθεκτικότητα.
0: Θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω.
1: Θα έπρεπε, όχι θα μπορούσαν, θα έπρεπε να δίνονται στου Δήμου, ο οποίο ο Δήμο είναι υποχρεωμένο για τα υποχρεούτερα, να παρέχει τα νερά υποχρεούτερα, να κάνει τον καθαρισμό τη παραλία υποχρεούτερα, να βάλει την αυγοστική κάλυψη υποχρεούται να έχει συντηρεί το δικό δίκτυο, να κάνει την αποκομιδή των σκουπιδιών και των βαρέων ογκωδών. Όλα αυτά, έτσι ο κάθε Δήμος, εδώ φτάνουμε στο, εντοπίζουμε το εξής, ότι αντί για αυτοδιοίκηση να γίνεται δυνατή, υποβαθμίζεται ο ρόλος της αυτοδιοίκησης σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το λάθος. Μιλάμε και με μια μελέτη που έχει κάνει ο φίλος μου Γιάννης ο Μαλανδράκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά, που είμαστε και μαζί στο δίκτυο πόλων, στο διοικητικό, μιλάμε ότι για τους τουριστικούς Δήμους, το τέλος ανθεκτικότητας, έρχεται στο ποσό γύρω στο 5 δις.
0: Μάλιστα. Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα, Δημαρχέ, από έναν ακροατή της εκπομπής δηλαδή, που μου λέει ότι ενδεικτικά στην Νικήτη το νερό κόβεται συνέχεια κάθε μέρα σχεδόν.
1: Το νερό κόβεται στην Νικήτη κάθε μέρα, όχι. Νομίζω δεν το δέχομαι αυτό που λέει ο ακροατής σας. Ζούμε στην Νικήτη, ζούμε στο παλαιό χωριό. Μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα των φίλων της Νικήτης που μόλις προχθές κιόλας ρωτούσαν οι άνθρωποι που ήταν να επισκεφθούν την περιοχή πότε κόβεται το νερό και το απαντούσαν οι ίδιοι κάτι και το νερό δεν κόβεται φέτος και είναι έκπληκτος.
0: Ωραία, εγώ οφείλα να το καταθέσω γιατί είναι ερώτημα σε μια ζωντανή εκπομπή και τα λοιπά. Γι' αυτό.
1: Και εγώ ακριβώς γι' αυτό σας απάντησα. Τώρα, να υπάρχει κάποια βλάβη, να κόψουμε το δίκτυο σε συγκεκριμένο σημείο για να γίνει αποκατάσταση, να το δεκτώ. Αλλά ότι κόβεται στοχευμένα συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένα σημεία, όχι, δεν το δέχομαι. Ο ακροατής σας θα πω ότι είναι κακοπροαίρετος.
0: Επειδή μιλήσατε πριν και για την κουλτούρα σε σχέση με το νερό όλων μας, ήθελα να ρωτήσω πώς ανταποκρίνονται οι επαγγελματίες της περιοχής, του τουρισμού, οι επιχειρηματίες δηλαδή. Ξέρω εγώ, υπήρχαν αντιδράσεις από τα beach bars.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Επαγγελματίες καταλαβαίνουν, ο κόσμος το επιχειρεί, καταλαβαίνει και αντιλαμβάνει το πρόβλημα και το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα νερά. Και είναι και εκπληκτικοί και δίνουν αγώνα σε αυτό που κάνουν. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που έχουν τα εξοχικά τους, που νομίζουν ότι πληρώνοντας τα τέλη, τα δημοτικά τέλη, μπορούν να κάνουν εδώ ανεξέλεγκτα ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Εκεί έχετε εκδώσει, ας πούμε, συγκεκριμένες οδηγίες για να πείτε ότι δεν είναι ανεξάντλητοι οι πόροι.
1: Τώρα για 20 μέρες συζητήσαμε. Συζητήσαμε. Να μην ποτίζουν τα γκαζόν, ή να τα ποτίζουν συγκεκριμένες ώρες με μέτρο. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους να πλένουν τις αυλές τους και το δρόμο, το λάστιχο. Τα αυτοκίνητά τους θα πλένουν το δρόμο του αυτοκίνητα. Πρώτον, είναι αντιαισθητικό και αντιτουριστικό για τον επισκέπτη και δεύτερον, δημιουργεί τεράστιο ζήτημα στην υπροδότηση.
0: Ναι. Φαίνεται ότι η έκκληση έτσι ως οδηγία δεν περνάει.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχουν ασυνείδητοι και με τα ογκώδη πάντα θα υπάρχουν ασυνείδητοι και με τα σκουπίδια θα υπάρχουν πάντα ασυνείδητοι. Το θέμα είναι κάπου, εμείς θα αποκτήσουμε και δημοτική αστυνομία, ήδη τελειώνει το περιθώριο και θα έρθουμε 1η Σεπτέμβρη. Και όλα αυτά κάποια στιγμή σιγά σιγά πρέπει να μπουν, θα αναγκαζόμαστε πλέον να μπουν όλα αυτά σε τάξη. Μάλιστα. Πρέπει να μπουν σε τάξη αν θέλουμε να μιλάμε όχι για ανθεκτικότητα αλλά
0: και
1: για
0: ναι, αν πρέπει να υπάρχει και έλεγχος τελική πάνω σε αυτό που λέμε νερό, σπόροι που δεν υπάρχουν, ας γίνει έτσι.
1: Το 70 υπήρχε ο αστυνόμος στο κάθε χωριό που γυρνούσε και μοίραζε πρόστιμα. Σε αυτές τις εποχές θα γυρίσουμε πάλι.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαλίνης, ο Δήμαρχος Ιθονίας.

Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Να ακούσουμε δηλαδή όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Ευτυχώς τα πράγματα με την δεύτερη φωτιά που είχαμε σήμερα στην Ζάκυνθο, μία το πρωί, μία ξέσπασε το μεσημέρι. Τα πράγματα είναι πολύ καλά. Έχει οριοθετηθεί και η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα. Και ελπίζουμε έτσι να πάει το πράγμα γενικό, σε όλη τη χώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στους 169 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ στη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Πακιστάν στο Bloomberg. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται από το πρωί 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίνη. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Ξεπέρασαν τους 2.000 οι θάνατοι από την επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Ελιές στις Βολίμες Ζακύνθου. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, και πάλι 3 και 35 η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Καθώς εδώ προετοιμαζόμουν στο στούντιο για να υποδεχθώ την επόμενη καλεσμένη μου για ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο θέμα που αφορά πολλούς, υπάρχουν αλλαγές και πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές. Το θέμα έχει να κάνει με τη μητρότητα. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν ξεκινήσουμε, διάβαζα ένα άρθρο που είχε να κάνει με την Anne Hathaway. Τι σχέση θα μου πείτε έχει αυτό? Η Anne Hathaway είναι έγκυος για τρίτη φορά. Είναι η γυναίκα άνω των 40 ετών και το θέμα είναι ότι δεν τολμά να ανεβάσει μια φωτογραφία στα social media με ένα μπλουζάκι που μπορεί να αφήνει λίγο την κοιλιά της να φαίνεται είτε οτιδήποτε, και υπάρχουν τόσα hate comments και μια ρητορική μίσους ότι είναι ψεύτικη εγκυμοσύνη και ότι η ίδια προσποιείται την εγκυμοσύνη της και προσπαθεί κάθε φορά να απαντήσει και να πει μα τι είναι αυτά που λέτε και ούθο καθεξής. Και μου ήρθε πραγματικά μία φράση στο μυαλό με το αχ αυτή η μητρότητα, τι τραβάνε όλες οι μανούλες πριν ακόμα φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, ειδικά σε μια τέτοια εποχή υπερέκθεσης που ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε θέλει.

0: θα πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, πιο χρηστικό αυτή τη φορά. Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές στην άδεια μητρότητας. Δηλαδή, η άδεια μητρότητας δεν αφορά πλέον μόνο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή την κλασική εικόνα μιας εργαζόμενης μητέρας με πλήρη και σταθερή απασχόληση. Έχει αλλάξει. Η εποχή έχει αλλάξει, η αγορά εργασίας, και μαζί της αλλάζουν τέλος πάντων και οι ανάγκες των οικογενειών. Έχουμε μια υπουργική απόφαση πρόσφατη, με την οποία διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων της ειδικής αυτής άδειας προστασίας της μητρότητας. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, είναι εργατολόγος, θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε τι ακριβώς αλλάζει, ποια είναι τα δικαιώματα μιας εργαζόμενης μητέρας, πού συνδυάζεται το 9μηνο με τις άλλες άδειες και τέλος πάντων ό,τι μπορούμε θα πούμε για να ενημερώσουμε. Χαίρετε κυρία Κάρδαρη.
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Κάνατε ένα πολύ σωστό διάλογο και πολύ σωστό σχόλιο πριν. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι πράγματι μια υπουργική απόφαση έρχεται να διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων για την ειδική άδεια μητρότητας, που είναι ένα 9μηνο που αμείβονται οι μητέρες από τη ΔΥΠΑ με μισθό το βασικό, και φυσικά καλύπτονται και για τα ένσημά τους. Και εκτός από τις φυσικές μητέρες λοιπόν, πλέον και οι θετές μητέρες και οι τεκμερώμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας.
0: Αυτό, τεκμερώμενη μητέρα είναι εκείνη που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και οι μητέρες που υιοθετούν παιδί ηλικίας έως 8 ετών καλύπτονται πλέον και αμείβονται γι' αυτό το 9μηνο για να είναι κοντά στο παιδάκι τους.
0: Και επειδή η εργαζόμενη μητέρα του 2026 μπορεί να μην έχει απαραίτητα μια δουλειά ή μπορεί να μην έχει απαραίτητα ένα πλήρες ωράριο και μια σύμβαση έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, και εδώ έχει επιληφθεί εντάσσεται μια διαφοροποίηση σε αυτή την υπουργική απόφαση.
1: Ναι, εντάσσεται λοιπόν μια διαφοροποίηση, όπως σωστά το λέτε, γιατί περιλαμβάνει πλέον και τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, όπως επίσης και τις εργαζόμενες που είναι εποχικά εργαζόμενες, εποχικά απασχολούμενες. Επίσης, την ιδιαίτερη εκείνη περίπτωση που ο εργοδότης θέλει να καλύψει την μητέρα με το μισθό της ενώ απουσιάζει κάνοντας χρήση της άδειας μητρότητας, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να δίνει την αμοιβή αυτή, θα παρέχει την προστασία αυτή. Και αν ακόμη μία μητέρα που θέλει να προσθέσει στο εισόδημά της βρει κάποιες ώρες δουλειάς,
0: 3 ώρες τη μέρα, 4 ας πούμε,
1: μια μερική απασχόληση για προσθήκη στο εισόδημά της, και σε αυτή την περίπτωση δεν χάνεται αυτό το επίδομα που λαμβάνει από τη ΔΥΠΑ. Είναι σημαντικές αλλαγές, κυρίως για τα θέματα της υιοθεσίας, που δίνει και αυτό το περιθώριο μέχρι 8 ετών να είναι το παιδάκι. Να δηλώσω επίσης ότι την άδεια προστασίας της μητρότητας και αυτή την 9μηνη άδεια, όπως σωστά είπατε, μπορεί η μητέρα να επιλέξει πότε θα την πάρει, μπορεί να την πάρει δηλαδή αμέσως μετά τον τοκετό, μπορεί να κάνει χρήση της άδειας λοχίας, χρήση της κανονικής άδειας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει την άδεια της μητρότητας.
0: Άρα μπορεί να το συνδυάσει και έτσι, δηλαδή το 9μηνο αυτό με τις...
1: Αρκεί να είναι συνεχές, όχι να το διακόπτει.
0: Το 9μηνο να είναι συνεχές.
1: Ακριβώς. Όχι δηλαδή να παίρνει την κανονική άδεια, να διακόπτει, να επανέρχεται. Θα πρέπει να έχει τελειώσει ή να τα αφήσει για το τέλος, αλλά το 9μηνο να είναι συνεχές, και όπως γνωρίζουμε μπορεί να παραχωρήσει και κάποιους μήνες και στον πατέρα. Δηλαδή μπορεί να παραχωρήσει για παράδειγμα 3 μήνες στον πατέρα να κάνει χρήση.
0: Άρα μπορεί να μεταφερθεί στον πατέρα και το δικαίωμα.
1: Ακριβώς. Στον έναν γονέα λοιπόν, από τον έναν γονέα στον άλλον, αρκεί να είναι εργαζόμενος με μισθωτή εργασία, με εξαρτημένη εργασία.
0: Σε ό,τι αφορά...
1: Να μην είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες εκείνες, τις μητέρες εκείνες που αποκτούν παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας, τεκμερώμενες μητέρες, εκεί τι προβλέπετε ακριβώς, δηλαδή υπάρχουν κάποιες ειδικές προϋποθέσεις?
1: Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις. Θα αποδεχθεί ότι είναι παρένθετη μητέρα και θα πάρει την άδειά της. Κανονικά. Όπως σαν να ήταν η φυσική μητέρα.
0: Μπορούμε να δώσουμε και ένα πιο πρακτικό tip, δηλαδή υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνει μια εργαζόμενη μητέρα πριν υποβάλει αίτηση για να μην χάσει χρόνο ή κάποιο δικαίωμά της?
1: Τα βαθιά θα πρέπει να ξέρουμε ότι η νομοθεσία, η εργατική νομοθεσία, προστατεύει τη μητέρα και την μητρότητα γενικά και δεν είναι δύσκολες οι διαδικασίες για να λάβει αυτή την άδεια ή οποιαδήποτε άλλη προστασία παρέχει ο νόμος. Όπως για παράδειγμα το ότι δεν μπορεί να απολυθεί μια εργαζόμενη μέχρι το παιδί της να γίνει 18 μηνών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απολυθεί μια κυρία από τη στιγμή που θα είναι σε εγκυμοσύνη, ακόμα και αν δεν το ξέρει. Μπορεί να επανέλθει πίσω αν έχει απολυθεί. Δηλαδή, αν μια
0: αν το μάθει αφού έχει απολυθεί και είναι έγκυος και δεν το ήξερε και η ίδια, μπορεί να επανέλθει.
1: Υποχρεούται να επανέλθει και να μείνει στην εργασία της εφόσον το επιθυμεί μέχρι να, να γίνει το παιδάκι 18 μηνών. Κατά τα λοιπά, οι διαδικασίες προβλέπονται από τη ΔΥΠΑ. Εύκολα μπορεί κάποιος να ενημερωθεί, θα δώσει τον λογαριασμό της και θα μπαίνουν τα χρήματα εκεί. Είναι απλές οι διαδικασίες μέσω διαδικτύου. Στη ΔΥΠΑ παρέχονται όλες οι οδηγίες. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι για το οποίο χρειάζονται ειδικές γνώσεις. Και στο 1555 επίσης παρέχονται και πληροφορίες.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κάρταρη. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικά αυτά να τα ακούσουν όλοι όσοι μας ακούνε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαργαρίτα Κάρταρη, εργατολόγος. Εντάξει, και εδώ όπως καταλαβαίνετε, η ουσία αυτής της αλλαγής είναι ότι η προστασία της μητρότητας αρχίζει να προσαρμόζεται περισσότερο στην πραγματική αγορά εργασίας. Να γίνεται δηλαδή με βάση τα ρεαλιστικά δεδομένα.

0: Για πάμε να συνδεθούμε με τη Σπυριδούλα Κακλατζή, Earth News, για να δούμε για μια φωτιά αυτή την ώρα στο Πικέρμι.
1: Είναι κοντά στην οδό Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι και η χαμηλή βλάστηση φαίνεται μέχρι ώρας ότι δεν απειλεί οικίες, τους οικισμούς που είναι εκεί. Χαμηλή βλάστηση όμως, όπως είπαμε, επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι, έχουν σπεύσει άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να βοηθήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν και εμείς. Μια νέα φωτιά, σε εξέλιξη στο Πικέρμι αυτή τη φορά. Η Σπυριδούλα Κακλατζή είναι εκεί, οπότε θα συνδεόμαστε όποτε υπάρχει ανάγκη για να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξή της.

Και ενώ στην Ευρώπη, κεντρική και δυτική κυρίως, περιμένουν, προετοιμάζονται για ένα ακόμα κύμα ακραίας ζέστης, ή το πέμπτο ή το έκτο είναι αυτό στη σειρά, πραγματικά είχα χαθεί μπάλα από τον Μάιο. Σας έλεγα ότι ειδικά σε ό,τι αφορά την Αγγλία, σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται επισήμως σε κατάσταση ξηρασίας. Δηλαδή, για να μην τα απολογούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καμία περιοχή της Αγγλίας δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση ως προς τα υδατικά αποθέματα. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχει ρίξει σταγόνα για 60 συνεχόμενες μέρες, και όσοι ξέρετε από Αγγλία καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όλο αυτό χειροτερεύει. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν βρέχει και που υπάρχουν περιοχές που έχουν να δουν βροχή μπορεί και περισσότερο από μήνα, η κατάσταση πάει προς το χειρότερο. Οι δαμιευτήρες έχουν πέσει, οι αρχές εκδίδουν όχι οδηγίες, απαγορεύσεις για χρήση νερού, σε ποτίσματα με το συζητώ, σε πλυντήρια αυτοκινήτων, σε πισίνες. Απαγορεύεται η χρήση λάστιχου για περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι εταιρείες ίδρυυσης επίσης έχουν επιβάλει περιορισμούς. Και εννοείται ότι οι αρχές βρίσκονται σε μια επιφυλακή, έτσι ώστε αν πρέπει να γίνει, να ζητηθούν περαιτέρω μέτρα από τους πολίτες. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που έχει γίνει αυτό, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, και το 2006 υπήρχαν τέτοιες απαγορεύσεις.

αύριο, Τετάρτη, 12 Αυγούστου, η Ευρώπη θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός πραγματικά εντυπωσιακού ουράνιου φαινομένου, μιας ολικής ηλιακής έκλειψης. Της πρώτης, μάλιστα, που θα είναι ορατή από την υπηρετική Ευρώπη από το 1999. Αυτή η ολική φάση θα διαρκέσει περίπου 2 λεπτά, 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την τοποθεσία. Περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται στη ζώνη της ολικότητας, όπως λέμε εκεί δηλαδή, όπου θα φαίνεται η ολική φάση, κυρίως στην Ισπανία. Παρ' όλα αυτά και σε άλλες περιοχές, και στην Ισλανδία, Γρυλανδία, Ρωσία, Πορτογαλία. Όμως η αλήθεια είναι ότι μερική η έκλειψη θα είναι ορατή και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, όπως και στην Αφρική ή στη Βόρεια Αμερική. Και τώρα όλα αυτά, αυτό τώρα το συγκεκριμένο φαινόμενο, η αυριανή ας πούμε έκλειψη, είναι από εκείνα τα φαινόμενα που μας θυμίζουν πόσο εντυπωσιακό είναι το σύμπαν. Την ίδια στιγμή πόσο μικροί είμαστε εμείς μέσα σε αυτό. Τώρα για την Ελλάδα το ενδιαφέρον είναι κυρίως επιστημονικό και τηλεοπτικό, αφού δεν θα έχουμε ολική φάση, μάλλον ούτε μερική, αλλά τέλος πάντων όπου και αν βρίσκεστε στην Ευρώπη, προσοχή, θυμίζω, ποτέ παρατήρηση του ήλιου με γυμνό μάτι ή απλά γυαλιά ηλίου.

Λοιπόν, έχουμε και ένα νεότερο τηλεγράφημα από την Κολομβία, κυρίες και κύριοι. Μια χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της. Μιλάμε για 2 λεπτά επί της ουσίας που άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους, εκτεταμένες καταστροφές. Ο νεότερος απολογισμός φτάνει τους 224 ανθρώπους, με νεκρούς εννοούμε. Και παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια. Οι διασώστες βρίσκονται εκεί, οι εθελοντές βρίσκονται εκεί, οι άνθρωποι με ό,τι μπορούν και με τα γυμνά χέρια βρίσκονται εκεί επί τόπου και δίνουν μάχη με το χρόνο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα, αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ, ραντεβού. Κατά τα λοιπά, δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης κοντά σας. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην τοποθεσία Ήμερο Πεύκο στο Πικέρμη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 115 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Αντιμέτωπη με τον χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2 με 3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Στο μεταξύ, αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πυρ χθες εναντίον πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Επικαλούμενοι Αμερικανό αξιωματούχο αναφέρει ότι το ελικόπτερο έπληξε το πηδάλιο του πλοίου, καθώς το πλήρωμά του αγνώρισε προειδοποίησεις δυνάμεων που επιβλέπουν τον ναυτικό αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρόκειται για το Vela Nova, το οποίο αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε πληγεί από πύραυλο. Ολοκληρώθηκε η απολογία της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης, εν αναμονή της απόφασης για την προδικαστική της αντιμετώπιση. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας για εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο NGR, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η Ελληνική Λύση, τέλος, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Σαφή προειδοποίηση για την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα κύματα ζέστης γίνονται συχνότερα, εντονότερα, διαρκούν περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το 5ο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού, που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8.
2: Ολοκληρώνουμε τη χρονιά του 64. Ιταλία 1964.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για λίγο τη ροή της εκπομπής του Γιάννη Πετρίδη. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πικέρμι Αττικής. Έχουμε και μία σωρό που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο εκεί στην περιοχή. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας πει πληροφορίες. Σπυριδούλα.
1: Γύρω στις 3:30 σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε η φωτιά ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος, Πεύκος και Έτος Στεκών στα Σπάτα. Μέχρι στιγμής έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση, δεν φαίνεται να απειλεί οικίες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, βρέθηκε, εντοπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σωρός άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντός γεωταχή αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εμείς, φαίνεται η έρευνα τη ΔΑΕ, τη Διεύθυνση Εντόπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, να κλείνει προς το συμπέρασμα ότι πιθανότατα από το αυτοκίνητο αυτό να ξέσπασε η φωτιά, η οποία έκαψε δυστυχώς τον άτυχο άνθρωπο και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δεν βοηθάει το έργο των πυροσβεστών, γι' αυτό και ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις κατάσβεσης της φωτιάς των πυροσβεστών, 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 36 οχήματα και μαζί με τους Έλληνες πυροσβέστες και Ρουμάνοι και Γάλλοι βοηθούν στο πεδίο, στο πλαίσιο προγράμματος προεγκατάστασης ευρωπαϊκών πυροσβεστών. Από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, βοηθούν και οι υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου. Να πούμε ότι γύρω στις 4:20 ήκησε και 112 για ενημέρωση όλων όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Όπως είπαμε, δεν κινδυνεύουν οι οικίες, οι οικισμοί εκεί που βρίσκονται, αλλά προς ενημέρωση, επειδή έχουμε και πολύ σχεδόν στον έμος αυτή την ώρα στην Αττική, ήχησε και το 112. Να θυμίσουμε ότι και πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε μια φωτιά στο αντίστοιχο σημείο που βρίσκεται και τώρα στην Ήμερο Πεύκου στα Σπάτα.
0: Σπυριδούλα, σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Εννοείται, για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ξανασυνδεθούμε.
2: Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, σήμερα 1964, τα ιταλικά τραγούδια που ακούγαμε το 64, πολύ μεγάλες επιτυχίες και στη χώρα μας αυτά, ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, γενικά το 64. Και ποιοι δεν τα έχουν χορέψει τα περισσότερα από τα τραγούδια που τα ακούσετε σήμερα από τους νέους του 1964. Είναι η 32η και τελευταία εκπομπή για το 64. Earth News Radio για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στα περισσότερα τραγούδια, τουλάχιστον στα μισά τραγούδια, όπως αυτό που ακούσατε, η ενορχίστρωση και η διεύθυνση ορχήστρας είναι του Ένιο Μωρικόνε. Κάποια από αυτά κυκλοφόρησαν τον τελευταίο μήνα του 63, αλλά βέβαια η επιτυχία ήρθε το 64. Ξεκινήσαμε με τον Εντουάρντο Βιανέλο και το «Ο Μίο Σινιόρε».

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του 64 στην Ιταλία, με πωλήσεις πάνω από 1 εκατομμύριο, αντίτυπα σε μικρούς δίσκους τότε. 81 ετών σήμερα ο Τζιάνι Μοράντι, από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές όλων των εποχών στην Ιταλία. Έτσι ξεκίνησε και ήταν μια ατελείωτη καριέρα στις επόμενες δεκαετίες. Και εδώ η ενορχήστρωση ήταν του Ένιο Μορικόνε.

από το περίφημο τότε φεστιβάλ Un Disco per l'Estate, το τραγούδι του καλοκαιριού του 1964 και για τα επόμενα καλοκαίρια ήταν αυτό που ακούσαμε. Con te sulla spiaggia, με τον δημοφιλέστατο επίσης Νίκο Φιντένκο, Αγκάζα τη Ρένε. Πριν το τραγούδι που ακούσαμε του Τζιάνι Μοράντι ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε έγινε και πετυχημένη κινηματογραφική ταινία.

με πωλήσεις πάνω από 200 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στην Ιταλία, ο δημοφιλέστερος όλων των τραγουδιστών, ο Αντριάνο Τσελεντάνο. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη επιτυχία του το 1964. Ciao ragazzi. Ο Τσελεντάνο με τις ατελείωτες επιτυχίες και τα ατελείωτα φιλμ.

88 ετών σήμερα ο Τσενετάνο, 86 η Μίνα, η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Ιταλίας. Η μεγαλύτερη επιτυχία της μέσα στη χρονιά του 64 ήταν η διασκευή σε αυτό το τραγούδι των Doc Pomus και Mort Schumann. Τραγούδισε για μια πόλη όπως είναι η Αθήνα σήμερα, όπως είναι τον Αύγουστο η Αθήνα. Città Vuota.

Με αυτό το τραγούδι η έφηβη τότε Τσιλιόλα Τσενκουέτη πήρε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο τον Φεβρουάριο και λίγο μετά το πρώτο βραβείο στη Eurovision, γιατί αυτό το τραγούδι είχε στείλει η Ιταλία τότε, του 64. Η Τσιλιόλα Τσενκουέτη, 78 ετών σήμερα, επίσης μία από τις δημοφιλέστερες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε φωτιά στη τοποθεσία Ήμερο Πεύκο στο Πικέρμι. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σωρός εντός γιοταχή. Φωτιά σε δασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Από αέρωσης επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Εκτροχιασμός βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στην Ιδωμένη στο Κιλκής. Δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίνη. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στους 224 νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ στη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Πακιστάν στο Bloomberg. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8. Σαν Ρέμο 1964. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, είχε βγάλει πάρα πολλές επιτυχίες το Σαν Ρέμο, όχι το 64 μόνο, όλα τα φεστιβάλ της δεκαετίας του 60 και αργότερα. Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες. Στο Σαν Ρέμο εκείνο το βράδυ το είπαν δύο ερμηνευτές. Θα ακούσουμε και τις δύο ερμηνείες, από τον Ιταλό και τον Αμερικάνο. Ο Ιταλός από τους δημοφιλέστερους στην Ιταλία στη δεκαετία του 60 και του 70. Από αυτούς που έφεραν το rock and roll στην Ιταλία, όπως ο Τζερεντάνο. Ο Αμερικάνος από τις δημοφιλέστερες παρουσίες στην Αγγλία και την Αμερική εκείνα τα χρόνια. Quando vedrai la mia ragazza, Little Tony και Gene Pitney.

Τζιν Πίτνεϊ και ο Λίτλ Τόνι. Από το Σαν Ρέμο είναι και το επόμενο. Και ήταν μαζί με το Ιντσινόκιο Τατέ που ακούσαμε στο πρώτο μέρος οι μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Αυτό με τα επόμενα χρόνια έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις μόνο στην Ιταλία. Ένα απόλυτο ιταλικό τραγούδι από έναν επίσης νέο τότε, 81 ετών σήμερα, τραγουδιστή που κι αυτός ήταν στον χώρο του rock and roll. Είχε μάλιστα μια φωνή που στα slow προσπαθούσε να μιμηθεί, ήταν επηρεασμένος από τον Elvis. Το τραγούδι έχει τίτλο «Una lacrima sul viso».

Μια λάκρυμα σουρβίζω με τον Μπόμπι Σόλο. Όλα αυτά ήταν πολύ μεγάλες επιτυχίες και το βλέπω από τα συνεχόμενα μηνύματα που έρχονται, αλλά το ήξερα και από την απήχηση που είχαν αυτά τα τραγούδια στη χώρα μας ιδιαίτερα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Νότια Αμερική. Ο Ιωάννης μου γράφει κάτι πολύ σωστό. Γιάννη, καλησπέρα. Το σύστημα του Σαραέμο, όπου τα τραγούδια ερμήνευαν δύο ερμηνευτές, αυτό άρχισε στη δεκαετία του 60, όχι παλαιότερα, είχε αντιγράψει κατά κάποια τρόπο και σε κάποια περίοδο το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ναι, που το έλεγαν το τραγούδι δύο ερμηνευτές. Ο αγαπημένος, ο απόλυτος τραγουδιστής στη χώρα μας της δεκαετίας του 60. Στην επιτυχία του 64, Σέρτζιο Ροντρίγκο.

«Τι άμμο» με τον Εντρίγκο. Ένα τραγούδι του Μοντούνιο. Το 1964 αποθεώνει την καριέρα της Ορνέλα Βανόνι. Το έχουν πει και ποιοι δεν το έχουν πει.

Ορνέλα Βανόνι, η Βαζανίκη, Μίλβα και Μίνα. Οι τέσσερις μεγάλες του ιταλικού τραγουδιού. Θα ακούσουμε τώρα δύο από τα δημοφιλέστερα ονόματα παγκόσμια στη δεκαετία 50, 60, 70, 80 που έκαναν καριέρα στην Ιταλία με ιταλικά τραγούδια ή μάλλον θα έλεγα τραγουδώντας ειδικά τους τραγούδια με ιταλικούς στίχους από μεγάλων στιχουργών του Μουγκόλου και των άλλων ή έγραφαν τραγούδια ειδικά για την Ιταλία, για το ιταλικό κοινό, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Πολ Άνκα. Πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στην Ιταλία του 64. Ogni volta. Και εδώ αυτός είναι ο Ένιο Μορικόνε.

Πολάνκα, Ιταλός. Ο Νίλ Σεντάκα, Ιταλός. Το τραγούδι έχει βγει βέβαια και σε αγγλική εκδοχή.

Η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια τότε όμως, ιδιαίτερα στα μεσαία χρόνια της δεκαετίας του 60, ήταν αυτή που θα ακούσουμε τώρα προς το τέλος. Μία από τις 32 εκπομπές για το 64 έχει ασχοληθεί και με το γαλλικό τραγούδι. Ρίτα Παβώνε.

θα πρέπει να σας πω ότι όλα τα τραγούδια που ακούτε στις εκπομπές δεν είναι κατεβασμένα, εκτός από το καινούργια, το έχουμε πει αυτό, κάποια από τα καινούργια δεν είναι κατεβασμένα από το διαδίκτυο, είναι από φυσικό προϊόν, είτε από δίσκους είτε από CD. Και γιατί? Γιατί αυτές είναι οι πραγματικές, σωστές ερμηνείες. Πολλά τραγούδια που είναι στο διαδίκτυο δεν είναι οι σωστές ενορχιστρώσεις αυτών που έγιναν κάποτε επιτυχία. Μην χάσετε αύριο, μεθαύριο και την Παρασκευή ένα τριήμερο αφιέρωμα στο Brill Building. Το έχω αναφέρει αυτό σε εκπομπή παλαιότερη, αλλά θα βαδίσουμε στους διαδρόμους, στους διάφορους ορόφους αυτού του κτηρίου της Νέας Υόρκης, για να ακούσουμε μαζί μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 60 και πώς γεννήθηκαν σε αυτό το κτίριο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Οριοθετήθηκε φωτιά που ξέσπασε στην τοποθεσία Ημεροπεύκος του Πικέρμη. Σύμφωνα μάλιστα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο σωρός αγνώστου μέχρι στιγμής στοιχείων. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο και επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή. Στο σημείο έχουμε μεταβεί υπάλληλοι από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, καθώς και αστυνομικοί για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φθάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάρι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χουάντζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διαθέτηση. Στο μεταξύ, δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πύρα εναντίον πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν. Επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, η εφημερίδα αναφέρει ότι το ελικόπτερο έπληξε το πιδάλιο του πλοίου επειδή το πλήρωμά του αγνόησε προειδοποίηση των δυνάμεων που επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρόκειται για το Vela Nova, για το οποίο οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε πληγεί από πύραυλο. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου με αφορμή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το ΠΑΣΟΚ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η ελληνική λύση τέλος σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Σαφή προειδοποίηση για την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα κύματα ζέστης γίνονται συχνότερα, εντονότερα, διαρκούν περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη.
0: Καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός, αύριο βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Post την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

γεια σας, τι όμορφα, τι μελωδικά, τι τρυφερά που ξεκινήσαμε. Σκεφτόμουν ότι τα ήσυχα απογεύματα του Αυγούστου που διανύουμε, όπως είναι ένα από αυτά ετούτου εδώ, ακριβώς αυτό ζητούν, ακριβώς αυτό θέλουν, δηλαδή υπέροχη μελωδική μουσική. Αναπόληση, πολύ αναπόληση. Αυτά είναι συστατικά ενός ραδιοφώνου, ενός ραδιοφωνικού προγράμματος κατά κύριο λόγο. Όποιο ραδιόφωνο κι αν είναι, δεν σημαίνει αν κάποιο έχει τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα του πιο ενημερωτικού. Όπως θέλουμε το γυρίζουμε, έτσι, πώς είναι η ανεμουδούρα και τη γυρνάμε όπου θέλουμε ή την πηγαίνει όπου θέλει ο άνεμος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και το έχω πει πολλές φορές. Είναι μεγάλο προνόμιο και κατάκτηση και καθόλου δεδομένο το να είμαστε εδώ, να σας συναντούμε και πάλι, να κάνουμε αυτή την ραδιοφωνική λοιπόν συνάντηση, παρέα, επικοινωνία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει πριν ακόμα λαλήσω, όπως λέει πριν αλέκτορα λαλήσε, κάπως έτσι. Ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα που στείλατε χθες, είτε στα social media μου, είτε στο mail, είτε μέσω τρίτων που έμαθα. Γιατί φυσικά και δεν είχα σκοπό να λείψω, δύσκολα λείπω, δεν μου αρέσει να λείπω, αλλά ήταν κάτι έκτακτο, ξέρετε, από εκείνα που δημιουργεί λίγο η ζέστη, λίγο οι συνθήκες, λίγο δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήταν σχεδόν αδύνατο να ανέβω στην εκπομπή και στη δουλειά, οπότε ειδοποίησα ότι δεν θα είμαι. Και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, ακόμα και για εσάς που πιστέψατε ότι έκανα τριήμερο και ήμουνα σε κάποια παραλία, και αυτό δεκτό είναι, το πιο φυσιολογικό αυτό θα ήταν.

Και μακάρι όλες οι ειδήσεις και οι τάσεις και τα φαινόμενα και αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και που προσπαθούμε είτε να τα μεταδώσουμε, είτε να τα ερμηνεύσουμε, είτε να τα επεξηγήσουμε παραπάνω. Μακάρι να είχαν αυτή την τρυφερότητα των στίχων, των στίχων που ακούμε τώρα, Παντελής Θαλασσινός, και να θυμίζουν μόνο άσημο φεγγαρόλουστες νύχτες, αυγουστιάτικες κιόλας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε, και φυσικά και θα ασχοληθούμε, το είχαμε βάλει για αύριο, αλλά λέμε κάτσε να προλάβουμε, να μην τα πούνε όλοι, να τα πούμε και εμείς από τους πρώτους, όλο αυτό το φαινόμενο το τριπλό, δηλαδή έκλειψη ηλίου, Περσίδες και ευθυγράμμιση 6 πλανητών.

Είπα μακάρι να ήταν οι ειδήσεις όλες έτσι, να ήταν μόνο για τα φυσικά φαινόμενα, τα κανονικά φυσικά φαινόμενα, με την κανονικότητα, με την περιοδικότητά τους, με την επανάληψη, με την πρόβλεψη, δηλαδή έχουν μεταγραφεί αυτά, ότι 12 Αυγούστου ας πούμε θα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Αλλά καθόλου δεν είναι έτσι. Πολλές ειδήσεις και γύρω από τις πυρκαγιές είχαμε και νωρίτερα, οριοθετήθηκαν και σβήστηκαν όπως ακούσατε. Τώρα σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι, κυρίες και κύριοι, σήμερα το μεσημέρι, έχει κατασβεστεί, αλλά είναι λίγο μακάβριο, να το πω, λίγο τραγικό το όλο το πλαίσιο γύρω από το οποίο μάθαμε την είδηση. Έρχονται πληροφορίες για τι σωρό που βρέθηκε εντός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Μάλλον, όπως όλα δείχνουν, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και βγήκε εκτός δρόμου από παθολογικά αίτια, παθαίνοντας κάτι ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτό το γεγονός προκύπτει από μάρτυρα που κατέθεσε πως τον είδαν να χάνει τον έλεγχο. Μέσα στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι ή κάτι τέτοιο. Και έτσι κατά την κατάσβεση προέκυψε αυτό το τραγικό έβριμα. Η φωτιά λοιπόν έχει τεθεί υπό έλεγχο, έχει ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στο Πικέρμι. Ακόμα νωρίτερα είχαμε και τα προβλήματα με την Ζάκυνθο, στις βολήμες της Ζάκυνθο εκεί πιο έξω, και περιμένουμε, αναμένουμε, ευτυχώς τα πράγματα φαίνεται να έχουν, να είναι σε ηρεμία και αυτό ευχόμαστε. Υπάρχει και αυτή η φωτιά στο Κομπότι της Άρτας, έχουν σηκωθεί ήδη 4 αεροσκάφη. Ο καιρός όπως τον βιώνετε και τον βιώνουμε στις διάφορες περιοχές της χώρας έχει βέβαια τις αυξομοιώσεις του και τις εναλλαγές του και την ποικιλία του. Αλλά εκτός από τη ζέστη, πρόβα για την κόλαση το λέει μια φίλη μου. Έχει αρκετή ζέστη, είναι η αλήθεια, αλλά είναι αυτό που λέμε ντάλα καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Εκτός από τη ζέστη, το πρόβλημα δεν είναι τόσο αυτό, είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που θα συνεχιστούν και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δηλαδή στο 15 Αύγουστο, καθώς αστεία σήμερα 11 Αυγούστου βαίνουμε πλέον για τα καλά προς τη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου, τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού που φέτος δυστυχώς πέφτει Σάββατο, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια αργία ακόμα να την κερδίσουμε. Το Σάββατο του 15 Αύγουστου που θα γιορταστεί και από την παραμονή αλλά και γενικότερα σε όλες τις μέρες πριν και μετά με όλη του τη δόξα. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απογευματόβραδο, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας που είναι μαζί μας τώρα συνδεδεμένη, στο Voice of Greece δηλαδή. 5 με 6 είναι η διάρκειά μας, οι συχνότητες γνωστές, οι χαιρετισμοί μας πολύ θερμοί και το θερμοί βέβαια θα μπορούσα να λέω δροσερή χαιρετισμοί, να το γυρίσω. Η διάθεσή μας αρκετά καλή, μέχρι το 100 θα βάζαμε ένα 85 το πολύ, γιατί είπαμε ότι δεν γυρίζεις και ένα κουμπί και συνέρχεσαι αμέσως όταν συμβαίνει κάτι στην υγεία σου. Και είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω, θα πάμε μέχρι τις 6 και με νέα και με φαινόμενα και με την επικαιρότητα όπως την έχουμε επιλέξει, παρέα με τη Βούλα Κουλισοπούλου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και φυσικά το Θάνο Τσιμέκα που έχει την επιμέλεια του ήχου και της εκπομπής γενικά.

0: 5 και 18 η ώρα λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την φωτιά στην περιοχή Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι της Άρτας. Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπασιόζο, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι γίνεται, έχει όρεξη πολύ να επεκταθεί?
1: Την ίδια ώρα με την προηγούμενη φωτιά που είχαμε πριν από λίγες μέρες, από κάποιες αιστείες μικρές, οι οποίες ανεξήγητες προς το παρόν, η περιοριστική θα το ελέγξει, υπήρχε παλιό σκουπεδότοπος, ο οποίος μετά στη συνέχεια επεκτάθηκε, αλλά ευτυχώς η περιοριστική με τα οχήματα τα προλάβανε, έκαναν την αποκοπή. Τώρα δεν απομένω, επειδή είναι καπνός, θα πρέπει να γίνει επίχωση με χώμα, ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο. Μάλιστα. Και να μπορέσει να τη σβήσει ολοσχερός.
0: Ναι.
1: Έγιναν αρκετές ρήψεις από τα αεροπλάνα.
0: Ναι, ναι. Βοήθησαν, τα, βοήθησαν να κάνουμε... τα εναέρια, έτσι.
1: Στηρίξαν πολύ, γιατί έδωσαν τη δυνατότητα προσέγγισης και τώρα να κάνουν και συνεργασίες.
0: Μάλιστα. Αλλά ξαναλέτε ότι πιστεύετε ότι είναι από κάποιες... μάλλον αιστείες που έδωσαν κάποια αναζωπήρωση.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν έχει με αυτή που ήταν τις προηγούμενες μέρες.
1: Στην απέναντι πλευρά. Είναι στην απέναντι πλευρά και δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω ότι από τι προήλθε.
0: Οπότε
1: βρεθήκαν μικρές αιστείες και βοήθησε ο αέρας εκείνη τη στιγμή, γιατί και το φαινόμενο φάνηκε όταν ανέβηκε ο αέρας, όταν αυξήθηκε ο αέρας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι συμπτώσεις αυτά, τέλος πάντων.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Ζούμε παράξενες εποχές, τέλος πάντων.
0: Δεν μπορεί να είναι συμπτώσεις. Υπάρχουν πάντοτε, υπάρχουν πάντοτε οι καλοθελητές, μάλλον θα έλεγα εγώ ακόμα χειρότερα, θα τους έδινα πολύ κακό χαρακτηρισμό, αλλά τέλος πάντων τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω κάτι. Το πεδίο της αντιπαράθεσης πολιτικής πρέπει να φτάνει στην κοινωνία και μόνο στην κοινωνία. Εγώ θέλω να πιστεύω, δεν είμαι προσμός, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Τι να σας πω τώρα, όταν δεν εξηγεί το φαινόμενο, όλα είναι μέσα.
0: Ναι, δίκιο έχετε.
1: Καλά είναι να προστατεύσουμε και τις ιδιοκτησίες των φτωχού κόσμου, γιατί εδώ για αυτή η περιοχή κάποια λιόδεντρα έχει και δεν έχει τίποτε το αξιοποιήσιμο δηλαδή. Έτσι είναι κρίμα.
0: Ναι. Τα είπατε, έτσι είναι κύριε Παπασιόζο. Όλοι το σκεφτόμαστε. Καλό είναι εκείνο που σκεφτόμαστε. Μπορεί να είναι μια σκληρή αλήθεια.
1: Θα τώρα να κάνουμε περιφρούρηση, να πάρουμε άλλα μέτρα. Και ξέρετε ότι αν υπάρχει πρόθεση, να ξέρουν ότι θα είναι αριστερά τα μέτρα και θα ελεγχθούν και για πολλά άλλα.
0: Και όπως παρατηρήσαμε και σε άλλες περιοχές που είχαμε πολύ έντονες πυρκαγιές και πολυήμερες, θα έλεγα, από πολύ ωραίες έως πολυήμερες, είχαμε φέτος και αρκετές συλλήψεις και προσαγωγές, Δήμαρχε, που σημαίνει...
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Ναι, σημαίνει ότι...
1: Τι με ενόχλησε, όχι με ενόχλησε προσωπικά.
0: Πείτε μου.
1: Όταν στην πρώτη φωτιά κάποια με τα site είχαν βγάλει και το συμπέρασμα από πού προήρθε, που δεν ισχύει τίποτε, έτσι ήταν επί της υπαρχιακής οδού. Τώρα θέλετε να είναι κάποιος απρόσεκτος, έριξε τσιγάρο, αλλά δεν ήταν από κάποιο αίτιο ή αμέλεια του Δήμου που να δημιούργησε το θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχεται για αυτή μετά από 10 μέρες με κάποιες περίεργες καταγγελίες. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ σε αυτό. Εγώ είμαι στο καθήκον, είμαι εδώ στο πεδίο με τις συνεργάτες μου και θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να διαφυλάξουμε και την περιουσία και το περιβάλλον.
0: Έτσι είναι, γιατί πρέπει να μένουμε στα δεδομένα, καλά το λέτε, και να κοιτάμε κατευθείαν το αποτέλεσμα. Σε πολύ όμως σύντομο χρόνο και σε δεύτερη ανάγνωση πρέπει να κοιτάξετε και τα υπόλοιπα. Άλλωστε η περιοχή σας είναι, που την πονάτε όλοι όπως είπατε, και είναι και οι περιουσίες των ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος, λοιπόν, επίσης, ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπασιόζος, ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, για τη φωτιά στο Κομπότι της Άρτας. Αυτό που κρατούμε είναι ότι έχει κατασβεστεί. Την έπιασαν από νωρίς με τα ενέργεια μέσα και τα πεζοπόρα, και το κυριότερο εγώ κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη, τη μεγάλη που είχε ξεσπάσει από απέναντι εδώ και μέρες, αλλά είτε μικρές, όχι ακριβώς αιστείες, κάτι το ανεξήγητο μας λέει ο Δήμαρχος, και όταν το λέει έτσι ο άνθρωπος το περιέγραψε, δηλαδή μιλάμε για πιθανή πρόθεση εμπρισμού σε μια περιοχή που είχε πάλι καεί, τουλάχιστον στο απέναντι σημείο. Λοιπόν, αυτά από εκεί, σχετικά καλά τα νέα, Οι αέριδες, οι άνεμοι εξακολουθούν να κάνουν τη δουλειά τους πολλές φορές με έντονη περιδίνηση, με έντονο στροβιλισμό, που εκείνος είναι ο πιο επικίνδυνος νομίζω, όσο και οι θερμοκρασίες είναι ακόμα πολύ ψηλές. Αυτά από αυτή την πυρκαγιά, θα πάμε τώρα και στο πρώτο θέμα της μέρας, έτσι δεν είναι, Βούλα Κουλισοπούλου? Νομίζω ότι πάμε στο πρώτο μας θέμα και στον καλεσμένο μας, γιατί αναρωτιόμασταν πώς είναι δυνατόν να έχουμε φωτιές, να έχουμε τις φωτιές και να ξεκινούν από δίκτυα ηλεκτροδότησης και από καλώδια μέσα σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Δεν είναι κάτι που λέγεται γενικότερα ως αστικός μύθος πια, δεν είναι σενάριο και θεωρία συνωμοσίας, είναι κάτι που έχει, για το οποίο έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας και το ερευνά, οπότε θελήσαμε να το δούμε από επιστημονικής πλευράς με τον κύριο Παναγιώτη Γαλάνη, τον διδάσκοντα της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, δικηγόρο στο επάγγελμα, για το δίκαιο του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η ειδικότητά του, το δίκαιο του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας και της ενέργειας. Σας καλησπερίζουμε, κύριε Γαλάνη, κύριε καθηγητά, γεια σας.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Εντεταλμένος διδάσκων νομικής Αθηνών.
0: Εντεταλμένος διδάσκων, για να είμαστε πιο ακριβείς, οπότε ναι.
2: Και ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε όλη αυτή την ιστορία ένα μπλεγμένο κουβάρι, επιτρέψτε μου να πω, γιατί μπορεί να το έχει ξεχωρίσει η πολιτεία, να το έχουν ξεχωρίσει οι θεσμοί, να έχει μπει σε πλαίσια όπως περιβάλλον, πολεοδομία, ενέργεια, αυτό που είστε εσείς ας πούμε και το διδάσκετε. Αλλά όταν πάμε να το πιάσουμε στην πράξη, βλέπουμε ότι διατάσσεται ας πούμε μια έρευνα και λέμε τώρα, εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι, που δεν το ξέρω καλά το θέμα και θέλω να μας το εξηγήσετε, από πού ξεκινάει, πώς θα στοιχειοθετηθεί μια κατηγορία ενδεχομένως?
2: Λοιπόν, ωραία, να το πιάσουμε από την αρχή, διότι όντως η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη και ίσως και για τον μέσο ακροατή, έτσι που δεν είναι συνηθισμένος στα νομικά, μπορεί να ακούγεται λίγο στριφνή η όλη διαδικασία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και αρκετά συγκεχημένη. Να τα πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Εν προκειμένου, τι έγινε από τα πραγματικά περιστατικά? Η υποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων του Εμπρισμού, εξειδικευμένη δηλαδή σε αυτά τα εγκλήματα, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διέταξε μία προκαταρκτική εξέταση. Δεν έχει κινηθεί ακόμα ποινική δίωξη δηλαδή. Το ζήτημα εν προκειμένου διερευνάται αν υπάρχει ένδειξη ενοχής, ώστε στη συνέχεια να σταλεί στο ακροατήριο η υπόθεση. Με αφορμή την πυρκαγιά στη Βιωτία και άλλα περιστατικά πυρκαγιών που ξέσπασαν τις τελευταίες εβδομάδες πλησίων κάποιων αιωλικών εγκαταστάσεων.
0: Και επειδή να προσθέσω το στοιχείο ότι φαίνεται ότι το 75% των καμένων εκτάσεων, των ήδη καμένων δηλαδή, οφείλεται σε φωτιές από δίκτυα ηλεκτροδότησης. Δεν είναι πλέον αμεληταίο, έτσι.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που αποδίδουν τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σωρευτικά στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, αλλά θα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να πούμε ότι η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή και γενικότερα περιλαμβάνει τρία συγκεκριμένα αντικείμενα. Πρώτον, αν οι υπάρχοντες αιωλικοί σταθμοί που λειτουργούν έχουν τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες, αν είναι δηλαδή νομίμως αδειοδοτημένοι. Δεύτερον, αν παρότι έχουν τις άδειες, τις τηρούν κιόλας, τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, κυρίως η συντήρησης, και αν σε εγκαταστάσεις όπου είχαν εκδηλωθεί πυρκαγιές υπήρξε τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων, οι οποίες σχετίζονται έτσι με την έναρξη ή την προόδο της φωτιάς. Άρα αυτά τα τρία αναζητώνται στην έρευνα, η οποία, ξαναλέω, δεν συνεπάγεται ενοχή. Μιλάμε μόνο για μια προκαταρκτική εξέταση στην παρούσα φάση. Και δεν σημαίνει ότι ούτε οι εταιρείες αιωλικών, ούτε η τεχνική, ούτε οποιοδήποτε άλλος θεωρούνται ένοχος στην παρούσα φάση, διότι έτσι έχουμε και το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Ναι.
2: Άρα, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Ναι.
0: Όχι,
2: ναι,
0: παρακαλώ, συνεχίστε το σκεπτικό σας.
2: Τώρα στην ουσία γεννώνται δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ένα ευρύτερο ερώτημα, το οποίο είναι ότι γιατί χρειάζεται να καεί ένα δάσος και μετά να γίνει αιωλικό πάρκο, το οποίο έτσι το θέτω αρκετά απλουστευτικά για να το καταλάβουμε όλοι. Δηλαδή, γιατί σχετίζεται η ανάπτυξη αιωλικών με τις καμένες εκτάσεις. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι εάν τηρούνται στην Ελλάδα στην παρούσα φάση οι απαιτούμενες από το νόμο δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην γεννώνται πυρκαγιές ή αν γεννώνται παρελπίδα να αντιμετωπίζονται στην πηγή τους και άμεσα.
0: Πολύ, πολύ συγκεκριμένα είναι τα ερωτήματα. Είναι πολύ συγκεκριμένα όπως τίθενται. Και λοιπόν, άρα εγώ καταλαβαίνω ότι τα αιωλικά πάρκα που είναι στο στόχαστρο της προκαταρκτικής έρευνας της εισαγγελικής, όπως είπατε, είναι αυτά που ήδη έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές με περιστατικά εκδήλωσης φωτιάς. Το ένα είναι αυτό, έτσι, το κρατούμε. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, ότι αν τηρήθηκαν οι δικλείδες ασφαλείας, αν υπήρχε εποπτεία, αν υπήρχε κάποια τέλος πάντων πλημελής, ένας πλημελής έλεγχος ή και μηδενικός. Τώρα το αν ήταν αυτό εσκεμμένο ή όχι είναι μια άλλη ιστορία, άλλο αντικείμενο έρευνας.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Είναι και νομίζω είναι άλλο αντικείμενο συζήτησης. Πάντως πρέπει εδώ να πούμε το εξής. Δεν αρκεί ότι μια φωτιά ξεκίνησε κοντά σε αιωλική εγκατάσταση. Δηλαδή η απόσταση είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά δεν είναι το αποκλειστικό στοιχείο. Πρέπει να αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη πράξη παράληψη που συνδέεται με τα αιωλικά προκάλεσε την έναρξη ή εξάπλωση της φωτιάς. Να συνδέεται δηλαδή αιτιοδός με αυτή. Δεν αρκεί μόνο το τι έγινε σε κοντινή απόσταση, γιατί μπορεί να ήταν οποιοδήποτε παράγοντας. Μπορεί να έφταιγε ο άνεμος και ούτω καθεξής. Αυτά θα φανούν μέσα από τις πραγματογνωμοσύνες που θα προσκομιστούν.
0: Μας περιμένετε λίγο, κύριε Γαλάνη, να ζητήσω να μας περιμένετε για λίγο. Πάμε σε τίτλους τώρα στις και μισή. Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Και μετά να σας ξανασυναντήσουμε. Μην κλείσετε, παρακαλώ. Περιμένετε λίγο, κύριε Γαλάνη, να ζητήσω να μας περιμένετε για λίγο. Πάμε σε τίτλους τώρα στις και μισή. Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Και μετά να σας ξανασυναντήσουμε.

0: Για τη φωνική ή εμπεριστική επίθεση στη Μαρφίνη, στην αιτιολογία της Αρνίθ και τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία και τις αποδίδουν, όπως παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών και ότι συνέβαλε ουσιωδώς στη πραγμάτωση της κύριας πράξης καθώς ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Σε άνδρα ανήκει ισορρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Έρευνες για την υπόθεση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο εκτροχιάστηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στους 224 νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, πάνω από 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποιο είδους διαθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χουάτζα Ασίφ στο Bloomberg News. Γενικά ήθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μένουμε εδώ η εκπομπή Air News Radio 105,8 το ραδιοφωνό μας. Μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Πλησιάζουμε στις 6:25 σε αυτό εδώ το απόγευμα του Αυγούστου, 11 του μήνα, και συζητούμε με τον κύριο Παναγιώτη Γαλάνη, τον εντεταλμένο διδάσκοντα από τη νομική σχολή του ΕΚΠΑ και δικηγόρο, για το δίκαιο του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας και της ενέργειας, όσον αφορά την προκαταρκτική έρευνα που διετάχθηκε από τον εισαγγελέα για τα αιωλικά πάρκα. Εάν και εφόσον αυτά αποδειχθούν ότι από αυτά, από κάποιο παράγοντα, κάποια παράμετρα τέλος πάντων εντός αυτών, οδήγησε στις πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού, Ιουλίου και Αυγούστου. Κύριε Γαλάνη, είστε στη γραμμή ακόμα, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ήταν πολύ συγκεκριμένα αυτά που μας είπατε, δεν είχαν κάτι νομίζω που να επιδέχεται περισσότερη εξήγηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν το γνωρίζετε βέβαια, ας πούμε διαβάζω ότι στο πόρισμα του πραγματογνώμονα αναφέρεται, ας πούμε, ότι η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο προήλθε από δύο τρόπους, ας πούμε. Ο πρώτος είναι ότι είχαμε τέντωμα καλωδίων για να μην ταλαντώνονται τόσο έντονα σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, και αυτό μάλλον δεν είχε γίνει το τέντωμα των καλωδίων για να μην ταλαντώνονται. Και ο δεύτερος τρόπος που θα μπορούσε να αποτρέψει την καταστροφή ήταν η σωστή πάκτωση του στήλου, ώστε αυτός να μην μετακινείται. Τα διαβάζω όπως είναι στο πόρισμα, για να γίνουμε και λίγο συγκεκριμένοι. Άρα λοιπόν θέλει ένα είδος εξειδικευμένης έρευνας, ώστε να αποδειχθεί ότι αυτά τα δύο ή όποιος άλλος τρόπος δεν ακολουθήθηκε, και άρα είχαμε αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Ναι, πώς γίνεται στην περίπτωση αυτή, αυτό θέλω να μας πείτε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα κληθούν όλοι όσοι αυτή τη στιγμή διερευνώνται με πρωτοβουλία του εισαγγελέα, θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους. Mm-hmm. Οπότε θα καταθέσουν και κάποια έγγραφα τεχνικής φύσεως, ίσως και κάποιες πραγματογνωμοσύνες που θα συνταχθούν, αλλά θα διαταχθεί και επίσημα και από την πολιτεία και πραγματογνωμοσύνη σε κάποιες περιπτώσεις, όπου αναλόγως τώρα και τις δικογραφίες, με πάσα επιφύλαξη το λέω αυτό,
0: ναι,
1: θα διαταχθεί δηλαδή και θεσμική πραγματογνωμοσύνη για να δούμε αν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες δικλείδες ασφαλείας για το κάθε αιωλικό. Οπότε δεν είναι κάτι αφηρημένο, θα κριθεί με πολύ συγκεκριμένους όρους, και πρέπει να σας πω ότι εφόσον μόνο υπάρξουν ενδείξεις περί ενοχής, θα προχωρήσει η διαδικασία και δικαστηριακά, δηλαδή θα πάει στο ακροατήριο πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

0: Προς το παρόν τελεί υπό έρευνα, πολύ συγκεκριμένη.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως δεν αφορά αυτό τυχόν αποζημιωτικές αξιώσεις που μπορούν να γεννηθούν από αυτό το περιστατικό. Μιλάμε μόνο για το ποινικό σκέλος τώρα,
1: mm-hmm.
0: σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε πρέπει να είναι πολύ πολύ συγκεκριμένη η έρευνα αν το δίκτυο του αιωλικού πάρκου κατασκευάστηκε και συντηρήθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, αν υπήρξε βλάβη ή κακοτεχνία, ποιος είχε την υποχρέωση να το αποτρέψει αυτό και αν αυτή η παράλυση συνδέεται με αιτιώδη συνάφεια με την πυρκαγιά.
1: Νομίζω,
0: αυτά θα ελεγχθούν.
1: Ναι, ναι, και είστε πάρα πολύ σαφείς, γιατί νομίζω ότι είναι και από τις πρώτες περιπτώσεις που ακούμε μια τέτοια αιτιολόγηση σε έρευνα για εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι αυτό το σκεπτικό, η σύνταξη του πορίσματος και η προκατακτική έρευνα η εισαγγελική, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στη χώρα μας που διατυπώνεται έτσι.
0: Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, διότι αν τα προηγούμενα χρόνια θυμάμαι τότε τις μεγάλες πυρκαγιές, κυρίως το 2021 θυμάμαι, όπου γινόταν λόγος περισσότερο βέβαια στη βάση των προκαταλήψεων, να το πω, των γενικά ας το πούμε διαδεδομένων απόψεων, ότι οι πυρκαγιές προκλήθηκαν για να φτιάξουμε αιωλικά. Υπήρχε δηλαδή σαν άλλο το πεδίο συζήτησης τότε.
1: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα.
0: Τώρα αυτό νομίζω ότι σταδιακά το έχουμε ξεπεράσει, γιατί διαβάζουμε πλέον τι λέει η νομοθεσία.
1: Mm-hmm.
0: Ότι δεν λέει αυτό. Και δάσος να είναι και αναδασωτέα έκταση μπορεί να εγκατασταθεί κανονικά αιωλικό πάρκο. Δεν χρειάζεται να καεί πρώτα για να γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Επιτρέπεται δηλαδή από τον νόμο.
1: Mm-hmm.
0: Και πλέον έχουμε πάει, επειδή έχουμε μια υπερπαραγωγή, ας το πούμε, γενικά ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας, τίθεται πλέον το ζήτημα της συντήρησης.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Πώς μπορούν όλα αυτά όχι μόνο να παραχθούν, αλλά και να συντηρούνται.
1: Ακριβώς.
0: Νόμιμα.
1: Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Από εκεί ξεκινάει μετά τελικά στο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν τόσο σαφείς που δώσατε ακριβώς την αιχμή του δόρατος στο ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Και το βλέπουμε και στη συνέχεια.
0: Πολύ.
1: Και όσες ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Γαλάνη. Λοιπόν, ο κύριος Γαλάνης και τώρα ο Γιάννης Ανδριώτης. Δεν τον λέω κύριο γιατί είναι συνάδελφος. Ο συνάδελφός μας ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κέρκυρα για αυτή την σύγκρουση μεταξύ δύο τουριστικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι Αντιπάξων. Γιάννη, καλησπέρα σου.
2: Καλησπέρα. Επειδή το θέμα δεν είναι ευτυχώς σοβαρό όσον αφορά το μέγεθος των ζημιών ή το να κινδύνευσαν κάποιοι άνθρωποι να έχουν χτυπήσει, λέει, σοβαρά, ας ξεκινήσω ρωτώντας σου ότι το Βουτούμι, για όσους το γνωρίζουν, είναι μια υπέροχη παραλία στους αντίπαξους, Παρθένα, αλλά η αντίπαξη, για να καταλάβουμε, είναι ένα παρθένο νησί που δεν έχει καν ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι αυτό τα έντονα τυρκουάζ νερά, τα οποία έχουν γίνει κάρτ ποστάλ στα μίντια όλου του κόσμου. Εκεί λοιπόν όμως είχαμε σήμερα περίπου πριν από μια μισή ώρα μια σύγκρουση δύο τουριστικών επιβατικών σκαφών. Το ένα είναι από αυτά τα μεγαλούτσικα ημερόπλια που ξεκινούν από την Κέρκυρα, κάνουν βόλτα στους παξούς και τους συγγνώμη, αντίπαξους, ημερήσιες εκδρομές. Το άλλο ήταν ένα μικρότερο ημερόπλιο, το οποίο ξεκινήσει από τους παξούς. 200 περίπου άτομα στο πρώτο, 10 περίπου τουρίστες στο δεύτερο. Από τη σύγκρουση, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχουν προκληθεί μικρές ζημιές στο δεύτερο, το μικρότερο σκάφος, το οποίο μεταφέρθηκε και έχει δέσει στον λιμάνι Παξιών, ενώ από τα 10 τουρίστες, οι 3 μεταφέρθηκαν για καθαρά προληπτικούς λόγους στο κέντρο υγείας Παξιών, όπου θα αποχωρήσουν στην συνέχεια.
1: Μάλιστα.
2: Το μεγάλο του σκάφος Έλληνα έχει φύγει ήδη και οδεύει προς την Κέρκυρα για να επιστρέψουν οι τουρίστες.
1: Πάλι καλά, πάλι καλά. Δηλαδή, ευτυχώς απεφεύχθη το χειρότερο ή κάτι πολύ κακό. Ήταν η ταλαιπωρία, μάλλον πήραν λίγη τρομάρα.
2: Είναι
1: τρομάρα
2: το πρόβλημα το να έχουμε συγκρούσεις μέσα στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι επικίνδυνη ούτως ή άλλως, το γνωρίζουμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε ακόμα και μια μικρή σύγκρουση σκαφών μπορεί να οδηγήσει σε οτιδήποτε. Γι' αυτό και γενικότερα δίνουμε και εμείς σαν δημοσιογράφοι και το λιμενικό πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο αυτά τα περιστατικά, και βέβαια ειδικά το λιμενικό να τηρούνται απόλυτα, ειδικά στους επαγγελματίες, τα μέτρα ασφαλείας για να αποφεύγονται τέτοιου είδους συγκρούσεις, τέτοιου είδους τρακαρίσματα, να το πούμε με την καθημερινή.
1: Έτσι όπως το λες είναι, Γιάννη Ανδριώτη, γι' αυτό και εμείς έτσι σε αναζητήσαμε και σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση και φυσικά το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ, καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
1: Και ξέχασα να του πω του ανθρώπου ότι τον ευχαριστούμε πολύ που μας σύστησε το βουτούμι. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, το έχεις ξανακούσει εσύ, Βασίλη. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο, σε εναλλαγή στη Βάρδια μετά το Θάνο Τσιμέκα. Βουτούμι αντιπαξών. Τους αντιπαξούς τους έχουμε ακούσει φυσικά, αλλά δεν τους έχουμε επισκεφτεί. Αλλά το βουτούμι είναι, λέει, μια παρθένα παραλία. Δηλαδή απίστευτο αυτό που μας είπε και προσπαθώ ήδη να το κάνω εικόνα.

0: Και βλέπω και βλέπω, χωρίς να τα έχω ζητήσει καν, δηλαδή τα ζητώ πάντοτε, αλλά ενδόμηχα. Βλέπω μηνύματα, να στείλω στο Γιάννη, καλό απογευματόβραδο Τρίτης, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Στο Μιχάλη που μου λέει μας λείψατε, καλή εκπομπή και καλώς ήρθατε. Ξαναλέω, όχι ότι χρειάζεται να απολογηθώ, αλλά είμαι ο τελευταίος τύπος που θα αξιοποιήσω ή θα χρησιμοποιήσω, ξέρω εγώ, χωρίς να το έχω κανονίσει ένα τριήμερο. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά είναι αυτά, ξέρετε, οι ξαφνικές, μικρές αδιαθεσίες που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, που μένεις από καύσιμα, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, ειδικά όταν ο καιρός είναι ζεστός. Πού πάμε? Πάμε στο μήνυμα του Θανάση. Καλέ μου Θανάση, όταν ανοίξει το μήνυμα θα δω και τη φωτογραφία που μου στέλνεις. Φαντάζομαι, α, μαγεία λέει η Αυγουστιάτη και από τις ωραίες στιγμές από την Καλονή του Αμβρακικού Κορονησία. Εντάξει, η φωτογραφία είναι υπέροχη, να περνάς καλά, σε ευχαριστώ πολύ, όπως και ο Αύγουστό σου, το δικό σου το τραγούδι. Και χαιρετισμούς και στην παρέα σου. Ο Μιχαήλ λέει υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, μάλλον αναφέρεται στο κομμάτι των αιωλικών πάρκων που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Γαλάνη, τον διδάσκοντα στην νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Και ο Angel, ο οποίος λέει στοιχεία spiritual με αισθησιακές νότες, αυτό είναι για την προηγούμενη εκπομπή, και βλέπω ότι ναι, στην Ελλάδα δεν έχουν πει συγκεκριμένες ώρες μερικής έκλειψης. Α, εδώ είμαστε λοιπόν. Το μήνυμα του Άγγελ, του Angel, είναι αυτό που θα μας ξεκινήσει και την κουβέντα με την καλεσμένη μας, με την κυρία Όλγα Μαλανδράκη, τη Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας, κυρία Μαλανδράκη.
1: Καλησπέρα
0: σας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και καλώς μας ήρθατε. Μα τώρα κοιτάξτε, πάντοτε έχουν ενδιαφέρον όλα τα αντικείμενα που υπηρετείτε, όλοι εκεί εσείς οι τυχεροί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο.
1: Ναι.
0: Αλλά ετούτο εδώ το αυριανό, εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται, λέω τι θα γίνει, θα γεννηθεί κανένας Μεσσίας πάλι.
1: Γιατί λοιπόν, έχουμε... κοιτάξτε, εδώ τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπαίνει η σελήνη ανάμεσα στη γη και τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι... Ο ήλιος βέβαια είναι πάρα πολύ τεράστιος, αλλά επειδή είναι μακριά, ο δίσκος της σελήνης ταυτίζεται, ας πούμε, με το φωτεινό του ήλιου, με το φωτεινό δίσκο του ήλιου. Και κρύβει αυτό το δίσκο και έτσι λέμε ότι έχουμε μια έκλειψη. Όμως αυτή δεν είναι ορατή ολόκληρος ο δίσκος να κλείνει από όλα τα μέρη της γης, από συγκεκριμένα μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Από την αυτή συγκεκριμένη Ρωσία, Ιρλανδία και Ισπανία και λίγο Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς θα είναι μερικοί, όπως λέμε, δηλαδή κρύβεται μερικός ο δίσκος. Τώρα, ένα ωραίο φαινόμενο που αναδεικνύεται όταν κρύβεται ο δίσκος είναι το ηλιακό στέμα, δηλαδή η ατμόσφαιρα του ηλίου.
0: Ωραία.
1: Εμένα είναι και εκεί η εξειδίκευσή μου κάποια σωματίδια τα οποία βγαίνουν από ηλιακές καταιγίδες που γίνονται. Έτσι βλέπεις το στέμα. Αλλά επειδή είναι πολύ φωτεινό, πολύ φωτεινή ατμόσφαιρα, ο δίσκος του ηλίου, η φωτόσφαιρα όπως λέμε, αναδεικνύεται η ατμόσφαιρα, το στέμα του δηλαδή, το ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας.
0: Δεν
1: έχει να κάνει με κάποια ζώδια, είναι ένα φυσικό όμορφο φαινόμενο. Δεν έχω πάει να παρακολουθήσω έκλειψη, υπάρχουν κυνηγοί εκλείψεων, φεύγουν ομάδες και πάνε και στείνονται για να δουν την έκλειψη.
0: Εγώ θυμάμαι αυτήν του Καστελόριζου. Του Καστελόριζου.
1: Α, είχατε πάει?
0: Όχι, ναι. Ήμουνα στις επάλξεις, εδώ μετέδιδα εκπομπές, ανέφερα και θυμάμαι ότι μιλούσα με τον κύριο Μουσά. Που είχε ο κύριος Ξενοφώντας, βέβαια.
1: Ναι,
0: ο οποίος είχε πάει και ήταν κατενθουσιασμένος και μας περιέγραφε όλο το κλίμα. Αλλά όχι, ούτε εγώ έχω παρακολουθήσει.
1: Αυτό που λέτε το κλίμα, δηλαδή υπάρχει μια σιγή, μια σίγαση της φύσεως. Όλα σιγούν και μετά ξαναεπανέρχονται. Ένα majestic, ας πούμε. Μια, κάτι
0: μαγεία. Μένουμε εκστατικοί μπροστά, μπροστά σε ένα φυσικό φαινόμενο που τα παλαιότερα χρόνια, τα αρχαία χρόνια δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν και προκαλούσε και δέος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Να πούμε τώρα και ένα άλλο θέμα, ότι υπάρχει διαστημόπλοιο της NASA, το διαστημόπλοιο Σόχο, που έχει επάνω πείραμα που κάνει 24 ώρες το 24ωρο ηλιακή έκλειψη. Και δηλαδή βλέπει διαρκώς τις ηλιακές καταιγίδες από το στέμα, κάνοντας έκλειψη στον ήλιο 24 ώρες το 24ωρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Όταν εννοείται, για εξηγήστε το λίγο, τι εννοείται κάνοντας έκλειψη?
1: Κλείνει δηλαδή τεχνητά τον δίσκο του ηλίου. τον δίσκο αυτό το φωτεινό, τον τρίβει. Και λίγο παραπάνω, όχι ακριβώς, και λίγες ακτίνες ήλιου πιο πάνω. Και αναδεικνύεται το στέμα, δηλαδή παρατηρεί το στέμα αντιάληπτα. Άρα έχουμε τη φυσική έκλειψη που είναι η αφορμή για να φτιάξει ο άνθρωπος πειράματα που κάνουν τεχνητή έκλειψη για να μελετήσει τον ήλιο, έτσι. Mm. Το διαστημόπλιο Σόχο λοιπόν έχει το πείραμα Λάσκο πάνω, το οποίο κάνει τεχνητή έκλειψη. Μάλιστα. Και κοιτάζει τις ηλιακές καταιγίδες. Είναι το στέμα αυτό που είπαμε, έτσι.
0: Να ρωτήσω το που είναι καημός και δικός μου και των ακροατών από ό,τι βλέπω. Άρα από την Ελλάδα δεν θα είναι ορατή ούτε Όχι. και κατελάχιστον.
1: Ένα μέρος μόνο. Προς τη δύση του, πριν τη δύση του ηλίου μπορεί κανείς να δει μια... φορώντας πάντα όμως συγκεκριμένα γυαλιά.
0: Ναι, έφανε... γιατί θα πάθει ζημιά με την κουκίδα που λέγανε από μικρά. Προς την Κέρκυρα διαβάζω ότι ίσως να μπορούν να το δουν το φαινόμενο. Επειδή με ρωτάει ακροατής, τώρα δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ναι, αλλά πάντως παραμένει μία. Εγώ θα έλεγα να συντονιστεί ο ακροατής ή ο κόσμος στο live coverage που έχει η NASA.
0: Ναι.
1: Αν πατήσει στο Google NASA live coverage eclipse. Και να μπει εκεί και να τη δει. Να τη δει όπως τη βλέπει η Ισπανία, όπως τη βλέπει η Ρωσία κλπ. Ναι. Να δει την ολική έκλειψη.
0: Ναι. Από τι ώρα, κυρία Μαλανδράκη?
1: Αυτό πρέπει να το δει κανείς στο Google, να δει την ώρα με την αμερικάνικη.
0: Α,
1: την ώρα,
0: μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: τι είναι.
1: Η NASA θα το κάνει broadcast.
0: Τι είναι, ώρα UTC που λέμε.
1: Ακριβώς, μπράβο, Greenwich εκεί. Ναι. Τη διεθνή ώρα.
0: Τη διεθνή ώρα. Ναι.
1: Ναι.
0: Για την ελληνική ώρα είναι από τις 8.30
1: με 9.20.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα, ακριβώς. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να κλείσει ο φωτεινός δίσκος του ηλίου και να αναδειχθούν οι ηλιακές καταιγίδες και οι δομές του ηλιακού στέματος, του κορώνα του ηλίου δηλαδή.
0: Ναι, υπέροχο.
1: Και είναι υπέροχο πραγματικά γιατί βλέπεις.
0: Σημαίνει κάτι, θα σημάνει κάτι ας πούμε για την, συνήθως ας πούμε για τη φύση, για τη θερμοκρασία, για τις μετεωρολογικές συνθήκες.
1: Κοιτάξτε, εκείνη την ώρα οι χώρες οι οποίες θα περάσει θα έχουν σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπαίνει η σκιά δηλαδή. Μπαίνει σε σκιά ο ήλιος, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνει κρύο. Αυτό.
1: Ναι, θα σκοτεινιάσει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα υπάρχει το φως από τον ήλιο. Και επίσης. Κάποια ηλιακά πάνελ που στηρίζουν και το ηλεκτρικό δίκτυο σε μερικές χώρες.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έχει γίνει μια σύσταση στους πολίτες να μην πολύ χρησιμοποιήσουν συσκευές εκείνη την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Που δαπανούν, ας πούμε, πλυντήριο ή πιάτων, ξέρω και εγώ, ρούχων.
0: Εντάξει, θέλουν, δεν θέλουν.
1: Να μην δαπανίσουν τον ηλεκτρισμό, γιατί θα είναι μια έλλειψη.
0: Μια καινή ώρα, ας πούμε, ένα σημείο μηδέν.
1: Δεν είναι πολύ, δεκάλεπτο είναι, ένα τέταρτο είναι από το ένα σημείο μέχρι την κάλυψη και μετά την αποχώρηση, ας πούμε.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Το άλλο τώρα το φαινόμενο, οι Περσίδες, από 12 προς 13 Αυγούστου. Αυτό μπορούμε να το δούμε.
1: Αύριο το βράδυ. Ναι. Αυτό είναι τα πεφταστέρια που λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κομμάτι, δηλαδή κάτι από μινάρια από κομίτι, σαν να λέμε σκόνη, η οποία είναι στο διαπλανητικό χώρο και μπαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα. Τι θα κάνει στην ατμόσφαιρα, είδατε το Artemis 2 όταν μπήκε, πώς πυρακτώθηκε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα πυρακτώνονται όταν κατεβαίνουν. Τώρα, αν είναι κανένα. Δεν είναι αυτά μεγάλα, είναι σαν μικρού μεγέθους σωματίδια, τα οποία είναι σκόνη και λοιπά από την ουρά του κομίτη. Από μινάρια δηλαδή κομίτη, τα οποία μπαίνουν. Και αυτά πυρακτώνονται και κάνουν αυτό το όμορφο θέαμα. Αυτήν την. Που βλέπεις τα πεφταστέρια να λάμπουν καθώς κατεβαίνουν. Και κάνουμε και μια ευχή, γιατί έχουμε και δοξασίες μας.
0: Εντάξει, κακό δεν είναι. Ευχή είναι.
1: Μην τα κομιθοποιήσουμε και όλα.
0: Έτσι, να κρατήσουμε έτσι τη μαγεία του παραμυθιού. Και το τρίτο φαινόμενο, κυρία Μαλανδράκη, η ευθυγράμμιση των πλανητών.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι γι' αυτό. Η γη μας είναι στο ένα. Γυρίζει πίτα χοντρικά σε έναν κύκλο γύρω από τον ήλιο. Έτσι είναι στο ένα. Απόσταση ένα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Άρης είναι στο 1,5. Mm-hmm. Σε ένα κύκλο.
0: Σαν να μεγαλώνει
1: δηλαδή.
0: Διάμετρος, ας πούμε, λίγο.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Με ακτίνα μεγαλύτερη. Τώρα ο Δίας είναι στο 5. Μιλάμε για 5 επί 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Για πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ο Κρόνος είναι στο 8. Τώρα, όταν λέμε ευθυγράμμιση, είναι και ο Ερμής και νομίζω και ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας που είναι ακόμη πιο έξω αυτά.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι σε ένα πιάτο στην εκλειπτική, Ναι. Χοντρικά αυτά κινούνται σε ένα πιάτο. Οι πλανήτες είναι σε ένα πιάτο, σε ένα επίπεδο, την εκλιπτική, και κινούνται σε αυτούς τους κύκλους, τους διαφορετικούς διαμέτρους, όπως είπατε. Ο ένας είναι μέσα, ο άλλος πιο έξω, πιο έξω, πιο έξω. Τι είναι αυτή η ευθυγράμμιση που λέμε? Είναι οφθαλμοπάτη, ουσιαστικά. Γιατί ουσιαστικά είναι όλοι οι πλανήτες από την ίδια μεριά. Δηλαδή, ο Άρης είναι από την ίδια μεριά, ο Δίας είναι από την ίδια μεριά, ο Κρόνος. Και όταν τα βλέπουμε εμείς από τη Γη, τα βλέπουμε σαν να είναι ευθυγραμμισμένο στον χώρο, στο διάστημα. Αλλά αυτά είναι σε όλες τις τροχές, καταλάβατε, είναι σε αυτούς τους κύκλους που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά είναι, φαίνεται ότι φαίνεται σαν να έχουν ευθυγραμμιστεί, ας πούμε.
1: Ναι, από εμάς εδώ φαίνονται σαν να είναι ευθυγραμμισμένα. Αλλά είναι σε διαφορετικά σημεία στο διάστημα, σε διαφορετικούς κύκλους, απλά είναι από την ίδια μεριά. Θα έρθουν από την. Τη χάνουν οι τροχές τους να είναι στη μεριά την ίδια. Mm-hmm. Γι' αυτό τους βλέπουμε να είναι παραταγμένοι, ας πούμε, σε αυτήν την. Αυτή τη διαμόρφωση που μας φαίνεται από τη Γη ότι είναι σαν μια ευθεία.
0: Με κι άλλα ή με τηλεσκόπιο θα μπορούμε να δούμε κάτι?
1: Εξαρτάται πόσο δυνατό θα είναι αυτό και πόση μόλυνση υπάρχει στην περιοχή.
0: Ναι, ναι, πρέπει να είναι καθαρή η ατμόσφαιρα, μάλιστα.
1: Ακριβώς, και να μην έχει φως γύρω-γύρω. Πιστεύω οι ερασιτέχνες, σύλλογοι που υπάρχουν ερασιτεχνικοί κλπ. Θα πέσουν να το δουν αυτό.
0: Βέβαια. Και εμείς όσο μπορούμε από τις οθόνες μας. Ναι, ναι, κυρία Μαναδράκη, σας ακούω.
1: Αυτό ήθελα να πω. Η NASA κάνει broadcasting σε τέτοια πράγματα και καλό είναι. Και η ESA δεν ξέρω αν το έχει αναλάβει αυτό καθόλου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Αλλά να πούμε λίγο ότι και η αποστολή για τον Άρη που θα γίνει, ο Άρης κινείται σε μεγαλύτερη, όπως πολύ ωραία είπατε, διάμετρο. Επομένως, ένα διαπλανητικό ταξίδι για να πας στον Άρη δεν θα το κάνεις όταν είναι ο Άρης από τον άλλο μαχαλά, από την άλλη μεριά. Θα το κάνεις όταν είναι από τη μεριά της Γης.
0: Ναι.
1: Στην ίδια μεριά δηλαδή.
0: Ναι, λες, θα κάνει ένα ξέρετε, τόξο. Λες και το κανονίσαμε για τον άλλο μήνα, ας πούμε. Οπότε λέμε θα κανονίσουμε να πάμε στη μεριά που είναι πιο κοντά. Δεν πάμε τόσο μακριά.
1: Ναι,
0: να
1: δηλαδή,
0: πάμε.
1: Μπράβο. Όλη λοιπόν η υπόθεση είναι να καταλάβεις πού αυτές τις τροχές και να ξέρεις πού βρίσκεται ο πλανήτης που έχεις βάλει στόχο να πας και να ξέρεις πότε είναι πιο κοντινή τροχιά. Δεν θα πας όταν έχεις πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Είναι ένα σχέδιο αυτό όμως. Είναι ένα σχέδιο. Κυρίως της NASA. Είναι ένα σχέδιο να καταλάβεις πώς θα το κάνεις με ασφάλεια αυτό το ταξίδι και σε ποια φάση θα φύγει μια τέτοια αποστολή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εσείς.
1: Με το καλό να θαυμάζουμε τα
0: σπουδαία φυσικά φαινόμενα.
1: Ακριβώς,
0: βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Τη φύση δεν θα την ξεπεράσουμε ποτέ όσο και να προσπαθούμε να την ερμηνεύουμε. Ναι, ναι.
1: Το δέος. Και να μην προσπαθούμε να την υποτάξουμε, να την θαυμάζουμε,
0: έτσι,
1: θα έλεγα εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Τι λέτε? Γεια σας, κυρία Μαλανδράκη. Γεια σας.

τώρα εγώ πώς να αντιπαρατεθώ ή πώς να συγκριθώ, να σταθώ απέναντί σας, γιατί βλέπω εδώ έχετε πάρα πολύ ωραίες επιστημονικές διατυπώσεις. Η μαγεία της στερεοσκοπικής γεωμετρίας, αν είναι σωστός όρος, μου λέει ο Angel, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όσο και να ασχολούμαι στις εκπομπές με αυτά τα ζητήματα, και τα αγαπώ και εγώ όσο φαντάζομαι και εσείς, είναι τρομερό τα πλανητικά, αστρολογικά και αστρονομικά φαινόμενα της φύσης, είναι δυνατόν κάποιος να μην τα παρακολουθεί. Βεβαίως.

Λοιπόν, και να στείλω και στον Μάρκο πάρα πολλούς χαιρετισμούς που λέει εδώ είμαι και δεν σχολιάζω, σχολιάζεις και πολύ μάλιστα Μάρκο και σε ευχαριστώ. Και σε όλους όσοι στείλατε μηνύματα ελπίζω να μην παραλείπω κανένα. Σάκη και σε σένα πάρα πολλές ευχές και ας είσαι και μακριά, δεν τις έχω πει ποτέ τώρα τελευταία ραδιοφωνικά. Ελπίζουμε αύριο να τα πούμε και πάλι και να είμαστε και λίγο πιο συγκροτημένοι. Και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, αύριο πάλι λοιπόν, και ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σύγκρουση δύο επιβατηγών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι αντίπαξων χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Το ένα σκάφος, το οποίο επέβαιναν 10 άτομα, κατέπλευσε στο νέο λιμένα Παξών, ενώ 3 από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Το δεύτερο σκάφος με 203 επιβαίνοντες πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδεία περιπολικού σκάφους του λιμενικού. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί η εισρωή υδάτων. Σε άνδρα αγνώστο μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φθάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Πάντως, σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Air News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι καλά στην υγεία τους. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2 με 3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξή του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το Πασόκ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται στα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής και της εξυπηρέτησης των καπιταλιστικών κερδών, επόμενο είναι η μεταξύ τους αντιπαράθεση να διεξάγεται για το ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο διαπλεκόμενος, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η ελληνική λύση τέλος σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνια αποφάσισαν οι ιταλικές αρχές λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας της έτρας και της μεγάλης ποσότητας ηφαιστειακής στέφρας που περιορίζει την ορατότητα. Αργότερα σήμερα το βράδυ θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση και θα αποφασιστεί αν θα παραταθεί η αναστολή των πτήσεων. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, αν συντονιστήκατε τώρα ή πριν λίγο, καλώς σας βρίσκουμε. Αν έχετε παραμείνει σταθερές και σταθεροί εδώ στις συχνότητές μας.

ο μήνας έχει 11. Είναι η μέρα Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026, κατά τις 8 και 25, λέει να πάει να ξεκουραστεί ο Ηλάκο.

ήταν 11 Αυγούστου του 1979, παρακαλώ, όταν οι The Knack κατέκτησαν την πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες Billboard 200. Το άλμπουμ ήταν Get The Knack, έμεινε στην κορυφή 5 εβδομάδες, βέβαια, και περιείχε αυτή τη μεγάλη τους επιτυχία.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό στην ώρα του. Σήμερα λέει είναι η Παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Αυτά είναι ωραία κρουστά, είναι κομμάτια από βαρέλια που τα έφτιαξαν ή της Καραϊβικής, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τους απαγόρευαν να χρησιμοποιούν τα δικά τους κρουστά. Είναι, ξέρετε, αυτά τα πολιτισμικά που να μην τους αφήσουμε, ας πούμε, να συνεχίσουν τις δικές τους παραδόσεις. Ναι, από το Trinidad και το Μπάγκο είναι η αλήθεια ότι είναι η καταγωγή τους. Δηλαδή είχαν τα δικά τους κρουστά οι άνθρωποι εκεί, αλλά κάποια στιγμή, επειδή δεν άρεσαν σε αυτούς που τους είχαν κατακτήσει τα καρναβάλια και τα λοιπά, και οι αποικιοκράτες ήθελαν να καταργήσουν και τις πολιτισμικές τους ρίζες, τη μητρική γλώσσα, τις παραδόσεις, οι Ευρωπαίοι άπικοι που είχαν φέρει βέβαια την παράδοση του καρναβαλιού, βρήκαν αυτοί ένα κόλπο, έπαιρναν πολύ μεγάλα βαρέλια, τα κόβαν σε κομμάτια και τα έκαναν κρουστά για να συνεχίζουν να παίζουν τα δικά τους, τους δικούς τους ρυθμούς, να χορεύουν τους δικούς τους χορούς, και σιγά σιγά φτιάχτηκαν κάποιες μπάντες που τις αποτελούσαν αποκλειστικά μουσικοί που έπαιζαν Steel Pan, αυτούς έτσι τους ωραίους διονυσιακούς ρυθμούς. Εδώ λοιπόν, με Βασίλη Νικολόπουλο στα κρουστά και την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Μαριάντζελα Μεταλινού στη μουσική συνεπιμέλεια και το τηλεφωνικό κέντρο, με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική καθοδήγηση, γενικών καθηκόντων και μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Ήταν μια τέτοια μέρα που οι διαδηλώσεις Κυπρίων αλλά και άλλων, ήταν μια συνάντηση μοτοσκλετιστών στην Κύπρο Αύγουστο του 1996, να διαμαρτυρηθούν για την κατοχή της Βόρειας Κύπρου. Είχαν έρθει μοτοσκλετιστές από όλο τον κόσμο. Επειδή φοβήθηκαν οι αρχές επεισόδια και τα λοιπά, γιατί οι μοτοσκλετιστές ήθελαν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εκεί κοντά στην πράσινη γραμμή, απαγορεύτηκε και τους είπαν να πάνε σε ένα στάδιο να τα κάνουν. Οι περισσότεροι συμφώνησαν, μια μεγάλη ομάδα όμως θεώρησε ότι εκεί στην πράσινη γραμμή πρέπει να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, κατευθύνθηκε εκεί. Και εκεί ομάδες γκρίζων λύκων που είχαν μεταφερθεί από την Τουρκία, Τούρκων επίκων, αλλά και αστυνομικών του ψευδοκράτους και του παράνομου καθεστώτος, επιτέθηκαν στους μοτοσκλετιστές, Κύπριους και άλλους, και μάλιστα εκεί και σαν σήμερα 11 Αυγούστου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο Τάσος Ισαάκ. Λίγες μέρες αργότερα στην κηδεία του θα έχουμε και τον Σολομό Σολομό, αλλά θα τα πούμε εκείνη την ημέρα. Επειδή είμαστε σε μια φάση που συζητείται ξανά το Κυπριακό και έχει αναλάβει και πρωτοβουλίες ο Γενικός Γραμματέας και προσπαθεί, να δούμε τι προσπαθεί τώρα, γιατί όλες οι δηλώσεις από τουρκικής πλευράς είναι αποθαρρυντικές ότι μπορεί να φτάσουμε σε μια λύση που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κοινοτήτων της Κύπρου, τους ανθρώπους που ζουν στην Κύπρο, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, όχι τα συμφέροντα και τις βλέψεις της Τουρκίας. Δύσκολα φαίνονται τα πράγματα, μακάρι να πάνε καλύτερα οι συνομιλίες. Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη ένας ξεχωριστός Έλληνας ποιητής, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, μεταφραστής, ερευνητής, λαογράφος. Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος ήταν μια ξεχωριστή πραγματικά μορφή. Οξύς και πικρός πολύ συχνά, αλλά αυτός ήταν ο Ντίνος Χριστιανόπουλος.
1: Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι και να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα.

0: 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στα επεισόδια τότε και στον εμπρισμό της Μαρφίν που στέρισαν τη ζωή σε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος, την έφεραν, είχε πει ότι θα ερχόταν και μόνη της, απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, υποστήριξε ότι δεν ήταν παρούσα, ότι το πρόσωπο που φαίνεται να είναι αυτή δεν είναι, ότι η ταυτοποίηση δεν είναι ορθή και ο δικηγόρος της είπε μάλιστα, γιατί αποφασίστηκε η προφυλάκησή της, ο δικηγόρος της, ο κύριος Παπαδάκης, είπε ότι έχει απορριφθεί αυτή η ταυτοποίηση σε προηγούμενη εξέταση και ότι το πρόσωπο που φαίνεται εκεί και οι αρχές το συνδέουν με την 46χρονη δεν είναι καν σίγουρο αν είναι άντρας ή γυναίκα. Αυτή είναι η εκδοχή βέβαια του συνηγόρου της. Πάντως στην προηγούμενη εξέταση δεν είχε καταστεί, νομίζω το 22, ναι, δεν είχε καταστεί εφικτό να ταυτοποιηθεί η 46χρονη που τώρα προφυλακίστηκε με εκείνο το πρόσωπο, με τη γυναίκα που φαίνεται να συντονίζει, ας το πούμε, τους εμπριστές, και μάλιστα είχε τεθεί στο αρχείο η δικογραφία με εισαγγελική πράξη το 22 πάντα. Αναμένουμε. Εκεί στο Πικέρμι τα πήγαμε καλά από ό,τι φαίνεται στον περιορισμό της φωτιάς. Πάντως αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι εντοπίστηκε σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο που έχει καεί και αυτό μία σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων μέσα εκεί στα καμένα. Και βέβαια ερευνούν οι αρχές κατά πόσο μπορεί να σχετίζεται αυτό με το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Αν έχουμε νεότερα κάποια στιγμή θα σας ενημερώσουμε οπωσδήποτε. Απανθρακωμένη σωρό σε καμένο αυτοκίνητο. Να πάμε και σε κάτι πιο χαριτωμένο, εντάξει, ωραία. Ωραία, καθόλου ωραία όλα αυτά. Θέλω να πω ότι η επικαιρότητα εξελίσσεται με τρόπους που δεν τους ελέγχουμε εμείς και εμείς πρέπει να τους καταγράφουμε, αλλά έχει και μερικά στιγμιότυπα που είναι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ γλυκά. Συνήθως βαριέμαι να παρακολουθώ αυτά τα λεγόμενα τηλεοπτικά πάνελ που εκπρόσωποι διαφορετικών κομμάτων σκοτώνονται, ναι αλλά εσείς, που όμως ναι αλλά εσείς. Πολλά χρόνια θα μου πεις είναι η δουλειά σου, τα βλέπω γιατί πρέπει να έχω μια εικόνα, αλλά με κουράζουν. Ένα σημερινό είχε το χαριτωμένο στιγμιότυπο, όχι της ημέρας, του μήνα. Ήταν στον αέρα ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου εκπροσωπούσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τάσος Νικολαίδης από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν που κάτι έλεγε η κυρία Αντωνοπούλου ακούγεται μια φωνή πιτσιρικίστηκε, μαμά, κάτι τέτοιο, εμφανίστηκε και ένα χεράκι λίγο να την τραβάει, ήταν, ξέρετε, οι συνδέσεις μάλλον μέσω, δεν ξέρω, διαδικτύου, δεν νομίζω ότι στέλνουν κάμερες, τέλος πάντων. Περίμενε μια στιγμή, του είπε, προσπάθησε να συνεχίσει την κουβέντα, οπότε ακούγεται από μέσα, μαμά θέλω να σου πω κάτι. Ο πιτσιρικά σου λέει, θα τι τηλεοράσει και τέτοιο, είναι και πολύ μικρό παιδάκι από ό,τι φαίνεται. Εκεί λοιπόν, ξέρετε τι μ' άρεσε πολύ, το χαμόγελο όλων, δηλαδή και των παρουσιαστών και της κυρίας Δούκου και του κυρίου Νικολαίδη που λίγο πριν σφαζόντουσαν και μετά θα σφαζόντουσαν, αλλά μπροστά σε αυτό το αφοπλιστικό «μαμά θέλω να σου πω κάτι» υπήρξε αυτό που λέμε η εθνική ενότητα, η εθνική ομόνοια, όλοι και όλες χαμογέλασαν. Καλά είπαν στην κυρία Αντωνοπούλου, αν θέλετε κάπως να το χειριστείτε. Είπε και η ίδια, με συγχωρείτε, λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αλήθεια είναι ότι παιδιού παρόντος πας αρχή παυσάτο. Δεν γίνεται να το κάνει ζάφτη και να πεις είμαι στην τηλεόραση. Σας είπα από τη φωνή, πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Ήταν όμως τόσο γλυκά τα χαμόγελα όλων που δεν ξέρω, μήπως να κάνουμε κάνα κόλπο και την ώρα που σε κάποια πάνελ γίνεται της κακομοίρας, κάπως να έχουν εκεί κρυμμένο ένα παιδάκι έστω στο στούντιο να εμφανίζεται και να, πώς να το πω, να το χρησιμοποιούμε για τον κατευνασμό των πνευμάτων, για να μπορούμε να παρακολουθούμε μετά και τις συζητήσεις, γιατί είναι μερικές φορές που ό,τι και να λένε δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με την ένταση που γίνεται ο διάλογος. Και σήμερα έχει γενέθλια ένας ακροβάτης της μουσικής. Ήταν νομίζω ο πρώτος του ολοκληρωμένος δίσκος, ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ενώ σπούδαζε νομικά, το έριξε στη μουσική και το τραγούδι. Είχε φτιάξει τους νέους επιβάτες μαζί με άλλους φοιτητές και από εκεί πήρε το δρόμο του. Καλόχρονος και πάντα μελωδικός.
1: Κάτι που θα κάνει γοργά να φύγει το κοράκι.
0: Και επειδή λέγαμε και για τον Χριστιανόπουλο πριν, που ήταν και ποιητής, επιλέξαμε αυτό, ένα γράμμα σε έναν ποιητή.

0: πια.
1: Άμε συγχωρείτε. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ευχαριστώ που μου στέλνετε μηνύματα για να μου υπενθυμίσετε να πω τους τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, αφήνετε κενό radio με δύο λεξούλες δηλαδή, συνδέεστε και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Messenger.

το στείλατε το πρωί στα μηνύματα τη σελίδα στο απολύτως σχετικό. Ναι, να το μεταφέρω. Θα μπορούσε, λέει, να είναι και διαφημιστικό. Ο έξυπνος σοβάς πέφτει από το ταβάνι όταν το γραφείο είναι άδειο.

Εντάξει, το έπιασα το υπονοούμενο. Μετά τους τίτλους θα δούμε και τα, τώρα τα φρέσκα τα μηνύματά σας. Αναφέρεστε στο, νομίζω στο Βενιζέλιο έγινε αυτό, στην Κρήτη έπεσε σε ένα γραφείο γιατρών που εκείνη την ώρα όμως δεν ήταν κανείς, έπεσε ένα κομμάτι σοβά από το ταβάνι και ο Υπουργός Υγείας είπε ότι έχω βαρεθεί με τη συμμορία της μιζέριας και αυτά στο γραφείο. Α, και είπε ότι ένα κομμάτι σοβά δεν είναι ότι έπεσε το ταβάνι που γράφατε και το κάνατε θέμα. Το μόνο πρόβλημα στο... Ο καθένας έχει την άποψή του γι' αυτό, έτσι. Για το αν είναι όντως πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο, στο γραφείο των γιατρών, γιατί ο σοβάς δεν μπορεί να παίρνει απόφαση τι ώρα θα πέσει, έτυχε να μην είναι εκεί οι γιατροί. Αυτό όμως που πρέπει να επισημάνουμε, γιατί διάβασα το μήνυμα του Υπουργού, είναι η διατύπωση, θα σας τη διαβάσω ακριβώς. Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι δύο γιατροί του γραφείου. Επειδή ο Υπουργός Υγείας έχει πραγματικά γνώση της κλασικής παιδείας και πολύ καλή γνώση της ελληνικής, δεν πρέπει να του ξεφεύγουν τέτοια. Δεν βρίσκονταν οι δύο γιατροί. Όταν είναι πληθυντικός αριθμός, είναι βρίσκονταν. Το βρισκόταν ήταν ο γιατρός, δεν βρισκόταν εκεί. Δηλαδή μπορεί να ήταν και θυμωμένος γιατί δόθηκε υπερβολική, ξέρω εγώ, τέτοιο έκταση στο θέμα, αλλά αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Και δεν το λέω αστεία ότι έχει και πολύ καλή γνώση της ελληνικής γραμματείας και πολύ καλή γνώση της ελληνικής, αλλά ξέρετε τι παθαίνουμε, όταν ακούς συνέχεια το λάθος, κάποια στιγμή σου εντυπώνεται στο μυαλό. Δηλαδή υπάρχει το δημοτικό που λέει του Κίτσου μάνα κάθονταν, ας πούμε, που είναι λάθος γιατί είναι καθόταν, αλλά στο μετρικό του τραγουδιού, στον ενικό το τρίτο πρόσωπο είναι βρισκόταν, όταν όμως πληθυντικός είναι βρίσκονταν. Α, και μια που διορθώνουμε ένα γραπτό κιόλας λάθος του Υπουργού, φαντάζομαι θα συμφωνήσει κιόλας μαζί μας, πως εγώ όταν κάνω που κάνω πολλά λάθη παίρνετε και με διορθώνετε, γιατί έτσι γινόμαστε καλύτεροι. Θέλω να πω για μια παλιά ιστορία που δεν μου δόθηκε η ευκαιρία μετά μέσα στις ανακατοσούρες, που είχε πάει στο Δαφνί τότε με τις φωτιές και του είπαν να φύγει και του είπαμε λέει φύγε και δεν έφευγε και τα λοιπά. Ακούστε παιδιά, για να είμαστε τώρα σοβαροί. Δεν μπορεί να έρχεται ο Υπουργός Υγείας σε ένα νοσοκομείο και να του λες του είπαμε να φύγει. Δεν είναι τα μπελοχόραφα του παππού μας ή εμποδίζεις και... Είναι ο αρμόδιος υπουργός. Δηλαδή αν δεν πήγαινε θα λέγαμε δεν δίνει σημα... Δεν μπορείς να αναδείξουν οι εργαζόμενοι το θέμα ότι δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί και μου κάνει εντύπωση. Αντί να αναδείξουν αυτό που είναι σημαντικότατο, είπαμε λύση στον υπουργό φύγε. Τι πάει να πει, δηλαδή από πού? Σπίτι μας ήρθε. Και είναι ο αρμόδιος να πεις ότι ήταν ο υπουργός, ξέρω εγώ, άθλησης, νεολαίας και πάλι. Δεν το λες αυτό. Κάπου πρέπει να ξαναβρούμε ένα μέτρο στα πράγματα, έχω την εντύπωση. Τώρα δεν θα ακούσετε τίτλους, γιατί ήρθε ο Γιώργος Τσούκαλος και εδώ είμαι εγώ στο στούντιο και του λέω φύγε. Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά, σιγά μην ακούσει ότι του πω εγώ. Πάντως το να χωρίζεις είναι δύσκολο πράγμα, μας τραγουδάει ο Νίλ Σεντάκα, που με αυτό το τραγούδι το 1962, 11 Αυγούστου, έφτασε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στο Βουτούμι αντίπατσον. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίνη. Στην απολογία της αρνήθηκε τα όσα της αποδίδουν στη δικογραφία, όπως παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών και ότι συνέβαλε ουσιοδός την πραγμάτωση της κύριας πράξης, καθώς ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Σε άνδρα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Έρευνες για την υπόθεση από τη διεύθυνση αντιμετώπισης. Σε άνδρα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Έρευνες για την υπόθεση.

Προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνης λόγω της έκρηξης της Έτνας. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 36 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε όντως, απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, και ξεκινώ με το Γιάννη, γιατί αυτά που θα πω είναι απολύτως σχετικά. Σαν σήμερα λοιπόν, μου ενημερώνει ο Γιάννης, το 1955 γεννήθηκε ο Βρετανός μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Τζόε Τζάκσον, που μαζί με Έλβις Κοστέλο και Γκράχαμ Πάρκερ θεωρείται πως σύστησε τη New Wave μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 70 στην Αμερική. Και κάτσε και έγραψε όλο αυτό το μήνυμα ο Γιάννης, και τον ευχαριστούμε, και γι' αυτό του χαρίζουμε και το κομμάτι του Τζόε Τζάκσον, You Can't Get What You Want. Δεν μπορείς, λέει, να έχεις αυτό που θέλεις, και γράφει σε παρένθεση ο τίτλος, μέχρι να μάθεις τι είναι αυτό που θέλεις.

Κωνσταντίνος έστειλε στη σελίδα της εκπομπής το απολύτως σχετικό, μιλώντας για λεκτικά λάθη. Τι θα γίνει με τον επόμενο μήνα? Θα επιμένουν οι εκφωνητές, οι ανταποκριτές και πολλοί άλλοι ότι είναι ο Σεπτέμβριος? Ελπίζω όχι, Κωνσταντίνε. Εγώ θα το κάνω πρόβα πάντως τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, ενώ τον Σεπτέμβριο, για να μην την πατήσω. Κοίτα, και που είπα για το λάθος του Υπουργού, βέβαια τι είναι και γραπτό, εκεί το διαβάζεις λίγο, το προσέχεις. Αλίμονο πάρα πολύ που είμαστε και επαγγελματίες. Κάνουμε πολλά, πολλά λάθη, αλλά όταν τα επισημαίνουμε έχουμε μια ευκαιρία όλες και όλοι να γίνουμε καλύτερες και καλύτεροι. Καλησπέρα, ο Νίκος. Όπως λέμε, Αντρέα, τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ. Αν ήταν ένα το πουλάκι, θα καθόταν. Μπράβο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο μου. Εδώ είναι το σωστό, το τρία πουλάκια κάθονταν. Ενώ του Κίτσου η μάνα κάθονταν, είναι λάθος. Καθόταν. Και όπως λέει παλιά και ο Χάρη Κλίν, τι έκανε, λέει, η κακομοίρα, καθόταν. Λοιπόν, ο Μιχάλης, που κάτι πληκτρολογεί κιόλας τώρα από ό,τι βλέπω. Καλό απόγευμα, Ανδρέα, στο απολύτως σχετικό, με ανάλυση για αυτά που τρέχουν και τρέχουμε κι εμείς. Η Φραντσέσκα, τα σέβη μου από Ρόδο και η δική μας αγάπη από Αγία Παρασκευή, Φραντσέσκα. Ο Έιντζελ, κάτσε να διαβάσω γιατί μου στείλε 3-4, αλλά το ένα έχει ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο. Ο Σοβάς και αποσοβήθηκε το κακό. Έβγε, αγαπητέ Angel, έβγε. Τόνικ, δύσκολο ναι, αυτό μετά από 9 χρόνια ακόμα πιο δύσκολο. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αναφέρεσαι, αν μπορείς να το εξηγήσεις. Ο Άγγελος μου στείλε τώρα κάτι που πρέπει να το ανοίξω ως φωτογραφία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και να ξέρεις, Άγγελε, ότι όταν βγω από το στούντιο δεν έχω πρόσβαση στο Viber. Αυτό είναι εδώ, είναι του προγράμματος. Αν κάτι θες να δω πιο αναλυτικά, στείλ τη φωτογραφία στο Messenger, στο απολύτως σχετικό στο Facebook, στην εκπομπή. Ο Δημήτρης, έχεις δίκιο για τις παρατηρήσεις σου, για τη γραμματική και το συντακτικό. Όμως αντίστοιχα λάθη κάνουμε στα μαθηματικά και στη φυσική σε θέματα της πρώτης λυκείου. Τα θεωρούμε ότι καλά κάνουμε και δεν ξέρουμε το σωστό. Μας επισημαίνει ο Δημήτρης, θεός σχολικός σύμβουλος φυσικών, φαντάζομαι και άλλων τέτοιων επιστημών. Ναι, έχεις δίκιο.

0: και η γλώσσα και τα μαθηματικά, γιατί είναι δομή σκέψης. Το ίδιο είναι και η γλώσσα και το συντακτικό και η γραμματική. Ο Μιχάλης, μπράβο Ιωάννη, Γιάννη, τον ακροατή μας που μας στέλνει ενημέρωση για το μουσικό ημερολόγιο, και ο Μιχάλης, αγαπητέ Ιωάννη, σου στέλνει για το χωρισμό που έλεγες. Ναι, καμιά φορά όσο περνάει ο χρόνος μπορεί να βαθαίνει και το τραύμα. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Τόνικ. Η Έλενα, βόλτα στα όμορφα βουνά της Ευρυτανίας με δροσιά και καθαρό αέρα, υπέροχες διακοπές στα ορεινά. Χαιρετίσματα από Κερασοχώρη. Ευχαριστούμε για την παρέα, Έλενα. Εμείς ευχαριστούμε, Έλενα, για την παρέα. Ο Κωνσταντίνος από Ήπειρο. Δεν μας αφήνουν, λέει, να έχουμε ελληνικά κανάλια και αλλάζουν τους κωδικούς και πρέπει να πληρώνουμε για να έχουμε πρόσβαση. Μάλιστα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ, να γίνονται ωραία άλματα και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί και τα σχετικά, και όλα τα υπόλοιπα καλύτερα από όλους τα ξέρει ο Δημήτρης Καϊμάς που είναι μαζί μας, παιδιά. Δεν ήθελα να σας το πω, μη σοκαριστείτε. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Όλα γκουτ, μια χαρά, μια χαρά.
0: Ετοιμάζεσαι, έχεις συντονίσει τους δέκτες σου να δεις το άλμα του Τεντόγλου?
2: Είναι 10 και 4.
0: 10 και 16 είναι προγραμματισμένο.
2: Και 16. Δηλαδή είναι τελειών...
0: Ναι, εγώ πώς θα το δω όμως.
2: Είναι, δες πόσο ωραία, έχουν τελειώνουν ή νομίζω να τελειώνουν. Με έχουν παρατάσει για τέτοια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, γιατί είναι 8.30 ώρα τα παιχνίδια.
0: Α, για, ωραία, κάτσε να ξεκινήσουμε από τις μπάλες και θα καταλήξουμε.
2: Ωραία, είναι νωρίς, ωραία, έχεις δίκιο, ναι.
0: Λοιπόν, ποιος είναι πρώτος?
2: Και οι δύο παίζουν την ίδια ώρα, έτσι.
0: Αχ, ωραία, ναι.
2: Είναι και σε ανοιχτά κανάλια, είναι 8.30 ώρα,
0: ναι.
2: Ολυμπιακό, αναημένη Ολυμπιακό στο Μέγκα.
0: Μάλιστα.
2: Την ίδια ώρα ο ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός Sky. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί, που δεν το ευχόμαστε, έχει επόμενη μέρα και είναι απευθείας χωρίς αγώνα στο League Phase του Europa League, μια χαρά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ο Παναθηναϊκός από την άλλη, αν αποκλειστεί, θα επιστρέψει στις παλιές εκπομπές της ΕΡ, το Μένουμε Ελλάδα, έτσι, αν αποκλειστεί απόψε. Και οι δύο θέλουν οπωσδήποτε την νίκη. Δεν υπάρχουν πλέον εδώ και 2-3 χρόνια τα εκτός έδρας γκολ, όπως ισχύει για την ΤΣΣΚΑ, δηλαδή είναι και τα δύο ισόπαλα. Οπότε όποιος κερδίσει απόψε περνάει στην επόμενη φάση. Φαίνεται ότι έχουν σοβαρευτεί και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν ήταν καθόλου σοβαροί την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, για να δούμε. Είναι. Μπορεί να προσπαθούσαν και να μην μπορούσαν, ρε Δημήτρη μου, γιατί είναι και νωρίς. Ακόμη
2: Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Άντρε, παιδάκι μου, είχε με την ΑΕΜΕΚΕ μια. Εντάξει.
0: Τι.
2: Καλή ομάδα.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΣΚΑ ήταν η διαφορά χαόδης. Ενώ το μπάτζετ που είχε πλέον ο Παναθηναϊκός με τα δίσκο τη βουλγαρική ομάδα είναι όχι απλά μέρα με τη νύχτα, όπως λέγαμε και με το.
0: Ναι, αλλά το μπάτζετ που τους αγοράσαμε τώρα και πρέπει να τους μάθουμε να παίζουν όλοι μαζί, ρε
2: Δημήτρη. Έτσι είναι, έτσι είναι, ναι, ναι, αλλά όπως και να έχει, δεν λέει κανείς.
0: Είναι ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ παίρνεις 1,5 παίκτη και άμα είναι κανένας φοβερός και τρομερός, αλλάζει όλη η ομάδα.
2: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλωμένο, μεγάλη έκταση, πολλής κόσμος. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να αφομοιωθούν τα συστήματα και ο τρόπος παιχνιδιού από τους παίκτες. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Παναθηναϊκό, αλλά να είμαστε, τίμοι. Θα βάλει τον Γκαρσία σήμερα, αφού ήταν πανέτοιμος, λέει, στην προπόνηση τους έσκησε όλους. Θα βάλει δύο γκολάκια ο Γκαρσία και τέρμα.
2: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κανείς δεν έχει απέτηση. Βάλω, κάποιοι έχουν, αλλά εγώ δεν έχω την απέτηση να παίζει κάποιος εξαιρετικά καλά τον Αύγουστο. Αλλά να κάνεις το αυτονόητο. Με αυτές τις ομάδες, 1-0, 0-0, όπως λέμε εμείς οι ποδοσφαιρικοί.
0: Ναι, το έγραψα και στην ανάρτηση, σε έκλεψα στο Facebook.
2: Α, ωραία, ωραία, δεν είδα σήμερα, ναι.
0: Με 0-0, λέω, χρειάζεται να προκριθώ.
2: Οπότε και τα δύο, και οι δύο τα λέμε σωστά.
0: Ωραία. Για πες μου τώρα για τον Τεντόγλου. Είπαμε 10 και 4, γιατί δείχνει το στίβο, τον δείχνει η ΕΡΤ, έτσι δεν είναι?
2: Μπράβο, η ΕΡΤ 2. Ναι, ναι, ναι. Και το ΕΡΤ 2 σπορ είναι η εικονίμηση.
0: Μάλιστα. Αλλά εγώ είδα ότι ειδικά το άλμα του Τεντόγλου το έχουμε παραγγείλει και εννοώ στο Μήκος, το έχουμε παραγγείλει ξεχωριστά και θα το δείξουμε και στο Earthflix για να μπορείς να δεις αυτό μόνο αν θέλεις.
2: Ναι, λογικό είναι. Δηλαδή πριν σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις υπάρχουν και τα έξτρα που δίνουν τα κανάλια που τα, και αυτοί που το παράγουν, αλλά και μετά και
0: εμείς. Και παίρνεις ειδικά το συγκεκριμένο, άρα και διαδίκτυο να είσαστε.
2: Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν που φωνάζει ο κόσμος, οι Ολυμπιακοί αγώνες. Και έχει αγώνες τύπου ή παγκόσμιο.
0: Καλά, θέλουμε να τον δούμε. Ο Ιταλός με ανησυχεί που κάνε το πολύ ωραίο άλμα στα προκριματικά, μέχρι και ο Τεντόγλου εντυπωσιάστηκε.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Ο Πιτσιρικάς ο Ιταλός.
2: Ήταν εξαιρετικό σε βίντεο να το δούμε έτσι. Υπάρχει βιντεάκι της ΕΡΤ.
0: Η έκφραση του Τεντόγλου που τον κοιτάει.
2: Κάτσε, του λέει, κάτσε λίγο. Κοίταξε, έκανε μεγάλο άλμα. Του λέει άλλο, όχι, όχι, είναι μεγάλο.
0: Καλά, δεν ξέρει να υπολογίσει Τεντόγλου τώρα.
2: Αλλά ο Τεντόγλου ποτέ στα προκριματικά, μα ποτέ δεν κερδίζει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάνει ένα μισή άλμα, περνάει.
0: Και σταματάει άνετος. Μετά, σου λέει, κρατάω δυνάμεις.
2: Δεν βάζει τη δύναμή του στα προκριματικά, όπως έβαλε ο Πιτσιρικάς ο Ιταλός, γιατί ήθελε να περάσει. Και ποτέ δεν κερδίζει. Εγώ πρέπει από 2 ώρες πριν, παραπάνω μάλλον, εγώ λέω ότι ναι, θα κερδίσει, αλλά πρέπει να δούμε αν θα σπάσει το ρεκόρ.
0: Αν θα κάνει.
2: Είναι, εγώ επιμένω έτσι.
0: Νέο πανελλήνιο ότι... πάνω στο πανελλήνιο που έσπασε προσφάτως. Ωραία.
2: Που το ισοφάρισε.
0: Το ισοφάρισε, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Οπότε το κρατάμε και αύριο θα σε ελέγξω αν ήταν σωστές οι προβλέψεις. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου. Αγαπητέ Άγγελε, η φωτό λέει ήταν προς επίρρωση του σύντομου ερωτήματος που σας υπέβαλα. Έχετε προσπαθήσει να βρείτε τηλέφωνο επικοινωνίας με τηλέφωνο της ΕΡΤ. Πάρε τώρα, Άγγελε, αυτά λέω στην αρχή. 60-09-604 ή και 60-09-605. Πάρε τώρα τηλέφωνο να δούμε αν απαντά. Πάρε ένα τηλέφωνο.

0: και αυτά που λέγαμε τώρα μου ήρθε στο μυαλό, ξέρετε, καλοκαίρι, διακοπές στη δίσκο, χορός έτσι με... Με βλέμμα, άσε μας ρε Βασίλη, αμέσως εσύ. Λέω με βλέμματα τρυφερά, με δειλά αγγίγματα που υπόσχονται και τέτοιες εικόνες, χάρη σε αυτό το τραγούδι. Και σκέφτηκα αυτό με το ελικόπτερο και το σαρακίνικο, που από ό,τι φαίνεται είχε πάρει άδεια από την πολιτική αεροπορία να προσγειωθεί στις Αλικές ή στην Αλική, είναι εκεί δίπλα, είναι κοντά στο αεροδρόμιο, είναι απλάτωμα και πολλές φορές πάνε ελικόπτερα. Και είπαν τώρα μέσα και έλα μωρέ τώρα θα πάρουμε βανάκι μετά, είναι 5 χιλιόμετρα να πάμε σαρακίνικο, πήραμε άδεια εκεί, πάμε λίγο παραδίπλα να το βάλουμε πάνω στο σαρακίνικο να εντυπωσιάσουμε και τους επιβάτες και τις επιβάτηδες του ελικοπτέρου. Θα μου πεις αυτό είναι σενάριο, ναι, αλλά εγώ σας το λέω αυτό το καλοκαιρινό σενάριο και να δούμε πού θα καταλήξει η έρευνα. Ήταν μια τέτοια μέρα του 1949 που στο Cleveland γεννήθηκε αυτός ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ο καλός μουσικός, ο Eric Carmen. Στην αρχή, νομίζω δεκαετίες 70-80 με τους Raspberries έκανε έτσι το μεγάλο του άνοιγμα, μετά συνέχισε solo. Αυτό είναι μεγάλη του επιτυχία, το All By Myself. Λοιπόν, ωραίες καλοκαιρινές εικόνες. Ωραίες καλοκαιρινές εικόνες είναι συνδεδεμένες και με τα νερά. Θάλασσα, λίμνη, ποτάμι, πισίνα που την έχουμε και δίπλα και δεν χρειάζεται να προσγειωθεί και το ελικόπτερο όπως το σαρακίνικο. Το νερό είναι υπέροχο, είναι συνδεδεμένο με τις απολαύσεις του καλοκαιριού, αν και πριν και ακροατές και ακροάτριες μας έστελναν και εικόνες από ορεινά χωριά, γιατί είναι μια άλλη εκδοχή των θερινών διακοπών, το βουνό πιο δροσερή, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για το νερό. Είναι όμορφο, είναι μασελκή, θέλει όμως και προσοχή. Δυστυχώς κάθε χρόνο, αυτό είναι μια έκφραση που άμα την έλεγες πριν 20 χρόνια, όταν εννοώ ως δημοσιογράφος, πριν 10 ή την πει σήμερα, δυστυχώς είναι πάντα ορθή. Ότι το νερό είναι πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό, αλλά κάθε χρόνο χάνουμε ανθρώπινες ζωές είτε στη θάλασσα, είτε στις λίμνες, είτε στα ποτάμια και είτε στις πισίνες. Πρόσφατα αυτό το τραγικό με το 4χρονο παιδάκι που πνίγηκε σε μια πισίνα που ως ναυαγωσός της ήταν δηλωμένος ο ιδιοκτήτης επιχείρησης και που τώρα ο πατέρας του παιδιού, οι γονείς και ο ιδιοκτήτης επιρρύπτουν ο ένας τον άλλον την ευθύνη κτλ. Υπάρχει μια οργάνωση μη κερδοσκοπική που ασχολείται με την ασφάλεια στην χρήση του νερού για απόλαυση, για σπορ κτλ. Είναι το Safe Water Sports. Η κυρία Ελίζα Καραμπετιάν-Νικοτιάν είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και θα μιλήσουμε λίγο έτσι πιο με στοιχεία για το τι συμβαίνει και με τους πνιγμούς και τι πρέπει να ισχύει και σε πισίνες και σε άλλα μέρη. Καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Νομίζω τα είπατε πάρα πολύ σωστά.
0: Έχω διαβάσει τις ανακοινώσεις, σας έχω μελετήσει. Να ζητήσω μια χάρη πριν ξεκινήσουμε. Ποιο από τα δύο επίθετα να χρησιμοποιώ για να μην τα λέω και τα δύο όταν σας προσφωνώ.
1: Όχι, είναι πιο εύκολο εσάς.
0: Και τα δύο. Είμαι καλά εξασκημένος, είχα καλούς φίλους και συμμαθητές Αρμένιους και έχω απόλυτη εξοικείωση με την Αρμενική, οπότε
1: μην...
0: Αλλά εσείς ποιο προτιμάτε?
1: Όποιο θέλετε. Εντάξει. Πραγματικά είναι και των γονιών μου και τα δύο, άρα δεν έχει σημασία.
0: Ωραία, θα πάω στον Νικοτιάν που είναι το δεύτερο.
1: Εντάξει,
0: και είναι
1: εντάξει.
0: Και πιο μικρό και με βολεύει.
1: Ωραία.
0: Οπότε κυρία Νικοτιάν, να μας δώσετε κάποια γενικότερα στοιχεία.
1: Βέβαια.
0: Και μετά να εστιάσουμε όσο προλαβαίνουμε στις πισίνες και στο τι πρέπει να ισχύει εκεί.
1: Τα είπατε κι εσείς, το νερό πραγματικά είναι απόλαυση, χαρά και ξενιασιά, όμως πρέπει να μάθουμε κι εμείς να τηρούμε και να σεβόμαστε το νερό, είτε αυτό είναι στη θάλασσα, τον καλοκαιρινό μήνα, είτε είναι στις πισίνες που τις έχουμε έτσι και πιο κοντά μας. Το Save Water Sports μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία κάθε χρόνο παρουσιάζει το παρατηρητήριο ατυχημάτων που έχει όλα τα δεδομένα για τους πνευμούς και τους τραυματισμούς. Την περσινή χρονιά, το 25, καταγράψαμε 357 πνιγμούς στις θάλασσες και άλλους 19 στις λίμνες, ποτάμια και κυρίως πισίνες. Την τρέχουσα περίοδο...
0: Στις θάλασσες θα είναι τεράστια η διαφορά.
1: Ναι, βέβαια. Περισσότεροι πνιγμοί είναι σαφέστατα στις θάλασσες, το μεγαλύτερο ποσοστό, με κιόλας το 80% από το 357, σκεφτείτε, να είναι τα άτομα άνω των 60 και κυρίως άνω των 70 που χάνουν τη ζωή τους στις θάλασσές μας. Την τρέχουσα περίοδο, από την αρχή του έτους για το 26 έως αρχές Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 168 πνιγμοί στις θάλασσες. Πάλι υψηλό νούμερο. Βέβαια, αν έχουμε να το συγκρίνουμε με την περσινή χρονιά, μιλάμε για μείωση 49 ατόμων, που είναι πάρα πολύ,
0: πολύ
1: μεγάλο
0: σημαντικό
1: νούμερο.
0: Αλλά και ένας, η αλήθεια είναι, η μία να χαθεί. Αυτό έχετε κάνει κάποιο διαχωρισμό σε παραλίες που έχουν επιτήρηση και σε αυτές που λέμε ανοιχτές ή ελεύθερες?
1: Οι περισσότεροι θάνατοι, να πούμε, ότι συμβαίνουν όχι μάλιστα κατά τη διάρκεια της κάλυψης του ναυαγοσώστη, συμβαίνουν είτε αρκετά νωρίς το πρωί δηλαδή, που δεν υπάρχει και ο ναυαγοσώστης στις παραλίες, γιατί να πούμε και στον κόσμο ότι οι ναυαγοσώστες τοποθετούνται από τις 10 το πρωί έως τις 6. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις και δήμοι που τους τοποθετούν αρκετά νωρίς το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, οι περισσότεροι πνιγμοί γίνονται αρκετά νωρίς το απόγευμα, είτε σε απογευματινές βραδινές ώρες που πάλι δεν υπάρχει.
0: Αρκετά νωρίς το πρωί, είτε απογευματόβραδο που πια δεν υπάρχει επιτήρηση και ναυαγοσώστης.
1: Και πάντα κοντά στην παραλία. Δεν είναι αυτό που λέμε, α, ήταν μακριά, ήταν πίσω από βράδια
0: και δεν μπόρεσε και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Αλλά επειδή τον τελευταίο καιρό και τα τελευταία χρόνια διαβάζουμε, και δυστυχώς, το είπατε και εσείς, το περιστατικό, η τραγωδία αυτή που έγινε στην Πάρο, στην πισίνα με το 4χρονο κοριτσάκι, διαβάζουμε περιστατικά με τόσο μικρά άτομα, παιδιά, να χάνουν τη ζωή τους στις πισίνες. Μεγάλη προσοχή. Οι γονείς μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Θερμή παράκληση. Δεν αφήνουμε χωρίς επιτήρηση ποτέ μα ποτέ το παιδί μας.
0: Και 5 ναυαγοσώστες να έχει. Το παιδί μας είναι το παιδί μας.
1: Μαζί του μπαίνουμε πάντα στο νερό. Είτε είναι αυτό πισίνα, είτε είναι αυτό θάλασσα. Ο πνιγμός μπορεί να γίνει σε μόλις 20 δευτερόλεπτα. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε μόνο του το παιδί. Και εδώ τίθεται και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, βέβαια, για τη συγκεκριμένη την περίπτωση. Είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης στην πισίνα του Beach Bar ο ιδιοκτήτης. Και εδώ ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και κενά που πρέπει να καλύψουμε.
0: Αυτό, αν το ξέρετε, σε μια πισίνα μπορώ να δηλωθώ κι εγώ ως ναυαγοσώστης ή πρέπει να έχω κάποια ξεχωριστή? Καλά, εγώ είμαι δελφίνη, αλλά θέλω να πω, χρειάζεται κάποια πιστοποίηση ή μπορείς να δηλώσει έναν εργαζόμενο ότι αυτός είναι ο ναυαγοσώστης μου, αν το γνωρίζετε αυτό?
1: Λοιπόν, παλιά θα σας πω, υπάρχει διαφορετική νομοθεσία για τα τουριστικά καταλήμματα, δηλαδή τα ξενοδοχεία, και διαφορετική νομοθεσία που είναι 50 ετών, σκεφτείτε, από το 73 είναι η υγειονομική αυτή διάταξη για τις πισίνες.
0: Α, αυτή ισχύει ακόμα?
1: Και ισχύει ακόμα.
0: Μα είδατε τι σταθερό κράτος έχουμε όμως. Δεν είναι άντε να αλλάζουμε τους νόμους από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Πρέπει
0: μάλιστα
1: να κάνουμε δουλειά, όπως κάναμε για τα τουριστικά καταλήμματα ως οργανισμός, να ξεκινήσουμε δουλειά και για αυτό το κομμάτι. Γιατί μας λέει η νομοθεσία ότι οι πισίνες δημόσιας χρήσης που δεν ανήκουν σε τουριστικό κατάλημα, δηλαδή μπορεί να είναι ένα beach bar, μπορεί να ανήκει σε μια εστίαση, σε ένα εστιατόριο, θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας. Όχι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής, επόπτης ασφαλείας που θα έχει γνώσεις διάσωσης πρώτων βοηθειών. Και εδώ φυσικά υπάρχει μεγάλο ερώτημα, γιατί σε αντίθεση με την νομοθεσία των ξενοδοχείων που ορίζει ότι αν έχουμε, έχουμε ένα τουριστικό κατάλημα με περισσότερες από 50 κλίνες και πισίνα άνω του 1.50, καταφέραμε και το αλλάξαμε τη συγκεκριμένη νομοθεσία, πρέπει να υπάρχει εκείνη την ώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της πισίνας, να βαγωσώσεις. Το ξέρετε ότι πριν μερικά χρόνια, πρωτού συμβάλλει και ο οργανισμός, μπορούσε να δηλωθεί ως να βαγωσώσεις στα τουριστικά καταλήματα οποιοδήποτε. Θα το πω πολύ απλά. Ο σερβιτόρος, ο βοηθός.
0: Ακόμη και αν δεν ήξερε μπάνιο.
1: Μπορούσε να δηλωθεί.
0: Πού να ξέρεις, αν ξέρει.
1: Και να μην βρίσκεται εκεί πέρα.
0: Ναι, ή γιατί και να μην ξέρει να κολυμπάει. Γιατί άμα δεν υπάρχει πιστοποίηση, πώς θα το.
1: Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει ένα μεγάλο κενό τώρα στην νομοθεσία που πρέπει επιγόντως να
0: αλλάξει. Α, και μπορούσε και ο σερβιτόρος, συγγνώμη μια στιγμή να αφήσω τον καφέ γιατί πνίγεται ένας, θα σας τον φέρω σε 5 λεπτά. Ναι, έχει ένα τέτοιο, συγγνώμη τώρα για την αστειότητα, αλλά είναι ηλαροτραγικό.
1: Είναι και στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει δηλαδή να γίνει ένα δυστύχημα για να ξεκινήσει η πρόληψη και να αλλάξουν οι νόμοι, γιατί πρέπει να αλλάξουν, θα αλλάξουν, δεν γίνεται. Δεν μπορεί ένας επόπτης ασφαλείας που δεν ξέρουμε καν. Είχε την κατάλληλη γνώση, ήταν εκεί, ήξερε να προσφέρει πρώτες βοήθειες και στην τελική δεν είναι ένα βαγωσώστης. Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας κυρίως σε κάποιον. Είναι εκεί, δεν είναι, υπάρχει απουσία ειδικού
0: αλλά
1: ανθρώπων.
0: Αυτό με τα παιδιά να το επαναλάβουμε και να βαγωσώστη να έχει. Και το Baywatch γύρω γύρω να έχει.
1: Πάντα.
0: Το παιδί μας είναι το παιδί μας. Το νερό σε οποιαδήποτε μορφή είναι μεγάλος κίνδυνος. Είναι υπέροχη απόλαυση.
1: Υπέροχη βέβαια.
0: Αλλά δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στους άλλους. Βέβαια και οι άλλοι όταν έχουν ένα μαγαζί πρέπει να τηρούν τους όρους ασφαλείας.
1: Αυτό.
0: Άρα λέτε ότι χρειάζεται και μία προσαρμογή. Αυτή
1: μεγάλη, είναι τεράστιο κενό. Πρέπει να το δουλέψουμε και εμείς ως οργανισμός να πιέσουμε να αλλάξει συγκεκριμένη νομοθεσία. Αλλά είναι και αυτό που λέτε, ατομική ευθύνη. Δεν αφήνουμε τα παιδιά μας ποτέ μα ποτέ μόνα τους, όσο χρονών και να είναι. Πραγματικά σας το λέω. Και στη θάλασσα, γιατί βλέπω και εφήβους. Πάνε μόνοι τους. Μεγάλη προσοχή και στο κομμάτι του φαγητού. Αυτό που μας λέγανε παλιά οι γονείς μας. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητους 2 με 3 ώρες. Κατανάλωση του αλκοόλ. Το βλέπω.
0: Κάποιοι άλλοι βέβαια ήταν του βγες για λίγο, φάει ένα κεφτεδάκι και ξαναβούτα. Γιατί υπήρχε και αυτή η νοοτροπία που ήταν.
1: Και ακόμα υπάρχει. Ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάμε. Τόσες σαλάτες, φρούτα. Θα πρέπει να περιμένουμε. Και καλό είναι πάντα να
0: κάτι τώρα μας έκανε, όρμηξαν κάτι βατραχάκια στη γραμμή και μας έκανε διακοπές, για να δω τώρα.
1: Να ξέρουμε τώρα που υπάρχει, να ξέρουμε που υπάρχει να βαγωσώσει. Εμείς τη δίνουμε αυτή την πληροφορία, σκεφτείτε. Έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. Ναι. Μπορεί ο καθένας να την κατεβάσει.
0: Α, για πείτε μας να ξέρουμε κι εμείς. Safe Water Sports
1: Application, ναι. Γρήγορα το κατεβάζουμε στο κινητό. Είναι χρήσιμο γιατί βλέπουμε, ψάχνουμε οπουδήποτε.
0: Και είναι πιστοποιημένο και από το Υπουργείο και το Λιμεναρχείο, έτσι.
1: Βέβαια, μαζί, παράλληλα χρησιμοποιείται. Βλέπουμε παραλίες, αν έχει προσβασιμότητα μέα, χαρακτηριστικά, αν υπάρχει να βαγωσώσει στην παραλία. Μα ζητάει το παιδί μας να κάνει ένα θαλάσσιο σπορ, είμαστε σε μια παραλία. Βλέπουμε αν η επιχείρηση που είμαστε έχει την νόμιμη άδεια λειτουργία και είναι και πιστοποιημένη.
0: Ωραίο εργαλείο αυτό.
1: Καταγγείλουμε επίσης, αν δούμε κάποια παραβατική συμπεριφορά. Μάλιστα. Λειτουργεί μαζί με το Λιμενικό Σώμα. Και μεγάλη παράκληση, εγώ θα το λέω κάθε
0: φορά. Πείτε αυτό γιατί μας διώχνουν, θα μας καταγγείλουν σε λίγο ότι φάγαμε τη ραδιοεφημερίδα.
1: Για να κάνουμε να νοικιάσουμε τζετσκι δίπλωμα ταχυπλό, μην πηγαίνετε ανεξέλεκτα και νοικιάζετε.
0: Ακόμη και αν ο άλλος σου κάνει σκόντα, ότι κινδυνεύει τη ζωή σου. Κυρία Ελίζα Καραμπετιά Νικοτιάν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.
0: Καλό υπόλοιπο καλοθέρους, καλοκαιριού. Γεια σας.
1: Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
0: Στη λησμονιά πετάνε. Γενέθλια ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και εμείς όσα δεν προλάβαμε να πούμε, τα ανίποτα, αφήνουμε να τα μοιραστούμε αύριο μαζί σας, αλλά όλα αυτά που πρέπει να υποθούν για την επικαιρότητα θα τα ακούσετε σε πολύ λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αντιμέτωποι με έναν από τους χειρότερους σεισμούς της ιστορίας της η Κολομβία. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών. Τα 7,4 ρίχτερ αφήνουν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Εντοπίστηκε νεκρός οδηγός στα Σπάτα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Φαίνεται η πυρκαγιά να ξεκίνησε από το αυτοκίνητό του, λέει στο αναλυτικό μαγκαζίνο η δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά. Μελτέμι έως και 7 μποφόρ και 38 άρια. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας σε επιφυλακή με ντρόνς και περιπολίες. Από όχημα τύπου μπάγκι ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται την κατηγορία. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας για τον νεκρό αστυνομικό που βρέθηκε σε αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις. Αύριο στο Χαλάνδρη στις 11.30 η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Και τέλος η απίστευτη επιχείρηση φυγάδευσης του Τραμπ από την Τουρκία. Τον έκρυψαν σε κοντέινερ τροφοδοσίας και ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος. Δραματικές ώρες βιώνει η Κολομβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς στην ιστορία της, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν χθες τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη, από χθες η περιοχή, η Κολομβία, η χώρα ζει έναν εφιάλτη.
4: Ναι, είναι γεγονός αυτό, Θάνο, και σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό ακόμη απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, δεκάδες πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι έχουν καταρρεύσει και νοσοκομεία επέστησαν ζημιές. Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν παραγγελευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Επίσης, τρόμο προκάλεσε στους κατοίκους και η μεγάλη διάρκεια του σεισμού, την οποία υπογράμμισαν πολλοί πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνολικά, περίπου 1.600 κτίρια επέστησαν ζημιές ή κατέρευσαν, όπως αναφέρει το Associated Press. Στρατιώτες, διασώστες και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα στα ερείπια, απομακρύνοντας ακόμη και με τα χέρια μεγάλα κομμάτια σκυροδέματος και παραδίδοντάς τα ο ένας τον άλλον μέσα από αλυσίδες εθελοντών. Το ακόμα πιο τραγικό είναι, Θάνο, ότι αρκετοί ασθενείς έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια νοσοκομείου που κατέρευσε μερικώς στο Κάλι, στη Δυτική Κολομβία. Ορισμένα τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μεταξύ των οποίων και το Παιδιατρικό Τμήμα, έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς, όπως δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης κυβερνήτης της Βάγε Ντελκάουκα, Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο. Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη η οποία πήρες, η μαρτυρία από την κυρία Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία.
3: Μιλήσαμε πριν από λίγο με την κυρία Καλτσίδου, η οποία περιέγραψε αυτόν τον εφιάλτη, μίλησε για τους Έλληνες. Δεν είμαστε πολλοί στην Κολομβία, 120 άτομα είμαστε, και είπε ότι είμαστε, ότι οι Έλληνες εκεί είναι όλοι καλά, γιατί έχει καταφέρει και επικοινωνήσει μαζί τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο αναλυτικό μαγκαζίνο η κυρία Καλτσίδου.
5: Κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Μέχρι στιγμής λένε ότι τα θύματα είναι, ανέρχονται σε 135 άτομα, αλλά οι αγνοούμενοι είναι γύρω στους 2.000. Οι διασώστες δουλεύουν μέρα νύχτα να δούνε αν καταφέρουν και σώσουν άτομα, και συγκεκριμένα σήμερα το πρωί έλεγαν ότι έβγαλαν κάτω από τα ερείπια ένα μωράκι 6 μηνών με τη μητέρα του. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση. Για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει, είναι πολύ δύσκολο.
3: Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε σε σχέση με την ελληνική κοινότητα, αν όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην περιοχή. Γνωρίζετε?
5: Κοιτάξτε, είμαστε ευτυχώς όλοι οι Έλληνες καλά. Το γνωρίζω γιατί έχουμε ένα chat σαν ελληνική κοινότητα και επικοινωνούμε καθημερινά.
3: Και φαντάσου, Δημήτρη, πόσο έχει αλλάξει ο τραγικός απολογισμός από την συνέντευξη που πήραμε πριν από περίπου μισή ώρα, μια ώρα, μέχρι τώρα. Πόσο έχει αλλάξει δραματικά ο αριθμός των θυμάτων.
4: Ναι, και φοβάμαι, Θάνο, ότι θα συνεχίσει να αλλάζει και έτσι τα επόμενα 24 ώρα. Γιατί ο σεισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος και άκουγα και τους ειδικούς που λέγανε ότι οι ταλαντώσεις έπληξαν κυρίως τα ψηλά κτίρια. Τώρα, η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας εξήγησε ότι η αίσθηση της διάρκειας ενός σεισμού και η πραγματική του διάρκεια είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μία σειρά από παράγοντες. Επισήμανε ακόμη ότι οι σεισμογράφοι μπορούν να ανιχνεύσουν κινήσεις που οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ποτέ. Επομένως, μερικές φορές, ενώ ένα άτομο αισθάνεται ένα σεισμό για λίγα δευτερόλεπτα, οι συσκευές μπορούν να τον καταγράφουν ακόμη και για λεπτά. Να κλείσω λέγοντας τέλος ότι τη βαθιά του θλίψη για τον σεισμό εξέφρασε ο Πάπας Λέων ο 14ος μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το Βατικανό, Θάνο.
3: Να πούμε, Δημήτρη, ότι αφού σε ευχαριστήσουμε, ότι η ολόκληρη συνέντευξη με την κυρία Καλτσίδου θα μεταδοθεί στην εκπομπή Έκτακτη Επικαιρότητα που ακολουθεί. Τώρα, ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρος του ΑΣΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου εάν σχετίζεται ο φωνικός σεισμός στην Κολομβία με τον πρόσφατο πολύ νεκρό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών.
6: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, οι σεισμοί στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία, 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθος, δηλαδή της τάξης των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι ως προς την έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
7: Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
6: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφύγει τους χίλιους.
3: Επιστρέφουμε στα δικά μας. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα. Από το όχημά του φέρεται να ξέσπασε η φωτιά. Στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Να ακούσουμε περισσότερα από την Κατερίνα Παπαγιάννη.
8: Και οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΔΑΕ, όλοι βρίσκονται στο σημείο, περιμένουν και τον αρμόδιο ιατροδικαστή που θα εξετάσει τη σωρό, γιατί οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτό δεν επιτρέπεται και σε εμάς τους δημοσιογράφους να πλησιάσουμε. Όπως ανέφερα και στην αρχή, ενεργείται αυτή τη στιγμή προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά και για το θάνατο του άντρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημά του.
3: Νωρίτερα μας μίλησε εδώ στο Earth News Radio και το αναλυτικό μαγκαζίνο για το περιστατικό η δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά.
9: Η φωτιά φάνηκε ότι ξεκίνησε από αυτό το αυτοκίνητο και αφού η κατάσταση ολοκληρώθηκε, τότε κατάλαβαν ότι υπήρχε ένα νεκρό άτομο μέσα. Έχει επιληφθεί τον ακριτικό της πυροσβεστικής, δεν γνωρίζω περισσότερα. Όταν βγει το πόρισμα θα έχουμε στοιχεία.
3: Έτσι
9: μάλλον έτσι δείχνουν τα πράγματα, γιατί εκεί δείχνει την ευθεία στο αυτοκίνητο. Τώρα για ποιο αίτιο δεν το γνωρίζω φυσικά.
3: Ναι. Ούτε γνωρίζουμε κάτι για την ταυτότητα του ατόμου.
9: Όχι, εγώ δεν γνωρίζω τίποτε. Ήταν εκεί και το πυροσβεστικό σώμα την ΕΜΑΚΡΙ, αλλά και εμείς από το κέντρο επιχειρήσεων του Δήμου Ραφίνας, του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου. Δεν ξέρω περαιτέρω λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε, για να ενημερώσουν και εμάς.
3: Εν τω μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Μαραθιά στην Ζάκυνθο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των επίγειων και κυρίως των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Και δεύτερη φωτιά όμως ξέσπασε μέσα σε λίγες ώρες στο νησί στις Βολίνες, όπου και αυτή οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλησπέρα.
10: Γεια σας, έχει οριοθετηθεί και η δεύτερη φωτιά στην περιοχή Κορίτη, λέγεται, στις Βολίμες. Είναι πλέον οριοθετημένη, έχει κατασβεστεί ουσιαστικά. Αυτό που μένει είναι και στα δύο σημεία, έχουν μείνει πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβήνουν όποια εστία αναζωπηρώνεται. Λόγω των δεν υπάρχουν άνεμοι, αλλά ξέρουμε όλοι ότι μετά από μια φωτιά υπάρχουν εστίες που είναι πολύ πιθανό να αναζωπηρωθούν. Ναι. Στα σημεία αυτά ήταν ταχύτατη και στις δύο περιπτώσεις και η αντίδραση της πυροσβεστικής, της τοπικής πυροσβεστικής, βέβαια και τα εναέρια μέσα ήταν αυτά που ήταν καθοριστικά με τις χειρουργικής ακρίβειας ρήψεις που έκαναν, αλλά και οι εθελοντές, και πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτό τώρα που υπάρχει ένα ζήτημα είναι στην πρώτη φωτιά στο Μαραθία, όπου ξεκίνησε από ένα μπάγκι. Τα οχήματα αυτά που είναι για ανώμαλο κυρίως δρόμο, τα βλέπουμε όλοι στα νησιά, είναι μια καινούργια μόδα, όχι καινούργια, είναι μόδα η οποία έχει επανέλθει. Ναι. Είναι διθέσια αυτοκίνητα, τα οποία κυκλοφορούν σε κακοτράχαλα εδάφη. Έχουν λοιπόν χαρτογραφήσει το συγκεκριμένο δασικό δρόμο πάνω από το κερί, το τελευταίο καιρό, και κάθε μία με δύο μέρες ανεβαίνουν εκεί γκρουπ με τέτοια ενοικιαζόμενα οχήματα, για να κάνουν αυτό το λεγόμενο σαφάρι στο βουνό. Ένα από αυτά λοιπόν σήμερα το πρωί πήρε φωτιά. Μάλιστα οδηγούσε ένας τουρίστας και ήταν μέσα και ο ανήλικος γιος του. Βγήκαν έξω, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες, βοήθησαν και οι υπόλοιποι, γιατί ήταν περίπου 5 με 6 τα οχήματα που ανέβαιναν ταυτόχρονα αυτή η ομάδα.
3: Ναι, παρέες.
10: Δεν τα κατάφεραν, η παρέα. Δεν τα κατάφεραν λοιπόν. Η φωτιά, επειδή λαμπάδιασε το συγκεκριμένο όχημα, προφανώς επειδή έχει κάψιμα, πλαστικά, λάστιχα κλπ. Επεκτάθηκε και μεταπίδησε στο δάσος, ουσιαστικά από κάτι πουντάρια και μεταπίδησε μέσα στο δάσος. Ενημερώθηκε άμεσα η πυροσβεστική και είχαμε το αποτέλεσμα ευτυχώς της γρήγορης κατάσβεσης. Έχει συλληφθεί και ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που τα νοικιάζει, και μένουμε να δούμε εάν θα υπάρξουν κάποιες ποινές ή κάποιες κυρώσεις. Το πιθανότερο είναι να έχει μόνο για πυρκαγιά από αμέλεια, γιατί δεν απαγορεύεται στο συγκεκριμένο οχήματα να κινούνται σε τέτοιους δρόμους.
3: Φωτιά λοιπόν από ένα μπάγκι. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και να περάσουμε τώρα στο μέτωπο του καιρού. Η Αναστασία Τυράσκη θα μας βοηθήσει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ώρες και μέρες. Αναστασία, έχουμε αυξημένα μποφόρ. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλες αυτές τις ημέρες το ενισχυμένο μελτέμ είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και αύριο θα είναι μια τέτοια μέρα με βοριάδες που θα φτάνουν τα 7 τοπικά και 8 βοφόρ στο Αιγαίο. Και μάλιστα όπως και σήμερα τη μεγαλύτερη ένταση των ανέμων θα την έχουμε στο στενό Καφυρέα, στην περιοχή δηλαδή της Νότιας Εύβοιας, των Βορείων Κυκλάδων, οριακά και στην Ανατολική Αττική. Με βάση αυτή την κατάσταση λοιπόν είναι αυξημένη η επικινδυνότητα για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών και αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας, η Ανατολική Πελοπόννησος, Ανατολική Στερέα, η Εύβοια, η Σκύρος, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, οι Κυκλάδες αλλά και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, καθώς θα έχουμε ενισχυμένο άνεμο και στη Βόρεια Ελλάδα και στα βορειοανατολικά αύριο. Και βέβαια η θερμοκρασία παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα τη δυτική και τη νότια χώρα, εκεί δηλαδή σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και
3: Πελοπόννησο,
11: 38-39 βαθμούς, mm-hmm. έτσι όπως και σήμερα, κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και αύριο. Τώρα μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας περιμένουμε από την Πέμπτη και πιο αισθητή πτώση περιμένουμε Παρασκευή και Σάββατο. Το μελτέμι θα συνεχιστεί ενισχυμένο, μάλιστα περιμένουμε και μια περαιτέρω ενίσχυση Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή είναι πιθανό να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Το οχτάρι θα είναι σε μεγάλο τμήμα, σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου Πέμπτη και Παρασκευή. Αλλά θα έχουμε αυτή την πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή την Παρασκευή θα είμαστε σε επίπεδα μέχρι 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, μέχρι 32 γύρω εκεί στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο και λίγο ακόμα χαμηλότερα την ημέρα του 15 Αυγούστου, δηλαδή θα έχουμε ένα δροσερό 15 Αυγούστου.
3: Τώρα,
11: αλλά με πολύ ενισχυμένο άνεμο.
3: Ναι, σε αυτό θα ήθελα να εστιάσω. Τα 8-9 μποφόρ θα επηρεάσουν τα ακτοπλοϊκά, δηλαδή θα έχουμε προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
11: Αυτό μένει να το δούμε ακριβώς τις επόμενες ημέρες που θα ξέρουμε αν όντως θα έχουμε τα 9 μποφόρ, αν όντως θα βγει αυτή η πρόγνωση έτσι όπως φαίνεται με τα τωρινά στοιχεία και πού ακριβώς θα είναι τα 9 μποφόρ, γιατί ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι να έχουμε 9 μποφόρ μόνο στο στενό Καφυρέα.
3: Ναι.
11: Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται πρακτικά.
3: Το λέω για τις εκδρομές του 15 Αυγούστου.
11: Βέβαια, ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί όντως είναι πολύ οι άνθρωποι που θα μετακινηθούν τις ημέρες αυτές και Παρασκευή ως επιτοπλίστων αλλά και Σάββατο. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια από τώρα.
3: Ωραία.
11: Γιατί είναι οριακό.
3: Είναι οριακό. Αναστασία, θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και τα επόμενα 24 ώρα όσο πλησιάζουμε στον 15 Αύγουστο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio.
12: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας σε αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
7: Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
12: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι η χιτά, η οποία είναι αυτή η χώρη γενομική σταθμή απορριμμάτων όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Οι συνεχείς περιπολίες στα δάση και η χρήση της τεχνολογίας θωρακίζουν τις επικίνδυνες ζώνες για την άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Να συνδεθούμε με το πυροφυλάκιο Αργυρούπολης, όπου βρίσκεται η Στέλλα Χριστοδουλίδου, για να μας δώσει πληροφορίες για τις δράσεις πυροπροστασίας. Καλησπέρα, Στέλλα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Βρισκόμαστε πράγματι στο πυροφυλάκιο Ελληνικού Αργυρούπολης, όπου καθ' όλη τη διάρκεια της αντικρικής περίοδου βρίσκονται επιποδός εθελοντές, καθώς και υπηρεσιακοί υπάλληλοι του Δήμου, για να επιχειρούν σε σημεία που εκδηλώνονται πυρκαγιές. Έτσι, μάλιστα, έγινε και σήμερα, όταν σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στο Ελληνικό ξέσπασε φωτιά, την οποία εντόπισε και κατέγραψε μία από τις θερμικές κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται εδώ. Μόλις εκδηλωθεί λοιπόν το εκάστοτε περιστατικό στην περιοχή, δυνάμεις από εδώ το βλέπουν και σπέβουν να συνδράμουν στο σημείο κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα. Εδώ υπάρχουν επίσης και δύο υδροφόρες, αλλά και πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, πόσο μάλλον σήμερα που προβλέφθηκε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, δάση, πάρκα και άλση παραμένουν κλειστά. Γι' αυτό κιόλας στο σημείο που βρισκόμαστε, πρόκειται για την οδό πυροφυλακίου που οδηγεί στον Ημιτό, δεν επιτρέπεται η διέλευση και η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
3: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση της πυροσβεστικής δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην πυρκαγιά του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει την διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε αιωλικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σπύρος Δαρσινός.
15: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για την και αυτή η έρευνα, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
3: Τώρα, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο την διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις για επιδόματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία, Αιγυαλία και Ρέθη. Στον Κουβαρατική θέση είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά, ενώ στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Ακούμε την Κατερίνα Παπαγιάννη τι μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News.
16: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερός, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων αιστείων, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν σύμφωνα με πληροφορίες κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που πυροδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμενε να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω, την ατροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός, είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειας, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
3: Να θυμίσουμε ότι σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
17: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλα, και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
18: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
3: Μέσα σε διάστημα 10 ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα, ακούμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο.
19: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
3: Για την διαδικασία μίλησε στην κάμερα του ΕΡΤ News και ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρέκος.
20: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τις τιμές των καυσίμων. Η ρευστή κατάσταση στον Περσικό ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου, προκαλώντας και νέες αναταράξεις, ενώ το βαρέλι βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Πώς αυτή η άνοδος θα επηρεάσει και τις τιμές στα ελληνικά πρατήρια και, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει εκτίμηση, κλίμα για το πώς θα φύγουν οι εκδρομές του 15 Αύγουστου.
21: Αν καταρχάς καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας, αν δεν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη αύριο μεθαύριο, ώστε και τα διελιστήρια να αλλάξουν τις προσδοκίες τους, γιατί αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο τιμολογούν τα ελληνικά διελιστήρια χθες και σήμερα δείχνει ότι η προσδοκία τους είναι ότι οι τιμές θα ανέβουν. Και γι' αυτό άλλωστε και έχουν ανεβάσει ήδη και τις δικές τους τιμές χοντρικής. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η προσδοκία και δεν είναι μόνο τα ελληνικά δελεστήρια, είναι και από τους διεθνείς αναλυτές. Διάβαζα όλο το μεσημέρι και το απόγευμα να δω και εγώ από τις διεθνείς αγορές τι είναι αυτό που εκτιμούν οι διεθνείς αναλυτές και επενδυτές. Αυτό το οποίο εκτιμούν είναι ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ότι δεν βλέπουν κάποια πιθανή λύση η οποία να είναι και βιώσιμη και διατηρήσιμη και ρεαλιστική. Για τον Περσικό κόλπο μιλάμε πάντα. Μια λύση δηλαδή για να ανοίξουν τα στενά και να αρχίσουν πάλι τα πλοία να μπαινοβγαίνουν, γιατί τώρα είμαστε σχεδόν στο μηδέν. Έτσι λοιπόν δεν είναι περίεργο που βλέπουμε το πετρέλαιο να έχει επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν κάποια στιγμή προς τα τέλη του προηγούμενου μήνα. Τότε δηλαδή που πάλι φλέρταρε με τα 90 δολάρια, τώρα είναι στα 88,5. Ήταν αρχές του μήνα, μάλλον όχι, πριν από μία εβδομάδα, ήταν στα 71. Μιλάμε ότι έχει ανέβει σχεδόν 10-11 δολάρια και αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί, όχι στα 71, στα 78, κάνω λάθος. Ήταν στα 78 και τώρα είναι στα 88,5, πάει για 89. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε περίπου 10-11 δολάρια πάνω. Αυτό τώρα, αν συνεχιστεί, είναι βέβαιο. Απαντάω καταφατικά στην ερώτησή σου. Ναι. Είναι βέβαιο ότι η εκδρομή
3: θα μεταφραστεί και στην Αγγλία.
21: Θα φύγουν με αυξημένη τιμή. Αν τώρα δούμε κάποια καλύτερη εικόνα αύριο μεθαύριο, τότε ίσως προλάβουν τα διελιστήρια να τιμολογήσουν πιο χαμηλά μέχρι την Παρασκευή. Οπότε αυτοί οι οποίοι θα γεμίσουν την τελευταία στιγμή μπορεί και να είναι τυχεροί. Αυτή τη στιγμή όμως η προοπτική δεν είναι ευνοϊκή για τους εκδρομείς του 15 Αυγούστου. Τα διελιστήρια έχουν ανεβάσει σε σχέση με την Παρασκευή που μας πέρασε 2,5 λεπτά την τιμή και στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Οπότε είμαστε δηλαδή στο 1,42 στην αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ πάντα και στο 1,35 περίπου στο ντίζελ, που σημαίνει ότι αυτή η μέση τιμή που στην αμόλυβδη πανελλαδικά που έχει υποχωρήσει την πίσω κάτω από τα 2 ευρώ, είμαστε στο 1,98 μέση τιμή. Βέβαια στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές είναι 2,5, 2,10. Στα αστικά κέντρα μπορεί να βρει κάποιος και κάτω από 1,95. Πάντως αυτή η μέση τιμή που έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, εάν συνεχιστεί αυτή η εικόνα, θα την ξαναδούμε σύντομα να ανεβαίνει πάλι πάνω από τα 2 ευρώ. Και βέβαια χαμένοι σε αυτή την περίπτωση θα είναι και πάλι οι καταναλωτές, Θάνο.
3: Άκη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς να δούμε τι γίνεται στο μεγάλο κάδρο. Στα στενά του Ορμούς θα μεταφερθούμε και εκεί θα μας οδηγήσει ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας πει τις νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη.
4: Φάνο, οι νεότερες εξελίξεις είναι ότι επικρατεί μια βεβαιότητα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Βέβαια το κλίμα αβεβαιότητας, όπως είπε και ο καλός συνάδελφος Άκης Αθανασόπουλος, επηρεάζει και τις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στον παγκόσμιο πληθωρισμό. Τώρα, ο κύριος Τραμπ απάντησε χθες στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, ζητώντας από το Ιράν να καταβάλει αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην αμερικανική πολιτική κυρώσεων μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι η Ουάσιγκτον έχει οδηγήσει το Ιράν σε ασφυξία μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγάη, χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές ως απόδειξη της καταναγκαστικής εξάρτησης της Αμερικής από τις κυρώσεις. Κάθε φορά που η Ουάσιγκτον αποδεικνύεται ανίκανη να ακολουθεί στη διπλωματική οδό, καταφεύγει στις κυρώσεις, και κάθε φορά που οι κυρώσεις αποτυγχάνουν να φέρουν αποτελέσματα, απλώς αυξάνει τη δόση, έγραψε ο Μπαγάη σε ανάρτησή του στο X. Από την πλευρά του, πριν από λίγη ώρα, ο νέος επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν είπε ότι όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν συμπεριφορά, η Τεχεράνη δεν θα αλλάξει στάση αναφορικά με τα στενά του Ορμούς. Οι Χούθοι τώρα στόχευσαν με πυράβλους ένα εμπορικό πλοίο στο στενό του Μπαμπ Αλμαντέμπ, με αποτέλεσμα το θάνατο τριών μελών του πληρώματός του. Πρόκειται για το πλοίο Τιχάμα. Ο εμπορικό πλοίο στο στενό του Μπαμπ Αλμαντέμπ, με αποτέλεσμα το θάνατο τριών μελών του πληρώματός του. Πρόκειται για το πλοίο.

0: Από τις Βρετανικές Αρχές. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα, να υπενθυμίσουμε ότι για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άντρες ηλικίας 42 ετών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι η μεταγωγή της 46χρονης έγινε το πρωί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περίπου στις 12.30 ξεκίνησε η απολογία της και παρέμεινε για μία ώρα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και απαντούσε σε ερωτήσεις. Νωρίτερα παρέδωσε ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα 30 σελίδων με το οποίο επιχείρησε να αντικρούσει το κατηγορητήριο. Επιμένει, σύμφωνα με πληροφορίες της 46χρονης, ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται συγκατηγορούμενούς της και πως μπροστά από την τράπεζα είχε περάσει μισή ώρα πριν τα επεισόδια και τη στιγμή των επεισοδίων ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μαζί με την αδελφή της και μία φίλη του στην πλατεία Συντάγματος. Όλα αυτά δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Η ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη διέταξε την προσωρινή της κράτηση με το σκεπτικό ότι η 46χρονη είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφήν. Πάντως, η 46χρονη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλακισής της και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ως μάρτυρας υπεράσπιση στην ανακρίτρια σήμερα κατέθεσε και η αδερφή της 46χρονης, η οποία δήλωσε πως ήταν μαζί της στην πορεία, ενώ η κατηγορούμενη έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο, η έκθεση του οποίου είναι στην διάθεση των δικαστικών αρχών. Κλείνοντας, θα πούμε ότι η 46χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Είναι η ίδια κατηγορία με τους άλλους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση.
0: Τους οποίους δηλώνει ότι δεν γνωρίζει, έτσι, αν
1: κατάλαβε. Ότι δεν γνωρίζει. Δήλωσε ότι τους γνωρίζει εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο. Αυτοί οι δύο άντρες, οι 42 ετών, είχαν δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών πριν από ένα μήνα. Κρίθηκαν και αυτοί προσωρινά κρατούμενοι. Τρία ήταν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν για την υπόθεση και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους.
0: Σημαντική εξέλιξη. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ζώη Κακαβά.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό οίδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες. Τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του. Όταν, και όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Και εμείς να μεταφερθούμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Προς τα τέλη Αυγούστου αναμένεται να κλειδώσει το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το καθιερωμένο κυβερνητικό καλάθι της ΔΕ θα αναμένεται να περιλαμβάνει μέτρα στήριξης και φορολογικές ρυθμίσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για μένα και όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως κοστολογημένα αλλά και θα συνοδεύονται και από ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής όπως προγραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώ τις προετοιμασίες
0: για την επόμενη. Τα 2 δις το καλάθι ή όχι? Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι το 1 δις. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσουμε και τα 2 δις.
3: Μέχρι στιγμής βρίσκεται στο 1,5 δις σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Τα 2 δις θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα χρήματα από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια που κατά πολλούς ανεβάζουν το ύψος των παροχών κοντά στα 2 δισεκατομμύρια, δίνοντας βέβαια και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και εκεί ένα ευρύ πλέγμα μέτρων.

0: να πούμε πως αυτά τα
1: λες για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής στο κομμάτι της ενέργειας.
0: Της ενέργειας, ακριβώς. Να πούμε πως αυτά εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όριο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
1: Σωστά.
0: Αλλά δημιουργείται και μεγαλύτερη ευκαιρία για κυβερνητικές παρεμβάσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση έργων αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης πηρίων και κρίσιμων υποδόμων. Κάτι που εν τέλει αφορά και τους οικογενειάρχες και για την περαιτέρω ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων ή των σπιτιών της περιουσίας τους με δύο λόγια. Τα πεπραγμένα βέβαια επίσης της επταετούς κυβερνητικής θητείας θα βρίσκονται και στο επίκεντρο και της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, κυρίως η πορεία της οικονομίας μετά την πολιτική κρίση με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την αποκλιμάκωση της ενεργείας από το 18% στο 8%, αλλά και κυρίως την άνοδο του κατώτατου μισθού και της περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Είναι τα βασικά δεδομένα που θα έχουμε. Μέχρι στιγμή, όπως είπες και εσύ, μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα για τις επερχόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή με την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της, την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Επομένως, ναι. Άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία. Και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
1: Και εμείς να περάσουμε και στο χώρο της αντιπολίτευσης με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση, εστιάζοντας την ποιότητα της δημοκρατίας, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, άφησε εκ νέου εχμές κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με την δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για τεράστια κρίση αξιοπιστίας απέναντι σε όλους τους θεσμούς και για διαπλοκή που θεριεύει. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Φασουλιάς, θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Χάνο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, λοιπόν, είναι περισσότερο πολιτικές τοποθετήσεις και οι εκτιμήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αναφορικά με το μέλλον του κόμματός του, αλλά και για την κριτική την οποία ασκεί στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟ. Εκτιμά λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ότι η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά και αυτό θα ωφελήσει, όπως λέει, την δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Επιτίθεται στα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τα χρέη που έχουν προς τις τράπεζες, λέγοντας ο κ. Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα νοικοκυρέψει, ρωτάει τα δημόσια οικονομικά. Καταθέτει την πρόταση της Ελλάδας ότι τα χρέη των κομμάτων δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και τα πολιτικά κόμματα, εδώ η πρόταση, να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.
1: Για τη χρηματοδότηση.
3: Για τη χρηματοδότηση και τους πόρους της χρηματοδότησης της Ελλάδας. Η Ελλάδα υποστηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκλογική και προεκλογική ετοιμότητα της Ελλάδας, ανέφερε ότι το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμο και εκτίμησε ο κύριος Τσίπρας ότι αν υπάρξει δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη της ανατροπής. Σε αναφορικά τώρα με τη μεταγραφολογία η οποία υπάρχει τελευταίο καιρό με τις παραιτήσεις, με τις ανεξαρτητοποιήσεις, αναφέρει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Ο στόχος μας είπε είναι να χτίσουμε ένα καινούριο σχήμα στη βάση της αξιοπιστίας. Δεν γύρισα πίσω, λέει ο κύριος Τσίπρας, για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, ερωτάτε αναφορικά με το πώς μια προοδευτική κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το θέμα των σκανδάλων και ό,τι έχει να κάνει γύρω από αυτό. Αλλά λέει ο κύριος Τσίπρας, το ποιος θα λογοδοτήσει ή δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί ή δεν θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί ή δεν θα δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης, σε κάθε κυβέρνηση είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Η υποχρέωση της κυβέρνησης σε κάθε κυβέρνηση είναι να μην παρέχει ασυλία σε κανένα, αναφέρει και προσθέτει. Άρα, εγώ ούτε θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει ο Τάδε ή ο Δήμα φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, θα είναι ελεύθερη η δικαιοσύνη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία χωρίς παρεμβάσεις. Τέλος, για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιούνται και για τους πρώην συντρόφους οι οποίοι αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει, δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Φασουλάς, τώρα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, μιλώντας στον σταθμό μας, απάντησε σε υψηλούς τόνους στην κριτική του επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μπορεί να δίνει και όσες συνεντεύξεις θέλει. Δικαίωμά του να επιχειρήσει να ξαναγράψει την ιστορία. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως εδώ, ότι αυτή την περίοδο που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την έχουμε ζήσει και η μνήμη, πιστεύω, των πολιτών δεν διαγράφεται ούτε με μία ούτε με 100 συνεντεύξεις. Ο κύριος Τσίπρας την περίοδο που κυβέρνησε φάνηκε ότι ήταν εν τέλει ένας αναξιόπιστος πρωθυπουργός, διότι είπε πρώτον και σημαντικότερο το μεγαλύτερο ψέμα, νομίζω, της μεταπολίτευσης, ότι θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια, και τελικά δεν το έκανε αυτό. Τόσα πολλά, ένα ψέμα και σε κάθε Έλληνα, θα σας έλεγα. Η σύγκρουση με τα συμφέροντα που λέει και το ηθικό πλεονέκτημα είναι δύο φράσεις ανέκδοτο για τον κύριο Τσίπρα, και κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει.
1: Σε υψηλούς τόνους και η απάντηση που έδωσε στον πρώην πρωθυπουργό και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Ηλιακούλη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις Ιθάκες και με τις Οδύσσιες, μάλλον, να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει, με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση, ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική, όπως αντιλαμβάνεστε. Πέραν τούτου, χρησιμοποιεί στην πρώτη γραμμή γενικούς διευθυντές, γραμματείς και παλιά στελέχη, πάλι δίπλα του, δίπλα στους υπουργούς και ούτω καθεξής. Αυτό, όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μια εύλογη αμφισβήτηση για το πόσο πραγματικά ειλικρίνεια και πόσο ανυπόκριτη είναι η συγκεκριμένη προσπάθεια. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω τα χρήματα, υπάρχουν χρηματοδότες στον κύριο Τσίπρα, τα χρηματοδοτεί ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, επειδή μιλά για τα οικονομικά των κομμάτων, μιλώντας για τα χρήματα των υπολείπων, δεν πρέπει να πεις ότι εγώ προσωπικά χρηματοδοτώ την καμπάνια όλη του Ελλάς. Αυτό δεν είναι πολύ απλή δήλωση. Δεν είναι πολύ απλή. Δεν πρέπει να την κάνει ο κύριος Τσίπρας τη δήλωση αυτή.
1: Ακούσαμε την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ελληνική Λύση. Στην σχετική ανακοίνωση του κόμματος επισημαίνεται: ο άνθρωπος που έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στην τέχνη του γνωστού βαρόνου Μινχάουζεν, ξεπουλώντας την Μακεδονία, είναι ικανός να λέει ακόμα και τα μεγαλύτερα ψέματα. Το χειρότερο είναι ότι τα πιστεύει ο ίδιος, ισχυριζόμενος ότι το κόμμα του θα βγει πρώτος στις εκλογές.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: στο οικονομικό πεδίο θα περάσουμε τώρα. Μείωση κατά 237 εκατομμύρια ευρώ κατέγραψαν τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στο σύνολό τους στα 2,762 δις ευρώ από 2,999 δις ευρώ που ήταν ένα μήνα πριν. Παραμένουν ωστόσο στα ύψη στα 3,5 δις ευρώ. Νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας και ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Η επιτάχυνση των πληρωμών, κυρίως από τα νοσοκομεία, διόρθωσε ελαφρώς την εικόνα των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Ιούνιο. Ωστόσο, το πρόβλημα, Βάνο, παραμένει.
1: Μειώθηκαν τον Ιούνιο, αλλά παραμένουν στα 3,55 δις ευρώ.
6: Ναι, σε επίπεδο εξαμήνου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι αυξημένες κατά 185 εκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος βέβαια της κυβέρνησης είναι να έχουμε καθοδική τροχιά, να υπάρχει καθοδική τροχιά, κάτι που δεν μπορεί να το καταφέρει τουλάχιστον την τελευταία τριετία, παρά το γεγονός ότι έχει συσταθεί και μια επιτροπή για να εξετάσει όλο αυτό το θέμα με τα φέσια, όπως τα αποκαλούμε, του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Μειώθηκαν, όπως είπε, στον Ιούνιο 237 εκατομμύρια σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα, με τον Μάιο. Διαμορφώθηκαν στα 2,7 δις από 2,9. Αν όμως το προαναφερθέν ποσό προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο σε προμηθευτές, επιχειρήσεις, συνταξιούχους και φορολογούμενους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τότε ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,2 που ήταν στο τέλος του περασμένου έτους, συντηρώντας το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί στην αγορά. Και τα νοσοκομεία βέβαια έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, οφείλουν 1,3 δις, ακολουθούν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία με 715 εκατομμύρια, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης χρωστούν άλλα 333 εκατομμύρια θάνο και μετά λιγότερα βέβαια, αλλά πάλι είναι σημαντικό ποσό, 243 εκατομμύρια είναι τα χρέη των νομικών προσώπων του Δημοσίου και 175 εκατομμύρια οφείλουν τα Υπουργεία. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιμένουν κάποιοι να πάρουν τους φόρους τους, αλλά δεν βλέπουν να μπαίνουν στην τσέπη τους, είναι 788 εκατομμύρια. Βέβαια, ένα ποσό από αυτά δεν βρίσκουν τους δικαιούχους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Είτε γιατί δεν έχουν δώσει IBAN, είτε για άλλους λόγους, γύρω στα 170 εκατομμύρια δεν επιστρέφονται για αυτό το λόγο, όσο και αν φαίνεται αυτό παράδοξο. Μεγάλο ποσό. Για να κλείσουμε να πούμε ότι από τα 788 εκατομμύρια, 203 εκατομμύρια αφορούν άμεσους φόρους, 467 εκατομμύρια έμεσους φόρους, ΦΠΑ κλπ, 109 εκατομμύρια μη φορολογικά έσοδα και 8 εκατομμύρια είναι άλλοι φόροι. Φτάνω.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Αυξημένες είναι οι πληρότητες στα καταλήμματα των δημοφιλών τουριστικών προορισμών. Τα νησιά διατηρούν τα πρώτια, ενώ και οι παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας κερδίζουν την προτίμηση των ταξιδιωτών για τις ημέρες του Αυγούστου. Και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρίνα Δεμερτζιάν.
7: Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται. 5,7 εκατομμύρια επισκέπτες του εξωτερικού έχουν αγοράσει εισιτήριο για να επισκεφθούν την Ελλάδα τον Αύγουστο. Ενώ μόνο την εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου, στα ελληνικά αεροδρόμια θα φτάσουν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια τουρίστες. Η Κρήτη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αεροπορικών αφήξεων στη χώρα, με άνοδο 8,8% το πρώτο εξάμηνο του έτους.
8: Η κίνηση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ τουρισμό, έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λεφτά.
7: Οι πληρότητες σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεπερνούν το 90% σε Πάρο, Νάξο, Μήλο και Σαντορίνη, αλλά στη Μύκονο κυμαίνονται στο 76%. Αρκετοί προτιμούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς το κόστος και των καταλήμματων και του φαγητού είναι χαμηλότερο. Προκειμένου να απαλλαγούν τουλάχιστον από το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων επιλέγουν τα τελευταία χρόνια υπηρετικούς προορισμούς, παραθαλάσσιους και μη. Στην πρώτη θέση η Χαλκιδική, όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες πληρότητες, αλλά και οι υψηλότερες τιμές, αφού για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος για 4 διανυκτερεύσεις ξεκινάει από 1.180 ευρώ, αρκετά ακριβότερα από τους προορισμούς στον Ομό Ηλίας. Πιο οικονομική αλλά και πιο ήσυχη και δροσερή η ορεινή προορισμή.
9: Πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει, έχει την ησυχία, έχει το πράσινο, του βουνού.
7: Σύμφωνα με νέα έρευνα του ΕΟΤ, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027.
1: Τώρα, ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι 7 ετών στην Χαλκιδική που κινδύνεψε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του. Άμεσα τον ανέσυραν από τη θάλασσα και του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, οι ίδιοι κάνουν έκκληση στους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους και να κουλυμπούν με κατάλληλο εξοπλισμό. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Το περιστατικό έγινε στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής το μεσημέρι της Κυριακής, όταν οι ναυαγοσώστες άκουσαν τις φωνές των γονέων του 7χρονου που καλούσαν σε βοήθεια. Ήταν ακριβώς δίπλα του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, το παιδί γλίστησε από το σκοτό στρώμα πάνω στο οποίο ήταν, και επειδή δεν ήξερε κολύμπη κινδύνευσε να πνιγεί, βυθιζόταν, όπως μας μετέφεραν οι ναυαγοσώστες. Οι γονείς του που κολυμπούσαν δίπλα φαίνεται ότι πανικοβλήθηκαν και οι ίδιοι και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια χωρίς να μπορούν να το βοηθήσουν. Οι ναυαγοσώστες έσωσαν αμέσως, ανέστηναν το παιδί και πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες. Το συνέφεραν καθώς είχε ταχυκαρδία αλλά και έλλειψη οξυγόνου. Του παρήχαν επιπλέον καθαρό οξυγόνο. Για το περιστατικό επιλήθηκε το λιμενικό. Αυτό που τονίζουν, όπως είπες και εσύ, Θάνο, είναι ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τα παιδιά τους στις παραλίες και ειδικά αυτά που δεν γνωρίζουν κολύμπη να φορούν εξοπλισμό, και καθώς το συγκεκριμένο παιδί από τη Σερβία δεν φορούσε εξοπλισμό, δεν είχε σωσίβιο, αλλά ευτυχώς όλα είχαν αίσιο τέλος και το παιδί είναι καλά. Μάλιστα, χθες συναντήθηκαν πάλι με τους ναυαγοσώστες.
1: Το σημαντικό είναι αυτό που είπες, Κώστα. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά προσοχή και τα μάτια μας 14. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Καντούρη για το ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο 66χρονου στα Εβυρασερών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Μία μέρα νωρίτερα είχε καταγγείλει συγγενείς του για ενδοοικογενειακή βία. Η εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του. Πάμε στην Κλέλια Ιωαννίδου. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Έφραγμα του μυοκαρδίου τελικά είναι η αιτία θανάτου του 66χρονου από τα Ήβυρα. Εκεί έδειξε ότι οφείλεται ο θάνατός του, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα νέα δεδομένα τώρα αναμένεται να τεθούν υπόψη των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης αλλά και την τύχη των δύο συγγενών του 66χρονου, του 70χρονου δηλαδή αδελφού του και του 42χρονου ανιψιού του, οι οποίοι και κρατούνται. Ο 66χρονος, να θυμίσουμε, ότι είχε καταθέσει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των δύο συγγενών του μία ημέρα πριν εντοπιστεί νεκρός. Μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία λοιπόν αποδίδουν το θάνατό του στο έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να αξιολογήσουν τώρα τα νέα στοιχεία και να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας. Θάνο.
1: Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά, ένα νέο ισχυρό πέμπτο κύμα καύσωνα βιώνει η Ευρώπη, με τις περιόδους ακραίας ζέστης να γίνονται πιο συχνές, πιο έντονες και να διαρκούν περισσότερο, καθώς η κλιματική αλλαγή θερμαίνει τον πλανήτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο για να μας πει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
12: Φάνο, είναι χαρακτηριστικό της ζέστης και της ξηρασίας ότι στην Ιταλία οι εργάτες ξεκίνησαν πριν την αυγή να τριγύσουν τα τσαμπιά στα φιλιών, προορίζονται για να μετατραπούν στον περίφημο αφρόδι Ίνο Φραντσιακόρτα 10 ολόκληρες ημέρες νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τα σταφύλια σε ταχύτατη ορίμανση. Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το χρονικό περιθώριο για τον τρίγο, αναγκάζοντας τους υνοπαραγωγούς να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις, όταν ακόμα και λίγες ημέρες μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ μιας καλής και κακής σοδειάς. Εβδομάδες με θερμοκρασίες που έφταναν σε μέγιστο μεταξύ 37 και 38 βαθμών Κελσίου, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις κάτω του μέσου όρου, όθησαν ορισμένους ίνοπαραγωγούς να καταγράψουν την πιο πρόωρη έναρξη τρίγου. Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που δήλωσε ο Τζον Κένεντι, επικεφαλής της κλιματικής πληροφόρησης του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, σε συνέντευξή του στη Γενέβη, ο οποίος τόνισε ότι η ακραία ζέστη καθίσταται πιο συχνή, πιο έντονη, διαρκεί περισσότερο και καλύπτει πολύ ευρύτερες περιοχές. Ανέφερε μάλιστα πως το παρόν μοτίβο ζέστη σε όλη την Ευρώπη, την πιο γρήγορα θερμαινόμενη Ήπειρο, αντανακλά την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ένα επίμονο μοτίβο συστημάτων υψηλής πίεσης σε όλο το βόρειο ημισφαίριο και ένα θερμότερο κλίμα. Στη Γαλλία, τώρα, σχεδόν το 70% της χώρας έχει επιβάλει μέτρα περιορισμού στη χρήση νερού, αφού τα διαδοχικά κύματα καύσωνα και η ξηρασία εντείνουν την πίεση στα δυνάτινα, στα υδάτινα αποθέματα. Οι αρχές ανακοίνωσαν, Θάνο, χθες ότι 67 νομοί έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού λόγω λειψιδρίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι το 71,3% της Αγγλίας βρίσκεται πλέον σε καθεστώς flash drought, δηλαδή ταχείας ανάπτυξης ξηρασίας. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ξηρασία και περισσότερα από 27 εκατομμύρια βρίσκονται υπό περιορισμού χρήσης νερού. Τέλος να πούμε ότι η ρουμανική κρατική εταιρεία Nuclear Electrica, διαχειρίστρια του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας και το δεύτερο και τελευταίο λειτουργία αντιδραστήρα μέχρι τις 13 Αυγούστου, καθώς η στάθμη των υδάτων του Δούναβη συνεχίζει να υποχωρεί.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Πλούσια σήμερα η αθλητική επικαιρότητα. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Σε μισή ώρα από τώρα ξεκινάνε έτσι οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Με ένα Ολυμπιακό στην Ολλανδία κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση για το Champions League. Ενώ την ίδια ώρα στη Σόφια ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΚΑ 1948, ο οποίο θέλει νίκη για να προκριθεί στο Conference League, στην επόμενη φάση. Και από εκεί και πέρα, το μεγάλη στιγμή για τον Τεντόγλου 10 και 16 από την ΕΡΤ 1, θα δούμε τον τελικό στόχος του Έλληνα πρωταθλητή. Είναι το χρυσό μετάλλιο και νομίζω κάπου μέσα του ή και έξω του, έτσι θα έχει πει αρκετές φορές, θέλει να σπάσει το παλινό ρεκόρ και να κάνει 8.67, οπότε πρώτο χρυσό μετάλλιο και μετά το παλινό ρεκόρ θα είναι ο στόχος απόψε το βράδυ του Μίλου Τεντόγλου.
1: Τώρα, διπλή πρόκληση είχαμε στον τελικό του ύψους με τους Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα, ενώ στον τελικό της δισκοβολίας συνεχίζει ο Δημήτρης Παυλίδης.
13: Ναι, γενικότερα είναι 58 αθλητές και αθλητρίες με στόχο αρκετός από αυτούς και στην κολύμβηση ακριβώς αντίστοιχο, έχουμε πολλούς τελικούς. Νομίζω περισσότερο οι δυο τους, ειδικότερα ο Μέρλος είναι περισσότερο για τη συμμετοχή, εμπειρίες για το μέλλον και λιγότερο αυτή τη στιγμή να έχει στόχο να ανέβει στο βάθρο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ένα τελικό τα πάντα μπορούν να γίνουν και επόμενες ημέρες θα έχουμε σίγουρα μετάλλια και στην κολύμβηση.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μαρία Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Και εμείς θα συνεχίσουμε με την εκπομπή Έκτακτη Επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς σε πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Πάντως, σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι καλά στην υγεία τους. Για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία που δοκιμάζεται σκληρά από το φωνικό σεισμό, προειδοποίησε ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Νίλ Γκρέντε, μιλώντας στη CNN. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν και η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σύγκρουση δύο επιβατηγών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι Αντίπαξον. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνελήφθη 29χρονος κατηγορούμενος για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες στα Χανιά. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά κάναβης και σχεδόν 1 κιλό κοκαίνης. Και σύμφωνα με τα στοιχεία για τη διακίνηση των ναρκωτικών χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες ταχυμεταφορών. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το στενό του ορμού δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ.
5: Ο καιρός.
14: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην έκτακτη επικαιρότητα με τον Θάνο Σιαφάκα.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου του 2026, στο κλείσιμο της ημέρας. Και σιγά σιγά, τα λέγαμε και χθες, ο καθένας με τις βαλίτσες του. Ακόμα και το ρεπορτάζ έχει και παραλία, έχει και βαλίτσα, έχει και διακοπές, έχει και θάλασσες, έχει και προορισμούς. Δεν ξέρω ποιος και πότε ανακάλυψε τις διακοπές. Κάτι διάβαζα προχθές σε μια εφημερίδα κάπου εκεί στο 1700-1800 εδώ στην Ευρώπη, αλλά σήμερα που μιλάμε, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, παρά τα ζητήματα, τα προβλήματα, την οικονομική κρίση, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση που περάσαμε, όλα αυτά έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Οι διακοπές, ίσως και γι' αυτό, οι διακοπές αποτελούν υπαρξιακή ανάγκη. Αυτό το off που κάνουμε σε μια σειρά από πράγματα. Και είναι συνήθως, πρέπει να είναι ένα off γερό, δυνατό. Ένα off από το κινητό μας τηλέφωνο, πρωτίστως από το κινητό. Από συνήθως το κινητό είναι η αιτία που πραγματικά ουσιαστικά ανεβάζει κανείς θερμοκρασία. Είναι η βασική αιτία που κάποιος συγχύζεται, που σε κάποιον μια είδηση, ένα σχόλιο προκαλεί ένταση, νεύρα, και μετά αυτή η ένταση και τα νεύρα επεκτείνεται και στους υπόλοιπους που βρίσκονται κοντά σου στις διακοπές. Αλλά αυτό το off αφορά και δουλειές και καταστάσεις, ακόμα και ένα off και από κολλητούς. Είναι η στιγμή που λες τέρμα. Και πολλές φορές αυτό το τέρμα έχει και προεκτάσεις, συνεχίζεται και μετά τις διακοπές, ή τουλάχιστον έτσι το σκέφτεσαι στις διακοπές, γιατί απλά τότε, στον χρόνο των διακοπών, έχει κανείς το χρόνο να σκεφτεί περισσότερο. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου παραμένει η Κολομβία, η οποία ζει εφιαλτικές στιγμές. Τα λέγαμε και στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο, νεκροί. 224 είναι τα θύματα μέχρι στιγμής και ο αριθμός ανεβαίνει δραματικά. Όταν μιλήσαμε με την κυρία Καλτσίδου, που είναι η αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, μας έδωσε 130 νεκρούς. Τώρα ο αριθμός αυτός έχει ανέβει δραματικά. 224 είναι νεκροί και από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Παπαζάχος εχθές στην εκπομπή μας, ίσως αγγίξει και τους 1000. Νεκροί λοιπόν, τραυματίες, γκρεμισμένα κτίρια και χιλιάδες αγνοούμενοι συνθέτουν το σκηνικό της φρίκης. Εικόνες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών που χτυπήθηκαν περισσότερο είναι εικόνες καταστροφής. Ο κόσμος περπατά πάνω σε ερείπια, αφού εκκλησίες κατέρευσαν, πολυκατοικίες γκρεμίστηκαν, πτέρυγες νοσοκομείων ισοπεδώθηκαν. Μία από τις γνώριμες εικόνες και σε εμάς εδώ είναι αυτή. Οι πολίτες, τα αυτοκίνητα, οι μηχανές, όλα να έχουν σταματήσει ώστε να μην υπάρχει θόρυβος, μήπως και ακουστεί κάποια φωνή κάτω από τα ερείπια. Πραγματικά σπαρακτικές εικόνες μετά από την κόλαση και τον εφιάλτη που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι.

0: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε, θα πάμε μέχρι την Κολομβία, θα ακούσουμε την κυρία Γεωργία Καλτσίδου. Η κυρία Καλτσίδου ζει στην Μποκοτά της Κολομβίας, είναι αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη χώρα αυτή. Δεν είμαστε πολλοί Έλληνες στην Κολομβία, είμαστε μόλις 120 άτομα. Πριν 2 ώρες περίπου έγινε η συνέντευξη. Λέω το χρόνο γιατί ενώ η κυρία Καλτσίδου μας έδωσε 130 θύματα, σήμερα που μιλάμε, τώρα αυτή την ώρα, οι αρχές δίνουν 224 θύματα. Λοιπόν, σε αυτό το δίωρο άλλαξαν δραματικά τα μακάβρια μαθηματικά σε σχέση με τους νεκρούς. Για να πάμε λοιπόν στην Κολομβία, για να πάμε να ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγο η κυρία Γεωργία Καλτσίδου.
1: Εγώ ζω στην Μπογοτά, βέβαια αισθανθήκαμε πολύ δυνατά το σεισμό και στην Μπογοτά, αλλά το επίκεντρο είναι μακριά από το κέντρο, ας πούμε, της χώρας. Κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Μέχρι στιγμής λένε ότι τα θύματα είναι, ανέρχονται σε 135 άτομα, αλλά οι αγνοούμενοι είναι γύρω στους 2.000. Οι διασώστες δουλεύουν μέρα νύχτα να δούνε αν καταφέρουν και σώσουν άτομα, και συγκεκριμένα σήμερα το πρωί έλεγαν ότι έβγαλαν κάτω από τα ερείπια ένα μωράκι 6 μηνών με τη μητέρα του. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο. Στην Μποκοτά έχουν πει ότι υπάρχουν κάποια κτίρια που έχουν κάποιες ρογμές, αλλά δεν έχουμε θύματα στην Μποκοτά.
0: Πού βρίσκονται τα περισσότερα θύματα, σε ποια περιοχή?
1: Κοιτάξτε, είναι σε μια πόλη, Κομόπολη, που λέγεται Περέιρα, σε μια άλλη που λέγεται Αρμένια, στο Κάλι, που είναι η τρίτη μεγάλη πόλη της Κολομβίας, έγινε μεγάλο κακό, σε ένα νομό που λέγεται Τσοκό. Βασικά κοντά στον Ειρηνικό ωκεανό.
0: Εκεί τι είναι? Είναι σπίτια, είναι πολυκατοικίες, είναι μεγάλα κτίρια?
1: Ναι, είναι Κομοπόλης αυτή, η Περέιρα, η Αρμένια, είναι Κομοπόλης, είναι αρκετά σημαντικές για τη χώρα. Το Κάλι είναι η τρίτη μεγάλη πόλη της Κολομβίας. Τουλάχιστον το Κάλι έχει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Οι άλλες είναι μικρότερες, όπως σας είπα, Κομοπόλης. Αλλά το Κυπτό είναι μια περιοχή που μένει περισσότερο ένας πληθυσμός από νεύρους. Δεν είναι τόσο πλούσια. Κοιτάξτε, δεν είναι φτωχογειτονίες. Δεν είναι στο Τσοκό, ναι, σε αυτή την περιοχή, γιατί μένουν απομονωμένοι, ας το πούμε. Ένας νομός που είναι λίγο απομονωμένος από το άλλο κομμάτι της χώρας. Αλλά αυτές οι πόλεις που σας έχω αναφέρει δεν είναι φτωχογειτονιές. Είναι συνοικίες αυτών των πόλεων που έχουν πέσει. Όχι επειδή είναι φτωχογειτονιές, απλούστατα επειδή τα κτίρια ίσως να είναι παλιά και σίγουρα δεν είναι αντισεισμικά.
0: Τώρα, εσείς προσωπικά πώς βιώσατε τον σεισμό? Θέλετε εκείνες τις στιγμές να μας τις περιγράψετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα, όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα, αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάλη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη, και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει οι πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το έχω ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
0: εγκλωβίστηκαν δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
1: Εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζούνε σε κτίρια ζήσανε εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες εντάξει θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν ας πούμε σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες εντάξει 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ.
0: Και δεν μπορούσατε να κρατήσετε την ισορροπία σας, μας είπατε.
1: Και την ισορροπία, αλλά βέβαια περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή και τώρα θα σταματήσει και τώρα θα περάσει. Και όταν έβλεπες ότι κουνιώσουν περισσότερο ήταν το άγχος. Αλλά εντάξει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα ακούστηκε ότι έγινε ένας μεγάλος σεισμός ήδη στην Κολομβία. Πριν 2 εβδομάδες ανακοίνωσαν ότι ένα ηφαίστειο, ενεργό ηφαίστειο, το Πουρασέ, άρχισε να βγάζει λάβα και καπνό. Και οι γειτονικές πόλεις, όπως ο Ριπίν, η Ποπαγιάν, γέμισε από μία σκόνη. Όλα τα σπίτια, τα αυτοκίνητα είχαν καλυφθεί από αυτή τη σκόνη και μία σκόνη που γλιστρούσε ο κόσμος. Περίμεναν ότι θα γινόταν κάτι, βέβαια έγιναν συναγερμοί, έδειξαν στον κόσμο πώς πρέπει να συμπεριφερθεί σε τέτοια ώρα ανάγκης, αλλά ξέρετε από τη μία είναι η θεωρία και άλλη είναι η πράξη. Όταν ο κόσμος δεν το περίμενε αυτό, το αναπάντεχο έγινε, οπότε πανικοβλήθηκε, οι περισσότεροι που μένουν σε πολυκατοικίες, ο κόσμος άρχισε να τρέχει, να πηδάει σκάλες, γιατί ο καθένας προσπαθεί με κάθε τρόπο να γλιτώσει.
0: Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε σε σχέση με την ελληνική κοινότητα, αν όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην περιοχή, γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ευτυχώς όλοι οι Έλληνες καλά. Το γνωρίζω γιατί έχουμε ένα chat σαν ελληνική κοινότητα και επικοινωνούμε καθημερινά. Ρωτήσαμε από χθες, μίλησαμε πολλούς. Είμαστε καλά.
0: Πώς είναι,
1: δεν έχουμε ακούσει. Κοιτάξτε, είμαστε πολύ λίγοι. Είμαστε από τις πιο μικρές κοινότητες ίσως της Λατινικής Αμερικής. Είμαστε γύρω στους 120 Έλληνες. Κάποιοι μένουν, οι περισσότεροι θα έλεγα, μένουν στην Μπογκοτά. Κάποιοι άλλοι στην πόλη του Μεδεγίν. Κάποιοι άλλοι στην Καραϊβική. Αλλά είμαστε λίγοι. Οι περισσότεροι στο Μεδεγίν και στην Μπογκοτά. Αλλά έχουμε επαφή και με όλους τους άλλους Έλληνες. Έχουμε φέρει πριν έναν συμπατριώτη που μένει στην Περέιρα, που είναι αυτή η Κομόπολη που έπαθε μεγάλο κακό. Εντάξει, ο τηλέμαχος είναι καλά, ευτυχώς. Και άλλα άτομα που έχουν επικοινωνήσει από άλλες περιοχές λέγοντας ότι είναι καλά.
0: Τι να πω, το θέμα είναι ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα μια τραγωδία και μιλήσατε πριν για 2.000 άτομα που αγνοούνται.
1: Είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι να σας πω, εχθές όλη τη νύχτα φερπίστηκε στην πόλη του στο Κάλι, δεν έδωσαν διαταγή να μην κυκλοφορήσει κανένα αυτοκίνητο, να μην γίνει θόρυβος, γιατί ήθελαν να ακούσουν και τον παραμικρό ήχο κάτω από τα ερείπια για να προλάβουν να βγάλουν τον κόσμο.
2: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Earth News Radio να πούμε ότι η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Σηκώθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς ελικόπτερο. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες. Είπαμε ότι από αέρος ρήψης πραγματοποίησε ένα ελικόπτερο και πριν από λίγο επικοινωνήσαμε με τον κύριο Χρήστο Ντακαλέτσι, είναι ο δήμαρχος Δοδόνης, ο οποίος μας είπε ότι η φωτιά ελέγχεται. Επίσης διαβάζω ότι έχουμε φωτιά στην παραλία Πάου του Νοτίου Πηλίου, ότι ήχησε το 112 για ετοιμότητα και ότι σηκώθηκαν 4 εν αέρια, ενώ επιχειρούν 40 πυροσβέστες και 10 οχήματα. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και για ό,τι νεότερο από το μέτωπο των πυρκαγιών θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στους 224 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Πάνω από 600 οι τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίνης 46χρονη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της. Η 46χρονη θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, η σωρός του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένη σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρνι. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 4 σε Αττική και άλλες 5 περιφέρειες της χώρας. 4 συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Σταμάτα, Ζάκυνθο και Λέσβο. Σύγκρουση 2 τουριστικών σκαφών στο Βουτούμι αντίπαξον. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Συνελήφθη παραλήπτης δέματος με 12 κιλά κάναβης και μισού κιλού κοκαΐνη στα Χανιά. Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 12 νεκροί και 21 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στη Ζαπορίζια. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Λοιπόν, με την μοναδική βελούδινη φωνή του Elvis Presley περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής της έκτακτης ενημέρωσης. Να πούμε ότι όλα αυτά σημαίνουν εδώ στο Air News Radio, ότι στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, ότι στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Να πούμε για τη φωτιά που λέγαμε στην παραλία Πάου στο Νότιο Πύλιο, ότι ήχησε το 112, το είπαμε, ξέσπασε το απόγευμα, εστάλει το 112 στις 8 και 7, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την κατάσβεση. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες και 10 οχήματα από αέρος, πραγματοποιούν ρήψεις 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παρακολουθούμε αυτή την φωτιά. Υπενθυμίζουμε ότι η περιοχή η συγκεκριμένη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και στο σημείο μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού μαγνησίας για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

0: Και να αφήσουμε για λίγο τις φωτιές. Λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι όλοι είμαστε σε τροχιά διακοπών. Αν δεν έχουμε φύγει, φεύγουμε, θα φύγουμε. Ούτως ή άλλως είναι η εβδομάδα που πραγματικά μπαίνει ένα φρένο σχεδόν σε όλα, με άξονα τι άλλο τον 15 Αύγουστο. Και με αφορμή αυτό λέμε να κάνουμε μια βόλτα στα νησιά μας, και όχι μόνο στα νησιά μας, αλλά σε πολλές χώρες, σε πολλές περιοχές της χώρας που ο κόσμος φεύγει και βρίσκει καταφύγιο έτσι για αυτές τις μέρες. Θα ξεκινήσουμε από την Σέριφο, θα πάμε στον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, για να μας δώσει το στίγμα του, αλλά και το κλίμα από το νησί, το τουριστικό κλίμα από το νησί. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα τουριστικά, αν είστε ικανοποιημένος, αν είστε ευχαριστημένος?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είμαστε στο απόλυτο πικ της τουριστικής περίοδου, στο κορύφωση δηλαδή, ούτε μία εβδομάδα πριν από το 15 Αυγούστου. Η κίνηση είναι ικανοποιητική, μπορώ να πω και καλή, ιδιαίτερα στην περίοδο, αλλά και νωρίτερα υπήρχε κάποια κίνηση. Απλώς αυτό που παρατηρήσαμε φέτος πάρα πολύ έντονο, και φαντάζομαι ότι όλοι οι τουριστικοί προορισμοί το παρατηρούν, είναι ότι ο κόσμος είναι λίγο μαζεμένος που λέμε.
0: Να βάλουμε μια άνω τελεία, να σας παρακαλέσω, γιατί θα το συζητήσουμε αυτό το μαζεμένος που είπατε. Mm-hmm. Θέλω να πάμε στη φωτιά στο Πήλιο και στην mm-hmm. Ελένη Ραυτοπούλου, είναι η ανταποκρίτριά μας από το Βόλο, mm-hmm. για να μας δώσει τα στοιχεία της πυρκαγιάς. Ελένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Βόλο. Η πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε γύρω στις 7 σήμερα το απόγευμα στη χαράδρα της Μικρής Πάου στο Νότιο Πήλιο, σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι που υπάρχει εκεί. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο τμήματων της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 14 πυροσβεστικά οχήματα. Βέβαια, καθοριστική είναι η συμβολή στην επιχείρηση κατάσβεσης των πυροσβεστικών αεροσκαφών, 5 στον αριθμό, τα οποία ήδη ευτυχώς πρόλαβαν και έκαναν ρήψεις, γιατί πέφτει πλέον και το σκοτάδι. Οι τελευταίες πληροφορίες από άτομα που βρίσκονται εκεί λένε ότι μάλλον τα νέα είναι καλά, δηλαδή έστω αυτές οι λίγες ρήψεις που πρόλαβαν να κάνουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη απέδωσαν. Στόχος είναι βέβαια να οριοθετηθεί η φωτιά μέσα στη χαράδρα και να αποτραπεί η επέκτασή της προς τον οικισμό. Να πούμε ότι για την ενημέρωση και την ετοιμότητα των πολιτών εστάλει μήνυμα μέσω του 112, το οποίο έλαβαν κάτι και όχι μόνο του Πηλίου, του Νοτιού Πηλίου ή ευρύτερα

0: του Πηλίου, αλλά και κάτοικοι του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής, με σύσταση να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Ας ελπίσουμε αυτή η τελευταία είδηση ότι τα πράγματα πάνε καλά.
1: Οι άνεμοι πώς είναι, Ελένη? Πώς είναι οι άνεμοι? Πνέουν ισχυροί?
0: Δεν έχει ιδιαίτερο.
1: Δεν έχει.
0: Όχι, όχι, δεν έχει. Δεν έχει, δεν έχει ιδιαίτερο έντονους
1: τουλάχιστον
0: ανέμους,
1: αυτό
0: πρέπει
1: να
0: πούμε.
1: Να λειτουργήσει υπέρ των ανθρώπων που δίνουν τη μάχη τους στην περιοχή.
0: Δεν ξέρω βέβαια, ναι, στην περιοχή εκεί, γιατί είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση από το Βόλο, αλλά δεν είναι ιδιαίτερες. Δεν μπορώ να πω ότι οι καιρικές συνθήκες δείχνουν να είναι ιδιαίτερες αυτή τη στιγμή.
1: Μακάρι όλα να εξελιχθούν καλά ομαλά. Σε ευχαριστούμε, Ελένη Ραυτοπούλου, για το ρεπορτάζ και εννοείται για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Επιστροφή στην Σέριφο. Βλέπετε, κύριε Δήμαρχε, αυτό το κοντράστ, οι διακοπές από τη μία, οι πρικαγιές και οι αγωνίες των ανθρώπων από την άλλη. Κύριε Ρεβίνθη, να κρατήσω αυτό που είπατε, ότι κόσμο έχουμε κίνηση, αλλά ο κόσμος είναι μαζεμένος. Αυτό αφορά και σε Έλληνες και σε ξένους.
2: Αφορά όλους, ναι.
1: Όλους, έτσι.
2: Και θα σας πω και το εξής. Διαπιστώνω ότι λόγω της ακρίβειας που είναι παντού, καλός ή κακός, και είναι πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό, βλέπουμε ότι ακόμα και άνθρωποι, επισκέπτες που παραδοσιακά είχαν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, όπως κεντροευρωπαίοι επισκέπτες, πλέον δυσκολεύονται και αυτοί.
1: Ναι. Ένα παράδειγμα για ποιους μιλάτε? Για παράδειγμα, Γερμανούς,
2: ας πούμε, ναι. Ακόμα και Ελβετοί και Γάλλοι σίγουρα. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι παλαιότερα θα έβλεπες ότι είχαν μία άνεση και τώρα πλέον δεν την έχουν. Φυσικά γενικότερη είναι η ακρίβεια, οπότε μεγάλο ποσοστό από το budget, δηλαδή από το διαθέσιμο ποσό που έχουν για να δαπανίσουν για τις
1: διακοπές, πάει στη διαμονή και στα εισιτήρια.
2: Μπράβο, πάει διαμονή, εισιτήρια και φυσικά και στην άντε για να φτάσει μέχρι την εστίαση και μετά δεν υπάρχουν πολλές περιττέρω.
1: Το θέμα είναι θα φτάσει την εστίαση. Μου λέγε κάποιος στην Κρήτη ότι λέω, α, τι ωραία, πήγα σε μια περιοχή, δεν θέλω τώρα να πω σε ποια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει, πω, λέω, έχετε κόσμο, λέω, ωραία. Μου λέει, ωραία είναι, αλλά μου λέει, λιώνουν τα παπούτσια τους στα πεζοδρόμια. Πέρα δόθε. Δεν κάθεται και κανένας, μου λέει, στην καρέκλα. Το λέω τώρα ενδεικτικά και δεν είναι τώρα αυτό, είναι πρόβλημα για τους επαγγελματίες της περιοχής. Από την άλλη όμως είναι και μοιάζει
2: φυσικό επακόλουθο,
1: μοιάζει αυτό το που λέγαμε ελληνικό καλοκαίρι, μοιάζει να γίνεται δύσκολο για τους Έλληνες.
2: Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε επίσης ένα άλλο φαινόμενο, ότι είναι ολιγοήμερες οι διακοπές, ναι. Δηλαδή θα δούμε τριήμερα, τετραήμερα το πολύ πλέον επί το πλείστον, και όχι παλιά υπήρχαν άνθρωποι που ερχόντουσαν 15-20 μέρες συνεχόμενες, τώρα είναι τριήμερα, τετραήμερα και φεύγουν, τριήμερα, τετραήμερα και φεύγουν. Δηλαδή βλέπουμε προσέλευση, υπάρχουν, κόβονται εισιτήρια, αλλά πόσο διαμένουν τελικά είναι το ζητούμενο. Άρα αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύονται και αναγκάζονται να μείνουν 2-3 μέρες και φεύγουν.
1: Να δώσουμε και ένα στίγμα λίγο έτσι πιο τουριστικό. Τι μπορούμε να κάνουμε στη Σέριφο? Έχει ωραίες παραλίες, ωραία χώρα. Έχω επισκεφθεί τη Σέριφο, τη γνωρίζω, είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Δώστε μας έτσι τις ομορφιές του νησιού σας.
2: Πολύ αντικειμενικός θα προσπαθήσω να είμαι. Είναι ένα από τα διαμάντια των Κυκλάδων η Σέριφος, ανερχόμενη τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, πάρα πολλές επιλογές παραλίων για όλα τα γούστα, με διάφορα ίδια μουδιάς δηλαδή. Υπάρχει περιοχή των μεταλλίων που πρέπει να την επισκεφθεί κανείς, γιατί είναι στην ουσία η ζωντανή απόδειξη της δραστηριότητας που υπήρχε και διέδινε τη δυνατότητα να βιοποριστούν στο νησί πριν από περίπου 100, μέχρι πριν από περίπου 60-70 χρόνια οι κάτοικοι, οι μόνιμοι, και είναι η σύγχρονη ιστορία του νησιού. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά όμορφα τοπία που τώρα εξερευνά κανείς, κάνοντας διαδρομές περιπατητικές στη φύση με αξιοθέατα κλπ. Η χώρα είναι από μόνη της ένα αξιοθέατο καταπληκτικό, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος οικισμός. Φυσικά υπάρχουν και οι παραδοσιακοί οικισμοί στη βόρεια πλευρά του νησιού, όπου εκεί κανείς μπορεί να δει κάτι πιο ακυκλαδίτικο, αγνό και παραδοσιακό, ακόμα μέχρι σήμερα. Είναι αυτό που λένε και αναζητούν πολύ, η εμπειρία. Να βρει ένα καφενεδάκι δηλαδή στους οικισμούς τους βόρειους, ας πούμε στον Καλίτσο για παράδειγμα, και άρα να περάσει όμορφες στιγμές εκεί πέρα χωρίς να έχει κάτι εξειδικευμένο. Είναι αυτή η απλότητα η οποία θεωρώ ότι είναι κάτι που το ψάχνει ο κάθε επισκέπτης.
1: Και όχι μόνο στη Σέριφο. Παντού.
2: Και όχι μόνο στη Σέριφο, ακριβώς.
1: Παντού. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό
2: το αυθεντικό που λέμε.
1: Αυτό το πράγμα που βλέπεις σε κάποια έτσι πολυτελή ξενοδοχεία ή σε κάποια κέντρα, εστιατόρια, που είναι το πολύ πολύ τυπικό, το καλή σας απόλαυση, έτσι όπως ακούγεται και όπως το εισπράττεις. Αισθάνεσαι πραγματικά ότι σε αντιμετωπίζουν και τυπικά και όχι ας πούμε με αυτή την απλότητα που περιγράφεται. Και βέβαια θέλω να το πω, αλλά ίσως ενοχλήσω πολλούς, αισθάνεσαι και ως ευρώ. Δηλαδή σε κάνουν να αισθάνεσαι ως ευρώ.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το κεφάλι σου δεν έχει προσωπικότητα, έχει τους συμβολισμούς του ευρώ και τα πρόσωπα του ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να σε κάνει να νιώσεις καλά όμως.
2: Ευτυχώς ακόμα παραμένει στη Σέριφο αυτός ο χαρακτήρας του ήπιου, το ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα, το οποίο θα σου έχει από τους απλούς μεζέδες παραδοσιακούς κάτι πολύ αυθεντικό, το οποίο σου δίδει αυτή τη δυνατότητα να θεωρείς ότι είσαι κάπου που σε νιώθουν σαν έναν άνθρωπο τον οποίο τον βλέπουν όχι μόνο ως ευρώ αλλά ως κάτι που είναι σημαντικό για αυτούς. Είναι πολύ ουσιώδες.
1: Είναι πολύ βασικό να μην σε βλέπει ο άλλος ως κάρτα, ως πιστωτική κάρτα και ως ευρώ.
2: Έτσι,
1: και ως άνθρωπο που έχει ανάγκη, ότι δεν πρέπει να ξεχνάει και πώς να το πω, ο ιδιοκτήτης μιας ταβέρνας, ενός καταλήματος, ότι ο άνθρωπος αυτός πάει εκεί για να ηρεμήσει, για να ξεκουραστεί και όχι για να τσιτώσει. Δηλαδή πολλές φορές γίνονται πράγματα, επεισόδια στο φαγητό, στη διαμονή, που σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου. Και ότι ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται εκεί γιατί μπορεί να έχει κάνει και 2 χρόνια διακοπές για να βρεθεί εκεί. Δηλαδή πρέπει να σεβαστείς αυτό το ευρώ και όχι να το βλέπεις απλά σαν ευρώ που πρέπει
2: φυσικά,
1: να το πάρεις και μετά να εξεφανιστείς.
2: Φυσικά. Εμείς πρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες και να δίδουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στον επισκέπτη, γιατί να σκεφτόμαστε ότι αυτός έχει έρθει να ηρεμήσει, να διακόψει αυτή τη ρουτίνα που έχει, προκειμένου να καταφέρει να πάει με φορτισμένες μπαταρίες πάλι πίσω τη βάση του. Σκεφτείτε ότι γενικότερα βλέπω ότι τις πρώτες μέρες που προσέρχονται οι επισκέπτες είναι πάρα πολύ πιεσμένοι, που είναι εύλογο, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση πλέον στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ειδικά του Έλληνα, και βλέπουμε ότι θέλουν 2 μέρες για να προσαρμοστούν και να μπουν σε ένα πιο ήπιο ρυθμό.
1: Μα λίμωνο, δεν χωρά συζήτηση αυτό που λέτε. Δεν μπορείς ξαφνικά να φύγεις ας πούμε από ένα περιβάλλον που είσαι γεμάτος άγχος και ένταση και η καθημερινότητά σου είναι φορτισμένη και να βρεθείς σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον και να προσαρμοστείς αμέσως. Βλέπω εδώ παραλία Ψηλή Άμμος, Γάνεμα, Αμπέλη, Πλατής Γυαλός. Ποια προτείνετε?
2: Όπως σας είπα, έχει παραλίες για όλα τα γούστα. Άμα κάποιος, αν έχει αέριδες όπως τώρα, θα πρέπει ο κόσμος να πάει νότια, δηλαδή Κουταλά, Γάνεμα, Βαγιά, Μεγάλη Βάδη. Αυτές οι παραλίες είναι κατάλληλες για αυτόν τον καιρό με τα, πώς τα λέμε, με τα μελτέμια τώρα. Γιατί αυτές τις μέρες έχει και αέριδες, μέχρι το 15 Αύγουστο θα έχει λίγο αεράκι, 7-8 μποφόρ σίγουρα. Που πέφτει βέβαια το βράδυ και ηρεμεί λίγο η κατάσταση.
1: Εντάξει, αν κάποιος θέλει έτσι λίγο να ηρεμήσει χωρίς άνεμο, υπάρχει δυνατότητα.
2: Ακριβώς. Τώρα, Ψηλή Άμμος είναι μία από τις παραλίες ωραιότερες του νησιού, όπως και ο Αϊγιάννης είναι πολύ όμορφα. Ο Άγιος Σώστης είναι λίγο ιδιαίτερος, πάρα πολύ ωραίο, και αυτό με βοτσαλάκι. Βόρεια είναι η Σικαμιά, εξαιρετική παραλία, η πιο βόρεια που έχουμε. Απλώς πρέπει να μην έχει αυτό τον αέρα που σας είπα. Υπάρχει ο πλατής Γυαλός που έχει 3 λιμανάκια εξαιρετικά που μπορεί να κολυμπήσει όποιος επιθυμεί. Είναι το Μαλλιάδικο που είναι πιο ήπια.
1: Ωραία.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές
1: επιλογές. Να αφήσουμε και κάτι για τον άνθρωπο που θα, τον τουρίστα που θα επισκεφθεί το νησί.
2: Ακριβώς, μην τουλαλώσουμε και όλα έτοιμα.
1: Λοιπόν, εύχομαι μια καλή σεζόν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Δημαρχέ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη ο κύριος Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, ο δήμαρχος στη Σέριφο. Πάμε στον κύριο Στέργιο Κασάρο. Θα ανεβούμε ψηλά τώρα, θα πάμε στο Μέτσοβο να δούμε τι γίνεται εκεί. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων στον Μέτσοβο, ο κύριος Στέργιος Κασάρος. Γεια σας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Θάμου, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Και καλή Παναγία να έχετε.
1: Να έχουμε,
3: και όλοι,
1: να έχουμε.
3: Και όλοι μας, να
1: και
3: έχουμε.
1: Για όλο τον κόσμο και να ηρεμήσει αυτός ο κόσμος και να σταματήσουν και αυτοί οι πόλεμοι που πραγματικά μας έχουν τρελάνει, κυρίως για τους ανθρώπους που υποφέρουν τόσο καιρό και τόσα χρόνια, αν δούμε λίγο και το ουκρανικό μέτωπο. Τι λέει η περιοχή σας τουριστικά?
3: Κοιτάξτε, γενικά σαν Μέτσοβο, εντάξει, έχει την κίνησή του, την καθημερινή κίνηση σαν καλοκαίρι, έχει περαστικό κόσμο. Καταλαβαίνετε τώρα από όταν έγινε η Εγνατία, τώρα άνοιξε και ο Ε65, η κίνηση, ο περαστικός κόσμος έχει αυξηθεί, έχει κίνηση, αλλά περαστικός κόσμος, λέω ξανά.
1: Δεν επιλέγει κάποιος για 5 μέρες, ας πούμε, τη διαμονή του εκεί?
3: Όχι, όχι, αυτό έχει πλέον καταργηθεί. Αν υπολογίσουμε ότι, εντάξει, είμαι ξενοδόχος εδώ και 45 χρόνια και το καλοκαίρι μας πριν αρκετά χρόνια ήταν Ιούλιος-Αύγουστος, η high season. Τώρα αυτό έχει πλέον κλείψει και έχουμε μόνο high season το χειμώνα, από φθινόπωρο και μετά, δηλαδή οι κρατήσεις είναι σε αρκετό καλύτερο επίπεδο.
1: Πότε άρχισε, άρχισε να αλλάζει αυτό που περιγράφεται?
3: Κοιτάξτε, σταδιακά, δηλαδή αυτό που λέμε οι ορεινοί προορισμοί, το μέτωπο ήταν ανέκαθεν ορεινός προορισμός. Έγιναν πιο πολύ, αλλά γενικά το βουνό δεν έχει έτσι την τράβηξη που είχε παλιά. Το συζητάμε αυτό συνέχεια. Φανταστείτε ότι πριν αρκετές δεκαετίες δεν υπήρχαν τα κλιματιστικά, δεν υπήρχαν αυτό. Πολλοί παραστέριζαν σε ορεινές περιοχές για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
1: Πιο ήρεμα, πιο ήσυχα.
3: Δεν το συζητάμε και ακόμα ο κόσμος δηλαδή δεν το έχει καταλάβει ότι θα γυρίσει στο βουνό. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή η εποχή, αλλά υπάρχουν ακόμα αισιόδοξα μηνύματα, έτσι να το πάρουμε. Γιατί φανταστείτε, αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς θερμοκρασίας στα 1150 μέτρα υψόμετρο, πλούσια σε νερά η περιοχή, αν υπολογίσουμε ότι έχουν αρχίσει λειψιδρίες στην Ευρώπη και όλα αυτά. Γι' αυτό υπάρχει μια αισιοδοξία ότι ακόμα έχουμε ένα μέλλον καλό μπροστά μας. Γενικά όμως λέμε ότι εντάξει, η κίνηση είναι μειωμένη και λόγω της μεγάλης ακρίβειας των καυσίμων, λέμε έτσι γενικά, αυτό το παρατηρούμε και στα ταξίδια, και αυτό υπάρχει μείωση δηλαδή από την ακρίβεια που υπάρχει και στα καύσιμα και τα λοιπά, και όσοι επιλέγουν έτσι καλοκαιρινές διακοπές θα επιλέξουν φυσικά για τη θάλασσα, γιατί η θάλασσα είναι...
1: Καλά, η θάλασσα είναι συνυφασμένη με το καλοκαίρι και το καλοκαίρι με τη θάλασσα, δεν το συζητάμε, αλλά εντάξει, μια ανάσα, έτσι, το κάτι το διαφορετικό θα μπορούσε να είναι η περιοχή σας. Δηλαδή αυτή η εναλλαγή βουνό και θάλασσα, δηλαδή να πας κάπου κάποιες μέρες στη θάλασσα και στη συνέχεια να επιλέξεις την ηρεμία που προσφέρει αυτή την άλλα η περιοχή σας.
3: Γιατί αυτό δηλαδή το βλέπουμε και ιδίως εδώ για την Ήπειρο πλέον, τώρα με την Εγνατία Οδό, από το Μέτσοβο να πάμε στις παραλίες του Ιωνίου, μέσα σε μία ώρα, μία και μισή το πολύ, είσαι στην παραλία, κάνεις το μπάνιο και κάνουμε πολλά τέτοια ταξίδια και οι πελάτες, ακόμη υπάρχουν και κάποιοι πελάτες που επιλέγουν να μένουν στη δροσιά του βουνού και να πάνε και για τον μπάνιο τους στην παραλία του Ιωνίου.
1: Μας είπατε για θερμοκρασίες, είπατε 25 βαθμούς Κελσίου τώρα που μιλάμε ή γενικά?
3: Αυτή τη στιγμή έχει 25, το πολύ θα πάει μέχρι 30-32, έτσι μεσημεριανές ώρες.
1: Και το βράδυ?
3: το βράδυ θα πέσει ακόμη περισσότερο στους 20.
1: Θέλεις κουβερτούλα το βράδυ, έτσι.
3: Οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση, και αν κοιμάσαι και αν δεν χρησιμοποιήσεις το κλιματιστικό, που δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα, έτσι υπάρχουν κάποιοι πελάτες που ζητάνε και τον κλιματισμό. Σίγουρα αν κοιμηθείς με ανοιχτό παράθυρο, το παπλωματάκι δεν λείπει από το δωμάτιο.
1: Πείτε μου κάτι για ένα τουρίστα που αυτή τη στιγμή αμφιταλαντεύεται και λέει ότι ναι, γιατί να μην πάω και στον Μέτσοβο. Πείτε κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο, τι θα πρέπει να κάνει και τι θα πρέπει να δει πρώτα όταν φτάσει στην περιοχή σας. Κάτι το οποίο να είναι θελκτικό, έτσι, να τον κάνει να το σκεφτεί ξανά.
3: Κοιτάξτε, γενικά το μέρος και η τοποθεσία του Μετσόβου είναι στην καλύτερη περιοχή της Ιππήρου και της Κίνδου. Είναι με θέα στα βουνά, δηλαδή όλο το χωριό θεατρικά. Έχει το αεράκι του, γιατί μόνο και μόνο έτσι ο προσανατολισμός από νοτιά ή από βορρά.
1: Δεν σας ακούμε όμως καλά τώρα. Κάτι είναι.
3: Έχει το φυσικό κλιματισμό, πέρασε ένα, γιατί είναι σε εξωτερικό χώρο, πέρασε ένα μηχανάκι. Ξεκινάμε ότι έχει αξιοθέατα κέντρο του χωριού, από μουσεία, πινακοθήκες, είναι τα μοναστήρια, η νοτιεία, και πάμε έτσι και εξωτερικά
1: και η αρχιτεκτονική, έτσι, και αυτό.
3: Αρχιτεκτονική, παραδοσιακό οικισμός φυσικά, και μετά ξεκινάμε στα αξιοθέατα που είναι η λίμνη των Πηγών Ναού, ένα φανταστικό μέρος. Είναι το Μουσείο Υδροκίνησης του Ανθοχώρη. Πρόσφατα έχουν εξελιχθεί οι καταράκτες Μπολουβάρου στο χωριό Μιλιά. Γενικά από το μέσο μου ενδείχνεται να κάνεις τις εκδρομές σου και προς όλες τις περιοχές. Δεν συζητάμε για τα μονοπάτια που έχουμε μέσα στο δάσος και στη φύση, από εύκολα μέχρι δύσκολα, όλα είναι πιστοποιημένα. Γενικά διακοπές βουνού, και φυσικά η Μάλια Κάντα από το Μέτσοβο είναι σε μία ώρα απόσταση, τοπία και εικόνες που είναι ξέχαστες.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κασάρο, για τις περιγραφές. Πήραμε τον αέρα μας από τη θάλασσα, από την Σέριφο. Πήραμε όμως και τον αέρα του βουνού.
3: Όπως... αέρα του βουνού και το οξυγόνο. Όπως... να είστε καλά, καλό 15 Αύγουστο.
1: Καλό 15 Αύγουστο. Πήραμε αέρα και στα πανιά μας και σιγά σιγά είμαστε σε τροχιά αποφώνησης. Κάπου εδώ λοιπόν, αφού πήραμε αυτές τις δόσεις διακοπών με πολύ όμορφες εικόνες, να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Κάπου εδώ λοιπόν ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχαριστήσω την Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή, τον Θάνο Τσιμέκα στον ήχο, και από τον Θάνο Σιαφράκα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Πάου στο νότιο Πύλιο. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων σε δασική έκταση. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 4 στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτιού Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς σε πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα διευκρίνιστο είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Πάντως, σύμφωνα με την Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι καλά στην υγεία τους. Για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία, που δοκιμάζεται σκληρά από το φωνικό σεισμό, προειδοποίησε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Νίλς Γκρέντε, μιλώντας στο CNN. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκης της και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνελήφθη 29χρονος κατηγορούμενος για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες στα Χανιά. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά κάναβης και σχεδόν 1 κιλό κοκαίνης και σύμφωνα με τα στοιχεία για τη διακίνηση των ναρκωτικών χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες ταχυμεταφορών. Το στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. 12 νεκροί και 21 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στη Ζαπορίζια. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στην πόλη Ζαπορίζια χρησιμοποιώντας βορειοκορεάτικους βαλιστικούς πυράβλους, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

0: Βλοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.

Έτσι χορεύοντας ξεκινάμε αυτό το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου εδώ στο στούντιο του Earth News Radio από τους 105,8. Καλησπέρα σας. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί σας με το Βασίλη Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλησιοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Με τα μικρά και τα μεγάλα της επικαιρότητας και αυτό που έχουμε συνηθίσει πια είναι οι πυρκαγιές της ημέρας, ευτυχώς έχουν οριοθετηθεί όλες μέχρι αυτή τη στιγμή.

Το μεγάλο θέμα είναι ο σεισμός στην Κολομβία, ο χθεσινός σεισμός. Πάνω από 220 οι νεκροί και μέσα στο χαμό τον όλεθρο και το πραγματικά το θρήνο αυτής της κατάστασης, της τραγωδίας, ένα βρέφος 6 μηνών μαζί με τη μητέρα του ανασύρθηκαν ζωντανοί. Και ναι, υπάρχει ελπίδα. Το λέγαμε και χθες, σας το είπα, ότι δεν θα σταματήσουν τα δημοσιεύματα για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ναι, καλά θα ακούσετε, έγινε έρευνα εδώ στην Ελλάδα της Kappa Research για την Οδύσσια του Νόλαν και το 71% την αξιολογεί θετικά. Στους 10 θεατές αξιολογούν την παραγωγή θετικά, εκφράζοντας ικανοποίηση και ενθουσιασμό. Το 79% θεωρεί ότι η ταινία αποτελεί σημαντική προβολή για την Ελλάδα στο εξωτερικό, ενώ το 75% πιστεύει ότι ενισχύει τον τουρισμό. Η ταινία έφερε τις νέες γενιές κοντά στην αρχαία ελληνική γραμματεία σύμφωνα με το 72% των θεατών. Λειτουργήσε ως έναυσμα πολιτιστικής αναζήτησης, κάνοντας τον Όμηρο αντικείμενο οικογενειακής συζήτησης και οθώντας πολλούς σε συγκρίσεις με το πρωτότυπο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουν αυξηθεί οι αγορές και μεταφράσεις βεβαίως του Ομήρου και στις υπόλοιπες γλώσσες. Τώρα, η επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης μάλλον διχάζει εδώ την κοινή γνώμη, αν και το 62% τη θεωρεί σωστή. Παρά την αποδοχή δημιουργικών αποκλήσεων, οι απόψεις για την καλλιτεχνική ελευθερία παραμένουν μοιρασμένες. Τέλος να πούμε ότι μέχρι τις 9 Αυγούστου, την Κυριακή δηλαδή, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια εδώ στην Ελλάδα είχε κόψει συνολικά 750.000

Λοιπόν, η τέχνη την νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας και το Spotify θα ξεχωρίζει τους καλλιτέχνες που δημιουργούνται με AI και θα τους αποκλείει από ορισμένες playlists.

Η μεγαλύτερη λοιπόν πλατφόρμα streaming μουσική στον κόσμο δημιουργεί μία ειδική ένδειξη για τις ταυτότητες καλλιτεχνών που έχουν δημιουργηθεί με AI με την ονομασία AI Personas. Η ένδειξη θα εμφανίζεται τόσο στο προφίλ του καλλιτέχνη όσο και στις λίστες των τραγουδιών. Από Σεπτέμβριο λοιπόν καλλιτέχνες που έχουν δημιουργηθεί με AI όπως η Velvet Sundown θα φέρουν την ένδειξη AI Persona και θα αποκλείονται εξ ορισμού από τις εξατομικευμένες προτάσεις της πλατφόρμας. Και βέβαια στόχος είναι να διαχωρίζονται οι καλλιτέχνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη από τους πραγματικούς μουσικούς οι οποίοι ενδέχεται να κάνουν ακροάσεις εξαιτίας τεχνητών ανταγωνιστών τους. Ένα μέτρο που νομίζω ότι έρχεται και πραγματικά δείχνει την ουσία της δημιουργίας και αφήνει την ανθρώπινη φαντασία και τέχνη να εξελίσσεται.

Μάλιστα η εταιρεία λέει ότι οι ακροατές μας έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν τους αρέσει να βλέπουν ένα προφίλ καλλιτέχνη που φαίνεται ανθρώπινο και στη συνέχεια να ανακαλύπτουν ότι η συγκεκριμένη περσόνα έχει δημιουργηθεί με AI. Εδώ που τα λέμε όλοι το έχουμε νιώσει αυτό και έχουμε στην αρχή λέμε «Α, ωραία, είχε μια έκπληξη», αλλά μετά κάπου μας θλίβει κάτι τέτοιο, οπότε ναι, να ξέρουμε τι συμβαίνει.

Λοιπόν, μεγάλη χαρά πήραμε εχθές με το Μίλτο Τεντόγλου και σήμερα αναμένουμε λοιπόν να διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που πραγματοποιείται στο Μπέρμιγχαμ. Ένα ακόμα λοιπόν χρυσό μετάλλιο για τον Μίλτο Τεντόγλου, καλώς να έρθει. Προκρίθηκε με άνεση στον τελικό με επίδοση 8,26. Ο τελικός λοιπόν του άλματος Ισμίκος, όπου συμμετέχει ο Μίλτος Τεντόγλου, θα αρχίσει στις 10:15, τώρα δηλαδή 10 τελειώνουν μετά από ένα τεταρτάκι, και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport και διαδικτυακά από τις υπηρεσίες της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ Sport 1 και στο Airflix.

Αύριο 12 Αυγούστου και στην κοινωνία του ουρανού έχουμε μία ολική ηλιακή έκλειψη. Η πρώτη στην υπηρετική Ευρώπη εδώ και 30 χρόνια που θα ρίξει τη σκιά της Σελήνης στον πλανήτη μας. Η έκλειψη λοιπόν θα αρχίσει στην αραιοκατοικημένη τούνδρα της Βόρειας Ρωσίας, όπου η Σελήνη θα αρχίσει να καλύπτει τον ήλιο γύρω στις 12 μετά μεσημβρίας, αλλά Ελλάδας εδώ γύρω από τις 7 και μετά, 7 και 4 και μετά. Θα διασχίσει τον Αρκτικό ωκεανό και την Ανατολική Γροιλανδία, θα είναι στο μέγιστο της ανοιχτά της Ισλανδίας και τελικά θα φτάσει στη Βόρεια Ισπανία λίγο πριν από τη δύση του ήλιου. Οι ισπανικές πόλεις θα δουν τη Σελήνη να καλύπτει πλήρως τον ήλιο για 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Στη Βόρεια Αμερική, τη Δυτική Αφρική και σε άλλα σημεία της Ευρώπης θα είναι ορατή ως μερική έκλειψη. Τώρα το μονοπάτι της μερικής έκλειψης περιλαμβάνει και μερικές βορειοδυτικές περιοχές στην Ελλάδα, όπως η Κέρκυρα, η Ιγουμενίτσα, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλόρινα, αλλά το ποσοστό της είναι τόσο μικρό που πρακτικά είναι μη παρατηρήσιμη.

Η τελευταία ολική έκλειψη στην υπηρετική Ευρώπη έγινε το 1999 στις 11 Αυγούστου. Αυτή είναι η πρώτη ολική έκλειψη στην Ισπανία από το 1905 και η πρώτη στην Ισλανδία από το 1954. Τώρα, η επόμενη ευκαιρία που μας δίνεται εδώ στην Ευρώπη είναι του χρόνου, δηλαδή πολύ σύντομα, στις 2 Αυγούστου του 2027. Και το μονοπάτι της ολικότητας θα περιλαμβάνει τμήματα της Νότιας Ισπανίας, του Μαρόκου, της Αλγερίας, της Τινησίας, Λιβύης, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, το 2027, δηλαδή τον Αύγουστο του 2027, σε ένα χρόνο, στις 2 Αυγούστου, η Νότια Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να δει σημαντικά μεγάλο ποσοστό της μερικής έκλειψης. Οπότε από αυτό τι καταλαβαίνουμε, του χρόνου τον Αύγουστο, στις 2 Αυγούστου 2027, να έχουμε φροντίσει να βρισκόμαστε κάπου στη Νότια Ελλάδα για διακοπές.

Επίσης να πούμε ότι η NASA θα μεταδώσει ζωντανά την έκλειψη, ξεκινώντας τις 8 και 4 ώρα Ελλάδας. Λοιπόν, υπάρχει ένα παράξενο φαινόμενο που συνοδεύει τις ολικές εκλήψεις. Λέγεται φίδια της σκιάς. Λίγα λεπτά πριν και μετά από μία ολική έκλειψη ηλίου, ένα παράξενο και ανεξήγητο φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του. Οι λεγόμενες ζώνες σκιάς, γνωστές και ως φίδια της σκιάς. Τώρα, τι είναι αυτό, ακούστε. Πρόκειται, λέει, για αχνές, σκοτεινές και φωτεινές λωρίδες που κινούνται γρήγορα πάνω σε ανοιχτόχρωμες επιφάνειες όπως το έδαφος ή η τύχη των κτηρίων λίγο πριν και λίγο μετά τη στιγμή που η σελήνη καλύπτει πλήρως τον ήλιο. Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί εδώ και αιώνες. Όμως οι επιστήμονες εξακολουθούν να προσπαθούν να το εξηγήσουν, διότι μέχρι τώρα στις μέρες μας δεν έχουν βρει μια αξιόπιστη εξήγηση.

Έχει πολλά ο ουρανός να μας πει 12 και 13. Δηλαδή, από τη μια έχουμε την έκλειψη ηλίου, ολική έκλειψη ηλίου αύριο το βράδυ, αλλά έχουμε και τις Περσίδες τη νύχτα από Τετάρτη προς Πέμπτη, από τη 12η προς τη 13η Αυγούστου. Οι Περσίδες λοιπόν πρόκειται, το ξέρουμε, κάθε καλοκαίρι το απολαμβάνουμε σχεδόν, μία από τις πιο εντυπωσιακές βροχές διατόντων αστεριών. Οι Περσίδες αναμένεται να είναι ορατές σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο, ενώ τα πεφταστέρια θα συνυπάρξουν φέτος χρονικά με την σπάνια, με μία μάλλον σπάνια παρέλαση 6 πλανητών. Η NASA επισημαίνει ότι δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την παρατήρηση των διατόντων αστεριών, αρκεί ο ουρανός να είναι καθαρός και το σημείο παρατήρησης να βρίσκεται μακριά από φώτα, από φωτορύπανση.

Λοιπόν, ακούτε τι είναι οι περσίδες. Αποτελούνται από υπολείμματα ενός κομίτη 109 π-Swift Tutler, ενός παγωμένου ουράνιου σώματος, που χρειάζεται περίπου 133 χρόνια για να ολοκληρώσει μία πλήρη τροχιά γύρω από τον ήλιο. Η επόμενη επιστροφή του στο εσωτερικό μας ηλιακό σύστημα αναμένεται το 2125. Επίσης, οι Περσίδες είναι γνωστές για τα ιδιαίτερα φωτεινά μετέωρα που συχνά δημιουργούν, αφήνοντας πίσω τους μία λαμπερή ουρά που διασχίζουν την ατμόσφαιρα. Λοιπόν, δύο λεπτά και τρία μάλλον, δύο τώρα, για τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περισσότεροι από 250 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών. Πάνω από 1.000 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Προφυλακιστέα η 46χρονη κατηγορούμενη για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, η σωρός του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένη σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4, σε Αττική και άλλες 5 περιφέρειες της χώρας. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στη Ζάκυνθο και 2 για άναμα ψισταριών σε Αττική και Λέσβο. Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 12 νεκροί και 21 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στη Ζαπορίζια. Σμήνος από μέδουσες μπλόκαρε τα συστήματα ψήξης πυρηνικού αντιδραστήρα στη Γαλλία, ακριβώς την ίδια ημέρα όπως πέρυσι. 3 αλλιευτικά σκάφη περιπολούν συνεχώς ανοιχτά του σταθμού για να διεξάγουν προληπτικές αλλιευτικές επιχειρήσεις, ωστόσο οι μέδουσες ήταν τελικά πάρα πολλές για να τις αντιμετωπίσουν. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 36 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Βούλα Κουλισσοπούλου στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου.

0: διαφορετική θεατρική εμπειρία. Λοιπόν, 20 και 21 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας στην Αργολίδα θα παρουσιαστεί μια performance που ξαναζωντανεύει τις γυναίκες της μυθολογίας. Οι γυναίκες της Αλκιονίας λοιπόν, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ειρήνη Αλεξίου, η οποία έχει κάνει και τη χορογραφία και χορεύει η ίδια, να μας περιγράψει αυτό που είναι κάτι που θέλουμε πραγματικά, μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν εκεί, διότι θα καταδυθεί, θα είναι έξω στο χώρο και θα μας πει περισσότερα η κυρία Αλεξίου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραμπίκου. Κάνατε ήδη έναν πάρα πολύ ωραίο πρόλογο για καταβύθιση στα νερά της περιοχής, στον μυθικό βασικά και αρχαιολογικό θησαυρό της Λέρνας.
0: Να εξηγήσω το εξής, και αν μπορείτε ναι, λίγο πιο αριστερά δεξιά, γιατί κόβεται λίγο σε κάποια η επικοινωνία μας. Ναι. Κυρία Αλεξίου, είσαστε από εκεί, είναι και τόπος καταγωγής σας, σωστά?
1: Ακριβώς, κατάγομαι από τους Μήλους Αργολίδας.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσα εκεί και θεωρώ ότι εκεί ξεκίνησα να κάνω τις πρώτες καλλιτεχνικές μου δράσεις. Βασικά η έμπνευση και η φαντασία σίγουρα έχει σχέση με το πώς βίωσα και τον τόπο.
0: Ένας λόγος παραπάνω να έχετε ένα διαφορετικό τρόπο έκφραση, και γιατί είναι πολύ πιο βιωματικό αυτό που είπατε.
1: Είναι τελώς βιωματικό και εμπνευστικό και με έβαλε πολύ νωρίς από την παιδική μου ηλικία, με έβαλε ο τόπος να ψάξω τη μυθολογία αυτού του τοπίου, του υγρού τοπίου, γιατί είναι τα νερά βασικά που δημιούργησαν και τον παλιό, πολύ παλιό πρωτοελλαδικό οικισμό στην περιοχή, που είναι η περιοχή των Μήλων, και αργότερα στην νεολιθική περίοδο στην νεότερη έχουμε την γνωστή οικία των Κεράμων. Είναι τα νερά της Αλκυνίας Λίμνης, τα απίθμενα νερά που ο μύθος λέει ότι ο Διόνυσος πέρασε από εκεί και έφερε πίσω από τον Άδη τη μητέρα του Σεμέλη. Δηλαδή θεωρούνταν και είναι ένα από τα περάσματα του κάτω κόσμου, την αρχαιότητα. Και εκεί είναι που ρέει ο Ποντίνος ποταμός, ο οποίος ξεκινάει από το βουνό και εκβάλλει στη θάλασσα. Άρα λοιπόν υπάρχει και συναντιούνται αυτά τα νερά. Συναντιούνται και δημιουργούνται και διαφορετικές πηγές, παράπλευρα. Είναι η πηγή της Ανημόνης. Όλα αυτά τα νερά έχουν θεοποιηθεί ή έχουν πάρει μορφές γυναικείων ηρώων, αλλά και άλλοι ποταμοί της ευρύτερης περιοχής, όπως είναι ο Ίναχος. Η περιοχή κατακλυζόταν από νερό και τα νερά ήταν που έφεραν ακριβώς τον πολιτισμό και την κατοίκηση και την ακμή αυτής της περιοχής.
0: Δηλαδή πρόκειται για μια περιήγηση, έτσι, θεματική περιήγηση εκεί στο υγρό τόπο της Λέρνας, αλλά και μια περιπλάνηση, περιπατητική. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ακολουθώντας το μύθο, την ιστορία, το μύθο και την φύση, την ίδια την ιστορία της φύσης, αναδεικνύεται και η γυναίκα, διότι εκτός από εσάς θα υπάρχει και η φωνή της Ναλίσα Γκριν, σωστά?
1: Ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το είπατε, είναι μια περιπατητική performance, είναι μια περιήγηση στο μυθικό υγρότοπο της περιοχής. Άρα σε διαφορετικά σημεία συναντάμε διαφορετικούς μύθους που συνδέονται με έναν τρόπο μεταξύ τους, και αυτοί οι μύθοι διατρέχονται από τα σώματα γυναικών και τη θεότητα της Ήρας. Και μάλιστα την παραστασή μας, η Ήρα που κάνει η Ναλίσα Γκριν με το τραγούδι της, είναι μια προελληνική Ήρα. Είναι μια Ήρα που δεν είναι ακόμα τόσο ζηλότυπη σύζυγος του Δία, αλλά είναι η ίδια η γυναική αυτή, είναι η βλάστηση, είναι ο αέναος κύκλος της ζωής. Έχει δηλαδή περισσότερα στοιχεία χθόνια, μοιάζει περισσότερο με την Δήμητρα. Και ήταν η βασική θεότητα στην αρχαιότητα για την περιοχή, γι' αυτό η περιοχή είναι γεμάτη ηρέων, ναούς, και αργότερα στο ίδιο το χωριό, στους Μήλους, βρέθηκε και ο ναός της Δήμητρας.

0: όπου τελούνταν να λέρνε νέα μυστήρια.
1: Άρα λοιπόν όλα ξεκινάνε από την ίδια την Ήρα, τη διαδρομή του νερού, και οι θεατές θα ακολουθούν αυτή τη διαδρομή.
0: Οι θεατές ακολουθούν αυτή τη διαδρομή και θα λέγαμε ότι η αντοχή ακριβώς αυτή του νερού, ιδίως σε αυτές τις εποχές που ζούμε με λιγοστό νερό ή τουλάχιστον το φόβο λιγοστού νερού, η αντοχή όμως του κύκλου του νερού έρχεται κάπως να συναντήσει την αντοχή των γυναικών, των του μύθου της περιοχής, που είναι οι γυναίκες που αγωνίστηκαν, επέμειναν, χάθηκαν και μετά επέστρεψαν, γυναίκες που παραβίασαν κάποιες φορές τον νόμο και άλλες φορές που ήρθαν και τον δικαίωσαν ακόμη την παραβίασή τους.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σας, διότι είναι μια πρόταση που κάνετε, μια περιπατητική περιπλάνηση, και είναι και πολύ ωραίος ο τόπος όπως μας τον περιγράψατε. Χωρίς να έχω έρθει, ήδη καταφέρατε με αυτά που λέτε να φτιάξει εικόνες στο μυαλό. Πείτε μου, κυρία Αλεξίου, είναι στις 20 και 21 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο Λέρνας στην Αργολίδα. Τι ώρα ξεκινά η performance?
0: Ξεκινάει 7 παρατέταρτο. Ξεκινάει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Λέρνας. Από εκεί περπατάμε μέχρι την Αλκιονία Λίμνη. Και από την Αλκιονία Λίμνη θα πιάσουμε κατά μήκος τον Ποντίνο ποταμό. Θα δούμε να συμβαίνει μια πράξη, μια σκηνή μέσα στον ποταμό. Και έπειτα θα ολοκληρώσουμε εκεί, στη θάλασσα.
1: Τι ωραία. Να πούμε λίγο και τους συντελεστές. Η στίχη και η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Σαχίνη.
0: Του Γιώργου Σαχίνη, σωστά. Η μουσική είναι του Θάνου Κοσμίδη. Τα κοστούμια και κάθε σκηνική παρέμβαση είναι της Βασιλικής Τσούτη, η οποία έχει δημιουργήσει πραγματικά... Τα κοστούμια της είναι τόσο σαρκώδη και κατασκευές που ενσωματώνονται με το τοπίο, με το σαν τοπίο. Να αφορά το τοπίο στην πραγματικότητα. Οπότε έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Το ίδιο και η ηλεκτρονική μουσική του Θάνου. Και η Ναλίσα Γκρίνε είναι που σαφώς πουλάει και φέρνει στο μεγαλείο της την θεότητα με τη θεϊκή φωνή της.
1: Με τη φωνή της, ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Η κίνηση από εσάς, ο χορός, διότι εσείς υπογράφετε τη χορογραφία, εσείς έτσι, από τη μια η χορογραφία η δική σας. Ναι, ποιος άλλος είναι.
0: Λίγο και ο Δημήτρης Μουζάκης είναι ο άνθρωπος που κάνει την επικοινωνία στην ομάδα και για τις γυναίκες Αλκιονίας. Και η Μαρκέτα Γκοντικάκη που έχει αναλάβει την παραγωγή.
1: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Λοιπόν, 20 και 21 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο Λέρνας στην Αργολίδα, οι γυναίκες της Αλκιονίας, μια performance η οποία περιηγεί τον θεατή, είναι μια περιπλάνηση στον υγρό τόπο εκεί της περιοχής της Λέρνας, ξεκινώντας από την ίδια τη γυναίκα και πιο συγκεκριμένα την Ήρα και όλες τις γυναίκες. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Αλεξίου, να πούμε ότι είναι δωρεάν, είναι, η είσοδος είναι δωρεάν. Ίσως χρειάζεται να γίνει κάποια προκράτηση με το...
0: Χρειάζεται να γίνει μια προκράτηση που κάποιος μπορεί να το πει εύκολα αν πληκτρολογήσει όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός οι γυναίκες της Αλκιονίας.
1: Μπράβο, θα βρει εκεί.
0: Ή μέσα από τα δικά μας τα social media. Και να πω ότι πραγματικά προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει και να ζήσει την δική του προσωπική εμπειρία, να καταθέσει κάποιο τρόπο με το σώμα του, ακριβώς, να βιώσει τη μνήμη που θα φτιάξει η ίδια η περιπλάνησή του. Και αυτή η μνήμη είναι που τελικά κάνει ζωντανούς τους χώρους
1: και
0: τους τόπους, και είναι αυτό που πραγματικά δεν αφήνει το παρελθόν σε μια μουσιακή κατάσταση, αλλά το βάζει στο παρόν μας.
1: Ακριβώς.
0: Και μας εμπνέει. Και κάπως όπως και το νερό μας μαλακώνει. Αυτό περιμένουμε, έτσι, να μαλακώσουμε όλοι παρέα.
1: Κυρία Αλεξίου, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ
1: πραγματικά
0: πολύ,
1: να το απολαύσετε εσείς και οι θεατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη συνομιλία μαζί. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό
0: Καλή
1: βράδυ.
0: Συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Έτσι όπως το Μάιο ανοίγουν τα θερινά σινεμά, έτσι όπως λίγο μετά ανακοινώνεται το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έτσι κάπως ξεκινά το ελληνικό καλοκαίρι. Και έτσι κάπως όταν μαθαίνουμε ότι δύο μόνο ακόμα παραγωγές θα παιχτούν στην Επίδαυρο, καταλαβαίνουμε ότι μας αποχαιρέτα το καλοκαίρι. Με δύο λοιπόν παραστάσεις ολοκληρώνεται ο φετινός καλοκαιρινός κύκλος του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Πρόκειται για την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, που θα παίχτει στις 21 και 22 Αυγούστου, και το επόμενο Σαββατοκύριακο, το τελευταίο της Επιδαύρου, θα παρουσιαστεί παράσταση από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου Ίωνας του Ευρυπίδη. Λοιπόν, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος Λυσιστράτη, με στη σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Φυσικά δεν είναι μόνο μια κωμωδία για τον πόλεμο και τον έρωτα, είναι ένα βαθύτατα πολιτικό, ανθρωποκεντρικό έργο.

Τώρα, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη, όπου με όχημα το γέλιο μας απευθύνεται σε μια λυρική κομική σοβαρότητα για την εντροπία που συχνά εκπίπτει μια κοινωνία. Σκηνοθεσία, όπως είπαμε, και δημιουργική επεξεργασία Αστέριος Πελτέκης, στο ρόλο της Λυσιστράτη Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Κατερίνα Παπουτσάκη, Παναγιώτης Πετράκης. Τελευταία παράσταση για το φετινό φεστιβάλ Επιδαύρου στις 28 και 29 Αυγούστου. Πέφτει αυλαία λοιπόν με την παράσταση Ίων από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Σκηνοθεσία μετάφραση Θωμάς Μοσχόπουλος και παίζουν Γιάννης Τσουμαράκης. Το ρόλο του Ίωνα Στέλλα Φυρογέννη, Νεοκλής Νεοκλέους.

πούμε ότι ο Ίων είναι ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του αρχαίου δράματος. Μία τραγωδία που κινείται μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, και θέτει το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν. 28 και 29 Αυγούστου πέφτει αυλαία στο Φεστιβάλ Επιδαύρου με το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και την παράσταση Ίων σε σκηνοθεσία

Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News αμέσως μετά, στο τέλος της μέρας, με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 και κάτι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Ομάδες διάσωσης κάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου στη δυτική χώρα σε μια μάχη με το χρόνο για να βρουν επιζώντες, αφού ο ισχυρός σεισμός έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπους, σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις των τοπικών αρχών. Η σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών, ισχυρότερη που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες, συγκλώνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην καρδιά της Κολομβίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή ισοπεδώνοντας ολοσχερώς πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας. Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως σήμερα το πρωί τοπική ώρα. Ξεχωριστές αναφορές από τις πληγήσεις περιοχές ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών σε 254 σήμερα το πρωί τοπική ώρα, με 101 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στην Περέιρα και 95 στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Σε περισσότερους από 1000 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των ΗΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι καλά στην υγεία τους όλοι. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές, αρνείται τις κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα σταθερά ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οριοθετημένη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Πάου στο Νότιο Πήλιο. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου. Ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4, στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση των Χούθη σε πλοίο κοντά στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της Ιεμένης. Οι αντάρτες εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αυτή τη στρατηγική σημασίας θαλάσσια οδό. Από τότε που ανακοίνωσαν τον Ιούλιο τον αποκλεισμό του Σαουδαραβικού στόλου στην Ερυθρά Θάλασσα, μεσούσε στις επανέναρξεις εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο βορειάνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας, τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές, μαζί σας στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παναγιώτης. Είναι μια δύσκολη ημέρα για αύριο, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για τις εξής περιοχές. Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη της νήσου των Κυθήρων. Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου αφορά στην Κορινθία, την Αρκαδία, την Αργολίδα και τη Λακωνία. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένη της νήσου Σκύρου. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων δηλαδή, και περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλα, Στάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Και βεβαίως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά για πολλωστή φορά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως τροχή, συσκευές συγκόλησης, χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Και εννοείται ότι σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Και παρά το ότι η πολιτική προστασία κάθε μέρα προειδοποιεί και λέει ότι δεν πρέπει να κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι πραγματικά δεν βάζουν μυαλό. Γι' αυτό και είχαμε 4 συλλήψεις στη Σταμάτα Αττικής, στη Λέσβο και στη Ζάκυνθο από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα συλλήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και άλλος ένας έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Αδιανόητα πράγματα, και μάλιστα όταν η χώρα έχει πληρώσει τόσο ακριβά τις πυρκαγιές, οι οποίες σύμφωνα με τις αρχές περίπου οι 9 στις 10 πυροδοτούνται από την αμέλεια ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι είναι πραγματικά ανάλγητοι. Κάνουν εργασίες και είναι ξερόχορτα, ψήνουν μπριζόλες με κάρβουνα. Ειλικρινά δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως θα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό το να επιβληθούν ακόμα μεγαλύτερα πρόστιμα και να οδηγηθούν ορισμένες περιπτώσεις, αν χρειάζονται, και στην φυλακή. Τώρα, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία και υπάρχει και ένας αόρατος κίνδυνος τον οποίο πρέπει να προσέχουμε, και αυτά είναι τα μικροσωματίδια. Η εικόνα επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι σε σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη. Οι χάρτες γεμίζουν με ενεργά μέτωπα, οι κάτοικοι κενώνουν οικισμούς, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Όταν όμως η πυρκαγιά σβήσει και τα φώτα της δημοσιότητας απομακρυνθούν από αυτή, μια διαφορετική απειλή εξακολουθεί να παραμένει στον αέρα, στην κυριολεξία. Τι είναι αυτό? Ο καπνός από μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να μεταφερθεί δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου καίει η φωτιά. Δεν αφορά μόνο όσους ζουν δίπλα στο μέτωπο, αλλά και κατοίκους αστικών περιοχών που μπορεί να μην έχουν δει
ούτε μία φλόγα. Αυτά επισημαίνει το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το γνωστό μας CDC, το γνωρίσαμε την περίοδο της πανδημίας. Και η μυρωδιά του καμένου, η αποπνικτική ατμόσφαιρα και η στάχτη που καλύπτει αυτοκίνητα και μπαλκόνια δεν αποτελεί απλώς ενόχληση, είναι ένδειξη μιας σημαντικής επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, δεν είναι η στάχτη που βλέπουμε, αλλά τα μικροσκοπικά αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία είναι αόρατα διαγυμνού οφθαλμού. Πρόκειται για τα λεγόμενα PM2,5, έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρομέτρα και μπορούν να φτάσουν βαθιά στις κυψελίδες των πνευμόνων, ακόμη και να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει τα σωματίδια αυτά ως την σημαντικότερη απειλή. Τέλος, οι διεθνείς οργανισμοί συγκλίνουν σε μια βασική σύσταση. Ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι η μείωση της έκθεσης στον καπνό. Αυτό σημαίνει παραμονή σε εσωτερικούς χώρους όταν η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη, περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων, αποφυγή της έντονης σωματικής δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους και η χρήση μάσκας FPP2. Είναι οι μάσκες που μοιάζουν λίγο με τη μύτη της πάπιας και τις μάθαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

0: Και δεν είναι μόνο η Ευρώπη και η Ελλάδα που αντιμετωπίζουν φωτιές. Είναι καυτό το πολιτικό σκηνικό. Καθώς προς τα τέλη Αυγούστου αναμένεται να κλειδώσει το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το καθιερωμένο κυβερνητικό καλάθι της ΔΕ θα αναμένεται να περιλαμβάνει μέτρα στήριξης και φορολογικές ρυθμίσεις. Τώρα, για τις επερχόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μίλησε σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.
1: Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή. Και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
0: Τώρα, με τοπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με εξίσου βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρηματολογία, εξαπέλυσαν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο σταθμό μας, απάντησε σε υψηλούς τόνους στην κριτική του επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μπορεί να δίνει και όσες συνεντεύξεις θέλει. Δικαίωμά του να επιχειρήσει να ξαναγράψει την ιστορία. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως εδώ, ότι αυτή την περίοδο που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την έχουμε ζήσει και η μνήμη, πιστεύω, των πολιτών δεν διαγράφεται ούτε με μία ούτε με 100 συνεντεύξεις. Ο κύριος Τσίπρας στην περίοδο που κυβέρνησε φάνηκε ότι ήταν εν τέλει ένας αναξιόπιστος πρωθυπουργός, διότι είπε πρώτον και σημαντικότερο το μεγαλύτερο ψέμα, νομίζω, της μεταπολίτευσης, ότι θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια και τελικά δεν το έκανε αυτό. Τόσα πολλά, ένα ψέμα και σε κάθε Έλληνα, θα σας έλεγα. Η σύγκρουση με τα συμφέροντα που λέει και το ηθικό πλεονέκτημα είναι δύο φράσεις ανέκδοτο για τον κύριο Τσίπρα και κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει.
0: Τώρα, τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του για τα έσοδα και τις επενδύσεις του ΔΔΕ σχολίασε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Κέρτσος. Είπε χαρακτηριστικά ότι κάθε φράση και ένα ψέμα ή μία ανακρίβεια. Χαρακτήρισε τον πρώην Πρωθυπουργό αδιόρθωτο και απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα όταν αναρωτιέται μα πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν γίνονται επενδύσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τους πίνακες που παραθέτει ο Υπουργός Επικρατείας, οι υπογειοποιήσεις έχουν οχταπλασιαστεί από το 2019, που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Επίσης, ο κύριος Σκέρτσος παρέθεσε αντίστοιχο πίνακα, στον οποίο φαίνεται ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύρια ετησίως από μόλις 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Σε υψηλούς τόνους ήταν και η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις Ιθάκες και με τις Οδύσσιες, μάλλον, να φτάσει, εν πάση περιπτώσει, στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει, με υλικά παλιά όμως, από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση, ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική, όπως αντιλαμβάνεστε. Πέραν τούτου, χρησιμοποιεί στην πρώτη γραμμή γενικούς διευθυντές, γραμματείς και παλιά στελέχη, πάλι δίπλα του, δίπλα στους υπουργούς και ούτω καθεξής. Αυτό, όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μια εύλογη αμφισβήτηση για το πόσο πραγματικά ειλικρίνεια και πόσο ανυπόκριτη είναι η συγκεκριμένη προσπάθεια. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω τα χρήματα, υπάρχουν χρηματοδότες στον κύριο Τσίπρα, τα χρηματοδοτεί ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, επειδή μιλά για τα οικονομικά των κομμάτων, μιλώντας για τα χρήματα των υπολείπων, δεν πρέπει να πεις ότι εγώ προσωπικά χρηματοδοτώ την καμπάνια όλη του Ελλάς. Αυτό δεν είναι πολύ απλή δήλωση. Δεν είναι πολύ απλή. Δεν πρέπει να την κάνει ο κύριος Τσίπρας τη δήλωση αυτή.

0: everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.
1: Με αυτό το υπέροχο τραγούδι, Take a Walk at the Wild Side, του σπουδαίου Lou Reed, μπορούμε να... με αυτό θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε. Θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδόρου, καθηγητή θαλάσσιας βιολογίας και φυσικής ωκεανογραφίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών, για τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Τι είναι, θα μάθετε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περισσότεροι από 250 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών. Πάνω από 1.000 τραυματίες, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Προφυλακιστές 46χρονοι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, η σωρός του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένη σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4 σε Αττική και άλλες 5 περιφέρειες της χώρας. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στη Ζάκυνθο και 2 για άναμα ψισταριών σε Αττική και Λέσβο. Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα στο Κονγκό, με τα τελευταία στοιχεία των υγειονομικών αρχών να καταγράφουν 4.381 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2.011 θανάτους. Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιών, Ουέλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Ισχυρές πήγες και αέριες δυνάμεις έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ η πολιτική προστασία εκένωσε εκατοντάδες οικισμούς. Οι κάτοικοι έζησαν δραματικές στιγμές. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας του ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας του ήχους

0: Θα δούμε το ρόλο που διαδραματίζουν τα λιβάδια και τις προσπάθειες που γίνονται για να διασωθούν. Είναι αυτό που βλέπετε όταν κολυμπάτε και έχει άμμο. Κάποια στιγμή βλέπετε κάτι σαν φύκια, σαν λιβάδια για την ακρίβεια, τα οποία είναι το φυτό της Ποσειδονίας, και εγώ που κάνω σαροντούφεκο βρίσκω και πάρα πολλά μικρά ψαράκια εκεί μέσα. Θα δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει για να διατηρήσουμε αυτό το μεγάλης σημασίας αυτό στοιχείο της υποθαλάσσιας χλωρίδας, με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Παπαθεοδόρου, είναι καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας και φυσικής ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Γεια σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα στις ακροατριές σας και στους ακροατές σας.
0: Μπράβο, βάλα τις γυναίκες πρώτες, έτσι είναι, αυτό το αγαπάει πολύ η εκπομπή. Λοιπόν, τώρα, ξέρετε, το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ. Έχω παρατηρήσει πάρα πολύ την Ποσειδονία, διότι αν και δεν είμαι στην πρώτη μου νεότητα, κάνω ακόμα ψαροντούφεκο και κατεβαίνω και περνάω πολλές φορές ανάμεσα από την Ποσειδονία και νιώθω να μ' ακουμπάνε όλα αυτά τα φύλλα της. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της υποθαλάσσιας χλωρίδας, αλλά απειλείται διαρκώς από τη ρύπανση και φυσικά από την κλιματική κρίση, όπως και τα κοράλια έχουμε δει ότι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, καταρχάς τι είναι το Ποσειδονία Project για την προστασία αυτών των υποθαλάσσιων λιβαδιών?
1: Ναι, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φαναριώτη που μου δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσω την κοινωνία των πολιτών για ένα φυτό, γιατί η πρώτη διάψευση των όσων λέμε και πιστεύουμε είναι ότι η Ποσειδονία δεν είναι φύκια, είναι φυτό, ένα υποθαλάσσιο φυτό. Και νομίζω ότι το 2023 που ξεκινήσαμε με ένα εμβληματικό τότε πρόγραμμα, το Vodafone Ποσειδόνια, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Vodafone, mm-hmm. Και τώρα συνεχίζουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, το πρόγραμμα έχει μετονομαστεί σε Ποσειδόνια Project και χρηματοδοτείται από το κοινοφέλες Ίδρυμα Αθανάσιος Καπαλασκαρίδης. Υπάρχει μια συνέχεια ευτυχώς σε την προσπάθεια που κάνουμε, και ο φορέας υλοποίησης, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το δικό μας εργαστήριο, το Science Lab του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Η Ποσειδόνια είναι κάτι το μαγικό. Είναι ένα υπέροχο φυτό, το οποίο πριν από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια κατόρθωσε και επιβίωσε κάτω από το νερό, γιατί πριν ζούσε στη ξηρά. Και αυτό είναι μια τεράστια ευλογία, κυρίως για τη Μεσόγειο, γιατί χωρίς τα λιβάδια της Ποσειδονίας δεν θα υπήρχε Μεσόγειος με τη μορφή που το ξέρουμε.
0: Για εξηγήστε μας το λίγο αυτό, ναι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, μου ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Ναι, γιατί είναι φυτό. Mm-hmm. Σημαίνει ότι παράγει οξυγόνο, mm-hmm. άρα απελευθερώνει οξυγόνο στο υποθαλάσσιο περιβάλλον, στο υδάτινο τμήμα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και ταυτόχρονα ουσιαστικά κατακρατεί προσδροφά το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο έχει εισέλθει μέσα στους ωκεάνους. Άρα κάνει μια εξαιρετική οικοσυστημική υπηρεσία μας προσφέρει. Mm-hmm. Προσφέρει οξυγόνο και κατακρατά το διοξείδιο του άνθρακα. Δεν είναι το μόνο ενδιέτημα στο θαλάσσιο περιβάλλον που κάνει αυτό το υπέροχο πράγμα που το έχουμε ανάγκη πραγματικά και λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικός παίκτης παραγωγής οξυγόνου στο υποθαλάσσιο περιβάλλον. Αλλά δεν σταματάει μόνο εκεί οι υπηρεσίες που δίνει η Ποσειδονία. Όπως πολύ ωραία το είπατε εσείς, έχετε δει πάρα πολλά ψάρια. Μα αυτό είναι φανερό, γιατί τα λιβάδια της Ποσειδόνιας, γιατί δεν φύγεται ως μικρή τούφα φύλων, αλλά με εκτεταμένα λιβάδια, και θα σας πω συνέχεια για τις εκτάσεις των λιβαδιών στον ελληνικό χώρο. Αυτά τα λιβάδια αποτελούν ένα εξαιρετικό περιβάλλον να αναπτυχθούν διάφοροι οργανισμοί. Γελώντας το λέμε ότι είναι ο βροχονηπιακός σταθμός πάρα πολλών οργανισμών.
0: Τι όμορφο, πολύ όμορφο, ναι.
1: Ακριβώς αυτό. Και ουσιαστικά υποστηρίζει πάνω από 1000 είδη οργανισμών μέσα στα φυλώματα της Ποσειδόνιας. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Ακόμα και όσα έχω πει, δεν είναι μόνο αυτό. Η Ποσειδονία, και το έχουμε αποδείξει πλέον τώρα με μια άλλη ευρεία κλίμακα έρευνα που κάνουμε, προστατεύει τις ακτές από τη διάβρωση. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί στα λιβάδια της Ποσειδόνιας αποσβαίνουν τα κύματα, έτσι προστατεύονται οι ακτές μας. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι η αξία της είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Πολλαπλή, πολλαπλή.

0: Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ σωστά την έχει ως ενδιέτοιμα προτεραιότητας, το οποίο βεβαίως θα έπρεπε ως χώρα να το είχαμε ήδη χαρτογραφεί συνολικά από το 2007. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε αρκετά πίσω και βεβαίως και το Vodafone Ποσειδόνια και τώρα το Ποσειδόνια Project καλείται να καλύψει αυτό το κενό. Έτσι, μια σύνδεση ουσιαστικά φορέων, ιδιωτικών και δημοσίων πανεπιστημίων προσπαθεί να καλύψει ένα κομμάτι από αυτό το κενό που υπάρχει στο θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας μας. Μέχρι τώρα, και είμαι πάρα πολύ ακριβής στους αριθμούς που λέω, έχουμε χαρτογραφήσει 828 τετραγωνικά χιλιόμετρα πυθμένα και αν θα σας αριθμίσω ποιες περιοχές έχουμε χαρτογραφήσει και έχει ενδιαφέρον να τις ακούσει και η τοπική κοινωνία, οι τοπικές κοινωνίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στις Κυκλάδες έχουμε χαρτογραφήσει συνολικά Σύρο, Μύκονο, Δήλο, Ρήνια, Πάρο, Αντίπαρο, Στρογγύλη, Δεσποτικό, Σύκνο, Φολέγανδρο, Μήλο, Σέριφο, Πολύεγο. Έχουμε μπει στο Σαρωνικό κόλπο, έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι του Σαρωνικού κόλπου, την Αίγινα και το Αγκίστρι. Έχουμε μπει και στον Αργοσαρωνικό κόλπο, όπου έχουμε χαρτογραφεί συνολικά την Ήδρα, τη Δοκό, τις Πέτσες, Πετσοπούλα, τον Μπόρο και τα Μέθανα. Και όταν λέμε χαρτογράφηση, κύριε Φαναριώτη, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εξελιγμένα ηχοακουστικά και ηχοβολιστικά συστήματα, sonars δηλαδή.
0: Αυτό που μετράμε το βάθος.
1: Ναι, ακριβώς, και κάτι πολύ περισσότερο όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Και, και βεβαίως χρησιμοποιούμε πάρα πολλά υποβρύχια οχήματα, κατευθυνόμενα και αυτόνομα οχήματα, για να παίρνουμε εκατοντάδες ώρες βίντεο και φωτογραφίες και να επιβεβαιώνουμε τα αποτελέσματά μας. Και έχουμε κάνει μια συλλογική χαρτογράφηση του πυθμένα από τα 0 έως τα 50 μέτρα. Διότι όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι φυτό η Ποσειδόνια, χρειάζεται το φως. Έτσι,
0: άρα δεν τη συναντάμε σε μεγαλύτερα βάθη, όπως
1: είναι. Πολύ ωραία το είπατε.
0: Μάλιστα.
1: Το μέγιστο βάθος που την έχουμε συναντήσει στις Κυκλάδες είναι εκεί περίπου στα 45 με 50 μέτρα, διότι μιλάμε για τις Κυκλάδες. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο τοπόσημο, μια περιοχή μοναδική στον πλανήτη μας, ένα πέλαγος, αρχιπέλαγος στο Αιγαίο με κρυστάλλινα νερά μέχρι τα 100 μέτρα. Δεν χρειάζεται να ανάβουμε τους προβολείς από τα βαθισκάφη, γιατί έχουμε ορατότητα. Και συνεπώς παράγουμε ένα τεράστιο χαρτογραφικό υλικό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η πατρίδα μας. Ταυτόχρονα όμως, όπως θα έχετε δει και εσείς και λόγω της ειδικότητάς σας ως δημοσιογράφου, έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια κυρίως από τη Vodafone και θα συνεχιστεί τώρα με το Ίδρυμα Αθανάσιος Καπαλασκαρίδης, μια πολύ εντατική εκστρατεία πληροφόρησης. Νομίζω έχετε δει όλοι το βιντεάκι, το σποτάκι το τηλεοπτικό με τα παιδιά που παίζανε μπάλα και τους πέφτει μπάλα πάνω στα φύκια, στους φυκιάδες, και έτσι εξελίσσεται μια ιστορία ότι δεν είναι φύκια από το κοριτσάκι, αλλά είναι λιβάδια Ποσειδόνιας. Ουσιαστικά αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα έφερε δίπλα μας ένα οικοσύστημα το οποίο, με το οποίο ζούσαμε από την νεανική μας, από την παιδική μας ηλικία και δεν το γνωρίζαμε. Γιατί κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε σε επαφή, όπως πολύ σωστά το είπατε, με τα λιβάδια της Ποσειδόνιας. Αλλά δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι αυτό το υπέροχο ενδιεμέτημα που το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, ή το πατάμε ή κολυμπάμε πάνω του. Και συνεπώς νομίζω, και θα το αντιληφθείτε και αυτό, αυτό το πρόγραμμα και η συνέχεια του, το Ποσειδόνια Project, στην πραγματικότητα έχει γίνει ένας πυροδοτικός μηχανισμός και θα δείτε πάρα πολλά πλέον προγράμματα, πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την Ποσειδονία, και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι φοιτητές σας, είστε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, πώς αντιμετωπίζουν αυτό το project όσοι συμμετέχουν, θέλω να πω? Δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον, τους ιντριγκάρει, να το πω έτσι?
1: Ναι, είναι αναμφίβολα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, γιατί και το υλικό που προκύπτει, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εντυπωσιακό. Τα υποβρύχια πλάνα είναι εντυπωσιακά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αντιλαμβάνονται τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που δίνονται. Κάνουμε πάρα πολλές εκστρατείες ενημέρωσης σε πάρα πολλά events που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό. Και συνεπώς έχει δημιουργηθεί, θα έλεγα, συγκρατούμε λιγάκι, ένα κίνημα ενημέρωσης και υποστήριξης για την Ποσειδονία, και όχι μόνο από το δικό μας πανεπιστήμιο, αλλά και από άλλα πανεπιστήμια, άλλες οργανώσεις μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές, που πραγματικά προσπαθούν όλοι μαζί. Έχουμε κάνει ένα πλαίσιο πολύ μεγάλο, ένα δίκτυο πάρα πολύ μεγάλο, για την προστασία της Ποσειδονίας, η οποία κυρίως απειλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες κατά κύριο λόγο, δηλαδή τις αγκυροβολήσεις. Αυτό είναι τεράστιο το πρόβλημα, ιδιαίτερα σε τουριστικά νησιά όπως είναι.
0: Γιατί ξυλώνουν τα λιβάδια οι άγκυρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Μηχανική καταστροφή. Τα ξεχερσώνουν πραγματικά. Είναι τα αλιευτικά εργαλεία, τα οποία είναι τα βία ηλεκτρικά εργαλεία, τα οποία σαρώνουν τον πυθμένα.
0: Τα οποία κανονικά απαγορεύονται βέβαια να σαρώνουν τον πυθμένα. Είναι κατά παράβαση γίνεται αυτό, παράνομος.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως έχω να σας πω αυτή τη στιγμή ότι η εκτίμησή μας είναι ότι η χώρα μας έχει, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τον υποθαλάσσιο φυσικό πλούτο αυτής της χώρας, ναι, έχει περίπου 2.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα Ποσειδονίας, εκ των οποίων εμείς περίπου το 10% μέχρι τώρα έχουμε χαρτογραφήσει, καθόλου αμεληταίο ποσοστό. Έχουμε χαρτογραφήσει με τεράστια ακρίβεια εκατοστών τα λιβάδια της, που ανέρχονται περίπου σε 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα το χαρτογραφημένο μέρος της Ποσειδονίας, και θα συνεχίσουμε.
0: Η Ποσειδονία, εκτός από, είπατε ότι υπάρχει στη Μεσόγειο και βεβαίως στη χώρα μας, υπάρχει δηλαδή και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, έτσι, όλη η Μεσόγειος έχει.
1: Βεβαίως όλη η Μεσόγειος, και έχει και η Ιταλία και η Ισπανία εκτεταμένα πεδία. Εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλα πεδία. Υπάρχει βεβαίως μια απουσία λιβαδιών Ποσειδονίας ουσιαστικά στο νότιο τμήμα της, στο νότιο ανατολικό τμήμα της Μεσογείου, δηλαδή στην Λεβαντίνη θάλασσα κάτω προς την Αίγυπτο. Εκεί υπάρχουν μειωμένες παρουσίες ή καθόλου παρουσία Ποσειδονίας. Mm. Ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακριβώς γιατί έχει συμβεί αυτή η χωρική επέκταση. Και να τονίσω και τώρα που το θυμηθήκα μια και το είπατε πάρα πολύ σωστά, ότι ως Οσεάνους Λάβος, εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών, έχουμε ολοκληρώσει ήδη την χαρτογράφηση των λιβαδιών της Ποσειδονίας για όλη τη δημοκρατία της Κύπρου. Τελεύθερο τμήμα της προφανώς. Έχουμε χαρτογραφήσει πλέον και νομίζω η Κύπρος είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή που έχει συνολική αποτύπωση των λιβαδίων Ποσειδονίας.
0: Τελικώς, και για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου συζήτηση, κύριε Παπαθεοδόρου, το Ποσειδονία Project που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης, τι στόχο έχει τελικά, ποιος είναι ο απότερος στόχος αυτού του προγράμματος συνεχιστή του προγενέστερου?
1: Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Θα πρέπει αφενός να χαρτογραφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το πολύ ευαίσθητο και σημαντικό οικοσύστημα. Υπάρχουν σίγουρα εκπλήξεις που θα αντιμετωπίσουμε. Πιθανώς να έχουμε υποεκτιμήσει κάποιες περιοχές με τα μοντέλα που είχαμε αναπτύξει τα παλαιότερα χρόνια, γιατί ήταν ακριβή, έτσι ώστε να ξέρουμε πραγματικά τον υποθαλάσσιο πλούτο της χώρας, και επίσης βεβαίως να προτείνουμε μεθόδους και πολιτικές προστασίας των λιβαδιών Ποσειδονίας, και έτσι να υπάρχει ένας εθνικός χάρτης Ποσειδονίας με όλα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να στηρίξουν την προστασία της. Και βεβαίως ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, ένας άλλος μεγάλος πυλώνας του προγράμματος, είναι η ακόμα περισσότερη ευαισθητοποίηση
0: του κοινού.
1: Και να πω και κάτι εμβληματικό που έχουμε σχεδιάσει από το προηγούμενο πρόγραμμα και το κάνουμε και τώρα. Έχουμε ποντίσει δύο φορές πιλωτικά δύο υποθαλάσσια παρατηρητήρια μέσα στα λιβάδια της Ποσειδόνιας, έτσι ώστε να έχουμε συνεχή οπτική παρατήρηση των λιβαδιών της Ποσειδόνιας. Σκεφτείτε τώρα αυτό να είναι μια πύλη για σχολεία τα οποία βρίσκονται στον ορεινό κορμό της χώρας μας, και να μπορούν τα σχολεία να μπαίνουν μέσα και να βλέπουν εικόνες υποθαλάσσιες από τα λιβάδια της χώρας μας. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι λειτουργεί πολύ καλύτερα η ευαισθητοποίηση συνολικά της.
0: Βέβαια, γιατί όταν η ευαισθητοποίηση ξεκινά από τις μικρές ηλικίες, οι άνθρωποι όταν φτάσουν να μεγαλώσουν έχουν πλέον μια άρτια συμπεριφορά απέναντι σε τόσο σοβαρά οικολογικά θέματα. Κύριε Παθεοδόρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι κάποιους ανθρώπους τους ευαισθητοποιήσαμε απέναντι σε αυτά τα λιβάδια της Ποσειδονίας που πολλοί τα θεωρούν ευφύη και αφοβούνται να περάσουν από πάνω, ενώ είναι ό,τι πιο άκακο υπάρχει. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ, κύριε Φαναριώτη.
0: Και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, βεβαίως.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαθεοδόρου, καθηγητής θαλάσσιος βιολογίας και φυσικής ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον οποίο συζητήσαμε για αυτά τα υπέροχα λιβάδια που διαθέτει η χώρα μας. Είναι υποθαλάσσια αυτά τα λιβάδια. Τα λιβάδια της Ποσειδονίας, τα οποία πρέπει για λόγους οικολογικούς και περιβαλλοντικούς να τα κρατήσουμε όσο το δυνατόν καθαρά, ακέραια και χωρίς να υπόκεινται στην παραμικρή καταστροφή.

Ακούσαμε το υπέροχο αυτό τραγούδι, Full Sentimental, από τον Alain Souchon. Το έγραψε το 1993, σήμερα 82 ετών, γεννήθηκε στην Καζαμπλάνκα και θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους Γάλλους τραγουδιστές. Αύριο ξημερώνει 12 Αυγούστου και θα έχουμε μια ολική έκλειψη ηλίου. Αυτό συμβαίνει όταν η σελήνη περνά ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές κυρίως της Ευρώπης. Η αυριανή είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη, θα είναι ορατή από την υπηρετική Ευρώπη. Η τελευταία ήταν το 2006, γεγονός που αναμένεται μετά από 20 χρόνια να προσελκύσει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει το περίφημο μονοπάτι της Ολότητας. Τι συμβαίνει τώρα κατά την ηλιακή έκλειψη, για να καταλάβετε ακριβώς περί τίνος πράγματος σας ομιλώ. Η ηλιακή έκλειψη πραγματοποιείται όταν η σελήνη ευθυγραμμίζεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, ρίχνοντας μία στενή ζώνη σκιάς στην επιφάνεια του πλανήτη. Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, το φως της μέρας μειώνεται δραματικά και δημιουργείται ένα ιδιαίτερο λυκόφως. Η θερμοκρασία μπορεί να υποχωρήσει, οι σκιές αποκτούν ασυνήθιστη μορφή, ενώ ορισμένα ζώα αντιδρούν σαν να έχει έρθει η νύχτα. Αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο οφείλεται σε μια ιδιαίτερη κοσμική σύμπτωση. Παρότι ο ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη σελήνη, βρίσκεται επίσης περίπου 400 φορές μακρύτερα από τη γη. Έτσι, από τη σωστή θέση, η σελήνη φαίνεται να έχει σχεδόν ακριβώς το ίδιο μέγεθος με τον ήλιο και μπορεί να τον καλύψει πλήρως, αφήνοντας ορατό μόνο το ηλιακό στέμα. Η ολική έκλειψη θα γίνει αρχικά ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας και στη συνέχεια το μονοπάτι της Ολότητας θα περάσει από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Απαραίτητο για να το παρακολουθήσετε είναι να έχετε ειδικά γυαλιά, γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην όραση. Και επίσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο αμφιβληστροειδής μας δεν διαθέτει υποδοχή σπόνου, που σημαίνει ότι μπορεί να προκληθεί βλάβη χωρίς ο παρατηρητής να το αντιληφθεί. Αύριο λοιπόν, ολική έκλειψη ηλίου και τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά από αυτό.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Εκατοντάδες νεκροί, περισσότεροι από χίλιοι τραυματίες και αγνοούμενοι από τη σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών Ρίχτερ στην Κολομβία. Η ισχυρότερη που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή ισοπεδώνοντας ολοσχερώς πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας. Ομάδες διάσωσης κάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου στη δυτική χώρα σε μία μάχη με το χρόνο για να βρουν επιζώντες, αφού ο ισχυρός σεισμός έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών. Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως σήμερα το πρωί τοπική ώρα, ενώ το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Προτίθεται να εξαντλήσει δε κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε ανδραγνώστο μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οριοθετημένη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Πάου στο Νότιο Πύλιο. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Τέσσερις συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 4 στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτιού Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση των Χούθη σε πλοίο κοντά στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της Ιεμένης. Οι αντάρτες εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό από τότε που ανακοίνωσαν τον Ιούλιο τον αποκλεισμό του Σαουδαραβικού στόλου στην Ερυθρά Θάλασσα μεσούσης της επανέναρξης εχθροπραξιών μεταξύ των 2 πλευρών.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: The Hole of the Moon από τους Waterboys, πάντα από τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές του Γιώργου Τσολάκη, του μουσικού μας επιμελητή. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Βούλα Κούλισοπούλου είναι υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Στο μικρόφωνο μαζί σας στην εκπομπή στο τέλος της μέρας από το Earth News Radio 105,8, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και για να ολοκληρώσουμε μετά της εσωτερικής ειδησιογραφίας, να σας πούμε ότι μέσα σε διάστημα 10 ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος.
1: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υποσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Απαραίτητα όλα αυτά και όσο πιο γρήγορα γίνονται τόσο το καλύτερο είναι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό υπόμνημα αύριο Τετάρτη για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Το σχετικό ρεπορτάζ είναι της Λίνας Θεολογίτου.
2: Χθες το μεσημέρι, πρόσεχε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του, ενώ αναμένεται αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του ελικοπτέρου, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων.
0: Η Λίνα Θεολογίδου που μίλησε στον καλό συνάδελφο Γρηγόρη Νιάκα. Βρισκόμαστε στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου. Η Αθήνα είναι άδεια σχεδόν, είναι υπέροχη για να μετακινήσετε. Μπορείτε να κατέβετε για παράδειγμα την Αγία Παρασκευή στο κέντρο σε μόλις 10 λεπτά και να απολαύσετε την πρωτεύουσα, η οποία έχει τη δική της γοητεία, ειδικά αν πάτε σε περιοχές έτσι πολύ όμορφες όπως είναι η πλάκα του Ψηρή και όλες αυτές οι περιοχές. Τώρα, όπως είναι φυσιολογικό, είναι αυξημένες οι πληρότητες στα καταλήμματα των δημοφιλών τουριστικών προορισμών και βεβαίως τα πρωτεία διατηρούν τα νησιά, ενώ και παραθαλάσσιες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας κερδίζουν την προτίμηση των ταξιδιωτών για τις ημέρες αυτού του μήνα, όπου οι διακοπές βρίσκονται στο ζενίθ τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάν.
3: Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται. 5,7 εκατομμύρια επισκέπτες του εξωτερικού έχουν αγοράσει εισιτήριο για να επισκεφθούν την Ελλάδα τον Αύγουστο. Ενώ μόνο την εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου στα ελληνικά αεροδρόμια θα φτάσουν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια τουρίστες. Η Κρήτη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αεροπορικών αφήξεων στη χώρα, με άνοδο 8,8% το πρώτο εξάμηνο του έτους.
4: Η κίνηση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ τουρισμό, έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λεφτά.
3: Οι πληρότητες σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεπερνούν το 90% σε Πάρο, Νάξο, Μήλο και Σαντορίνη, αλλά στη Μύκονο κυμαίνονται στο 76%. Αρκετοί προτιμούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς το κόστος και των καταλήμματων και του φαγητού είναι χαμηλότερο. Προκειμένου να απαλλαγούν τουλάχιστον από το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων επιλέγουν τα τελευταία χρόνια υπηρετικούς προορισμούς, παραθαλάσσιους και μη. Στην πρώτη θέση η Χαλκιδική, όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες πληρότητες αλλά και οι υψηλότερες τιμές, αφού για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος για 4 διανυκτερεύσεις ξεκινάει από 1.180 ευρώ, αρκετά ακριβότερα από τους προορισμούς στο νομό Ηλίας. Πιο οικονομική αλλά και πιο ήσυχη και δροσερή η ορεινή προορισμή.
5: Πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει, έχει την ησυχία, έχει το πράσινο του βουνού.
3: Σύμφωνα με νέα έρευνα του ΕΟΤ, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027.
0: Όπως είναι φυσικό, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πλέον δημοφιλών μεσογειακών προορισμών. Την ίδια ώρα τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, αφού ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από το πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποίησε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, με στόχο να καταγράψει τις προθέσεις, τις αντιλήψεις και τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, ο κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Ισχύει αυτό, έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένει να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει. Και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρ' όλα τα αυτά βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
0: Και ποιος δεν έχει πάει διακοπές το Σεπτέμβριο δεν ξέρει τι χάνει, διότι δεν έχει μελτέμια, η θάλασσα είναι λάδι, η ζέστη φυσικά παραμένει σε καλοκαιρινά επίπεδα, το μόνο είναι ότι νυχτώνει λίγο πιο νωρίς. Δεν πειράζει, κάθε εποχή, κάθε μήνας έχει τις χαρές του.

0: Να φύγουμε λοιπόν από την εσωτερική δισογραφία και να πάμε στην είδηση των δύο τελευταίων ημερών, που δεν είναι άλλη από τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν την Κολομβία. Πάνω από 250 διαπιστωμένοι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και μάλλον χιλιάδες αυτοί οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια από περισσότερα από τα 100 κτίρια τα οποία έπεσαν. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Ο καλός συνάδελφος Θάνος Χιαφάκας, μετά από πολύ ωραίες προσπάθειες, όλο ήταν επί ώρες στο τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί της, επικοινώνησε με την κυρία Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, η οποία μίλησε στο Earth News Radio και μεταξύ άλλων των πολλών και πολύ ενδιαφερόντων που είπε, ανέφερε ότι οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Να ακούσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε στο Θάνο Σιαφάκα.
1: Εγώ ζω στην Μπογωτά. Βέβαια, αισθανθήκαμε πολύ δυνατά το σεισμό και στην Μπογωτά, αλλά το επίκεντρο είναι μακριά από το κέντρο, ας πούμε, της χώρας. Κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Μέχρι στιγμής λένε ότι τα θύματα είναι, ανέρχονται σε 135 άτομα, αλλά οι αγνοούμενοι είναι γύρω στους 2.000. Οι διασώστες δουλεύουν μέρα νύχτα να δουν αν καταφέρουν και σώσουν άτομα, και συγκεκριμένα σήμερα το πρωί έλεγαν ότι έβγαλαν κάτω από τα ερείπια ένα μωράκι 6 μηνών με τη μητέρα του. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο. Στην Μπογωτά έχουν πει ότι υπάρχουν κάποια κτίρια που έχουν κάποιες ρογμές, αλλά δεν έχουμε θύματα στην Μπογωτά.
2: Πού βρίσκονται τα περισσότερα θύματα, σε ποια περιοχή?
1: Κοιτάξτε, είναι σε μια πόλη, Κομόπολη, που λέγεται Περέιρα, σε μια άλλη που λέγεται Αρμένια, στο Κάλι, που είναι η τρίτη μεγάλη πόλη της Κολομβίας, έγινε μεγάλο κακό, σε ένα νομό που λέγεται Τσοκό. Βασικά κοντά στον Ειρηνικό ωκεανό.
2: Εκεί τι είναι? Είναι σπίτια, είναι πολυκατοικίες, είναι μεγάλα κτίρια?
1: Ναι, ναι, είναι Κομοπόλης αυτή, η Περέιρα, η Αρμένια, είναι Κομοπόλης, είναι αρκετά σημαντικές για τη χώρα. Το Κάλι είναι η τρίτη μεγάλη πόλη της Κολομβίας. Τουλάχιστον το Κάλι έχει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Οι άλλες είναι μικρότερες, όπως σας είπα, Κομοπόλης. Αλλά το Κιπτό είναι μια περιοχή που μένει περισσότερο ένας πληθυσμός από Νέγρους. Δεν είναι τόσο πλούσια. Κοιτάξτε, δεν είναι φτωχογειτονίες. Δεν είναι στο Τσοκό, ναι, σε αυτή την περιοχή, γιατί μένουν απομονωμένοι, ας το πούμε. Ένας νομός που είναι λίγο απομονωμένος από το άλλο κομμάτι της χώρας. Αλλά αυτές οι πόλεις που σας έχω αναφέρει δεν είναι φτωχογειτονιές. Είναι συνοικίες αυτών των πόλεων που έχουν πέσει. Όχι επειδή είναι φτωχογειτονιές απλούστατα, επειδή τα κτίρια ίσως να είναι παλιά και σίγουρα δεν είναι αντισεισμικά.
2: Τώρα, εσείς προσωπικά πώς βιώσατε τον σεισμό? Θέλετε εκείνες τις στιγμές να μας τις περιγράψετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι, και αισθάνθηκα όταν γονάτισα για να πάρω ένα φίλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα. Αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάλη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το έχω ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς
2: εγκλωβίστηκαν δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
1: Εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσαν εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ.
2: Και δεν μπορούσατε να κρατήσετε την ισορροπία σας, μας είπατε.
1: Και την ισορροπία, αλλά βέβαια περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή και τώρα θα σταματήσει και τώρα θα περάσουν. Και όταν έβλεπες ότι κουνιώσουν περισσότερο, περισσότερο ήταν το άγχος. Αλλά εντάξει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα ακούστηκε ότι έγινε ένας μεγάλος σεισμός ήδη στην Κολομβία. Πριν 2 εβδομάδες ανακοίνωσαν ότι ένα ηφαίστειο, ενεργό ηφαίστειο, το Πουρασέ, άρχισε να βγάζει λάβα και καπνό. Και οι γειτονικές πόλεις, όπως ο Ριπίν, η Ποπαγιάν, γέμισε από μία σκόνη. Όλα τα σπίτια, τα αυτοκίνητα είχαν καλυφθεί από αυτή τη σκόνη και μία σκόνη που γλιστρούσε ο κόσμος. Περίμεναν ότι θα γινόταν κάτι. Βέβαια έγιναν συναγερμοί, έδειξα στον κόσμο πώς πρέπει να συμπεριφερθεί σε τέτοια ώρα ανάγκης, αλλά ξέρετε, από τη μία είναι η θεωρία και άλλη είναι η πράξη. Όταν ο κόσμος δεν το περίμενε αυτό, το αναπάντεχο έγινε, οπότε πανικοβλήθηκε οι περισσότεροι που μένουν σε πολυκατοικίες. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει, να πηδάει σκάλες, γιατί ο καθένας προσπαθεί με κάθε τρόπο να γλιτώσει.
2: Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε σε σχέση με την ελληνική κοινότητα αν όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην περιοχή. Γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ευτυχώς όλοι οι Έλληνες καλά. Το γνωρίζω γιατί έχουμε ένα chat σαν ελληνική κοινότητα και επικοινωνούμε καθημερινά. Ρωτήσαμε από χθες, μίλησαμε πολλούς. Είμαστε καλά.
2: Πώς
1: είναι, δεν έχουμε ακούσει. Κοιτάξτε, είμαστε πολύ λίγοι. Είμαστε από τις πιο μικρές κοινότητες ίσως της Λατινικής Αμερικής. Είμαστε γύρω στους 120 Έλληνες. Κάποιοι μένουν, οι περισσότεροι θα έλεγα, μένουν στην Μπογκοτά. Κάποιοι άλλοι στην πόλη του Μεδεγίν. Κάποιοι άλλοι στην Καραϊβική. Αλλά είμαστε λίγοι. Οι περισσότεροι στο Μεδεγίν και στην Μπογκοτά. Αλλά έχουμε επαφή και με όλους τους άλλους Έλληνες. Έχουμε φέρει έναν συμπατριώτη που μένει στην Περέιρα, που είναι αυτή η Κομόπολη που έπαθε μεγάλο κακό. Εντάξει, ο τηλέμαχος είναι καλά, ευτυχώς. Και άλλα άτομα που έχουν επικοινωνήσει από άλλες περιοχές λέγοντας ότι είναι καλά.
2: Τι να πω, το θέμα είναι ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα μια τραγωδία και μιλήσατε πριν για 2.000 άτομα που αγνοούνται.
1: Είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι να σας πω, εχθές όλη τη νύχτα φερειπή στην πόλη του στο Κάλι, δεν έδωσαν διαταγή να μην κυκλοφορήσει κανένα αυτοκίνητο, να μην γίνει θόρυβος, γιατί ήθελαν να ακούσουν και τον παραμικρό ήχο κάτω από τα ερείπια για να προλάβουν να βγάλουν τον κόσμο.
0: Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία. Το ευχάριστο είναι ότι όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους. Το δυσάρεστο είναι ότι έχουμε χιλιάδες ανθρώπους κάτω από τα ερείπια και γι' αυτό και γίνεται και υπάρχει αυτή η νεκρική σιγή στο Κάλι, όπως μας μετέφερε. Τα έχουμε δει και σε άλλους μεγάλους σεισμούς στην Τουρκία και αλλού. Επικρατεί μια πραγματικά νεκρική σιγή και μεταφορικά και πραγματικά, όπου όλοι προσπαθούν να ακούσουν κάποια μικρή φωνή, κάποιον ήχο από τα χαλάσματα που δίνει την πληροφορία ότι υπάρχει κάποιος ζωντανός από εκεί κάτω. Είναι ένα άγριο πράγμα ο σεισμός, ειδικά όταν είναι τόσο μεγάλος και ειδικά όταν μια χώρα όπως η Κολομβία δεν διαθέτει κορυφαίες υποδομές ούτε κορυφαία ποιότητα κατασκευής κτηρίων. Το είχαμε δει και στην Τουρκία στον σεισμό που έγινε πριν από 2-3 χρόνια, όπου ολόκληρες περιοχές ισοπεδώθηκαν και έβλεπε κανείς από τα ερείπια ότι δεν υπήρχε αρματοσιά, δηλαδή δεν υπήρχε ενισχυμένο σκυρόδεμα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περισσότεροι από 250 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών. Πάνω από 1.000 τραυματίες, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Προφυλακιστές 46χρονων κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4 σε Αττική και άλλες 5 περιφέρειες της χώρας. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στη Ζάκυνθο και δύο σε Αττική και Λέσβο. Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα στο Κονγκό. Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος στις επαρχίες Καστελιών, Ουέλβα και Ουέσκα στην Ισπανία. Εκενώσεις εκατοντάδων οικισμών. Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

12 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο AirTunes Radio 105,8, το ειδησεογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στους ήχους ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι υπεύθυνη για την, μουσική, για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές με Beatles και Let It Be. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής εκπομπής. Μιας εκπομπής η οποία παρακολουθεί όλα όσα συνέβησαν την ημέρα που πέρασε, όλα όσα συμβαίνουν σε παρόντα χρόνο, αλλά και όσα αναμένουμε την ημέρα που θα έρθει. Αναφορικά λοιπόν με τις τελευταίες σημαντικές ειδήσεις, από το διεθνή χώρο έρχεται αυτή. Ένα αμερικανικό ελικόπτερο έπληξε σήμερα με πυράβλους μηχανοστάσιο φορτηγού πλοίο, το οποίο προσπάθησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν. Όπως αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ, οι δυνάμεις της εξουδετερώσαν το σύστημα πλοήγησης του φορτηγού πλοίου Vela Nova που φέρει σημαία του Παναμά, καθώς αυτό προσπάθησε να διέλθει από τον κόλπο του Ομάν και να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν, πλέοντας σημαία του Παναμά, καθώς αυτό προσπάθησε να διέλθει από τον κόλπο του Ομάν και να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν.

πλοία που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό. Έχει θέσει εκτός λειτουργίας 3 πλοία που δεν συμμορφώθηκαν και έχει επιβιβαστεί σε 2. Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή παραμένουν σε επαγρύπνηση και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και έτοιμες, καταλήγει η ανακοίνωση της CENTCOM. Έχουμε αναφερθεί εκτεταμένα μέσα από αυτή την εκπομπή για τον ρόλο των drones, ο οποίος είναι διτός. Από τη μία, χάρη στα drones μπορούμε να εντοπίζουμε πλέον πάρα πολύ γρήγορα πυρκαγιές, μπορεί να μεταφέρει μια άμεση βοήθεια φαρμακευτική των drones σε ένα δυσπρόσιτο σημείο, αλλά τα drones είναι και αυτά με τα οποία διεξάγονται λυσαλέα, η αλήθεια είναι, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Στη Γαλλία τώρα όμως τα drones κάνουν και τον, μάλλον έχουν το ρόλο που έχουν τα βαποράκια στις παραδόσεις ναρκωτικών. Και δεν μιλάμε για 1, 2, 5 ή 10 παραδόσεις ναρκωτικών, μιλάμε για περισσότερες από 1.800 παραδόσεις ναρκωτικών σε λιγότερο από 2 μήνες. Ως εκ τούτου συνελήφθησαν στη Γαλλία 5 άνθρωποι στη διάρκεια μια επιχείρησης για την εξάρθρωση του δικτύου διακίνησης ναρκωτικών με τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περίφημη φυλακή του Villefranche sur Saône, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική αστυνομία. Το 2025 περισσότερες από 5.000 πτήσεις ή απόπειρες πτήσεων σε φυλακές με ντρόουν καταγράφηκαν στη Γαλλία, έναντι περισσότερων από 800 το 2024. Μεταξύ των 5 υπόμπτων που θεωρούνται ύποπτοι στην υπόθεση της φυλακής της Villefranche sur Saône, ένας ανήλικος θα δικαστεί το Σεπτέμβριο και αναμονή της δίκης του μεταφέρθηκε σε κλειστό εκπαιδευτικό κέντρο και 4 ενήλικες, εκ των οποίων 3 έχουν προφυλακιστεί, θα δικαστούν τον Οκτώβριο, όπως διευκρινίζει η γαλλική αστυνομία σε ένα δελτίο τύπου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και μάλιστα σε διάστημα 51 ημερών η αστυνομία καταμέτρησε 1.826 παραδόσεις και κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκε μισό κιλό κάναβης, 6.000 ευρώ μετρητά, ένα όχημα αλλά και ένα επανδρομένο αεροσκάφος με 18 μπαταρίες που χρησιμοποιούνταν για τις παραδόσεις.

είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Θα είμαστε μαζί ακόμη για ένα τέταρτο. Να φύγουμε από εδώ και να πάμε στο πολύ μακρινό Αφγανιστάν. Και αν δεν το έχετε αντιληφθεί, έχουν περάσει ήδη 5 χρόνια μετά από την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν και πλέον οι Ταλιμπάν, οι οποίοι καταπατούν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα και δια αυτά των γυναικών, αρχίζουν να χτίζουν διπλωματικές γέφυρες. Και προσπαθούν να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων με χώρες που, αν και δεν αναγνωρίζουν επίσημα την κυβέρνησή τους, επιλέγουν να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Καμπούλ. Η μόνη χώρα που έχει αναγνωρίσει επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν είναι η Ρωσία. Πολλές δυτικές κυβερνήσεις αντιθέτως συνδέουν οποιαδήποτε προοπτική επίσημης αναγνώρισης με αλλαγές στην πολιτική των Ταλιμπάν, κυρίως σε ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, πολλές αντιπροσωπείες από Κινέζους, Ιάπωνες, Τούρκους, Σαουδάραβες, ακόμη και Βρετανούς αξιωματούχους έχουν βρεθεί στην Αφγανική πρωτεύουσα με τις συναντήσεις να προβάλλονται από τους ίδιους τους Ταλιμπάν. Το Αφγανιστάν, το οποίο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα φτώχειας, ο πληθυσμός είναι πραγματικά εξαθλειωμένος. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο Guardian, όπου έδειχνε εκατοντάδες Αφγανούς κάτω από γέφυρες, γενικά σε σημεία τα οποία δεν είχαν φώτα, ήταν ξεχασμένα και από το Θεό, σε λαγούμια, όπου κάνουν χρήση οπίου και βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Να θυμίσουμε ότι το Αφγανιστάν παράγει τα 3/4 του οπίου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μιλάμε για τεράστια κέρδη, τα οποία προφανώς τα παίρνουν οι πολέμαρχοι σε συνεργασία με τους Ταλιμπάν, να πω, αλλά οι πολέμαρχοι σίγουρα έχουν να κάνουν με τη διακίνηση του οπίου. Επιπροσθέτως, κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό, το είχαν γράψει New York Times πριν από 2 χρόνια, πριν από 4 χρόνια, το Αφγανιστάν κάθεται επάνω, κρατηθείτε, σε κοιτάσματα λιθίου, που το λίθιο είναι απαραίτητο για κάθε ηλεκτρική συσκευή, είτε αυτό είναι κινητό είτε είναι αυτοκίνητο. Τα κοιτάσματα λιθίου λοιπόν στο Αφγανιστάν είναι αξίας 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Παραδόξως πάντως, ουδείς τα έχει εξορίξει προς το παρόν. Το μόνο το οποίο είχα δει και το θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν ότι 10 μέρες μετά την ανάληψη των Ταλιμπάν, ποιοι λέτε να έσπευσαν εκεί?

Και βεβαίως όλα αυτά που αφορούν στο λίθιο, ποιοι πήγαν, λέτε, οι Κινέζοι. Αλλά δεν προέκυψε κάτι από αυτή την συνάντηση. Στο μεταξύ, άλλη μια τεράστια χαρά μας χαρίζει ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος πήρε χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μια πραγματικά τεράστια επιτυχία. Και θέλω να πω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος, ένας αθλητής για την ακρίβεια, ο οποίος αποτελεί παράδειγμα και υπόδειγμα για όλη την νεολαία. Και βεβαίως και θα δούμε όταν έρθει η ώρα των Ολυμπιακών Αγώνων τι θα κάνει, γιατί είναι ένας εξαιρετικός, ένας κορυφαίος αθλητής. Το άλμα το οποίο του χάρισε το χρυσό μετάλλιο ήταν ένα πολύ μεγάλο άλμα και μάλιστα με αντίθετο άνεμο έκανε ένα άλμα στα 8.44 και στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης και έτσι γίνεται μέλος ενός πολύ κλειστού κλαμπ των Ευρωπαίων με αυτό τον αριθμό μεταλλίων στην διοργάνωση. Τα τρία πρώτα άλματά του μετρήθηκαν στο 8.27, 8.19 και 8.27. Με το καλημέρα τέθηκε επικεφαλής, ωστόσο ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ τον άφησε πίσω του με το δεύτερο δικό του άλμα που μετρήθηκε στα 8.29 και μετά από ένα μικρό διάλειμμα για να μείνουν οι 8 καλύτεροι και να αλλάξει η σειρά, ο Τεντόγλου μπήκε αποφασισμένος να κόψει κάθε σκέψη αμφισβήτησης της κυριαρχίας του και πέτυχε το άλμα των 8.44 έχοντας διορθώσει το πάτημά του που ήταν μόλις 5 εκατοστά από τη γραμμή του έγκυρου. Επανέρχομαι λοιπόν στο Αφγανιστάν και στην Πακιστανή Μαλάλα Γιουσουφζάη, η οποία τι έκανε, είχε ζητήσει από τους Ταλιμπάν να επιτρέπει στα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο. Τι πιο αυτονόητο για μας το δυτικό κόσμο, αλήθεια. Ωστόσο για τους Ταλιμπάν αυτό ήταν κάτι αδιανόητο. 11 χρονών την πυροβολήσαν στο κεφάλι, κατάφερε και επέζησε για να πάρει 4-5 χρόνια αργότερα το βραβείο Ζαχάροφ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σας πούμε ότι όπως ανακοίνωσε η UNESCO, περίπου 2,4 εκατομμύρια κορίτσια στερούνται τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Αφγανιστάν εξαιτίας βεβαίως των Ταλιμπάν. Και οι νεαρές Αφγανές είναι 200.000 περισσότερες το 2026 σε σχέση με το 2025 και αν η απαγόρευση διατηρηθεί, περίπου 4 εκατομμύρια κορίτσια μπορεί να στερηθούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2030, όπως αναφέρει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό σε μια νέα έκθεση. Στο δημοτικό, τώρα γιατί έχω παρακολουθήσει πολλά σχετικά ρεπορτάζ, στο δημοτικό είναι προφανές βέβαια, μην φανταστείτε ότι οι τάξεις είναι μεικτές, αλίμονο. Οι άνδρες πηγαίνουν σε μια τάξη και οι γυναίκες σε άλλη τάξη, αλλά στο γυμνάσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να φτάσει κανείς και η UNESCO είναι προφανές ότι καταδικάζει για πολλωστή φορά τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και ζητεί την άμεση και ανεφόρον αποκατάσταση του δικαιωματός τους στην εκπαίδευση. Καλείται τον κόσμο να μην αποστρέψει το βλέμμα του. Όσο για αυτό το τελευταίο, φοβάμαι δυστυχώς το Αφγανιστάν είναι πάρα πολύ μακριά. Ελάχιστα ασχολούμαστε πλέον με αυτό. Έχουμε δύο πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Είναι όμως τραγικό. Είναι τραγική η θέση της γυναίκας στο Αφγανιστάν. Είναι αδιανόητη. Είναι μια περιοχή όπου παντρεύουν μικρά κορίτσια με γέρους που δεν θέλουν. Εάν δεν τα κορίτσια αρνηθούν, απλώς τα σκοτώνουν. Δεν θα ήθελα να έχω παιδί στο Αφγανιστάν σε καμία περίπτωση.

Η ώρα έχει πάει 12 παρά 6 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Θα είμαστε ακόμα μαζί σας για περίπου 6 λεπτά. Να πω ότι τους ήχους ρυθμίζει ο καλός φίλος ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο Γιώργος Τσολάκης επίσης καλός φίλος στις μουσικές επιλογές και η Βούλα Κουλισοπούλου επίσης καλή φίλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής που ακούει το όνομα στο τέλος της μέρας. Λοιπόν, ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, ειδικά όταν πηγαίνουμε διακοπές ή αν κάνουμε κάμπινγκ για παράδειγμα, είναι τα κουνούπια. Οι Κινέζοι λοιπόν, οι οποίοι μου θυμίζουν τον κύριο Γρανάζη, ξέρετε αυτόν τον καταπληκτικό εφευρέτη στο Mickey Mouse, κατάφερε και δημιούργησε μια συσκευή που βλέπει τα κουνούπια και τα εξουδετερώνει αυτόματα. Πώς λειτουργεί αυτή η συσκευή? Χρησιμοποιεί τεχνολογία λέιζερ, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα μετά τη δημοσίευση ενός σχετικού βίντεο από τη χρήση της στην νομαρχία Αλτάι στο βορειοδυτικό τμήμα της Κίνας. Αυτή η συσκευή, σε αντίθεση με τα συμβατικά προϊόντα καταπολέμησης κουνουπιών, συνδυάζει αισθητήρες LIDAR, συστήματα οπτικής αναγνώρισης με τεχνητή νοημοσύνη, ορίστε και η AI στην καταπολέμηση των κουνουπιών, και αλγορίθμους επεξεργασίας σήματος προκειμένου να εντοπίζει και να εξουδετερώνει αστραπιαία τα κουνούπια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία, η συσκευή μπορεί να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά ενός κουνουπιού και να ενεργοποιεί το λέιζερ μέσα σε μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Επιπροσθέτως, μπορεί να εντοπίζει κουνούπια σε απόσταση έως και 6 μέτρων, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση της σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ακόμα καλύτερα, η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση τόσο σε εσωτερικούς χώρους όσο και σε αυλές, αλλά και σε εξωτερικούς χώρους όπως σημεία όπου πραγματοποιείται κάμπινγκ. Να πας τώρα στο κάμπινγκ και να τους πεις αφήστε τώρα τα κατόλ και τα φιδάκια και τις παστίλες, έχω κάτι πολύ καλύτερο. Το σύστημα είναι προγραμματισμένο ωστόσο να διακόπτει αυτόματα την εκπομπή του λέιζερ όταν ένας άνθρωπος εισέλθει στην περιοχή λειτουργίας του, ώστε να περιορίζει το κίνδυνο έκθεσης στις ακτίνες λέιζερ, οι οποίες αν μας χτυπήσουν στο μάτι μπορεί να μας προκαλέσουν πάρα πολύ σοβαρές βλάβες, ακόμη και τύφλωση. Η τεχνολογία βασίζεται στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών των κουνουπιών, επιτρέποντας το σύστημα να διακρίνει το στόχο και να ενεργοποιεί το λέιζερ με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα. Το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη τεχνολογία φαίνεται μάλιστα να μην περιορίζεται στην κινέζικη αγορά, καθώς η εταιρεία αναφέρει ότι στους τελευταίους μήνες έχει καταγράψει αυξημένες πωλήσεις και σε αγορές του εξωτερικού. Αυτά είναι. Οι Κινέζοι δεν αφήνουν, παιδιά, τίποτα στην τύχη. Πάρτε για παράδειγμα την ηλεκτροκίνηση, πάρτε για παράδειγμα τα κινητά τηλέφωνα. Οι Κινέζοι στην αρχή αντέγραφαν πάρα πολύ καλά τα δυτικά προϊόντα και στη συνέχεια έχουν προχωρήσει στη δημιουργία δικών τους προϊόντων. Να σας πω τώρα ότι πριν από περίπου 20 λεπτά έκλεισε η Wall Street με μια μικρή πτώση, Standard & Poor's μείον 0,32%, Nasdaq μείον 0,60% και Dow Jones μείον 0,34%. Amazon και Alphabet έπεσαν πολύ, και αυτό γιατί, φανταστείτε, γιατί οι επενδυτές είναι πιο απεσιόδοξοι για μια πιθανή συμφωνία που θα φέρει σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην αυριανή μας εκπομπή με τη βοήθεια εξαίρετων καλεσμένων, γιατί αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί στα στενά του Ορμπούζ και στον πόλεμο είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο επηρεάζει άπαντες.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12 παρα 2 λεπτά. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή στο τέλος της μέρας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Πούλα Κουλισοπούλου που ήταν στην υπογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Μετά το χρυσό το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό το 2022 στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη, στέφθηκε απόψε και πρωταθλητής Ευρώπης στο Μπέρμιγχαμ, κάνοντας άλμα στα 8,44 μέτρα με την τέταρτη προσπάθεια στο άλμα εις μήκος, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ και στην τρίτη το Βούλγαρο Σαραμπογιούκοφ. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μέχρι σήμερα μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα με το σοβιετικό Ιβάντερ Οβανεσιάν. Εκατοντάδες νεκροί, περισσότεροι από 1000 τραυματίες και αγνοούμενοι από τη σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών Ρίχτερ στην Κολομβία, η ισχυρότερη που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή ισοπεδώνοντας ολοσχερώς πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας. Ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου στη δυτική χώρα, σε μια μάχη με το χρόνο για να βρουν επιζώντες, αφού ο ισχυρός σεισμός έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών. Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως σήμερα το πρωί, τοπική ώρα. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης και προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4, στην Αττική, αλλά και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτιού Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση των Χούθη σε πλοίο κοντά στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της Ιεμένης. Οι αντάρτες εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό από τότε που ανακοίνωσαν τον Ιούλιο τον αποκλεισμό του Σαουδαραβικού στόλου στην Ερυθρά Θάλασσα μεσούσης της επανέναρξης εχθροπραξιών μεταξύ των 2 πλευρών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

αυτό που περιμέναμε όλοι ότι θα συμβεί, συνέβη. Και στο Alexander Stadium ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης αγάπες και είναι αφιερωμένο το τραγούδι Τίνα Τέρνερ παρακαλώ στο Μίλτο τον Τεντόγλου, ο οποίος είναι αθόρυβος κατά τη διάρκεια των υπολείπων ημερών, δεν τον ακούς, μπαίνει στο στάδιο, κερδίζει τα χρυσά. Τρομερή κατάσταση. Από το 18 που τον πρωτοείδαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, δεν έχει εμφανιστεί ο Άλτης που μπορεί να τον αμφισβητήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Διότι ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής σε μία χρονιά με συνεχόμενα τεράστια άλματα και επιβλητικές εμφανίσεις νίκησε 11 αντιπάλους στον τελικό και αλλά και τον πολύ αντιπαθή, όπως είπε ο ίδιος, άνεμο, αντίθετο άνεμο, και με ένα τεράστιο άλμα 8-44 παρακαλώ στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης για να γίνει μέλος του πιο κλειστού κλαμπ των Ευρωπαίων με αυτόν τον αριθμό μεταλλείων στη διοργάνωση. Είναι ο 27ος. Ο τελικός έγινε με σταθερά αντίθετο άνεμο, δυσκόλεψε τους άλτες στη φόρα και τους περιόρισε στις πτήσεις τους. Στα τρία πρώτα άλματά του μετρήθηκαν 8-27, 8-19 και 8-27. Πάτησε στα 20, 20 και 18 εκατοστά αντίστοιχα, μακριά από το έγκυρο. Με το καλημέρα τέθηκε επικεφαλής. Ήταν ο Ελβετός όμως, ο Ζίμον Χάμερ, που τον άφησε πίσω του με το δεύτερο άλμα του 8-29. Όμως μετά από ένα μικρό διάλειμμα το είδα, για να μείνουν οι 8 καλύτεροι και να αλλάξει η σειρά, ο Τεντόγλου μπήκε αποφασισμένος να κόψει κάθε σκέψη αμφισβήτησης της κυριαρχίας του. Πέτυχε ένα άλμα 8-44, διόρθωσε το πάτημά του, λέει, που ήταν μόλις 5 εκατοστά πίσω από το έγκυρο. Άφησε την πέμπτη προσπάθεια και δεν μπήκε ούτε στην έκτη για να αρχίσει αμέσως το πάρτι, διότι σου δεν χρειάζεται να κουραστεί, αφού προηγήθηκε βεβαίως η καθιερωμένη αγκαλιά από το προπονητή μαέστρο τον Γιώργο τον Πομάσκι. Αυτά είναι τα χαρούμενα. Θέλουμε και κάτι χαρούμενο, θέλουμε και κάτι που να μας κάνει περήφανους. Με το αγόρι αυτό το καταπληκτικό. Μα τώρα τι, ή θα είσαι πρωταθλητής ή δεν θα είσαι. Τι συζητάμε. Τι συζητούμε, αθόρυβος, ήρεμος, δεν εμφανίζεται, δεν κάνει δηλώσεις, δεν κάνει τίποτα. Και σου λέει, ναι, ωραία, το στάδιο μετράει, εδώ σε θέλω, και τα καταφέρνει, τι να κάνουμε. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι πλέον μόνιμος κάτοικος της κορυφής, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανάρτησή του για το χρυσό Έλληνα πρωταθλητή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό του Τεντόγλου, μια μοναδική επίδοση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Γράφει ο Πρωθυπουργός, ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα κάνει. Να δούμε και την απονομή των μεταλλίων, να πάρουμε μια χάρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μπράβο το όμως, συγχαρητήρια, και περιμένουμε και τα επόμενα. Γιατί εμείς έτσι είμαστε. Βλέπουμε το υπέροχο και θέλουμε το πιο υπέροχο. Όσο δυνατόν περισσότερα μετάλλια. Να είναι καλά το παιδί, γερός να είναι και να κάνει αυτό που πρέπει. Για τον εαυτό του πρώτα, για τις προσπάθειες και τον αγώνα που κάνει, και μετά για όλους εμάς τους υπολείπους.

παιδιά, δεν υπάρχει ο άνθρωπος αυτός. Άμα σας λέω δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά, κάνει το 8.44 στο τέταρτο άλμα, στο Αλεξάνδρ Στέντιουμ στο Μπέρμιγχαμ. Παίρνει το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην καριέρα του. Στο άλμα Ισμίκος. Πρώτος Έλληνας αθλητής που το πετυχαίνει. Χαρές, πανηγυρισμοί, ιστορίες. Πάει να κάνει δηλώσεις. Την ώρα που κάνει δηλώσεις, σκέφτεται ότι που έχει χάσει το μετάλλιο. Το συνειδητοποιεί εκείνη την ώρα. Ψάχνεται, που είναι. Σηκώνεται, φεύγει, ευχαριστώ πολύ, φεύγει από τις δηλώσεις, πάει να βρει το μετάλλιο. Δηλαδή, το άτομο είναι one of the kind. Στον Μπέρμιγχαμ ήταν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι να τα λέμε όλα. Δηλαδή, δεν υπάρχει το άτομο αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι ένας και μοναδικός. Μπράβο. Αφού το ξέχασε, λέει δηλώσεις, να κοιτάξω τώρα. Το μετάλλιο που είναι. Να είναι καλά. Πάντα επιτυχίες. Και επίσης κάτι άλλο, όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Στεφανίδη, Κατερίνα Στεφανίδη, Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασαν και οι δύο στον τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης. Επικοντίστριες και οι δύο πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση, ξεπερνώντας η πρώτη, η Κατερίνα Στεφανίδη, τα 4.50 και τα 4.40 με την πρώτη της προσπάθεια η Αριάδνη Αδαμοπούλου, και εξασφάλισαν μια δεύτερη παρουσία το βράδυ της Πέμπτης. Θα είναι ο τελικός το βράδυ της Πέμπτης, έτσι. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, για να μην ξεχνιόμαστε, 12 Αυγούστου. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα, στο μικρόφωνο και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Όλα αυτά που σας λέμε εδώ μπορείτε να μπείτε Earth News, όχι καλά λέω, earthnews.gr στο site μας και να δείτε και τα βίντεο και όλα όσα γίνονται και στην επικράτεια και στον κόσμο. Μεγάλη χαρά έχουμε πάρει με τον Τεντόγλου σήμερα. Αλήθεια. Και μακάρι και τα κορίτσια, η Στεφανίδη και η Αδαμοπούλου, την Πέμπτη να μας κάνουν υπερήφανες. Παιδιά, δεν είναι θέμα. Εφόσον ανεβαίνεις στο βάθρο, ή δεν έχει σημασία το μετάλλιο, παίρνεις μετάλλιο. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο Τεντόγλου, καταφέρνει χωρίς να έχει. Πώς να το πω, παιδί μου, δεν έχει αυτή την έπαρση. Ξέρεις εγώ. Ο άνεμος φταίει, το ένα. Και καταφέρνει και διακρίνεται. Αυτά είναι. Δεν είναι αν σε θέλει, δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα προσπάθειας, είναι θέμα αγώνων πολλών ετών. Και έρχεται λοιπόν και λέει ότι αφού είσαι τόσο έτσι, πώς να το πω, σταθερός και τόσο καλός αθλητής, σε επιβραβεύω. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι 12 και 24, εδώ είμαστε συντονισμένοι και απολύτως αφοσιωμένοι στο καθήκον μας, διότι πρέπει να σας ενημερώνουμε και να σας ψυχαγωγούμε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Καλημέρα Ιωάννα, το αγόρι αυτό, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν, παιδί μου, την άβρα του νικητή. Είναι. Άλλοι το χρησιμοποιούν, άλλοι όχι. Τούτος δεν το χρησιμοποιεί. Είναι άνθρωπος διαφορετικός. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι καταφέρνουν και κατεβαίνουν σε αγώνες, σε διεθνείς αγώνες, σε διεθνή meeting, και προκρίνονται και μετά διαπρέπουν. Σε όλους, έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα δικά μας. Να τη χαμπείς, ο Μίλτος Τεντόγλου δεν είναι δικά μας. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι παγκόσμιος. Να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Νίκο, όταν είναι να ακούσω κάτι που πρέπει να μου το πεις. Ναι. Σε ένα λεπτάκι θα το πω. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι δεν προλαβαίνω, όμως έχω να σας πω πολλά και διάφορα, και μακάρι να ήταν όλα ευχάριστα σαν γι' αυτό το πρώτο θέμα. Αλλά εντάξει, θα κάνω. Θα προσπαθήσουμε να τα δούμε με ψυχραιμία και ηρεμία
Γιατί μέσα σε όλα, έχουμε και την έκλειψη του ηλίου. Γίνεται, σου λέει, πανικός. Δεν απόψε. Απόψε, όχι. Θα σας πούμε πότε είναι. Να παβάλετε τα απόψε, ενώ όχι βράδυ, ενώ σήμερα, δεν είναι σήμερα. Θα δούμε την ώρα ακριβώς, να βάλετε τα κατάλληλα γυαλιά, γιατί πρέπει να βάλετε γυαλιά, λέει, και να βγείτε. Να μην θα φανεί από την Ελλάδα. Όχι όπως άλλες χώρες, αλλά κάτι θα γίνει. Έχουμε πολλά πλανητικά να συμβαίνουν σήμερα. Δεν ξέρω τι θέλει να πει το σύμπαν, τι καμπανάκι χτυπάει, γιατί θέλει να μας προειδοποιήσει, αλλά τι άφη περιπτώσει. Να είμαστε καλά, να τα δούμε όλα. Τώρα παρακαλώ, κύριε, μπορούμε, παίζει ήδη το τραγούδι? Μάλιστα, έχω να ακούσω μουσική και σήμα σταθμού και μηνύματα καταπληκτικά, να τα ακούτε αυτά, έτσι που παίζουμε, και εδώ είμαστε.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτό που ακούσατε, στο Earth News Radio 105,8. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού. Τις επόμενες μέρες θα ενισχυθεί σημαντικά το μελτέμι. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά. Το μελτέμι έχουμε μια επιφύλαξη, γιατί κάθε φορά που φυσά έχουμε φωτιές, για τη θερμοκρασία για εμάς αυτό είναι καλό. Για τους άλλους που είναι για εκδρομές και διακοπές δεν ξέρω. Λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, που είναι Τετάρτη, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι θα επηρεαστούν και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι ισχυρότερες εντάσεις αναμένονται στον Καφυρέα, στην Νότια Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και τις Βόρειες Κυκλάδες. Παρά τους ισχυρούς ανέμους όμως, η ζέστη θα παραμείνει έντονη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Σε Πελοπόννησο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά αναμένεται να αγγίξει τους 39 ο υδράργυρος, άμα αγγίξει και τους 40 δεν θα επιπλαγούμε καθόλου. Από αύριο, που είναι Πέμπτη, το μελτέμι θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με 8 μποφόρ στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου. Τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει και τα 9 μποφόρ. Οι μεγαλύτερες εντάσεις αναμένονται και πάλι στην Νότια Εύβοια, τις Βόρειες Κυκλάδες και την Ανατολική Αττική. Την ίδια ώρα, για αύριο λέμε τώρα, Πέμπτη, έτσι, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί. Από το απόγευμα της Πέμπτης αναμένονται και τοπικές καταιγίδες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Παρασκευή, παραμονή της Παναγίας, 15 Αύγουστου, με καταιγίδες να εκδηλώνονται σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία. Κατά τόπους μάλιστα λέει την Παρασκευή θα είναι ισχυρές. Νικό, μπορώ να συνδεθώ παρακαλώ πολύ με το Earth News, γιατί είναι η απονομή του χρυσού μεταλλίου στο Τεντόγλου. Μήπως μπορούμε να ακούσουμε κάτι? Είναι εύκολο. Μ' άκουσες? Να συνδεθούμε λίγο με το Earth News, γιατί είναι η απονομή του χρυσού μεταλλίου στο Μήλτο τον Τεντόγλου. Το βλέπω εδώ στο Earth News.
6: 4 πρώτος τώρα και στο Μπέρμιχαμ. Το 2026 Μίλτος Τεντόγλου 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτός ο σπουδαίος αθλητής έχει χαρίσει τόσα μετάλλια και τόση χαρά στην Ελλάδα. από τον κύριο Σπύρο Καπράλο. Ο κορυφαίος όλων, κύριος Καραμαρίνοφ, με τη σειρά του. Χαμόγελα λοιπόν. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη. Χαμόγελα λοιπόν. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης για

0: acknowledge your medalist.
1: Αυτός είναι λοιπόν ο κορυφαίος αθλητής της Ευρώπης στο μήκος, ο Μίλτος Τεντόγλου, δίπλα του Ζήμον Εχάμερ στην δεύτερη θέση, στην τρίτη Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ. Νάτι. Μία ακόμη πολύ μεγάλη στιγμή.
2: Τα λόγια έχουν στερέψει για το Μίλτο, πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις για αυτόν τον σούπερ αθλητή, ο οποίος είναι τόσα χρόνια εκεί, σε τόσο ψηλό επίπεδο.
3: Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι.
4: Ωραία. Με ένα χαμόγελο. Άμα είσαι πρώτος, είσαι πρώτος. Δεν χρειάζεται να το διαφημίζεις. Το μετάλλιο το λέει από μόνο του. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Με συγχωρείτε, στα καιρικά είχαμε μείνει. Λοιπόν, και λέγαμε για την Πέμπτη ότι θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αύριο. Αισθητή πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες και τα λοιπά. Προσέξτε τώρα. Μιλάμε πτώση θερμοκρασίας γύρω στους 32, έτσι, βαθμούς. Αυτό μιλάμε. Ναι, στο Αιγαίο 36. Και να μην κρινιάζετε και λέτε που ήρθα διακοπές και πώς θα κάνω μπάνιο. Αλλά το μελτέμι. Πιο δροσερό αναμένεται το σκηνικό και το 15 Αύγουστο, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν περίπου τους 30 βαθμούς στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, 34 στα δυτικά. Επίσης θα έχουμε το μελτέμι το ενισχυμένο μέχρι 8 μποφόρ, τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Τι σημαίνει ισχυρή άνεμη? Σημαίνει αύξηση σημαντική του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, παιδιά. Αυτό είναι τώρα το σκηνικό. Και να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, τα πάμε μέρα-μέρα. Λοιπόν, για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, 12 του μηνός. Η πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σημαίνει κατηγορία κινδύνου 4. Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, Πελοποννήσου, Κόρινθος, Αρκαδία, Αργολίδα, Λακωνία είναι μέσα. Στερεά Ελλάδα, Στερεάς Ελλάδας, περιφέρεια, Βιωτή, Αφθιώτη, Δαφοκίδα, Εύβοια και Ισκύρος, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες βάλτε μέσα, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη και Ροδόπη και Εύρος, συμπεριλαμβανομένη Σαμοθράκης είναι μέσα σε αυτά που πρέπει να προσέχουμε τους τόπους πάρα πολύ. Και επειδή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει δει και έχει καταλάβει, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες, δήμους κτλ. Σε αυξημένη ετοιμότητα. Επίσης, η Γενική Γραμματεία συνιστά, θα μου πείτε γιατί σας τα λέω ξανά, θα σας πω, έχω το λόγο μου, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξενών χόρτων ή κλαδιών, πολυμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων με σπινθήρες κτλ., δισκοπρίωνα, συγκόλλησης, πέφτες ψισταριές, αυτά όλα απαγορεύονται. Και επίσης υπενθυμίζει ετοιμία μία φορά ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Εντάξει. Ωραία. Αν αντιληφθούμε πυρκαγιά ομιγέννητο, θα πρέπει να παίρνουμε ποιον αριθμό, το 199. Μάλιστα. Γιατί σας τα ξαναλέω? Διότι είχαμε εχθές 4 συλλήψεις σε Αττική, Ζάκυνθο και Μυτιλίνη για πυρκαγιές, για πρόκληση πυρκαγιάς. Στο Μαραθιά Ζακύνθου συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής κτλ. Δύο άνδρες, ένας 50χρονος και ένας 40χρονος, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Τι κάνανε? Κατά λάθος, δεν θέλανε οι άνθρωποι, όμως προκλήθηκε, λέει, η φωτιά από ένα όχημα αναψυχής που μετέφερε τουρίστες για να βλέπουν τα αξιοθέατα. Στη Σταμάτα, εδώ στην Αττική, συνελήφθη ένας 33χρονος, διότι άναψε φορητή ψισταριά με κάρβο.

ήμουνα, παιδιά. Στον αύλιο χώρο μόνο κατοικίας. Σε περιοχή μεικτής ζώνης, που σημαίνει δασική βλάστηση και σπίτια, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 4. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, μάλιστα. Στη Μυτιλίνη, ένας 63χρονος κύριος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας να εκτελεί θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4. Γι' αυτό σας τα διαβάζω. Μήπως θα ακούσει κανένας άλλος που θέλει να κάνει ηλεκτροσυγκόλυση σήμερα. Να βάλει να ψήσει, μπριζόλες, τέτοια. Και του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Και επειδή η εισαγγελέας υπηρεσίας Μυτιλίνης έδωσε προφορική εντολή, ο 63χρονος κρατείται και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιόν της. Από 1η Γενάρη μέχρι 11 Αυγούστου, εχθές, έχουν επιβληθεί 692 διοικητικά πρόστιμα. Έχουν γίνει 281 συλλήψεις. Οι 252 από αμέλεια, οι 29 από πρόθεση. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάζεται η πολιτική προστασία, η Γενική Γραμματεία, και βγάζει όλη την ώρα τις ίδιες και ξανά και ξανά και ξανά ανακοινώσεις. Κοιτάξτε, σήμερα που έχει ανέμους δυνατούς και έχει το τεσάρι στην κλίμακα την πεντάβαθμη, 4, να πάτε να κάνετε ό,τι δεν χρειάζεται, ό,τι δεν πρέπει. Να τρέχουν πάλι οι πυροσβέστες και τα εναέρια και οι επίκαιες δυνάμεις. Και να καίγονται δάση, να καίγονται περιουσίες, να καίγονται καλλιέργειες. Άντε να δούμε τι θα γίνουμε. Εχθές είχαμε στην περιοχή Ημεροσπεύκου στα Σπάτα μία φωτιά. Ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο γιοταχή, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ένας νεκρός άνδρας. Και τώρα οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα αυτού. Εντοπίστηκε παθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, χθες το απόγευμα. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Λένε οι πληροφορίες ότι το καμένο όχημα έχει τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας, διότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποτελεί το σημείο 0 από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά. Τώρα δεν χρειάζεται να λέμε τα τεχνικά ζητήματα. Τέλος πάντων, ο ιατροδικαστής θα πει τι συμβαίνει και να ταυτοποιηθεί και το θύμα, έτσι. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας που βρέθηκε απαθρακωμένος είχε γύρει στο κάθισμα του συνοδηγού. Κάτοικοι είπαν ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, πυροσβεστική άμεσα κτλ. Έσπευσε και εστάλθηκε 112 μήνυμα, από το 112 μήνυμα για να είναι σε ετοιμότητα οι πολίτες. Σε αυτή τη φωτιά, στα Σπάτα εχθές, να δείτε πόσο μεγάλη ήταν, 115 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα, 4 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες στο πεδίο. Και παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Επίσης, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα στη Μικρή Πάου, πάνω από το μοναστήρι στην περιοχή της Αργαλαστής. Και μέσα σε χαράδρα οριοθετήθηκε, γεγονός που απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωσή της προς τον οικισμό. Τα εναέρια μέσα βοήθησαν πάρα πολύ. Κατάφεραν να πραγματοποιήσουν ρήψεις νερού και να ανακόψουν το μέτωπο. Δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, διότι αν επικρατούσαν θα είχαμε άλλη εξέλιξη. Πιθανόν, δεν έχουμε όμως, και αυτό είναι το θετικό. Και επιπλέον εκδηλώθηκε πριν νυχτώσει, που σημαίνει τα αεροσκάφη μπορούσαν τα πυροσβεστικά να κάνουν ρήψεις νερού. Και αυτό είναι το θετικό. Έτσι έχει η κατάσταση. Τώρα, στην περιοχή παραμένουν για προληπτικούς λόγους και για αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων περίπου 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα της 10ης ΕΜΟΔΕ και υδροφόρες του Δήμου Νοτιού Πηλίου
καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας θα παραμείνουν εκεί. Κυρίως θάμνοι και ελαιόδεντρα καήκαν από τη φωτιά αυτή και χρειάστηκε να προστατευτεί και η κατοικία που ήταν κοντά στο μέτωπο της φωτιάς. Τώρα για τα αίτια, πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό περιστατικό με μετασχηματιστή που υπέστη βλάβη και προκλήθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά στο δάσος. Αλλά τα ακριβή αίτια αναμένεται να εξακριβωθούν από την έρευνα του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μαγνησίας. Έστειλε και 8 η ώρα ένα μήνυμα από το 112 όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς, αλλά ευτυχώς οριοθετήθηκε και η κατάσταση, επειδή θα έχουμε και τους ανέμους και τα λοιπά, έχει, πώς να το πω, πάλι επιποδός τους πυροσβέστες για να αποφύγουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να μας ανησυχήσει πιο πολύ. Είναι και 48, όπου πέρασε η ώρα. Και πέρασε και γρήγορα, δεν πειράζει. Χαρούμενα πράγματα είπαμε, για το μήτρο το Τεντόγλου είπαμε, για τα κορίτσια μας προκρίθηκαν, είπαμε, στο Μπέρμιγχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Είναι και έχουμε, είπαμε, έχουμε και καλά. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι. Νίκο, τι λες, για πάμε. Είναι και παραμονές 15 Αύγουστου, ο κόσμος πάει διακοπές. Έχει πάει, θα ξεκινήσει. Μην πάτε τελευταία στιγμή. Δεν θα βρείτε δωμάτια. Έτσι, σας το λέω από τώρα.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε. Τι θα έλεγε? Εννοείται, αυτό θα έλεγε. Γιατί κάτι άλλο πιστεύεις ότι, γεια σου Μανώλη, εν τη ρήμη του λόγου αυτό θα πει. Δηλαδή εμείς έχουμε, πώς το λένε, μία τάση να μιλάμε με τη γλώσσα της διπλωματίας όταν έχουμε ζητήματα προκύπτουν, ναι. Οπότε δεν θέλω καθόλου να το σκεφτόμαστε το πράγμα διαφορετικά από ό,τι είναι. Ένας άνθρωπος έχει κερδίσει τον τέταρτο χρυσό του 4 φορές πρωταθλητής σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ξεχνάει το, πώς το λένε, το μετάλλιο. Κάπου τα άφησε. Πες μου τι θα έλεγε. Τι θα έλεγε? Γιατί ο άνθρωπος είναι αυθόρμητος, γι' αυτό. Μα τώρα τι συζητάμε. Γεια σας. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι... Δεν είναι τωρινό. Τωρινό είναι, αποκλείεται. Αφού την είδαμε. Την είδαμε και την ακούσαμε. Εσείς την ακούσατε, γιατί αν δεν είστε στην τηλεόραση κολλημένοι, έτσι, ακούτε ραδιόφωνο. Μπορεί να κάνετε και τα δύο. Αυτό είναι παλαιότερο. Δεν έχει σημασία. Χρυσό να είναι. Δεν έχει σημασία η χρονολογία, παιδιά. Αμάν πήγε και 56. Λοιπόν, βάλει να παίζει το τραγουδάκι από κάτω. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να το πούμε κιόλας της ευκαιρίας. Σήμερα, να μην το ξεχαστώ, είναι παγκόσμια, ψέματα, Διεθνής ημέρα νεολαίας. Χρόνια πολλά, Νίκο μου. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος γιορτάζει, που είναι νεολαίος. Και επίσης είναι, γιορτάζουν το ελεφαντάκια σήμερα. Είναι παγκόσμια ημέρα ελεφάντων. Τι τραβάνε και αυτά με τις ξηρασίες και με τις ανομβρίες. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγουδάκι, δελτίο, εδώ είμαστε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με άλμα στα 8.44, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματος σεισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Παρά τον κόντρα άνεμο, ο κορυφαίος αθλητής στο μήκος όλων των εποχών και δις Ολυμπιονίκης κατέκτησε το τέταρτο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού μετά το χρυσό μετάλλιο το 18 στο Βερολίνο, το 22 στο Μόναχο και το χρυσό το 24 στη Ρώμη έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μέχρι σήμερα μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ-Ορεβεσιάν. Τα θερμά του συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα μεγάλη επιτυχία εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενοι από τη σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας. Ομάδες διάσωσης κάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου για να βρουν επιζώντες. Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως χθες το πρωί τοπική ώρα. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και οι δύο, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείο ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φαίνεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά χθες στο Πικέρμι και η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τέσσερις συλλήψεις χθες σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4, στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση των ανταρτών Χούθη σε πλοίο κοντά στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στα νυχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, ανεμιβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Μία και 13 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είστε και εσείς και δεν θέλω γκρίνιες, γιατί δεν θέλω γκρίνιες. Μπορούμε, πάμε, δεν μπορούμε, δεν πάμε διακοπές, καθόμαστε εκεί που είμαστε, απολαμβάνουμε την ησυχία της πόλης, τώρα που έχουν φύγει οι αδιούχοι. Ναι. Βρίσκουμε τρόπους να περάσουμε ωραία. Κάπου θα έχει ένα αλσάκι εκεί κοντά και λίγο πιο μακριά επίσης. Ένα αλσάκι, θα μου πεις, θα ήθελα να είμαι σε μια παραλία να πίνω το κοκτέιλ μου. Αν δεν γίνεται, δεν γίνεται. Τι θα κάνουμε? Μπορούμε να το διορθώσουμε. Αν μπορούμε, έχει καλώς. Αν δεν μπορούμε, παραμένουμε εντός των τυχών και πορευόμαστε αναλόγως. Ειρήνη, για σένα το λέω. Σε σένα. Δεν θέλω γκρίνιες, παιδιά. Αλλού γίνονται χειρότερα, πιστέψτε με. Τώρα θα σας πω το... Α, μισό λεπτό για να το κλείσω αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές και με τα... και με τα σχετικά. Διότι εκείνη η Δυτική Αττική είναι σε κατάσταση. Σε κατάσταση. Τέλος πάντων, τη Δευτέρα θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί, Δευτέρα 17 του μηνός, έτσι, θα πραγματοποιηθεί εξόρμηση κλιμακίων και συνεργείων του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας σε όλους τους οικισμούς του Πόρτο Γερμενού για να μαζέψουν τα υλικά από τις πυρόπληκτες κατοικίες. Έτσι. Θα αναπτυχθούν, λέει, πολλαπλά κλιμάκια και συνεργεία του Δήμου ταυτόχρονα και θα διαμοιραστούν σε όλους τους οικισμούς της περιοχής για να απομακρύνουν μπάζα, κλαδέματα και ό,τι άλλα υπολείμματα υπάρχουν που προέκυψαν από την πυρκαγιά. Την τεράστια. Και η ανακοίνωση του Δήμου λέει, παρακαλούνται οι πληγέντες κάτοικοι να μην βγάλουν τα προσαποκομιδή υλικά στο δρόμο ή σε κοινόχρηστους χώρους. Θα πρέπει τα μπάζα, τα κλαδέματα και τα λοιπά υπολείμματα να παραμείνουν συγκεντρωμένα μέσα στην αυλή κάθε σπιτιού, σε σημείο βεβαίως προσβάσιμο από τα συνεργεία του Δήμου. Και η αποκομιδή θα πραγματοποιηθεί απευθείας από τα συνεργεία μέσα, ξαναλέω, από τις αυλές των πληγέντων σπιτιών, προκειμένου οι δρόμοι και οι κοινόχρηστοι χώροι να παραμείνουν καθαροί, ασφαλείς και προσβάσιμοι. Έτσι. Και επίσης λέει η ανακοίνωση του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, παρακαλούμε να μην αναμειγνύονται με τα παραπάνω επικίνδυνα ή ειδικά απόβλητα που απαιτούν διαφορετική διαδικασία διαχείρισης. Τα μπάζα και τα σχετικά, έτσι. Έχει βγάλει λοιπόν αυτή την ανακοίνωση, να μαζευτούν εκεί, να δουν τι απομένει, να πάρετε και τις αποζημιώσεις σας και τα χρήματα που πρέπει, έτσι, και να δούμε τι θα γίνουμε παρακάτω με αυτές τις φωτιές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την Κολομβία. Οι στιγμές είναι δραματικές, δεν το συζητώ. 7,4 θυμόμαστε. Τα θύματα είναι τουλάχιστον 254. Και συνεχίζονται οι προσπάθειες των διασωστών, εντείνονται, τι συνεχίζονται, για να κερδίσουν τη μάχη με το χρόνο. Διότι τα σωστικά συνεργεία κρατούν ακόμη ζωντανές τις ελπίδες, ψάχνοντας λεπτομερώς στα συντρίμια για τον εντοπισμό επιζώντων. Αν δεν πούν οι αρχές λήξη, αυτοί οι άνθρωποι δεν παρατάνε την προσπάθεια. Τα σωστικά συνεργεία εννοώ. Πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Οι εκτιμήσεις λένε ότι ο αριθμός των αγνωμένων ξεπερνά τους 3.800. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τελικό απολογισμό, έτσι. Μάλιστα. Ο πρόεδρος της χώρας πριν 4 μέρες είχε ορκιστεί. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει καταγράψει επισήμως τουλάχιστον 195 αγνοούμενους, αριθμός βεβαίως πολύ χαμηλότερος από τον πραγματικό. Επίσης, το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ
υπολογίζει ότι δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Είπαμε, 5.000 λέει τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές. Το σύστημα νοσοκομιακής περίθαλψης βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης. Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, εννοείται. Εντοπίσαμε ανθρώπινη ζωή κάτω από τα συντρίμμια. Κάθε λεπτό μετράει, ανέφερε η πυροσβεστική τους σε ανάρτησή της στο X, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με βίντεο από τη διάσωση ενός επιζώντα κάτω από μια τσιμεντένια δοκό. Γι' αυτό δεν το παρατάνε. Όσο υπάρχει ελπίδα να βρεθεί άνθρωπος, τι να παρατήσεις. Μόνο με τη σκέψη ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που δεν έψαξε να τον βρεις, έτσι. Στις πλέον πληγήσεις πόλεις, διασώστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με γερανούς και εξκαφείς. Έκοβαν μεταλλικά δοκάρια, μετέφεραν κουβάδες με συντρίμμια. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι η κατάσταση. Τα έχουμε δει και τα έχουμε ξαναδεί. Στις προσπάθειες εντοπισμού συμμετέχουν συγγενείς αγνοωμένων, οι οποίοι ψάχνουν οι άνθρωποι ακόμη και με τα χέρια. Ψάχνουν επεγνωσμένα το παραμικρό σημάδι ζωής. Είναι ισοπεδωμένα σπίτια, πολυκατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τα πάντα. Δημιουργούν όλοι μαζί ανθρώπινες αλυσίδες και απομακρύνουν τα συντρίμμια. Όπως λένε οι ειδικοί, οι επόμενες 24 ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Μέχρι χθες το πρωί είχαν καταγραφεί πάνω από 100 μετασεισμοί. Γιατί το 7,4 φέρνει μεγάλους μετασεισμούς. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι σεισμολόγοι, έτσι. Και οι άνθρωποι φοβούνται, σου λέει θα έχουμε νέα τραγωδία. Ομάδες διάσωσης από την πρωτεύουσα υποστηρίζουν τους εργαζόμενους που αναζητούν επιζώντες στην πόλη Κάλι, περίπου 125 μίλια νοτιοδυτικά από το επίκεντρο του σεισμού, και μάλιστα διέσωσαν μια γυναίκα από τα ερείπια περίπου 30 ώρες μετά τα 7,4 ρίχτερ. Οι αξιωματούχοι την αναγνώρισαν ως την Διάννα Τρονκόσο, μια γιατρό στις αρχές της δεκαετίας των 30-30 κάτι ετών, έτσι, η οποία ήταν μόνη στο διαμέρισμά της όταν κατέρευσε το διαμέρισμα. Και λένε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η κατάστασή της είναι σταθερή, της γυναίκας αυτής. Το εθνικό, οδικό εθνικό δίκτυο δεν υπάρχει, καταστροφές τεράστιες, τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν, έχουν πέσει τα πάντα. Να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους οι πολίτες είναι δύσκολο, πάρα πολύ. Επίσης έχουν καταγραφεί λαιλασίες, παιδιά, γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Σε μια καταστροφή, σε μια συμφορά, να υπάρχουν οι επικτήδοι που λαιλατούν και τα ό,τι υπάρχει και ό,τι βλέπουν και ό,τι θέλουν. Και γι' αυτό το λόγο περιπολούν οι δυνάμεις ασφαλείας στους δρόμους. Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν έκτακτη βοήθεια 15,5 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζουν τον πρόεδρο. Τον μισό λεπτό να πω το όνομά του, πρέπει να το μάθουμε, το λέμε κιόλας. Μην θα μου επιτρέψετε, συγγνώμη. Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια, με την υποστήριξη Τραμπ βγήκε αυτός ο άνθρωπος, ο πρόεδρος. Μετά λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρρωγή έχουν ήδη προσφέρει Ισραήλ, Μεξικό, Εσημερινός και Γαλλία, και βγαίνει και ο ΙΕ, ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων, και λέει ότι πρέπει να διαρρεμηθούν τρόφιμα τις επόμενες ημέρες. Τρόφιμα. Ο εφοδιασμός, λέει, των πληγέντων με απαραίτητα αγαθά κρίνεται σημαντική. Μόλις ζήσαμε αυτή την εμπειρία στη Βενεζουέλα πριν από 2 μήνες, περνώντας μέσα από τα ερείπια, σώζοντας ζωές. Και πολύ γρήγορα, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα χρειαστεί να παρέχουμε επισιτιστική βοήθεια. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, διότι 6 αεροδρόμια της χώρας παραμένουν κλειστά, υπέστησαν καταστροφές, και όλο αυτό δυσχεραίνει την προσπάθεια ανακούφισης των σεισμόπληκτων. Υπάρχουν σοβαρά εμπόδια. Η ανθρωπιστική βοήθεια προς την Κολομβία πρέπει να πάει, θα βρεθεί τρόπος, υποθέτω, αλλά το ότι δεν υπάρχουν αεροδρόμια, αυτό είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Τεράστιο.
Έτσι. Οπότε όλα τα, ξέρετε, όταν βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι για τον καθένα, βέβαια το ότι είναι σημαντικό το ξέρει ο ίδιος, αλλά λιγότερο σημαντικά. Έτσι, λιγότερο. Και πάντα, για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει η εικόνα. Και η εικόνα λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι, για να ορθοποδήσουν, θα χρειαστούν πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ χρόνο και βοήθεια πολύ. Έτσι, και βοήθεια. Αυτά είναι τα δυσάρεστα, παιδιά, για να ξέρουμε τι γίνεται. Κάτι έχω να ακούσω. Το ξέρω, Νίκο μου, το ξέρω. Για πάμε να τα ακούσω λοιπόν όλα.

0: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος.
3: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Earth News Radio 105,8.
9: Λοιπόν, έχω να σας πω μετά μεγάλα πράγματα θα γίνουν σήμερα. Λοιπόν, θα πω τώρα αυτά που γίνονται, δεν θα είναι δυσάρεστα τουλάχιστον. Κλειστό το Ορμούζ, το στενό το Ορμούζ, μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τους όρους μας, λέει το Ιράν. Ο νέος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζάι λέγεται. Εχθές λέει, σήμερα Τετάρτη, διόρισε ο Μοτάμπα ο Χαμενεΐ. Αυτός που βγαίνανε και, για το Λαχ, που βγαίνανε και λέγανε ότι είναι στα τελευταία του, έτσι λέγανε, τώρα λέει τον διόρισε αυτό. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είναι βετεράνος του στρατού και εξέχουσα προσωπικότητα του καθεστώτος, κυρίως αυτό. Και έχει εκφράσει σκεπτικισμό για να ξέρουμε με ποιους διαπραγματεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Είναι 71. Θυμάστε χθες που σας έλεγα για ένα Ζολγκάντρ, τέλος Ζολγκάντρ, όχι, το Μάρτιο είχε μείνει εκεί, τον αντικατέστησε και είναι, λέει, ανήκε ήδη στο ασθενό κύκλο των έμπιστων συνεργατών του Μοτσάβα του Χαμενεΐ ως στρατιωτικός σύμβουλος. Και τώρα λέει αυτός ο διορισμός τον αναδεικνύει ως ένα από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του καθεστώτος. Έτσι, μάλιστα. Τέλος πάντων, λέει, πώς τον είπαμε το όνομά του, ο Ρεζάι, ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους της Τεχεράνης. Οι οποίοι όροι της Τεχεράνης είναι τερματισμός του πολέμου, αποδέσμευση των Ιρανικών χρημάτων στο εξωτερικό. Άλλοι όροι, λέει, έχουν διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεσολαβητές. Εμείς θέλουμε, λέει, αυτά. Δεν είναι οι όροι που έχουν μεταφερθεί από τους μεσολαβητές, λένε οι Ιρανοί. Τι σημαίνει αυτό, όλο αυτό με το Ορμούς και τα λοιπά? Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν κάτω από τα πρόσφατα υψηλά τους επίπεδα, ακόμη και καθώς οι προοπτικές, λέει, για ένα γρήγορο άνοιγμα των στενών του Ορμούς εξασθενούν. Κάτι που οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτή η αποσύνδεση μπορεί να μην διαρκέσει. Και επίσης να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σηματοδότησε μία αλλαγή στρατηγικής λέγοντας στο δημοσιογραφικό πρακτορείο Άξιος την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον κρατάει χαμηλούς τόνους και υπενήχθηκε ότι η κυβέρνηση θα βασιστεί στην αυξανόμενη οικονομική πίεση στην Τεχεράνη αντί για άμεσα νέα στρατιωτικά χτυπήματα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά. Επίσης, για να γυρίσουμε στο πετρέλαιο, το διεθνή σημείο αναφοράς του Brent έκλεισε στα 88 δολάρια το βαρέλι στις αρχές των συναλλαγών χθες. Περιμένουμε τώρα να ανοίξουν σήμερα οι ασιατικές αγορές, έτσι. Ενώ άγγιξε ακόμη για λίγο, λέει, ακόμη και τα 90 δολάρια. Αυτή η άνοδος εξακολουθεί να αφήνει τις τιμές πολύ κάτω από την άνοδο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι του περασμένου μήνα. Να θυμίσω, το Μάιο είχε φτάσει 110 δολάρια το βαρέλι του Brent. Οι αγορές ενέργειας άντλησαν βραχυπρόθεσμη εμπιστοσύνη από ενδείξεις ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν για μια προσωρινή ναυτιλιακή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούς συνεχίζονται και βεβαίως προσδοκούν οι αγορές ενέργειας ότι η βραχυπρόθεσμη στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μπορεί να ελεγχθεί. Μπορούμε, λέει, λένε οι αγορές, να καταλήξουμε σε κάποιο είδος συμφωνίας. Κάποιο είδος μπορεί να μην είναι, λέει, μια εξαιρετική συμφωνία, αλλά μπορεί να είναι κάτι που θα επιτρέψει περισσότερο πετρέλαιο και περισσότερα πράγματα να ρέουν μέσω του στενού του Ορμούς. Αν δούμε, λέει, τα πράγματα να παραμένουν όπως είναι τώρα, δεν νομίζω, αυτό το είπε ο οικονομολόγος, ότι θα δούμε ακόμα τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται με τόσο ευνοϊκό τρόπο. Αν αυτό συνεχιστεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας ή και την επόμενη, που σημαίνει θα ανέβουν οι τιμές, με λίγα λόγια. Ανώτερος οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics δήλωσε ότι το σχετικό χαμηλό επίπεδο των τιμών του πετρελαίου αντανακλά το γεγονός ότι οι επενδυτές συνεχίζουν να λαμβάνουν υπόψη δύο αντίθετα σενάρια. Μία γρήγορη και άμεση επανέναρξη των ενεργειακών ροών και ένα παρατεταμένο κλείσιμο του Ορμούς. Εάν, λέει, το αδιέξοδο συνεχιστεί στην τρέχουσα μορφή του για πολύ καιρό ακόμη, θα οι traders, μαθαίνουμε για καμία λέξη καινούρια, θα αναγκαστούν να αυξήσουν την πιθανότητα ενός παρατεταμένου κλεισίματος. Φυσικά, λέει, θα περίμενε οι τιμές των συμβολέων μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου του πρώτου μήνα να αυξηθούν, ειδικά αν ανανεωθεί η προσοχή σε ένα λεγόμενο σημείο καμπής στην αγορά πετρελαίου. Εν ολίγης, λένε ότι μπορεί να φτάσει 120-140 δολάρια το βαρέλι. Αυτό λένε. Αν συνεχιστεί η κατάσταση. Αυτή η κατάσταση που υπάρχει τώρα. Έτσι. Λοιπόν, για να πεις κάτι, αν δεν θέλεις να το πεις ξεκάθαρα ή θες να καλύψεις χρόνο, μπορείς με δύο κουβέντες να το πεις να τελειώνει η ιστορία. Αν θες να καλύψεις χρόνο, βάζεις πολύ, έτσι, σκεπτικισμό και παρεθετικές προτάσεις. Έτσι. 120-140 οι εκτιμήσεις αν συνεχιστεί η κατάσταση ως και παρεθετικές προτάσεις. Έτσι. 120-140 οι εκτιμήσεις αν συνεχιστεί.

για το μέλλον της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ενώ βρίσκονται όλα αυτά σε προχωρημένο στάδιο και τα λοιπά και πολύ κοντά οι συμφωνίες, ένα αμερικανικό ελικόπτερο εκτόξευσε χθες πυράβλους βάλλοντας κατά του μηχανοστασίου ενός φορτηγού πλοίου, το οποίο προσπάθησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν. Και αυτό το πλοίο έφερε σημαία Παναμά. Προσπαθούσε, λέει, να διέλθει από τον κόλπο του Ομάν και να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό. Πήγαινε προς το ιρανικό λιμάνι. Έτσι. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, οι Χούθοι της Ιεμένης, οι αντάρτες που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε πλοίο συμφερόντων της Σαουδικής Αραβίας που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό στο στενό Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Η Σαουδική Αραβία προς το παρόν δεν το έχει επιβεβαιώσει, όμως το έχει επιβεβαιώσει τέλος πάντων η Βρετανική Ναυτική Διοίκηση. Η εκτοφυλακή της Ιεμένης, στην οποία έχουν πόλεμο, θυμίζω, που ξαφνικά τον θυμηθήκαμε και λέμε ότι οι Χούθοι χτυπάνε στόχους στην Ιεμένη, χτυπάνε γιατί έχουν εμφύλιο. Δεν υποστηρίζω τους Χούθοι, έτσι. Λέω απλώς ότι ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι στην Ιεμένη ο πόλεμος είναι χρόνια, δεν είναι τώρα. Γιατί αυτή η περίπτωση. Η εκτοφυλακή της Ιεμένης ανακοίνωσε χθες ότι οι επιθέσεις των Χούθη εναντίον ενός φορτηγού πλοίου προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων κοντά στο στενό Μπαμ Ελ Μαντέμπ, το οποίο ελέγχεται από τους αντάρτες, έτσι. Και η εκτοφυλακή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ανέφερε ότι 4 ναυτικοί που επέβαιναν στο πλοίο αυτό συγκαταλέγονται μεταξύ των νεκρών. Και σκοτώθηκαν και άλλα 2 μέλη των δυνάμεων που είχαν αποσταλεί στο πλαίσιο διάσωσης για την εκένωση του πλοίου. Βομβαρδίσανε, έπιασε φωτιά, εκτεταμένες ζημιές, θάνατοι, τραυματισμοί κτλ. Μία δεύτερη επίθεση, λέει, έπληξε το πλοίο, ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν να το εκενώσουν, να βοηθήσουν εκεί να εκενωθεί το πλοίο αυτό. Το Υπουργείο στην Ιεμένη ανέφερε μικρότερο αριθμό θυμάτων, λέει, για 4 νεκρούς. Προφανώς θεωρεί μόνο τους ναυτικούς, δεν ξέρω. Τα περιστατικά αυτά έρχονται μετά την κατάρρευση τον περασμένο μήνα μιας πολιετούς εκεχηρίας στον εμφύλιο πόλεμο της Ιεμένης μεταξύ των Χούθη και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, να θυμίσω. Οι επιθέσεις αυτές, λέει, είναι οι πιο πρόσφατες σε μια σειρά θανατηφόρων πλημάτων εναντίον πλοίων εντός και γύρω από την είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας από τότε που οι Χούθη στις 20 Ιουλίου είχαν ανακοινώσει ότι θα επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση σε αυτό που περιέγραψαν ως πολιορκία της Ιεμένης από τη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντι λέει, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Έτσι. Πάει αυτό. Τώρα έχουμε Αύγουστο, δεν έχουμε. Μισό λεπτό να δω λίγο. 12 έχουμε, μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, διαμεσολαβήτρια χώρα, θα υποστηρίξουν ένα νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Εχθές το είπε αυτό αξιωματούχος του State Department και εξέφρασε ικανοποίηση ο αξιωματούχος αυτός για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα. Το πολιτικό σκέλος, λέει, θα επαναληφθεί στη Ρώμη στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν στο μεταξύ στη Βηρυτό, την Ιερουσαλήμ και την Ουάσιγκτον. Ισραήλ και Λιβανός, που τεχνικά συνεχίζουν να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, έχουν υπογράψει μια συμφωνία πλαίσιο στα τέλη Ιουνίου, που προβλέπει την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου σε πιλωτικές ζώνες, τις οποίες εκενώνει το Ισραήλ. Να θυμίσω ότι το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει ένα μέρος του νοτίου Λιβάνου, συνδέοντας την αποχώρησή του με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από τη Τεχεράνη. Η οποία Χεζμπολάχ αρνείται να καταθέσει τα όπλα, λέει, εμείς δεν αναγνωρίζουμε καμία συμφωνία. Και θα μου πεις, ποια συμφωνία? Η συμφωνία αυτή που είναι σε ισχύ από τον Ιούνιο, αλλά ταυτοχρόνως το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει

να διεξάγει πλήγματα ακριβίας, λέγεται, έτσι, στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε για Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι πολιτικές συζητήσεις και τα λοιπά, θα συνεχιστούν μάλλον, ανέφερε ότι στη διάρκεια του τελευταίου κύκλου διαπραγματεύσεων στη Ρώμη οι συνομιλίες είχαν καθυστερήσει λόγω των Ισραηλινών πληγμάτων. Αλλά η ομάδα στρατιωτικού συντονισμού για το Λίβανο ήταν σε θέση γρήγορα να παράσχει ακριβείς πληροφορίες και στις δύο πλευρές, διευκόλυνε δηλαδή την επικοινωνία. Έχει βγει η πηγή της Προεδρίας του Λιβάνου, είχε δηλώσει στο γαλλικό πρακτορείο ότι το Ισραήλ είχε αρνηθεί να προσδιορίσει νέες ζώνες στο Νότιο Λίβανο για μια αποχώρηση του στρατού του, πριν επαληθευθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος από το στρατό του Λιβάνου των τομέων αυτών. Και τώρα που θα πάνε το Σεπτέμβρη στη Ρώμη πάλι, ο Λίβανος λέει θα παρουσιάσει λεπτομερείς οδικούς χάρτες για την ασφάλεια νέων ζωνών, εφόσον η εφαρμογή θα συνεχιστεί στις υπάρχουσες ζώνες. Εάν βρουν άκρη, λάτε μου το πείτε και εμένα. Όμως περιμένουμε το Σεπτέμβρη να δούμε τι θα γίνει. Να θυμίσουμε μόνο ότι η Χεζμπολάχ έσυρε το Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή το Μάρτιο, εκτοξεύοντας ρουκέτες στο Ισραήλ σε έδειξη υποστήριξης στο Ιράν. Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή στο Νότο. Τι σημαίνει αυτό? Ο Λίβανος λέει ότι ο πόλεμος προκάλεσε το θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπους. Αυτό σημαίνει. Έτσι. Είναι και 45. Είναι και 40. Εγώ τώρα που θέλω να περάσω από αυτά που λέμε εδώ τα αιματηρά και τα δύσκολα και αυτά, θέλω να περάσω σε κάτι άλλο. Πιο κάπως. Πώς το περάσω? Θα βάλεις το τραγούδι Νικό μου, θα ακουστεί λιγάκι και εγώ θα δω τι θα κάνω. Πάμε παρακαλώ.

αυτό. Λοιπόν, προσέξτε. Υπάρχουν δύο τρόποι να το ξεκινήσω. Θα το ξεκινήσω κάπως περίεργα. Ξαφνικά, ο κόσμος βυθίζεται σε ένα απόκοσμο βιολετή σκοτάδι. Η θερμοκρασία πέφτει. Τα πουλιά και τα άλλα ζώα, σαστισμένα από την απρόβλεπτη νύχτα, αρχίζουν να συμπεριφέρονται παράξενα. Αστέρια και πλανήτες εμφανίζονται στον ουρανό δίπλα στο σβησμένο ήλιο. Αυτή είναι η εμπειρία που προκαλεί δέος και προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ας πούμε στη Βόρεια Ισπανία, με την ελπίδα να παρακολουθήσουν μια ολική έκλειψη ηλίου. Και λένε, η κυρία Elizabeth Warning, μία από τις 4 αυτοαποκαλούμενες κυνηγούς εκλήψεων, μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο και είπε, νιώθω σαν να είναι το τέλος του κόσμου. Αλλάζεις τα πάντα αν δεις μία έκλειψη. Ναι. Πώς έχουν τα πράγματα. Η 12η Αυγούστου, λοιπόν, μέρα που διανύουμε, καλή ώρα, δεν είναι μία συνηθισμένη καλοκαιρινή μέρα. Πρόκειται για μία από τις σπανιότερες ημερομηνίες για τους λάτρεις της αστρονομίας, διότι ο ουρανός επιφυλάσσει ένα ολοήμερο, παιδιά, υπερθέαμα. Ανάλογα με την τοποθεσία μας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σπάνια ευθυγράμμιση 6 πλανητών πριν από την Ανατολή, μία εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη στη διάρκεια της ημέρας και μία θεαματική βροχή διατών των αστέρων το βράδυ. Για ορισμένες τυχερές περιοχές, όπως είναι η Βόρεια Ισπανία, που λέμε, και η Βαλεαρίδες νήσι, ο ουρανός θα προσφέρει το απόλυτο τρίπτυχο σε ένα 24ωρο. Λοιπόν, προτού ανατείλει ο ήλιος, το πρωί, 6 πλανήτες, Δίας, Ερμής, Άρης, Ουρανός, Κρόνος και Ποσειδώνας, θα απλωθούν στον ουρανό, σχηματίζοντας μια ευρεία πλανητική ευθυγράμμιση. Για την καλύτερη, λέει, δυνατή εμπειρία, απαιτείται ανοιχτός ορίζοντας προς τα ανατολικά. Ο Άρης και ο Κρόνος θα είναι οι πιο εύκολα ορατοί με γυμνό μάτι. Ερμής και Δίας θα βρίσκονται χαμηλά στον ορίζοντα, καθιστώντας την καθαρή θέα απαραίτητη. Για τον ουρανό και τον Ποσειδώνα θα χρειαστούμε, λέει, κιάλια ή τηλεσκόπια. Ό,τι έχετε. Οι καλύτερες συνθήκες παρατήρησης εντοπίζονται στα μέσα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, περίπου 30 έως 60 λεπτά πριν από την τοπική ανατολή του ηλίου. Σε πόλεις όπως το Σάο Πάολο και το Σίδνεϊ, ο Ερμής θα φτάσει μόλις τις 5 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα, όταν ο ουρανός θα έχει ήδη αρχίσει να φωτίζει, κάνοντας την παρατήρησή του μαζί με το Δία εξαιρετικά δύσκολη. Πάει αυτό. Το αποκορύφωμα της ημέρας θα είναι η ηλιακή έκλειψη. Είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από την Ηπειρωτική Ευρώπη μετά το 1999. Το μονοπάτι της ολικότητας θα διασχίσει την απομακρυσμένη Αρκτική Ρωσία, τη Γρυλανδία, την Ισλανδία, ένα μικρό τμήμα της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας, τη Βόρεια Ισπανία και τις Βαλεαρίδες νήσους, και μέσα σε αυτή τη στενή ζώνη η μέρα θα μετατραπεί σε λυκόφως, αποκαλύπτοντας τα λαμπρότερα αστέρια και το στέμμα του ήλιου. Ωραίο θα είναι. Η Ισπανία αναμένεται να είναι ο κορυφαίος προορισμός για τους κυνηγούς των εκλήψεων, το είπαμε, και επειδή η έκλειψη θα συμβεί αργά το απόγευμα, ο ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα, δημιουργώντας, λέει, μια σπάνια και δραματική έκλειψη ηλιοβασιλέματος. Ναι. Η Ισλανδία, απ' την άλλη, θα προσφέρει αξέχαστα τοπία, με το Ρέγιαβικ να βιώνει την πρώτη του ολική έκλειψη από το 1433, παιδιά. Τώρα είναι ένα ρίσκο απρόβλεπτος καιρός, βέβαια, αλλά τι άλλη περίπτωση. Εκτός της ζώνης ολικότητας, μια μερική έκλειψη θα γίνει ορατή στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στην Βορειοδυτική Αφρική και στις Βορειοανατολικές, Μεσοατλαντικές και Βορειοατλαντικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 3 παρά 20. Για την παρατήρηση της έκλειψης είναι απολύτως απαραίτητη χρήση πιστοποιημένων ειδικών γυαλιών. Γιατί, λέει, παιδιά, γιατί το λέει αυτό τώρα,
λέμε για τα αστέρια και λέμε, αλλά χρειάζεται. Πώς να το πω, δεν υπάρχει, λέει, η αίσθηση πόνου στον αμφιφλιστρόιδη. Καλά το λέω. Αμφιφλιστρόιδη. Δεν είναι, λέει, αίσθηση πόνου. Μετά το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε καταστρέψει τα μάτια μας αν δούμε την έκλειψη του ήλιου. Αυτό θα γίνουν λοιπόν το μεσημέρι και απογευματάκι. Η παράσταση δεν τελειώνει με τη δύση του ηλίου. Μόλις πέσει το σκοτάδι, τη σκητάλη παίρνουν οι Περσίδες, μία από τις πιο εντυπωσιακές βροχές διατώντων αστέρων της χρονιάς, διάσημη για τη συχνότητά της και τις φωτεινές βολίδες που διασχίζουν τον ουρανό. Ναι. Το 2026, η χρονιά που διανύουμε, θεωρείται μία εξαιρετική χρονιά για την παρατήρησή τους. Η κορύφωση του φαινομένου συμπίπτει με τη νέα σελήνη. Τι εξασφαλίζει αυτό? Έναν σκοτεινό ουρανό, απαλλαγμένο από το σεληνιακό φως, και υπό ιδανικές συνθήκες, μακριά από τα φώτα των πόλεων, οι παρατηρητές στα μέσα βόρεια γεωγραφικά πλάτη θα μπορούσαν να δουν έως και 100 μετέωρα την ώρα αστέρια. Φοβερό, Αυτή η ευνοϊκή συγκυρία σκοτεινού ουρανού και κορύφωσης των Περσίδων δεν θα επαναληφθεί πριν από το 2045. Πράξτε αναλόγως. Θα μου πεις τι να πράξω, γιατί αυτά γίνονται αλλού. Εδώ είναι κάτι άλλο. Η ολική ηλιακή έκλειψη τη σημερινή θα είναι οριακά ορατή από την Ελλάδα. Ελάχιστα λεπτά, λέει, θα διαρκέσει και αποκλειστικά στα βορειοδυτικά μας. Ναι, δεν το έχουμε αυτό εμείς τώρα, είναι ένα ζήτημα. Θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, λέει, ορισμένα τμήματα της δυτικής και βορειοδυτικής χώρας μια πολύ μικρής κλίμακας μερική έκλειψη. Ελάχιστα λεπτά θα διαρκέσει, λέει, αυτό ακριβώς πριν από τη δύση του ήλιου. Και όσοι επιθυμούν να παρατηρήσουν το φαινόμενο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ακριβείς στους χρόνους τους, διότι το παράθυρο ορατότητας είναι ασφιχτικά μικρό. Δηλαδή, έναρξη μερικής έκλειψης στις 8.30 το βραδάκι, η λήξη περίπου 9 παρά 20, λίγη ώρα. Επίσης, με ακριβείς ώρες ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Και σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, λέει, η έκλειψη δεν θα είναι καν αντιλήπτη. Εντάξει, παιδιά, ωραίο. Τέλος πάντων, εμείς εδώ δεν θα το δούμε, γιατί όπως θέλουμε, διότι απαιτείται εντελώς καθαρός ουρανός, ανεμπόδιστη θέα προς τη δύση, χωρίς βουνά, κτίρια ή άλλα εμπόδια. Αλλά θα σας πω, αν είστε στην Κέρκυρα, κάτι μπορεί να γίνει. Είναι ιδανική η συνθήκη. Ιγουμενίτσα, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλόρινα. Κάτι θα γίνει και εκεί. Βέβαια, το ποσοστό κάλυψης, λέει, του ηλιακού δίσκου θα είναι τόσο μικρό, πρακτικά κινδυνεύει να περάσει απαρατήρητο. Και όσο πάμε πιο ανατολικά και νοτιοανατολικά, εκμηδενίζονται οι πιθανότητες. Στην Αθήνα οι συνθήκες είναι απαγορευτικές. Δεν είμαστε. Ναι, δεν θα έχουμε καμία οπτική αλλαγή, αλίμονο. Όσοι είστε στα δυτικά, είστε τυχεροί. Εμείς εδώ, τίποτα. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν οι κάμερες, υπάρχουν τα social media. Θα μεταδοθεί όλο αυτό, θα το δούμε, παιδιά. Καταπληκτικά πράγματα. 12 Αυγούστου του 2026, τα ξενοδοχεία στην Ιρλανδία και στην Ισπανία, που θα έχουν πάει όλοι οι κυνηγοί εκλήψεων, έχουν 4 φορές απάνω, λέει, η τιμή. Έτσι είναι. Θέλεις την έκλειψη να τη δεις, πλήρωσε. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο το 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ό,τι δούμε και ό,τι συμβεί, παιδιά. Καλά να είμαστε. Υγεία να έχουμε και να προχωράμε. Να είστε όλοι καλά. Ήρεμο βράδυ να έχουμε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθειά του, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στο τελικό του άλματος σεισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Παρά τον κόντρα άνεμο, ο κορυφαίος αθλητής στο μήκος όλων των εποχών και δις Ολυμπιονίκης κατέκτησε το τέταρτο χρυσό του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τα θερμά του συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα μεγάλη επιτυχία του εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενοι από τη σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας. Ομάδες διάσωσης κάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντων για να βρουν επιζώντες. Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως χθες το πρωί τοπική ώρα. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν, με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Η 46χρονη αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η φωτιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής Λέσβο και Ζάκυνθο στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από επίθεση των ανταρτών Χούθη σε πλοίο κοντά στο στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ στα νυχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε 100%. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου, Γιαννάκη, με τα ωραία σου. Εσύ, η ραδιοπαρέα σου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

σαν να έρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε.

0: Τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν το έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο να συνεχίσουμε. Βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο.

και ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούλης ο Γετίμης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίμης ένα τραγουδάκι σε ρεύμα μινόρες.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους, με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ και στη τρίτη τον Βούλγαρο Σάρα Μπογιούκοφ. Τα δερμάτου συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα μεγάλη επιτυχία του εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες συνοικίες. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα σε τεράστιους σωρούς τσιμέντου για να βρουν επιζώντες. Ο ΟΕΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ προειδοποιεί για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων στους σεισμόπληκτους στις επόμενες ημέρες. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ο δικηγόρος της προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η χθεσινή πυρκαγιά στο Πικέρμι και η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, καθώς και για τα ακριβή αίτια του θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 4 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογεροπούλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Νέες επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων σημειώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με εφόδους και συλλήψεις Παλαιστινίων, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΝΓΟΑΦΑ. Στο μεταξύ, το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την απόφαση της Κολομβίας να αναγνωρίσει την Ισραηλινή αξίωση στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συρίας. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση του Λιβάνου να καταργήσει τη θανατική ποινή, καλώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής να πράξουν το ίδιο. Για σημαντικό βήμα προόδου κατά ανθρώπινα δικαιώματα και παράδειγμα για την ευρύτερη περιοχή, κάνει λόγο το Βέλγιο. Νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη Βόρεια Κορέα με κατεύθυνση προς την Ιαπωνία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περιθάλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
5: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.